θέλουμε τα δικά σας να είναι πολλά, να αρνείτε και να δοξολογείτε το Θεό κατά το ψαλμικό «Ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω». Ευχαριστούμε να θεωρείτε πάντοτε ότι είναι χάρισμα από τον Θεό αυτό το οποίο σας έδωσε για να τον υμνείτε και να τον δοξολογείτε. Εγώ από μικρός όταν ήμουν στην Αθήνα και σπούδαζα σε θεολογία, είχαμε τις πρώτες κασέτες όταν βγάλατε και είμαστε λοιπόν εκεί, είχαμε ένα κασετόφωνο διπλό που είχαμε πάρει από την Κύπρο και ακούγαμε πια και λέγαμε αυτή η ορμήλια, αυτή η ορμήλια, πώς ο Θεός έφερε τα βήματά σας εδώ να σας γνωρίσουμε και από κοντά και σας ευχαριστούμε για αυτό το οποίο προσφέρετε στην Εκκλησία πάντα υπό την καθοδήγηση του Γέροντος, γιατί στην Εκκλησία δεν κάνουμε υπακοή, χανόμαστε. Να εξακολουθείτε να τηρείτε πιστά αυτά τα οποία λέει ο Γέροντας, την υπακοή, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και να προοδεύετε προς δόξαν Θεού, και αυτό πάντοτε το χάρισμα που σας έδωσε ο Θεός, να το διακονείτε, γιατί η διακονία είναι για αυτή. Ήταν πολύ συγκινητικό εχθές που πήρα μηνύματα από την Αυστραλία, γιατί το διαδίκτυο βλέπετε ότι αστραπιαία μεταφέρεται είδηση και ευχαριστήθηκαν τόσο πολύ. Έλεγα μάλιστα ότι οι άγγελοι λέψαλαν, έτσι όπως άκουγαν, και αυτό ήταν πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να σας έχει καλά, να έχετε υγεία.

0: Παράγων ο Ιησούς εκ του ιερού, εύρεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και σπλαχνιστής επέθηκε πυλών επί τους οφθαλμούς αυτού και είπε προς αυτόν, «Είπαγε, νύψε εις του Σιλοάμ, και νυψάμενος ανέβλεψε, δόξαν αναπέμπον Θεό. Ιδέ αγχιστέ αυτού έλεγον αυτό, τι σου τα σκόρας διήνυξεν, άσου δεις των βλεπόντων η άσε ίσχυσεν, ο δε φυσί βοήσας, άνθρωπος Ιησούς λεγόμενος, εκείνος μη έφη, νύψε εις του Σιλοάμ και ανέβλεψα, αυτός εστίν αληθώς, ο νέφη μωσίσεν τον νόμο, Χριστόν Μεσσίαν, αυτός εστίν ο σωτήρ των ψυχών ημών».
1: Τα της Μαρίας δάκρυα ουμά την χύνται θερμός, ιδού γαρ κατηξίωτε και διδασκόντων αγγέλων, και της όψεως της εις ο Ιησού, αλέτη πρόσγει αφρονή ή αγινή ασθενής, διό και αποπέμπεται, μη προσψάφσε σου Χριστέ.

Ευτυχία μέσα στο γάμο υπάρχει, αλλά απαιτεί μια προϋπόθεση. Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία, αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι.

Αναστάσιμο κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Προήμιον. Το πάθη σου σωτήρι μόν παθών ηλευθερώθημεν. Αδάμ ανεβόασι και άδης εξεπλήτετο δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Μετάγιο πάθος σου σωτήρα μας βρήκαμε ελευθεριά από τα πάθη. Σου φώναζε ο Αδάμ και ο Άδης ήτανε κατάπληκτος με την Ανάσταση. Οίκη. Οίκος πρώτος. Ως περ ουρανού η ετών η γη απεκδέχεται, ούτως εν το Άδη Αδάμ κρατούμενος έμενέσαι, τον του κόσμου σωτήρα και ζωή στον δοτήρα, και έλεγε το Άδη τι μέγα φρονείς, μήνων με μήνων μικρών, ειν όψη με τα μικρών, το κράτος σου λιθέντα και εμέ ανυψωθέντα, νυν με κατέχεις και γένος μου δέσμιον, με το λίγον δε όψη από σου εκλυτρωθέντα, διε μέγα ρήξει ο Χριστός και εσύ φρήξεις και την τυραννίδα σου καταλύσει δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ωσάν τη γη που καρτερά την πόρα του ουρανού, έτσι στον άδειο Αδάμ κρατούμενος περίμενε, σένα, του κόσμου τον σωτήρα και τη ζωής δημιουργώ, κι όλος τον Άδη έλεγε γιατί περηφανεύεσαι, περίμενε με λιγάκι, περίμενε για να δεις το κατόπιν διαλυμένο το κράτος σου και μένα ανυψωμένο. Τώρα δέσμιο κρατάς εμένα και το γένος μου, μα σε λίγο θα με δεις από σένα λυτρωμένο, αφού για μένα θα'ρθει ο Χριστός και εσύ θα ανατριχιάσεις και την τυραννία σου θα καταλύσει με την Ανάσταση. Οίκος δεύτερος. Δύναμην τη αύτην ουδή σου δέπο ευπόρησε, πάντων γαριμή βασιλεύς ο Άδης είπε το Αδάμ, τι ήσουν έτερος σήξη και εμέ υπερέξει, και διαδέξετε μου το βασίλειον, Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιωσήφ και πάντα στους προφήτας εν το κράτη μου κατέχω, σου δε κατάρχω ως πάντων πρωτεύοντος, πόσουν έρχεστε έφης τον εμέ καταπατούντα, άρα τούτον πάντων ανώτερος εστίν ή να εκλυκτρώσει σε όσπερ έφης δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Τέτοια δύναμη κανείς δεν απόκτησε ποτέ, γιατί σ' όλα κυριαρχώ, είπε ο Άδης τον Αδάμ. Και ποιος άλλος θα έρθει και εμένα θα νικήσει και θα γίνει διαδοχός μου στο βασίλειο, τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιωσήφ και όλους τους προφήτες κατέχω στο κράτος μου. Εσένα δε κατακρατώ σαν πρώτον από όλους. Πώς λες λοιπόν πως έρχεται αυτός που με καταπατά? Είναι άραγε ανώτερος από όλους σε τούτους για να σε λυτρώσει καθώς είπες με την Ανάσταση? 23. Ήκουσε του Άδου Αδάμ τι αυτά κομπάζοντος και ευθύς φυσί προς αυτόν ο πρωτοπλάστης των πρωτών. Άκουσον μου ρημάτων και μη μάτιν επέρου. Εμέ γαρών κατέχει σου δίνει κρατήν. Παραδείσου γάρ της τρυφής διασέ των δολερών, απόβλητος εδείχθην και προσέν ειν κατεπέμφθην. Φύλαξ μου πέλης ου δίνει ολέσε με. Βασιλέα γάρ έχω ως εκκλήσει σου το κράτος. Αυτό εστρατεύθην, είναι αναγάγει με εν υψίστης δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Άκουσε ο Αδάμ τον Άδη τέτοια που καφιότανε και αμέσως ο πρωτόπλαστος του είπε, «Πρόσεξε τα λόγια μου και μην καφιέσαι άδικα. Εμένα δηλαδή που βαστάς, άλλο δε θα μπορείς να με κρατήσεις. Βέβαια την απόλαυση του παραδείσου από τον δολερό εσένα αστερήθηκα και είμαι τώρα κάτω σε σένα. Φύλακας είσαι και φρουρός μου, να μ' αφανίσεις όμως δεν μπορείς, γιατί έχω βασιλέα που θα διαλύσει το κράτος σου. Στρατιώτης του έγινα για να με φέρει στα ύψη με την Ανάσταση». 24. Ρίξε το χειρόγραφόν σου δεις, σου προείσταται, όν γαρ σύ καλής βοηθών και τούτου εγώ βασιλεύς. Λείψω με γαρ και τούτον ως και πάντας ανθρώπους, ουκ έστι γάρ μου μίζων ουδή σου δαμού. Μη πλανώ λοιπόν Αδάμ, τι εις μάτιν κοπιάς. Εγώ σε εν την βέβω και του γένου σου κατάρχω, όν συνομίζεις έχειν αντιλήπτορα. Νυν σταυρούμενον όψη και υπεμού σε καταποθέντα, πόσουν έφης ότι απεμού σε λυτρούτε. Νυν κρατήν το γένο σου προσετάχθην δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Κανένας δεν νοιάζεται να σου ξοφλήσει το γραμμάτιο, μιας και αυτόν που βοηθών αποκαλείς εγώ και τούτου είμαι βασιλέας.
γιατί και αυτόν θα πάρω όπως όλους τους ανθρώπους, επειδή πιο μεγάλος δεν υπάρχει από μένα πουθενά ούτε ένας. Γι' αυτό, Αδάμ, μην ξεγελιέσαι, γιατί κοπιάζεις άδικα. Στον τάφο σε έχω και κυβερνώ το γένος σου. Αυτόν που νομίζεις πως έχεις προστάτη, θα τον δεις να σταυρώνεται τώρα και να καταβροχθίζεται από μένα. Πώς ισχυρίστηκες λοιπόν ότι από μένα θα σε σώσει? Μέχρι τα τώρα έχω προσταχθεί το γένος σου να εμποδίζω από την Ανάσταση. 25. Ώστε και πληγάς διεμέ ου καν παρετήσετε, δεύτερος Αδάμ διεμέ γεννήσετε μου ο Σωτήρ, την εμήν τιμωρίαν διεμέ υπενέγγι την σάρκα μου φορέσας καθάπερκα εγώ, ον χερουβί μου χωρά τούτου νήξους η πλευράν, και είδωρα να βλύσει και τον καύσο να μου σβέσει, ον συνομίζεις κατέχειν ως άνθρωπον, ως βρωτών καταποιείς, ως θεόν δε εξεμέσεις, μετά τρεις ημέρας. Ου γαρδίνη φέρειν άσπερης αγάγης ή τιμωρίας δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ακόμα και πληγές για μένα να υποφέρει θα θελήσει, για χάρη μου νέος Αδάμ θα γίνει ο σωτήρας μου. Την τιμωρία τη δική μου αυτός για μένα θα δεχθεί, αφού εσαρκοφόρεσε όπως είμαι κι εγώ. Αυτόν που και τα χερουβίμ δεν βλέπουν, θα τον τρυπήσουν στην πλευρά και νερό θα αναβλήσει και τη λάβρα μου θα σβήσει. Αυτόν που νομίζεις πως κατέχεις ως άνθρωπο και ως θνητό θα καταπιείς, μα ως θεόν θα βγάλεις μετά ημέρες τρεις. Αληθινά, δε θα μπορέσεις να βαστάξεις τις όσες θα σου δώσει τιμωρίες με την Ανάσταση. 26. Μάθομεν λοιπόν αδελφοί τι πράττει ο Κύριος, όξος γάρ αυτός και χολήν γευσάμενος εν το σταυρό έφη, τέλος υπάρχει των αιμών παθημάτων, και κλίνα στον αυχένα έδωκε ψυχήν, ήλιος και σελήνη και αστέρες ουρανού μη φέρονται στην ύβριν, κατεκάλυπτον το φέγγος, βουνή και όρυφη γίνε μελέτησαν, του ναού δε το τέμβλον και αυτό εράγει μέσον, ο πρωτόπλαστος δε εκ βάθους εγώα, ο Θεός μου ρίσε με εκ του άδου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Για να δούμε λοιπόν αδελφοί τι έπραξε ο Κύριος. Αφού εκείνος δηλαδή χολεί και ξύδι γεύτηκε πάνω στο σταυρό, είπε «Τέλειωσαν τα πάθη μου». Και το κεφάλι έγειρε και την ψυχή παρέδωκε. Ο ήλιος και η σελήνη τότε και τα αστέρια του ουρανού την προσβολή να αντέξουν δεν μπορούσαν και έχασαν το φως τους. Τα βουνά και τα όρια σκέφτηκαν να φύγουν. Ακόμα και το τέμπλο του ναού εσκίστηκε στα δύο. Και ο πρωτόπλαστος από το βάθος φώναζε «Θεέ μου, απ' τον Άδη σώσε με με την Ανάσταση». 27. Αλήλθε Χριστός η ζωή ύπνων δείξε τον θάνατον. Δέχεται ο Άδης των Χριστών ως έκαστον των γηγενών. Καταπίνει ως δέλος των ουράνιων άρτων, τιτρώσκεται αγκίστρο θεότητος. Ο Άδης δε οδυνηράς ανεβόησε φωνάς. Κεντώ με την κοιλίαν, ον κατέπιον ου πέπτο, ξένην μη βρόσιν παρέσχεν ον έφαγον. Όσους ίστιον πάλεου δε εις ενόχλησέ μη, τάχα ούτως έστιν όν ο Αδάμ μη προείπεν ότι μαστιγώσισε όταν έλθει δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Κι ήρθε λοιπόν ο Χριστός, η ζωή, για να κάμει ύπνο το θάνατο. Παίρνει ο Άδης τον Χριστό όπως τον κάθε άνθρωπο. Καταπίνει σαν δόλωμα τον ουράνιο άρτο και πιάνεται απ' της θεότητος τ' αγκίστρι. Και ο Άδης έβγαλε φωνές σπαραξικάρδιες. Η κοιλιά μου με κόβει, αυτόν που κατάπια δεν μπορώ να χωνέψω. Παράξενη γεύση και αλλιώτικη, αυτό που έφαγα μου πρόσφερε. Όσους έτρωγα πριν, ούτε ένας ποτέ δεν με ενόχλησε. Είναι τάχα αυτός που μου προείπε ο Αδάμ, πως θα σε μαστιγώσει αν έρθει με την Ανάσταση. 28. Νυν μέμνης ερημάτων εμών, ον πάλεσι έλεγον, ότι ο εμός βασιλεύς ισχύει μάλλον υπέρ σε. Σι δε έδοξα είναι όν αρτού τους τους λόγους, υπήρασε διδάξει αυτού την ισχύν. Ούτε γαρ μόνον εμέ, αλλά και τους μετεμέ, και πάντας από λέσας εκ πάντων ερημωθήσει. Χριστός ον είδες εν ξύλο κρεμάμενον, αυτός νυν σε δεσμίσει και χαρίς αποκριθώσει.
Πού σου άδει τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Θυμάσαι τώρα τα λόγια μου που παλιότερα σου έλεγα πως ο δικός μου βασιλιάς εξεπερνάς τη δύναμη και εσύ νόμισες πως είναι όνειρο αυτά που είπα. Η πείρα θα σε μάθει ποια δύναμη έχει. Αλήθεια, όχι εμέ μονάχαμα και τους απογόνους μου και όλους αφού χάσεις παντέρημος θα μείνεις. Και ο Χριστός που είδες το σταυρό κρεμασμένο, αυτός ο ίδιος τώρα θα σε δέσει και χαρούμενος εγώ θα σου φωνάξω. Άδη, πού είναι η νίκη σου, πού πήγε η δύναμή σου, ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 21. Ούτως Ιωνάν τριτέων το κήτος εξήμεσε, νυν καγώ εμέσω Χριστόν και πάντα στους όντας Χριστού, ένε και γάρ του γένους του Αδάμ τιμωρούμε. Ο Άδης ταύτα στένων εβώ αθρηνών, μη πιστεύσα στο Αδάμ ταύτα λέγονται μη πριν, υψάφχουν και εβών λέγον, ουδείς μου κατάρχη πάντων γαράναξ υπάρχων το πρώτερον, νυν απόλεσα πάντας και γελώντας με βοώσει, πού σου Άδη τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Όπως σε τρεις ημέρες έβγαλε τον Ιωνά της θάλασσας το τέρας, έτσι κι εγώ τώρα θα βγάλω το Χριστό και όλους τους δικούς του, επειδή το γένος του Αδάμ της τιμωρίας μου αιτία είναι. Αυτά εφώναζε ο Άδης με στεναγμούς και θρήνους. Στου Αδάμ τα λεγόμενα δεν έδωσα βάση, καύχηση γεμάτος βροντοφώναζα, ανίκητος είμαι. Αν και πριν κυριαρχούσα σε όλους εγώ, τώρα όλους τους έχασα και περιπέζοντάς μου λένε, η νίκη σου Άδη που είναι και η δύναμή σου τι απόγεινε. Ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 20. Υψηλήν ισχύν σου Χριστός ελθώνε ταπείνωσεν, όλην γαρεμού την μορφήν λαβώνε τροπόσα τόσε. Αίμα τη γάρ τιμίων είναι εγώ η γοράστην, θωράς απειλαξέ με ο άνευ θωράς. Όπου δαν περιστραφείς πανταχώθεν θεωρείς, τους τάφους και νοθέντας και γυμνών άσχημον όντα, πού σου τα κλήθρα υπάρχει ο άθλιε, Ιησούς μου κατήλθε και συνέτριψέ σου πάντα, πού σου Άδη τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ο Χριστός καθώς ήρθε την αγέροχη δύναμή σου ταπείνωσε, έγινε όντως τέλειος άνθρωπος και εσύ το έβαλε στα πόδια. Με αίμα τίμιο δηλαδή τώρα εγώ εξαγοράστηκα, απ' τη φθορά μ' απάλαξεν ο άφθαρτος. Ολόγυρα όπου στραφείς βλέπεις από όλες τις πλευρές τους τάφους εδιασμένους και άχαρο και γυμνό εσένα. Πού είναι τα κλειδιά σου δύστυχε, κατέβηκε ο Ιησούς μου κι όλα σου τάκαμε συντρίμια. Η νίκη σου πού είναι Άδη και η δύναμή σου τι απόγεινε, ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 21. Και τελευταίος. Ύψος έμεν ουρανίσος έτροπος άμενος, σύνθρονος ημίτω λοιπόν ουκέτη υπόκει μέση, έλαβε σώμα εμών ή να ανακαινήσας αθάνατον ποιήσει και σύνθρονον, βασιλεύσος είναι αυτό, συνηγέρθην γαρ αυτό, ουκέτη μου κατάρχης, αλλά εγώ σου κυριεύω, άνω υπάρχει του μόν είναι έχειρον, σίδε κάτω πατήσε υπό πάντων των βοόντων, πού σου Άδη τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Στους ουρανούς μ' ανέβασε εκείνος που σε νίκησε. Είμαι μαζί στο θρόνο του τώρα και στο εξής πλέον εσύ δεν με εξουσιάζεις. Επήρε το δικό μου σώμα, καινούριο να το κάνει και αθάνατο και σύνθρονο. Θα βασιλέψω μαζί του, γιατί μαζί του αναστήθηκα. Εξουσιαστής μου πια δεν θα είσαι, μα εγώ θα είμαι Κύριός σου. Τώρα βρίσκεται πάνω το δικό μου ενέχειρο και εσύ κάτω πατιέσαι από όλους που φωνάζουν. Η νίκη σου που είναι Άδη και η δύναμή σου τι απόγεινε, ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου. Εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ας γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψιος την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλου σου ημί.

Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια του σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων,

ορίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη αυτή.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελιλιθώτας προς αυτών Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ομοίης ερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων αλλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας, ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου.

ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, ούτην ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί...

Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών

έρτου διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμούσισμου, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσας θεϊμάς εκ της επικειμένης δικαίου.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, πάντων των εν τη ιερά ημών Μητροπόλη αθλησάντων και διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, ούτην ιεράν παράκλησιν επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς, βοήθειά μας ο Άγιος.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία. Την Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 18. Του Μαΐου, λέγεται Μάιος γιατί είναι αφιερωμένος εις την Μέαν, την μητέρα του Ερμού, του Αγγελιαφόρου των θεών των ειδώλων βέβαια. Μέος, ο άνθρωπος της Μέας λέγεται Μέος και κατά μία άλλη λατινική εκδοχή από το Μάγιορ, που σημαίνει μέγας, Μάγκρους, Μάγιορ, Μάξιμους, τα παραθετικά όπως ξέρουμε. Γιατί λέγεται μέγας, γιατί έχει την ημέρα με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Έτσι. Είναι τόσο μεγάλη ημέρα του Μαΐου, όσο είναι δύο ημέρες του χειμώνα. Που βαρύεται ο άνθρωπος, γι' αυτό και ο λαός μας λέει το Μάη βαριούνται και τα γαϊδούρια. Αυτό για να γελάσετε, να απαλύνουμε το κλίμα και να συνεχίσω. Έχουμε τους Αγίους Μάρτυρες, ας βάλουμε και το γυαλί μας. Γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Πέτρος, Παύλος, Ανδρέας, Διονύσιος, Χριστίνα, Βενέδημος, Παυλίνος και Ηράκλειος. Αρκετοί. Θα πείτε θα τα ξεχάσουμε. Αντί εγώ τα είχα μάθει απόξω, τα ξέχασα, τα έγραψα στο χαρτί, τα διάβασα και θα τα ξεχάσουμε πάλι σε λίγο. Αλλά γιατί τα διαβάζουμε και επιμένουμε? Γιατί χαίρονται οι Άγιοι, το έχουμε πει κι άλλα, όταν λέμε το όνομά τους. Όπως εμάς, αν κάποιος μας αποκαλέσει με το όνομά μας, χαιρόμαστε. Και μάλιστα με τρόπο τιμητικό και στοργικό και επίσημο, χαιρόμαστε και καμαρώνουμε και τι λέμε. Να ποιοι είμαστε εμείς. Εκεί οι Άγιοι καμαρώνουν εν Κυρίω. Γιατί υπάρχει και εν Κυρίω καύχησης. Είναι πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό τους λέμε με το όνομά τους τους Αγίους. Άλλωστε ο Χριστός πώς λέει στο Ευαγγέλιο ο ίδιος. Καλεί κατ' όνομα τα πρόβατά του. Ονομαστικά, δηλαδή το καθένα με το όνομά του. Και εξάγει αυτά. Τα βγάλει στην εκκλησία του, στα λιβάδια των γραφών και των μυστηρίων του, για να βοσκήσουν και για να τραφούν. Καλεί κατ' όνομα. Και όταν λέμε και πάλι το όνομα ενός Αγίου, τι κάνει εκείνος? Λέει το δικό μας το Θεό. Κέρδος είναι. Κέρδος είναι. Γι' αυτό και ο Απλανάς τον έκανε προσκομιδή, μνημόνευε άπειρα ονόματα. Και όταν έκανε όρθρο, έλεγε Αγίους. Και όταν πήγαινε στην εκκλησία που ήταν αγιογραφημένη, φιλούσε πριν αρχίσει όλους τους Αγίους. Και άμα δεν έφτανε, έβανε και μια σκαλίτσα που είχε και ανέβαινε και φιλούσε τα πόδια των Αγίων. Μερικοί τους φιλούν στο πρόσωπο και αυτά δεν κάνει. Στα πόδια, στα χεράκια το πουλί. Έτσι. Από σεβασμό. Όχι ότι είναι κακό, αλλά έτσι. Σεβασμός είναι ένα όριο. Και μια ομορφιά. Όριον έθου, ου παρελεύσεται. Κι αν δεν έφτανε και κανένα Άγιο, ξέρετε τι έκανε ο Άγιος. Κατέβαζε ο ίδιος το ποδαράκι του και το φιλούσε ο παππούς, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς. Αυτή είναι η εκκλησία. Αυτή είναι η ομορφιά της. Έχουμε πρώτα τον Άγιο Πέτρο. Ήταν από την Κίζικο της Μικράς Ασίας. Και ήταν θερμός χριστιανός. Στην πρώτη χριστιανοσύνη, κάπου εκεί στον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα. Ακριβώς δεν έχουμε χρονολογία, αλλά δεν χρειάζεται. Εμάς μας ενδιαφέρει ένα και μόνο. Το ότι υπήρξε, το ότι εμαρτύρησε, το ότι πρόσφερε τόσα πολλά και το σπουδότατο ότι υπάρχει στη Θεία Βασιλεία και πρεσβεύει για μας και κατεβαίνει χωρίς το ξέρουμε πολλές φορές ο Άγιος και κάθε Άγιος και μας βοηθάει και μας σκεπάζει και μας εμπνέει και τόσα άλλα. Και μας περιμένει. Όλοι οι Άγιοι περιμένουν. Όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων περιμένουν, δεν μπήκαν στη Θεία Βασιλεία, περιμένουν να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Αυτό πρόβλεψε ο Θεός
και είναι καλό για μας. Τον κάλεσε λοιπόν ο έπαρχος, τον κατέδωσαν οι δολολάτροι και του λέει: «Πέτρε, τι μαθαίνω, είσαι χριστιανός, δεν έρθεις να προσκυνήσεις τα είδωλα, να θυσιάσεις, να αρνηθείς το Χριστό και να σε κάνω βασιλιά?» Δε σφάξανε», του λέει, «αυτά δεν γίνονται. Εγώ να αρνηθώ το Χριστό, μα ανόητος είμαι. Εσύ να αρνηθείς τα είδωλα και να έρθεις. Το σωστό και λογικό είναι αυτό και μόνο». Ο άλλος όμως δεν ήταν καλή πάστα και δεν κατάλαβε. Γι' αυτό είπε στους δημίους να το δέσουν με αλυσίδες, να το χτυπήσουν με ρόπαλα και να το βάλουν στους βασανιστικούς τροχούς. Εύκολο το έχετε. Μεγάλο και φοβερό μαρτύριο. Και στις 10 που μαρτυρούσαν, οι 9 δεν έφταναν μέχρι το τέλος. Έτσι. Τα βλέπουμε εμείς ιδανικά τώρα και σε απόσταση και από απόσταση. Αλλά είχαμε και αυτό, οπότε για να βγει πέρα κάποιος ήθελε ανδρεία και δύναμη, παρακαλώ παιδιά. Αλλή μόνο. Και χάρη περισσή. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος από την Κίζικο της Προποντίδος, της Μικράς Ασίας, της Μικρασιατικής παραλίας εκεί δηλαδή, έφτασε μέχρι το τέλος. Είχε μαρτυρικόν τέλος και μέσα στα φοβερά βασανιστήρια παρέδωσε στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, ο Μάρτης Πέτρος, την πανέμορφη και μαρτυρική του ψυχή. Και έλαβε, όπως λέει, λιτά το συναξάρι και απέριτα τον Στέφανον των Αμαράντινων του μαρτυρίου και της δόξης. Έχουμε τώρα κι άλλους δύο μάρτυρες στη συνέχεια, τον Παύλο και τον Ανδρέα. Ήσαν από τη Μεσοποταμία, στρατιώτες στο Ρωμαϊκό στρατό, την ίδια περίπου εποχή, και ήλθαν στην Αθήνα. Αφού στρατιώτες ήταν, πήγαιναν όπου τους καλούσε το συμφέρον της πατρίδος και οι ανάγκες και η υπηρεσία τους. Έφτασαν εδώ. Ήταν καιροί των διωγμών και έφεραν τότε οι δολολάτρε δύο νεαρούς, πιθανόν αδέλφια, το Διονύσιο και τη Χριστίνα. Ήσαν χριστιανοί. Τους κάλεσε λοιπόν ο διοικητής των Αθηνών, ο Ρωμαίος, να αρνηθούν το Χριστό και την πίστη, να θυσιάσουν στα είδωλα, γνωστή ιστορία και γνωστές προτάσεις. Εκείνοι αρνήθηκαν και τότε τους έκλεισαν στη φυλακή και έβαλε τον Παύλο και τον Ανδρέα, τους στρατιώτες από τη Μεσοποταμία, εδώ στην Αθήνα, να φρουρούν το νεαρό ζευγάρι των πιστών και ομολογητών χριστιανών, το Διονύσιο και τη Χριστίνα. Η Χριστίνα ήταν σε ώρα γάμου, λέει το συναξάριον, και ήτο ωραιότατη και πανέμορφη. Οι δύο στρατιώτες την κοίταζαν και δεχόρτεναν και έπαθαν κάτι το ανθρώπινο, την ερωτεύτηκαν και ήθελαν να την παντρευτούν οι καημένοι και έκαναν τις προτάσεις τους και τόνα και τάλο. Εκείνη όμως τους είπε: «Παιδιά, σας ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Δηλαδή εγώ έχω αφοσιωθεί στο Χριστό μου, δεν θέλω τίποτα άλλο, μου φτάνει αυτό. Εσείς να παντρευτείτε, ο γάμος είναι θέλημα του Θεού για όσους θέλουν και σας εύχομαι καλή τύχη». Και έπιασαν κουβεντούλα, ψιστήρι καλό, και κατόρθωσε εκείνη, καθώς οι δύο στρατιώτες, οι Ρωμαίοι αυτοί, ο Παύλος και ο Ανδρέας οι δολολάτρε, ήσαν γη καλή και αγαθή, και οι κουβεντούλες της Χριστίνας και του Διονυσίου, του αδερφού της, στη συνέχεια έπεσαν στην καρδιά αυτών των ανθρώπων και φωτίστηκαν από θεϊκό φως. Και τι είπαν? «Είμαστε χριστιανοί».
πάμε στο διοικητή να το πούμε κι εμείς. Τι μυστηρία. Τι μυστηρία. Και τότε ο διοικητής έβαλε δημίους, άλλους αγρίκους στρατιώτες να τους ταλαιπωρήσουν. Και πήραν πέτρες οι δήμοι, καθώς και άλλοι δολολάτρες που είχαν μαζευτεί και άρχισαν να λιθοβολούν τον Παύλο και τον Ανδρέα και τον Διονύσιο που φρουρούσαν, τον αδελφό της Χριστίνας. Και από τις πολλές λιθοβολές τραυματίστηκαν θανάσιμα και παρέδωκαν τις τρεις αθάνατες ψυχές τους στο παράκλητο πνεύμα, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Η δε Χριστίνα που πήγε και τους αγκάλιαζε και τους φιλούσε και τους καλοτύχιζε που μαρτύρησαν, την άρπαξαν πάλι οι δολολάτρε και οι δήμοι και την έσυραν λίγο πιο έξω και με εντολή του άρχοντα της πόλεως των Αθηνών την αποκεφάλισαν. Και έτσι ανέβηκαν όλοι στον ουρανό. Και έχει στη συνέχεια του συναξάριο, κατά ένα έτσι λίγο ανορθόδοξο τρόπο,

και αυτοί σαν τα τρία παιδιά στην κάμινο της Βαβυλώνος εχαίροντο εχόρευαν και πανηγύριζαν και ανυμνούσαν τον αναστημένο Χριστό μας και τη χάρη του. Και τότε τους έβγαλαν απ' εκεί χωρίς να έχει καεί ούτε μια τρίχα, τους παρακαλώ, για να εφαρμόζεται και να ισχύει πάντοτε αυτό πλέει στο Ευαγγέλιο Χριστός στους Αποστόλους και Χριστιανούς όλων των αιώνων, και θρίξ εκ της κεφαλής ημώνου μη απόλυτε, και μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν θα χαθεί, αν δεν το ξέρω, αν δεν το επιτρέψω και αν δεν το θέλω εγώ. Γι' αυτό ντροπιασμένοι οι δολολάτρε φώναζαν οι χριστιανοί, και κάποιοι δολολάτρε φωτισμένοι πια από αυτή τη χάρη των μαρτύρων αποφάσισαν να τους αποκεφαλίσουν, και έτσι πέθαναν, εμαρτύρησαν δια λιθοβολισμού οι Άγιοι Βενέδημος, Παυλίνος και Ηράκλειος οι Αθηναίοι. Έχουμε πολλούς Αγίους Αθηναίους και παλαιούς και νέους και νεότερους και ντόπιους και ξένους και περαστικούς. Είναι αγιασμένη όντως η Αθήνα μας με τα αίματα, μαρτύρων και οσίων και αγίων και ιεραρχών και ηρωών και ηρωίδων και νεομαρτύρων και συγχρόνων Αγίων των τελευταίων καιρών και Αγίων άλλων αγνώστων που φιλοξενούνται στα σπλάχνα της Αττικής γης. Και είναι όντως η Αθήνα μας μια ευλογία, και κυρίως η παλιά Αθήνα γύρω από την Ακρόπολη, καθώς πηγαίνουμε και τώρα εκεί και καθώς υπάρχουν πολλά εκκλησάκια παλαιϊκά. Τι αναδίδει? Μια οσμή ευωδίας πνευματικής, μια χάρη ουράνια, ένα κλίμα άλλο, και χαιρόμεθα και εφρενόμεθα. Στον τόπο τούτο που πατάμε και περπατάμε, περπάτσαν Άγιοι και μεγάλοι και σπουδαίοι, γνωστοί και άγνωστοι, και μας προστατεύουν και μας φρουρούν ακόμα και σήμερα και μέχρι το τέλος του κόσμου. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό, και ας κρυφομιλάμε ταπεινά μαζί τους, και ας παίρνουμε την ευχή, την ευλογία τους, και η παρουσία τους ας μας συνοδεύει.

Για να είμαι χρήσιμος. Ψαλμός 119. Πώς ευτυχισμένος νιώθω κοντά σου, Κύριε, και πώς ευλογημένος καθώς βιώνω την αγάπη σου. Βοήθησέ με, ώστε να διδάξω και στα παιδιά μου να βαδίζουν στο σωστό δρόμο της αρετής και να έχουν στη ζωή τους την ευλογία σου. Γέμισε την ύπαρξή μου με τα χαρίσματά σου για να νιώθω πλούσιος και ειρηνικός κοντά σου. Μπορεί να ζω και να βαδίζω σε έναν κόσμο χωρίς αξίες και δίχως στόχους πνευματικούς, αλλά εσύ βοήθησέ με ως ελεήμον και φιλάνθρωπος να πορεύομαι κάτω από το φως της αλήθειας και της δικαιοσύνης σου. Βοήθησέ με να είμαι

0: χρήσιμος στους συνανθρώπους μου, σπλαχνικός, φιλάνθρωπος, άνθρωπος προσφοράς και θυσίας. Χάρισέ μου λόγο που δεν πικραίνει τους άλλους και δεν τους θίγει, λόγο σοφό και οικοδομητικό. Βοήθησέ με, Κύριε, να μένω κοντά σου, γιατί εσύ θα με στηρίξεις στους κινδύνους και δεν θα αφήσεις να κλονιστεί η πίστη μου και ξαφνικά να γίνω κακό παράδειγμα στους άλλους. Όταν βρίσκομαι κάτω από τη σκέπη σου, Κύριε, δεν φοβούμαι τις ψευδείς και συκοφαντικές διαδόσεις. Η καρδιά μου δεν σταματά να αγάλεται κοντά σου. Εσύ στερεώνεις τις ψυχικές μου δυνάμεις. Εσύ τις κατευθύνεις για να ξεφύγω τους κινδύνους. Εσύ μου ανοίγεις τα μάτια για να ξεχωρίζω τους πραγματικούς φίλους από τους ψεύτες και υποκριτές. Βοήθησε με, Κύριε, να αξιοποιώ τα χαρίσματά μου, να είμαι άνθρωπος ελεημοσύνης, να διδάσκω με το παράδειγμά μου, να βρίσκουν γαλήνη οι άνθρωποι κοντά μου. Βοήθησε με, Κύριε, ώστε παντού να λάμπει η αρετή μου, η ευγένεια και η αξιοπρέπειά μου. Φύλαξέ με από εκείνους που δεν αγαπούν την αρετή και οργίζονται με την ενάρετη συμπεριφορά μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, να μένεις πάντοτε κοντά μου, γιατί μόνον έτσι αναπαύεται η ψυχή μου και μόνον έτσι χαίρεται να σε δοξολογεί παντοτινά. Αμήν.
1: Αχιλλείου φωνή, με τη χαρά της Αναστάσεως. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 111. Διδακτικός ψαλμός. Ο έπαινος του δικαίου. Μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενεά ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και ικτήρμων και δίκαιος, Χριστός ανήρ ο ικτήρων και κυχρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι εις τον αιώνα ούσα λευθήσετε, εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηράς ου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον, εστήρικτε η καρδία αυτού ου μη φοβηθεί, εωσού επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσεται εν δόξη, αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, του σωδώντας αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Πώς περιγράφει τη Θεία Λειτουργία στο Auschwitz ο Τρίκης και Σταγόν Διονύσιος?
1: Όσοι ασχολήθηκαν με το βίο ενός μεγάλου επισκόπου, σπουδαίου, εδώ στο χώρο της Θεσσαλίας, του Τρίκης και Σταγόν Διονυσίου. Όσοι λοιπόν έχουν ασχοληθεί με το βίο του, θα έχουν διαβάσει το σημείο εκείνο που περιγράφει πώς κάνανε λειτουργίες στο Auschwitz. Ξάπλωνε και πάνω στο στήθος του αντί για Αγία Τράπεζα, με ελάχιστο ψωμί που έκοβε, έκλεβε από τη μερίδα του, δεν το τρώγε για να λειτουργήσει, και με ελάχιστο κρασί που τους προμήθευαν δωροδοκώντας τους φύλακες. Σε τι σκεύει τώρα, σε κοινό ποτήριο, ε? Και χωρίς άμφια, με ένα πετραχύλι από σκηνή, φορούσε ένα σκηνή σαν πετραχύλι, τελούσε θεία λειτουργία για να επιστηριχθεί και ο ίδιος, για να επιστηρίξει και τους Έλληνες Ορθοδόξους φυλακισμένους και όλους τους άλλους Ορθοδόξους που παρακολουθούσαν αυτή τη λειτουργία. Μπορεί κανείς εμένα να μου πει ότι αυτό δεν είναι λειτουργία? Αυτό που γίνεται με κόπο, με θυσία? Αυτό που γίνεται με αγαθή διάθεση? Ξέρετε πόσες θείες λειτουργίες τέτοιες έχουμε στα μπουντρούμια της Τριπολιτσάς που είχαν κρατημένους οι Τούρκοι τους αρχιερείς? Μέσα σε δυσοδεία, μέσα στα ίδια τους τα κόπρανα, συγγνώμη για τη φράση. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν έπιασε το μυστήριο ή ότι δεν ήρθε ο Χριστός μέσα σε εκείνη την φοβερά ηρκτή? Μα εκεί συνήθως πάει ο Χριστός. Έχουμε λοιπόν μυστήρια τα οποία έχουν τελεστεί μόνο και μόνο γιατί το θέλει ο Χριστός, όχι γιατί το λέμε εμείς οι άνθρωποι.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

Ο άγνωστος άνθρωπος. Στο προχθεσινό μας δοκίμιο με τίτλο «Η αξία του ανθρώπου» υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικός και η αξία του απόλυτη. Αυτή όμως είναι μία άποψη. Υπάρχει και η εντελώς αντίθετη άποψη, η οποία στηρίζεται σε διαφορετική αντίληψη για τον άνθρωπο και για τη ζωή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αντιλήψεις για τον άνθρωπο είναι το πιο σπουδαίο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον κάθε πολιτισμό. Η μεγαλύτερη διαφορά στις αντιλήψεις αυτές υπάρχει ανάμεσα στην ελληνική αντίληψη για τον άνθρωπο και στην ιουδαϊκή. Μιλώντας για τις αντιλήψεις για τον άνθρωπο, πρέπει επίσης να πούμε τι νος είναι οι αντιλήψεις αυτές. Ποιος βλέπει έτσι ή αλλιώς τον άνθρωπο. Είναι αυτονόητο ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς μας βλέπει ο κόσμος, πώς βλέπουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και το σπουδαιότερο, πώς μας βλέπει ο Θεός. Στο μικρό αυτό σχεδίασμα θα αναφερθούμε στο πώς βλέπουμε εμείς το Θεό και πώς πιστεύουμε ότι εκείνος μας βλέπει, επειδή η θεογνωσία και η αυτογνωσία είναι το ίδιο πράγμα. Ο Θεός είναι πρότυπο για τις σχέσεις μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Αν δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, ούτε το Θεό γνωρίζουμε και το αντίθετο. Το ίδιο ισχύει και με τους άλλους. Αν δεν ξέρουμε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους ξέρουμε και το αντίθετο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε ενότητα, αφού δεν γνωρίζουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Κατά την Ιουδαϊκή αντίληψη, ο Θεός είναι απλησίαστος και δεν μπορεί ο άνθρωπος, εκτός από την υποταγή στην υπέρτατη δύναμή του, να έχει οποιαδήποτε προσωπική σχέση μαζί του. Ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε το όνομά του να προφέρει, ούτε να του δώσει μια μορφή. Ανάλογη είναι και η στάση του Θεού απέναντι του ανθρώπου. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Άρα ο Θεός προσέχει το σύνολο των ανθρώπων, περιούσιος λαός. Συνεπώς, αν σε αγαπήσει η κοινωνία, θα σε αγαπήσει και ο Θεός. Η αντίληψη αυτή, η κοινωνικοκεντρική, υπαγορεύει την τυπικότητα στις σχέσεις των ανθρώπων και καταλήγει στην κοινωνική υποκρισία, φαρισαϊσμός. Κατά την Έλληνο-Χριστιανική αντίληψη, κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος για τον Θεό. Ο Θεός έλαβε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού και έπαθε σαν άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τον κάθε άνθρωπο. Όπως ο βασκός που εγκαταλείπει τα 99 πρόβατα και αναζητεί το ένα. Η αντίληψη αυτή είναι προσωποκεντρική, που σημαίνει πρώτον ότι οι προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων είναι ειλικρινείς και δεύτερον ότι η αγάπη είναι εφικτή. Εφικτή. Μια άλλη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πολιτισμών που απορρέει από τη διαφορετική αντίληψη για τον άνθρωπο βρίσκεται στη διαφορετική αντίληψη για τη ζωή. Για την Ιουδαϊκή αντίληψη υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο και τη ζωή του στη γη. Αντίθετα, κατά την Ελληνοχριστιανική αντίληψη, ο Θεός με τις άκτιστες ενέργειές του βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα στους ανθρώπους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. «Θα είμαι μαζί σας σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας», είπε ο Ιησούς. Στη ζωή του χριστιανού είναι διαρκώς αισθητή η συνάντηση του καθημερινού στοιχείου με το αιώνιο. Αυτό υποδηλώνει η κάθετη αιώνια και η οριζόντια καθημερινή διάστασή του στο σημείο του Σταυρού, με το οποίο ο χριστιανός σημαδεύει τον εαυτό του και τον κόσμο ετούμενο στην ευλογία του Θεού. Ο κόσμος θύρεται και κάποια μέρα θα καταστραφεί, αλλά ούτε ένα γιώτα δεν θα αλλάξει από τη διδασκαλία του Χριστού.

εάν δεν είχαμε και οι ίδιοι ελαττώματα, δεν θα βρισκόμασταν ούτε θα βρίσκαμε τόση ευχαρίστηση να τα ανακαλύπτουμε στους άλλους. Έλεγξε τους μεν ακόλαστους με την ενάρετη συμπεριφορά σου, τους δε αδιάντροπους στις αισθήσεις με συστολή των ματιών σου. Εκείνος που μισεί τον έλεγχο είναι προσκολλημένος στο πάθος του με το θέλημά του. Εκείνος όμως όπου θέλει τον έλεγχο φανερώνει ότι παρασύρεται σε αυτό άθελά του. Το να διδάσκεις των πλησίων είναι σαν να τον ελέγχεις. Όποιος αποκρούει τον έλεγχο για τα σφάλματά του, φανερώνει το πάθος της υπερηφανίας που κρύβει μέσα του, ενώ αυτός που τον δέχεται ευχαρίστος, λύνεται από τα δεσμά της. Όταν μας δαγκώνουν οι έλεγχοι και οι επιπλήξεις των άλλων, ας θυμόμαστε τα αμαρτήματά μας. Ο εγωπαθής ελέγχει και αυτόν τον Θεό. Ο ταπεινός στην καρδιά ελέγχεται ευχαρίστως από όλους, ακόμη και από τον εαυτό του. Πολύ λίγοι είναι αρκετά φρόνιμοι ώστε να προτιμούν τον έλεγχο παρά τον έπαινο. Ο έλεγχος δεν μπορεί να έχει καμία αξία εάν δεν φέρει σαν αποτέλεσμα μια μεταβολή προς το καλύτερο. Ο έλεγχος είναι σαν το φάρμακο. Εύκολο είναι να το δώσεις, αλλά δύσκολο να το πάρεις.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ιερά παράδοση, η μνήμη της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες γενικώς έχουν μετακινηθεί πολύ από την πίστη και τις παραδόσεις της Αποστολικής Εκκλησίας είναι μία απόδειξη του ότι συμβαίνει όταν κάποιος απομακρύνεται από τη μνήμη της Εκκλησίας. Η μνήμη αυτή διατηρείται ζωντανή δια της Ιεράς Παραδόσεως, από την οποία προήλθε και ο ίδιος ο κανόν της Καινής Διαθήκης. Αντίθετα, το γεγονός ότι ορισμένοι χριστιανοί, χωρίς να έχουν οδηγό την Ιερά Παράδοση, θέλησαν να προσδιορίσουν τι πίστευε η πρώτη Εκκλησία και πώς ήταν η λατρεία της, κατέληξε στο φαινόμενο να υπάρχουν πάνω από 41.000 ομολογίες που όλες ξεκίνησαν σε άλλο βαθμό η καθεμία από την Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Για τους Ορθοδόξους το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι το τελειτουργικό, διότι αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Το σημαντικό είναι ότι μετέχουμε στις ιερές ακολουθίες και πρακτικές που κρατούν από την εποχή της αρχαίας Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να επινοούμε κάθε μερικά χρόνια τον τρόπο λατρείας μας σε μια θλιβερή προσπάθεια να μην αποκοπούμε από την κουλτούρα που μας περιβάλλει. Αντίθετα, προσπαθούμε να αντιστεκόμαστε στην ξεπεσμένη αυτή κουλτούρα, την καινή από χριστιανικές αξίες και πιστεύω, εμφυσώντας μέσα της την πνοή της Εκκλησίας. Δεν προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένα χωρίο της Γραφής ανεξάρτητα από το νου της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ότι η Εκκλησία αποφάσισε πάντοτε για την διδασκαλία, την πρακτική της λατρείας και τον κανόνα της Αγίας Γραφής, τα οποία δεν γίνονται κατανοητά αν χωριστούν από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Πιστεύουμε στην υπόσχεση του Θεού ότι πύλε άδου ου κατησχίσουσιν. Αυτήν την Εκκλησία, εφόσον αυτή παραμένει πιστή στη συνοδική της φύση, η οποία και την καθοδήγησε επί 2.000 και πλέον χρόνια. Η Ορθοδοξία σε 100 χρόνια από τώρα, αν δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, θα είναι ίδια όπως και σήμερα, ως προς την πίστη, τη λατρεία, τη διδασκαλία. Εν τέλει, δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ και πώς ερμηνεύω ένα κείμενο της Αγίας Γραφής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καλλιεργώ το νου της Εκκλησίας μέσα μου.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Σήμερα θα δούμε τον Κύριο να καταγγέλει τον προδότη. Ματθαίος 26,21-25, Μάρκος 14,18-21, Λουκάς 22,21-23 και Ιωάννης 13,10-30. Είδαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. Τώρα αρχίζει στην αρχή με καλυμμένο τρόπο να καταγγέλει την προδοσία του Ιούδα και αργότερα να την αναγγέλει ρητός. Λέγει «Ο λελουμένος ου χρίαν έχει ή τους πόδας νύψασθε, αλλά εστί καθαρός όλος και ημείς καθαρίεστε, αλλά ουχή πάντες». Ήδη γάρ τον παραδιδόντα αυτόν. Δια τούτο είπεν, ουχή πάντες καθαρίεστε. Είναι γνωστό δηλαδή ότι το τελευταίο μέρος του ανθρώπινου σώματος, το οποίο πλένεται στα λουτρά, είναι τα πόδια. «Αυτά σας τα έπλυνα εγώ», λέγει ο Κύριος. «Άρα είστε καθαροί εξ ολοκλήρου, σε σοβαρά αμαρτήματα. Όχι όμως όλοι. Κάποιος από εσάς είναι ένοχος βαρύτατου εγκλήματος». Αυτά λέγοντας, ο Κύριος είχε υπόψη του τον προδότη. Αυτός είναι ο πρώτος υπαινιγμός της αναγγελίας της προδοσίας. Μετά από αυτά, ο Κύριος ερμηνεύει την έννοια του πλησίματος των ποδιών ως εξής. «Όταν ουν ένυψε τους πόδας αυτών, έλαβε τα ημάτια αυτού, τα οποία ρούχα του, όπως είδαμε, τα είχε ακουμπήσει, τα είχε βγάλει και τα είχε αφήσει κάπου για να πλύνει τα πόδια. Και ανέπεσε πάλιν και ξαπλώθηκε στο ντιβάνι κοντά στο τραπέζι του φαγητού και πάλι». Ο σκοπός για τον οποίον ανέπεσεν, ξαπλώθηκε, δηλαδή ξαπλώθηκε πάλι κοντά στο τραπέζι, ήταν να παραδώσει τη Θεία Ευχαριστία αφού τέλειωσε το πασχαλινό φαγητό. Όπως είπαμε, την εποχή εκείνη έτρωγαν μισοξαπλωμένοι. Πριν όμως το κάνει αυτό, ερμηνεύει το πλύσιμο των ποδιών και καταγγέλει τον προδότη. Λέγει προς αυτούς: «Γινώσκετε τι πεποίηκα ημίν? Γνωρίζετε τι έκανα πλένοντας τα πόδια σας? Ακούστε. Εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Με ονομάζεται Κύριο και διδάσκαλο. Και καλώς λέγεται. Ημίγαρ. Καλά λέτε. Είμαι Κύριος και διδάσκαλος. Ιούν εγώ ένυψα ημών τους πόδας. Εάν εγώ, ο Κύριος και διδάσκαλος, έπνε τα δικά σας τα πόδια. Και ημίς οφείλητε αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρ δέδοκα ημίν, σας έδωσα παράδειγμα. Είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημίς ποιείτε, όπως έκανα εγώ να κάνετε κι εσείς. Ο Κύριος διαβεβαιώνοντας με πιο κατηγορηματικό τρόπο την ταπεινοφροσύνη, την οποία πρέπει να έχουμε, λέγει. «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν», δηλώνω κατηγορηματικά, «ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος μίζων του πέμψαντος αυτών». Ο υπηρέτης δηλαδή είναι μικρότερος από τον Κύριό του και ο απεσταλμένος, αυτός που στέλνεται, είναι υποδεέστερος από εκείνον που τον έστειλε. «Σεις είστε οι απεσταλμένοι και οι υπηρέτες. Εγώ, αυτός που σας έστειλα και Κύριος. Εάν εγώ ο μεγάλος φάνηκα μικρός πλένοντας τα πόδια σας, πόσο μικρότεροι πρέπει να φαίνεστε εσείς οι πραγματικά μικροί». Ο Κύριος, βάζοντας τη σφραγίδα στην ταπεινοφροσύνη, λέγει «Η ταύτα είδατε, μακάρι είστε εάν ταύτα ποιείτε, εάν γνωρίζετε αυτά τα οποία σας είπα, είστε ευτυχισμένοι αν τα εφαρμόσετε». Να είστε μακάριοι. Ου περί πάντων ημών λέγον. Δεν είστε όλοι μέτοχοι της ευτυχίας αυτής. Δεν τα λέω για όλους σας. Λέγοντας αυτά ο Κύριος έχει υπόψη του τον προδότη. Για να μην νομιστεί όμως ότι απατήθηκε εκλέγοντας τον Ιούδα ως μαθητή του, προσθέτει. «Εγώ είδα τίνας εξέλεξάμιν. Γνωρίζω ποιους εξέλεξα ως αποστόλους μου. Όταν έκανα την εκλογή, ήταν άξιος ο Ιούδας να εκλεγεί. Έγινε αργότερα προδότης, διότι θέλησε ο ίδιος και είναι η γραφή πληρωθεί». Διότι το θέλησε ο ίδιος και για να πληρωθεί η γραφή, η οποία λέγει «Ο τρόγων μου τον άρτον, επήρεν επ' εμέ την πτέρναν αυτού». Αυτό κατά λέξη αναφέρεται στον ψαλμό 40,10 και εννοεί στενό φίλο του Δαβίδ, πιθανώς τον Αχιτόλεφ, ο οποίος άμυψε την ευεργεσία του Δαβίδ με μεγάλη αχαριστία. Ο Αχιτόλεφ αυτός ήταν τύπος του Ιούδα και ο Δαβίδ τύπος του Χριστού. Ο στενότερός μου δηλαδή φίλος, με τον οποίο έφαγα ψωμί και αλάτι, αντί για ευγνωμοσύνη, με κλώτσισε, όπως τα άλογα ζώα σας κλωτσούν την ώρα που τα ταΐζετε. Ο Κύριος συνεχίζει. «Απάρτη λέγω ημίν, προτού γενέστε ή να πιστεύετε όταν γέννητε ότι εγώ είμαι. Σας προλέγω την προδοσία. Για να πιστείτε όταν αυτή συμβεί ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, ο παντογνώστης Θεός και ότι με τη θέλησή μου θα πάθω». Αυτός είναι ο δεύτερος υπαινιγμός για τον προδότη. Ο Κύριος τέλος, παρηγορώντας τους 11 μαθητές του για την προδοσία του ενός και διαβεβαιώνοντάς τους ότι αυτοί ως πιστοί μαθητές του θα εξακολουθούν να είναι στενότατα συνδεδεμένοι μαζί του και αντιπρόσωποι του. Λέγει «Αμήν αμήν λέγω ημήν, σας δηλώνω κατηγορηματικά, ότι ο λαμβάνων εάν την απέμψον, εκείνος ο οποίος δεχθεί εσάς, εμέ λαμβάνει, εμένα δέχεται. Ο δε εμέ λαμβάνων, αυτός που δέχεται εμένα, λαμβάνει τον πέμψαντά με, δέχεται τον Θεό». Μεγάλη αξία σας παρόλη την απιστία του Ιούδα. Και ήδη ερχόμαστε στη ρητή καταγγελία του προδότη. Ο Κύριος, στο φοβερό αυτό έγκλημα του προδότη του Ιούδα, αισθάνεται βαθύτατη ψυχική οδύνη, την οποία εξωτερικεύει ως εξής. «Ταύτα υπόν ο Ιησούς εταράχθη το πνεύματι, συγκλονίστηκε από το κακούργημα αυτό και εμαρτύρησεν, ομολόγησε και είπεν «Αμήν, αμήν λέγω ημήν, σας δηλώνω κατηγορηματικά, ότι εις εξ ημών παραδώσιμε, κάποιος από σας θα με παραδώσει. Ο αισθείον με τεμού, αυτός που συντρώγει τώρα μαζί μου». Ο λόγος αυτός έπεσε σαν βόμβα μεταξύ των μαθητών, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ότι έβλεπον εις αλλήλους οι μαθητές, απορούμενοι περί τίνος λέγει. Οι Απόστολοι αλληλοκοιτάζονταν, διότι δεν γνώριζαν ποιον από αυτούς αφορά αυτός ο λόγος. Όπως λέγει ο Λουκάς. Αυτοί ήρξαν το συζητήν προς εαυτούς. Τις άρα ιεί εξ αυτών, ο τούτο μέλλον πράσιν. Τόσο υποκριτής φάνηκε ο Ιούδας, ώστε ούτε υποψία έδωσε στους Αποστόλους για την προδοσία του. Γι' αυτό αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι εκείνος ο Απόστολος ο οποίος πρόκειται να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Μετά από μικρή αυτοεξέταση, κατά την οποία ούτε ενοχή έβρισκαν στον εαυτό τους οι 11 Απόστολοι, ούτε μπορούσαν να αμφιβάλλουν στο λόγο του Κυρίου, απευθύνονται σε αυτόν και λυπούμενοι σφόδρα και λυπούμενοι υπερβολικά. Ήρξαν το λέγειν αυτό, άρχισαν να τον ρωτούν. «Εις έκαστος ο ένας κατόπιν του άλλου? Μήτι εγώ είμαι Κύριε, μήπως είμαι εγώ Κύριε?» Ο Κύριος αποκρινόμενος είπε «Εις εκ των 12 ο εμβάψας με τεμού την χείρα εν το τριβλίο αυτός με παραδώσει». Τριβλίον είναι το πιάτο. Επειδή τότε δεν υπήρχαν μαχαιροπύρουνα, έπαιρναν το φαγητό από το πιάτο με τα χέρια τους. Στο ίδιο πιάτο όπου ο Κύριος έβαζε το δικό του το χέρι, εκεί έβαζε και ο προδότης το δικό του. Τι τραγική στιγμή. Ο Κύριος συνεχίζοντας λέγει τα εξής. «Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς γέγραπτε περί αυτού. Ουέ δε το ανθρώπο εκείνο διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται. Καλόν ειν αυτό, ή ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος». Το έργο δηλαδή του Κυρίου δεν πρόκειται να εμποδιστεί με την προδοσία του Ιούδα, αλλά να ολοκληρωθεί, διότι αυτό λένε οι Άγιες Γραφές. Ψαλμός 21, Ισαΐας 53, Ζαχαρίας 11,12. Η προδοσία όμως, ως αποτέλεσμα ελεύθερης εκλογής του προδότη, θα κατακριθεί τόσο πολύ, ώστε καλύτερα ήταν να μη γεννιόταν ο άνθρωπος αυτός. Επομένως, η απολύτρωσή μας από την αμαρτία είναι το μεγαλύτερο αγαθό μετά τη δημιουργία μας από το μηδέν. Μετά από αυτά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει τα εξής. «Ειν δε κείμενος εις εκ των μαθητών αυτού, εν το κόλπο του Ιησού, ον ηγάπα ο Ιησούς». Ήταν ένας από τους Αποστόλους, ξαπλωμένος στο διβάνι, κοντά στον Ιησού, ώστε το κεφάλι του άγγιζε το στήθος του Κυρίου. «Νεύει ούν τούτο Σίμων Πέτρος, πιθέστε τις αν ή περί ου λέγει». Με νόημα ρωτάει τον Απόστολο αυτόν ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, να μάθει από τον Ιησού ποιος είναι εκείνος για τον οποίο ο Κύριος μιλάει. Αυτός που βρισκόταν κοντά στον Ιησού ήταν ο ίδιος ο Ευαγγελιστής που τα γράφει, ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά από μετριοφροσύνη δεν το αναφέρει. Αυτός λοιπόν ο Ιωάννης, αναπεσόν, ακουμπώντας, επί το στήθος του Ιησού, λέγει προς Αυτόν, «Κύριε, τι σε έστειν, ποιος είναι ο προδότης?» Ο Κύριος απάντησε, «Εκείνος έστειν, ω εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Είναι εκείνος, στον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί με σάλτσα. Αυτός είναι ο προδότης». Η πράξη αυτή γινόταν από τον οικοδεσπότη σε κάποιον, για να δείξει ότι για αυτόν το Πάσχα τελείωσε και μπορεί να φύγει, ή για να του δείξει την ιδιαίτερη εύνοιά του. Ο Κύριος «βάψα στο ψωμίον, λαμβάνει και δίδωσιν εις τον Ιούδα, τον ιόν του Σίμωνος, του Ισκαριώτην, που καταγόταν από την πόλη Καριώθ». Ο Ιούδας, καθώς καθόταν κοντά για να δικαιολογήσει τη μέχρι τότε σιωπή του, ρωτά τώρα τον Ιησού λέγοντας, «Μήτι εγώ είμαι Ραβή, μήπως εγώ είμαι διδάσκαλε?» Ο Κύριος απαντά, «Συ είπας, ναι εσύ είσαι». Αυτό δεν το άκουσαν οι άλλοι μαθητές, εξαιτίας του θορύβου που γινόταν με τις ερωτήσεις, ή διότι έφυγε ο Ιούδας αμέσως. Και συνεχίζοντας, λέγει ο Κύριος προς αυτόν καθώς έφευγε, «Ο ποιείς, ποιήσον τάχιον. Ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο το συντομότερο». Δεν διατάζει εδώ τον Ιούδα να κάνει την προδοσία, αλλά δηλώνει ότι γνωρίζει τις διαθέσεις του και δεν τον φοβάται. Γι' αυτό του λέει να πάει. Ο Ιούδας παίρνει το ψωμί και πριν αντιληφθούν το πράγμα ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι ήταν κοντά στον Κύριο και άκουσαν πιθανότατα το «συ είπας» του Ιησού προς τον Ιούδα, εξήλθεν ευθύς, έφυγε αμέσως. «Ειν δε νίξ», ήταν νύχτα και πήγαινε ο Ιούδας για να προδώσει το φως. Οι άλλοι μαθητές νόμιζαν ότι ο Ιησούς, λέγοντας προς τον Ιούδα «Ο ποιείς ποιήσον τάχιον», ότι έχεις να κάνεις κάντο σύντομα, εδόκουν επί το γλωσσόκομον είχεν Ιούδας, ότι λέγει αυτό ο Ιησούς «αγόρασον ον χρίαν έχομεν εις την εορτήν ή της πτωχής ή να τι δω». Νόμισαν δηλαδή οι άλλοι Απόστολοι ότι ο Ιησούς διέταξε τον Ιούδα να αγοράσει κάτι συμπληρωματικό για το Πάσχα ή για να δώσει ελεημοσύνη σε κάποιον από τους φτωχούς εξαιτίας των ημερών του Πάσχα, διότι είχε το ταμείο. Αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, συνέβησαν τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν ο Κύριός μας έπλυνε τα πόδια των Αποστόλων και ανήγγειλε την προδοσία του Ιούδα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία. Την Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή.

αλλά όμως κήρυξπέμπετε τις εις μαθητές, εις Ευαγγέλια έφυσε, την προς των πατρών κλήρων άνοδον απαγγέλουσα, μεθείς αξίωσον και ημάς της εμφανία σου, Δέσποτα Κύριε. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή ιδιότητά του διακρίνονται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος διαμέσου της κτήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος λατρεύει την κτήση και όχι τον δημιουργό της, σκοτίζεται ο νους του και ανοητένει. Γι' αυτό η γνώση του Θεού είναι αδύνατη χωρίς την κάθαρση του νου του. Το ίδιο ισχύει και για την αυτογνωσία του ανθρώπου. Στρεφόμενος αυτός στον εαυτό του, δεν βρίσκει το φυσικό, αλλά το παραμορφωμένο εγώ του. Ο εκπεσμένος όμως και αλωτριωμένος άνθρωπος δεν γνωρίζει τα όρια και τα μέτρα του, ούτε μπορεί να καθαρίσει ο ίδιος το νου του. Αυτό σημαίνει ότι για να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό του και να θεραπεύσει το νου του, χρειάζεται βοήθεια έξω από τον εαυτό του. Η ανάγκη όμως κάποιας εξωτερικής βοήθειας φαίνεται να περιορίζει την ελευθερία του. Η αληθινή ελευθερία ορίζει η ίδια τον εαυτό της χωρίς καμία εξωτερική εξάρτηση. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραμείνει ελεύθερος

όταν μάλιστα έχει ολόκληρο το είναι του δεδανισμένον, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν είναι όντως ελεύθερος, αλλά κλήθηκε να γίνει ελεύθερος. Και γίνεται όντως ελεύθερος όταν πραγματοποιεί το καθομοίωσιν. Όταν ενεργοποιείται και γίνεται κοινωνός του άκτιστου τριαδικού Θεού, που έχει απόλυτη ελευθερία και καλεί τον άνθρωπο στην ελευθερία της βασιλείας του. Όσο ο άνθρωπος περιορίζεται στην κτιστότητα της φύσεώς του, δεν είναι ελεύθερος. Είναι όμως αυτεξούσιος. Έχει δηλαδή την εξουσία να επιλέγει ανάμεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται. Να ομοιάσει προς το αρχέτυπό του ή να εκτραπεί ακολουθώντας τη δαιμονική προτροπή.

και λέγοντα ουκατίδων εν βίω των ήλιων λάμποντα ουδέ τη σελήνη το φέγγος αυγάζουσαν όθεν εκβώσει ούτε χθείς εκ Παρθένου φωτίσε τα σύμπαντα φωτισόν με ως έθραχνος ή να κράσω προς πίπτωνση δέσποτα Χριστέ ο Θεός των θεσμάτων αφέσιμη δόρισε δια πλήθους ελέους μόνε

0: Έτι και έτι η εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς
0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: σίγαρε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών, και σε την δόξα αναπέμπωμεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκιάη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγεννητής, εν μετανία κραυγάζονση. Συ τον εν σκότει το φως το υπέρλαμπρον.
1: Το φως το υπέρλαμπρον.
2: Ρίθρον μη δόρισε Χριστέ, σοφίες της αρήτου και γνώσεις της άνω. Το φως τον εν το σκότει και πλανωμένον οδηγέ. Ή να διηγήσω με άπερη θεία βίβλωση δίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης. Δηλωνότι την του τυφλού θαυματοποιίαν ότι εκγεννητής τυφλός υπάρχουν. Οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζουν. Συ τον εν σκότει το φως το υπέρλαμπρο.
1: Το φως το υπέρλαμπρο.
2: Τη 19η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και το σύναυτο ακακίου Μενάδρου και Πολυένου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μέμνονος του Θαυματουργού, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου, η Αγία Νέα Μάρτης Κυριακή Πυρή τελειούται, η Αγία Μάρτης Θεοτήμη Ξύφη τελειούται, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστού ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πατέραν ασυγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν. Την όντω θεοτόκο σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι υπέβλεψε την ταπείνωση τη δουλή αυτού η δουγαρά από τον ίν. Μακαριούσι με πάσε γενέ την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να μπέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ή και σου ένας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσαι. Κύριε, προσεκατεύχον δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την Ιωθενήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Εσύ χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμων και άφεση των αμαρτιών και των μνημελημάτων ημών παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τα ησυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
2: Ραγία Θεοτόκε
1: σώσον ημάς. Σε αυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και

0: Κύριε Άγιε, εμψυνείς κατοικούν και ταπεινά εφορών και τον πατεφόρο σώματι επιβλέπουν πάση στην κλίση σε εκείνη τον αυχαίνε της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινουν τη χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησουν πάντα σε εμάς. Και είτε η Μάρτου με οικουσίους ή ακουσίους, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σώγαρεστην το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίαι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σου φίλον ο Θεός ημών πάντοτε νύν και

0: Και ψάλλην το όνομα της σου ύψου των αγγέλιν το πρωί το ηλιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήχης αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήχησον ως τον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην

0: εκ σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήμανος κόσμου ευσταθίας των Αγίων.

Κύριε ο Θεός ημών του κράτους ανήκουστον και η δόξα κατάληπτος, ούτε έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφωτος, αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου, επίλυψουν εφημάς και πνάκιον οίκων τούτων και επίρουσουν με θυμών και το συνευχομένο μην πλούσατε ελέη σου και τους εκτιρμού σου. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νύν και αιώνα.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγίος αγαπώντας την ευπρέπειον το οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκατέλειψη μας τους ελπίζοντας επισέ. Ότι σών το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους μην χαρισάμενος προσευχάς, ο κέδησή και τη συμφωνούς είναι επί το ονοματί σου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός κινεί το δούλου σου στα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν το περόντι αιώνι, την επίγουσα αληθείας και το μέλλον της ζωής αιώνιος χαριζόμενος.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και

ευλογήσουμε πιστή και προσκυνήσουμε ότι ευδόκησε σαρκή. Ανελθύνε τον σταυρό και θάνατον υπομείνε και γύρε του τεθνεώτας εν τη εν δόξω Αναστάση αυτού. Τετράς Θεοφόρητος ιεραρχών ιερών, τριάδα την άκτιστον κατ' εναντίον εχθρών, πανσόφωσε κήρυξε, πατρίκιος ότις προσείς θεηγόρος ποιμάντορ, ακάκιος σημενάνδρο και πολύ ενός άμα, διόκιος αθλήσαντες δόσεις εξή.

Ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγίης Συναπαυόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή υπό τον Σεραφείν ενημνούμενος και υπό τον Χεροβήμ δοξολογούμενος και υπό πάρης υπουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκτομιόντος εις το είναι παραγόντα σήμαντα, ο κτίσος των άνθρωπων κατοικώνας οικειομοίωσιν και επαντήσου χαρίσματι κατακοσμήσας, ο διδούς ότι τον σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιός μας ταπεινούς και αξιούς δούλου σου και εν την ώρα ταύτης τίνε κατ' ενώπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη συμπροσκύνηση και δοξολογία προσάγειν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρουσον ημίν παμπλημένη μα εκουσιόντα και ακούσιον, αγίωσον ημών τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ένωση ό,τι λατρεύεσαι πάστες ημέρες της ζωής ημών. Πρεσβείες Θεγές Θεοτόκο και πάντων Αγίων των Επιών σε ευαρεστησάντων. Ότι Άγιος Ιε ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Ξένοι εις ουδέν έτερον ευκαίρουν, οι λέγεντοι και ακούειν καινότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αριού Πάγου Έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδημονεστέρους ημάς θεωρώ, διερχόμενος γαρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγράφει

Ο Θεός, ο ποιήσας των κόσμων και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχων και ουκ χειροποιήτης να εις κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων, θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα, επίησέται εξ ενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάν το πρόσωπον της γης, ορίσας προσθεταγμένους καιρούς και τα σωροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητήν τον Κύριον ή αραγέ ψηλαφίξιαν αυτών και έβριεν και γε ου μακράν από ενός

όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν γεγονένε. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάληκεν, απεκρίθη

0: Αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Λόγισον.
0: Πάλι και πολλά και σε προσευχήν και στο δέωμα θα γαθεί και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψιν δέησιν ημών καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα, άπαντος μονιμού σαγός και πνεύντος και δόησιμην ανένοχον και κατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημών προκοπή βίου και πίστους και συνέσεως πνευματικές, δώσε τους πάντα με τα φόβο και αγάπη λατρεύμησιν ενόχους και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και αίτηση προνοίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός λασμός
1: Αμήν.

0: Υπερχεπισκόπων Ιερονίμου και Πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος, τευσεβούσιμων έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτού, του καταξηράν θάλασσαν και ιεραφιλό Χρήστη μον στρατό, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και εν ωραία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφαιρετών των ενωτότων, των δούλων του Θεότου προσφερόντων τα δώρα ταύτα, και επιτελούντων την Αγία Ιορτήν ταύτη, εν τη δε και των δούλων σου, των μετεχόντων εντερόστραν τα λειτουργό, Γεωργίου Ιωάννα Σερήνη Αριστοτέλου Βασιλείου Αλεξάνδρου, Άννη Λεμονιά Κωνσταντινιά Τέκνων και Γουνών, Ιωάννου Ελένη Σερήνη Πρίδωνο, Ελένη Αθανασίου Παρασκευή, Νικολάου και Ζωή, Νικολάου Σουντάνα Χρήστου Κατερίνη Δημητρίου Μαρία Αναστασίου Νικολάου, Ελισάβετη Κατερίνη και Κωνσταντίνου, Νικολάου Θεολογία Μενελάου Άγιε Χρήστου Μαρία Αχιλέο και Κλεοπάτρα, Δημητρίου Λάμπρου Αλεξάνδρου Θεοδόρου Χαρικλία Ευαγγελία Αθηνάς Βασιλείου Μαργαρίτα και Βασιλείου, Παύλου Φραγκίτσα Ιωάννου, Μαρία Γεωργίου Φίβου Αρτέμιδο Ιωάννου και Λυπηνίκη, Γεωργίου Φανή Εγκατερίνη Ιωάννη Νικολέτα, Δημητρίου Νικολάου Παναγιώτου Ελένη Φανή, Θρασιβούλου Γεωργία Μάριο Εμιλία και Στυλιανή, Βασιλείου Δήμητρα Αντωνίου και Σιμίνα, Χαραλάμπου Δήμητρα Αποστόλου, Σοκράτου Ιωάννου Μελίνα, Μιχαέλα και Τέκνο και η Νέσα, Νικολάου Ελισάβετ Ευαγγελία Γεωργίου Σεμέλη Μελίνα Βασιλική Λένου Νικολάου Ηλίου και Τέκνο, Γεωργίου Μαρία Παναγιώτη Κατερίνη Παναγιώτη Γεωργίου Κωνσταντίνου, Αποστολία Ιωάννου και Αρετή, Αποστόλου Φανή Δημητρίου Χαρικλία Παναγιώτου Ευθυμία και Τέκνων, Παναγιώτου Αχιλέο Δημητρίου Αχιλέο Αργυρό Εκατερίνη, Ειρήνη Αργυρό και Γεωργίου, Θεοχάρου Δέσμηνα Εκατερίνη Ιωάννου Μιχαήλ Θεοχάρου και Ιωάννα, Κωνσταντίνου Βασιλική Ιωάννου Βικτωρία Κωνσταντίνου Έκτορου Εκατερίνη Λιδία και Αχιλέο, Αργυρίου Βασιλική Μαρία Εγωρίτσα Έρικα και Αθανασίου, Δημητρίου Ασπασία Δούκα Δέσποινη, Δήμητρα Μιράντα Ευαγγέλου Διονυσία Ασπασία, Γεωργίου Μαριάνδα Αθανασίου Χριστίνη Δημητρίου Σωτηρίου Ιωάννου και Εκατερίνη, Δημητρίου Μαρίνα Αθανασίου και Αθανασία, Ιωάννου Αγλαία Παντελέμονο Άννη Γεωργίου Άννη Φωτεινή Γεωργίου, Εκατερίνη Καλλιόπη Αλεξάνδρου Τέκνου και Γκουνών, Αποστόλου Μαρέλας Μαρίας Γεωργίου Αγγέλου Μεταξένας Αποστόλου και Δημητρίου, Δημοσθένους Βασιλικής Θεοδόρου Ελένης Κωνσταντίνου Αγγέλου Δημητρίου και Γεωργίου, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρας Λαζάρου Αθανασίου και Βαΐας, Νικολάου Αθηνάς Βασιλείου Ιωάννας Δημητρίου Βασιλικής Βασιλείου Στυλιανού Καλλιόπης και Ελένης, Αφροδίτης Κωνσταντίνου Παναγιώτου Ζακλίν Σπάσνονκα Στεφάν Βαλεντίνας και Νικολάου, Ειρήνη Μαρία Βασιλική Πυρίδωνο Νικολάου Αθανασίου και Άνιε, Βασιλείου Παρασκευή Αλεξάνδρου Δημητρίου, Σταματιέ Ηλίου Αντιγόνη Παναγιώτου Μαρία Βασιλείου Παρασκευή Άνιε, Βασιλείου Παρασκευή Μαρία Εμέλεια και Βασιλείου, Ανδρέου Άνιε Κρυσταλλιέ, Δημητρίου Ευαγγελία Αναστασίου Νικολάου Βασιλική Αναστασίου, Ανδρέανιε Άνιε Σωτρία Πατρισία, Μυρτού Άνιε Μαρία Αναστασία Θεοδόρο και Γεωργίου, Χρήστου Περίδωνο Μαρία Δημητρίου Βαία Μαλάμου Βασιλική Αθανασιαστική Βασιλική Τέκνων και Γκονών, Βασιλική Γεωργίου Κωνσταντία Ηλιού Νικολάου, Βασιλική Αγγέλου Βασιλική Σταύρου Αθηνά, Αθανασίου Γεωργία Γεωργίου Ξένη Δημητρίου και Εκατερίνη, Αθανασίου Γεωργίου Γεωργίου Γεωργία και Ξενία, Σουλτάνα Στυλιανή Νικολάου Ιωάννου Στυλιανού Δημητρίου και Σοφία, Γεωργίου Ευαγγελία Κωνσταντίνου Φιλίππου, Αθανασίου Ελένη Κωνσταντίνου Τερέζα Γεωργίου Μαριάννα, Τέκνων και Γκονών, Ευαγγελία Μαρία Κωνσταντίνου Αγορίτσα, Κυριακή Γεωργίου Χρήστου Δημητρίου, Εκατερίνη Γεωργίου και Γεστημανή, Σοφία Λαζάρου Μαγδαληνή και των Τέκνων, Ελευθερία και Τέκνων, Νικολάου Ευαγγελία και Τέκνων, Βασιλική Αριστίδου και Τέκνων, Βασιλική Αθανασίου Εφροσύνη Πολυχρονία Αλεξάνδρου και Τέκνων, Ευαγγελία Κωνσταντίνου Βασιλεία Αθανασίου Βασιλική Ευδοξία Μαρία Κωνσταντίνου Θεοδόρου και Δημητρίου, Δημοσθένου Μαρίνα Γεωργίου Σοφία Ιωάννου Πετρούλα, Γεωργίου Φωτεινή Γεωργίου Εκατερίνη Ευσταθία, Γεωργίου Γεωργία Δημητρίου Βασιλική, Ευαγγέλου Λεάνδρου και Παρασκευή, Νικολάου Κασανής Γεωργίου, Νικολάου Αλεξάνδρας, Χριστοφόρου Μερσίνης Μαξίμου, Πρεσβείας Δήμητρας Ελευθερίας Πέτρου Δήμητρας, Ρωμίνας Μαρίας Κωνσταντίνου Παναγιώτας και Γεωργίας, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και ιεράν μισθαγωγίαν ταύτη, το μακαρίων και δημοκτητόρων ακαινιστών και αφιερωτών του ειρηναίου τούτου, των υπερπείς και πατρίδους αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των υπελπίδη Αναστάσεως, ζήσεων Υιού Πατέρων και αδελφών ημών, των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Σεραφείμ, Σεραφείμ, Σεραφείμ, Ιωάννου Αλεξίου, Μελίου Κλήμητο Ερημίου Θεολόγου Κωνσταντίνου, Ιγνατίου Ιγνατίου Βασιλείου και Κλεόπα των Αρχιερέων, Σεραφείμ Τιμοθέου Γεδεών Δαβίδ, Ιωακείμ Δαμασκηνού Θεοδοσίου, Τιμοθέου Ιωακείμ Δωροθέου και Ιακώβου των Ιερομονάχων, Άγνης και Χριστών Νύμφης, των Μοναζουσών, των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Νικολάου Αθανασίου, Βασιλείου Νικολέτας Αγγελικής, Άνης Φανής, Χρήστου Μαρίας, Ιωάννου Ιωάννου, Αποστόλου Αποστόλου, των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, των μετεχών των Ιετωρών Σταρντα Λειτουργού Υπηρών προσάγεται το ερωμνημόσυνο τούτο, έτι δε και των δούλων σου, Κείμονος Βασιλείου Βαΐας Ευαγγέλου Ιωάννας Χρήστου Βασιλικής, Χρήστου Γεωργίας Γεωργίου Κωνσταντίνου Βυργινίας Πολυβίου Νικολάου Φωτεινής, Ευαγγελίας Ευθυμίας, Θωμά Βασιλικής Γεωργίου Μαρίας Φιλίππου Μαρίας, Παρασκευής Μοναχής, Θεολογίας Μοναχής, Γεωργίου Μαριάννας Γεωργίου Ειρήνης Έλλης Αθανασίου Ροξάνης, Ελένης Κυρίτση Σάβα Σάβα Αποστόλου Ιωάννου Στεφάνου Αλεξάνδρας και Αθανασίου, Δημητρίου Ελένης Κωνσταντίνου Άνης Μαρίας Εκατερίνης και Χρήστου, Αποστόλου Γεωργίας Μαριάνδης Ιωάννου Μενελάου Μαρίκας και Ευαγγελίας, Δήμητρας Βασιλείου Θεοδόρου Γεωργίου Χαρικλίας, Λάμπρουδας Ποινής Βαΐας Αθανασίου Ευαγγελίας, Μαργαρίτου Πινελόπης Ιωάννου Νεκταρίου Ρωμονάχου, Δημητρίου Μαρίας Αθανασίου και Θεοδόρου, Νικολάου Εκατερίνης Ιωάννου και Ιερατούς, Βασιλείου Αρετής Αντωνίου Εκατερίνης Δημητρίου Νικολάου και Βασιλικής, Αποστόλου Ζωής Ιωάννου, Όλγας και Βασιλικής, Νικολάου Βασιλικής, Θεοφύλου Ευαγγελίας, Χρήστου Θωματίας, Δημητρίου Ελισάβετ, Θεοδόρου Αθηνάς, Νικολάου Φωτεινής, Αποστόλου Εκατερίνης Κωνσταντινιάς, Γεωργίου Γλυκερίας, Βασιλείου Γενούλος Ευσταθείου Κωνσταντίνου Σοφοκλέου, Σουλτάνας Τηλενού, Ζαφύρους και Κωνσταντίνου, Αναστασίου Ζώτα Ελένης Γεωργίου, Γεωργίου Στυλενής και Εκατερίνης, Ζώτα Ευστρατείου Ελένης, Δήμητρας Γεωργίου Ευανθίας και Ελένης, Δημητρίου Εκατερίνης, Εκατερίνης, Εκατερίνης, Ιωάννου Χριστοδούλου, Αναστασίας και Ειρήνης, Βαΐου Μαρίας, Ιωάννου Εκατερίνης, Νικολάου Βασιλείου Μαρίας, Αντωνίου και Βανθίας, Αγορίτσας Αποστόλου Δήμητρας, Λάμπρου Βαΐου Μαρίας Παναγιώτου και Νικολάου, Όλγας Δούκα Ευαγγέλου Αφροδίτης Δημητρίου Αθανασίου Εκατερίνης, Δανάης Ξενοφόδους Ευδοξίας, Ιωάννου Ασπασίας Ιωάννου και Γεωργίου, Αθανασίου Μαρίας Γεωργίου Γιανούλας Χρήστου Βασιλείου Ιωάννου Φωτεινής, Πασχάλη Ευαγγελίας Αντωνίου Ιωάννου Αγλαίας Γεωργίου Βασιλείου Ιωάννου Καλλιόπης Αντωνίου, Κωνσταντίνου Γεωργίου Χρήστου Αντωνίου Γεωργίου Αντωνίου Νικολάου Αλεξάνδρου Εμμανουήλ, Άνης Φωτεινής Κασανής Βασιλικής Μαργαρίτη, Άννας Παντελή Ματθαίου και Στυλιανής, Γεωργίου Αλίκης Ιωάννου Αγγελικής Χρήστου και Νεκταρίου, Ζωής Κωνσταντίνου Θεοδόρου Ευαγγελίας Ειρήνης και Δημοσθένους, Αθανασίου Σειράγωγος Λαζάρου Σοφίας Δήμου και Σάβα, Βασιλείου Ιωάννου Γεωργίου Σταματιές Καλλιόπης Κωνσταντίνου Εκατερίνης Χριστοφίλης Δημητρίου Μαριγούλας, Βυσσαρίνους Αλεξάνδρου Νικολάου Γεωργίου Βασιλικής Ιωάννας και Ευθυμίου, Αφροδίτης, Αθανασίου Βασιλείου Αχιλλέους και Ειρήνης, Ηλίου Δημητρίου Χρυσάνδρου Αγγέλου Αγορέτης Μιλτιάδου Μαρίας Παρασκευής, Αλεξάνδρου Μιχαήλ Νικολάου Σοφίας, Ελένη Σοφίας Παρασκευής, Αφροδίτης Γεωργίου Παρασκευής, Αθανασίου Εκατερίνης, Στεφάνου Κωνσταντίνου Δημητρίου Ηλίου Χρήστου Γεωργίου Ηλίου Μαρίας, Σοφίας Φανής Στεφάνου Γεωργίου Βασιλείου και Ελένης, Ευαγγέλου Δημητρίου Νικολίτης Βασιλικής, Τωμαίδος Χρήστου Ιουλίας Γεωργίου Κωνσταντίας Δημητρίου, Άνης Μαρίας Ελένης Ιωάννου Ανδρέου, Ιωάννου Ευμορφίας Ανδρέου Κλεάρχου και Δέσποινας, Γεωργίου Χρήστου Σπυρίδωνος Γεωργίου Αποστόλου Τιμολέοντος Δημητρίου Ιωάννου, Δημοσθένους Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Νικολάου Μαργαρίτης Ελένης Βαρβάρας, Ηλίου Νικολάου Ελένης Κωνσταντίνου Βασιλικής Χαραλάμπους Γεννούλας Βασιλείου, Ιωάννη Κατερίνης Ευθυμίας Γεωργίου, Δήμητρας Κωνσταντίνου Εκατερίνης Πανταζή Μαρίας Χαρικλίας Ιουλίας Δημητρίου, Μαρίας Δημητρία Αποστόλου, Εκατερίνης Δημητρού, Εκατερίνης, Μαρίας Ελένης Αλεξάνδρου Παρασκευής και Μιχαήλ, Νικολάου Ελένης και Ιουλίας, Ιωάννου Νικολάου και Αγορίτσας, Σεραφείμ Αθανασίου και Ιωάννου των Ιερομονάχων, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου Αθανασίου, Όλγας Γεωργίου Στυλιανής, Γεωργίου Λαμπρινής Αντωνίου Αγγελικής Αθανασίου Ελένης Γαβρίλ, Πιπίνας Γεωργίου Αλεξάνδρου Αγγελικής Δημητρίου Χριστίνας Δημητρίου Ουρανίας Χρήστου Χρήστου και Αναστασίας και Χρυσούλας, Σάβα Μαρίας Σοφίας Αναστασίου Μαρίας Γεωργίου Γεωργίου Κωνσταντίνου Δέσποινας Μαρίας Ιωάννου Ευαγγελίας Μάρθας και Ελένης, Κωνσταντίνου Γεωργίου Αναστασίας Ευαγγέλου Ευαγγελίας Κωνσταντίνου, Ιωάννου Σταυρούλας Δήμου Παντούλας Χριστοδούλου Ζωής Εμμανουήλ Νικολάου Ελένης Ζαχαρίου, Λεμονιάς Ιωάννου Ιωάννης Βασιλικής Νικολάου Χρήστου Παρασκευής, Χρήστου Φωτεινής Χριστοφόρου Δήμητρας Γεωργίου Κωνσταντινιάς Κωνσταντίνου Νικολάου, Αυλάντος Πέτρου Ελευθερίας Ιωάννου Θεάνους και Βαΐας. Και όν τα ονόματα ημονεύσιμεν τη Αγία καιρά προθέση, ζώντων και τεθνεόντων πάντων μετεχόντων, εν το ερήσαμιντο λειτουργού, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημέτερεν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, έπατη τόπο της Δεσποτείας σου, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτοσον, σύ και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σε εκ του μειόντος σου στο ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν κραπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανό ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσου τη μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και τον μονογενού σου Υιό και το πνευματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευαγγεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξας τη κατηξίου σας και έτσι παρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια απτερωτά.

Αναστάσεως της ουρανούς αναβάσεως της εδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξω πάλι παρουσίας. Ο Θεός ηλάστη μαρτωλό κυλήσον, ο Θεός ηλάστη μαρτωλό κυλήσον, ο Θεός ηλάστη τίμη το μαρτωλό κυλήσον.

0: Έτσι προσφέρουμε έστω το κινητά σου για τον ατρίδι και παρακαλούμε σε και Θεό που θα κεκητεύουμε. Κατάβλωσε το νέο μου στο άγριμα σου με δωρό ταύτα. Συγχωρούσε. Σε επίσης τον μεν άρτον του κοντήμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέιν το ποτηρίο του το τίμον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλώς το πνεύμα της σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν.
1: Και δεόμεθα σου
0: εις παρεσίαν την προσέ μη

0: και παρακαλούμεσαι και δέομεθα και κοιτεύουμε. Καταξίωση μας μεταλαβαίνει τον υπουρονίου σου και ευχού μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλην μελημάτων, εις πνεύνους Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανού κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίασα κατακρήτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: δέσποτα ουρανόθεν έπαιδε, έπει του υποκυκλικότητα ή τελευταίων κεφαλά. Ουρανέ κλείνει σαρκή και αίμα, τελασί το φοβερό Θεό. Σιούν δέσποτα προκειμένα πάσιν σε αγαθών εξομάλισον, κάτι νεκάω στο ιδίαν χρίαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδοπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίασε ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.
1: Χάρητη και εκτιρμή και

Δόξα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και παθόδοξ βασιλείου σου και ελθέσου το γιάσι μας, ο Άνω το Πατή συγκαθήμενο και ο Δημιουργάτου Συνών και καταξιών στην κρατιά ω χειρή, μετά δούμε το χρόνο του σώματό σου και του τιμήματο και δημών παντίτολο. Ο Θεός ηλάσσε τιμή το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεός ηλάσσε το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεός ηλάσσε τιμή το μαρτωλό και λύσον.

0: Ορθή μεταλαβώντας των Θείων Αγίων Αγράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστου Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, Εσύ χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Ετισάμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειγκαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθωμεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Σε Κύριε, και αγιάζουν τους εμπισίβε επιθώτας σου, όσων το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ενδόξουσον θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχουσε ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαθή και πάνω το ρήμα τέλειον, αν οθενείς την καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και

Θεός εύρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου, εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσεν με σωτηρία.

Αγίο Πνεύματι, του τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώσιμνης ομεν βόντες, Άγιος ή ο Πατήρ ο Αναρχός, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεία.

0: σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε και κοιμημένο δούλον του Θεού, το μετεχόντων τέρος ρανταλιτουργού έτηδε και των δούλων σου, κείμενος Βασιλείου Βάιας Ευαγγέλου Ιωάννας Χρήστου Βασιλικής Χρήστου Γεωργίας Γεωργίου Κωνσταντίνου Βυργινίας Πολυβίου Νικολάου Φωτεινής Ευαγγελίας Ευθυμίου Θωμά Βασιλικής Γεωργίου Μαρίας Φελίππου Μαρίας Παρασκευής κείμενο Θεολογίας του Μοναζουσών Γεωργίου Μαριάνας Γεωργίου Ειρήνης Έλλης Αθανασίου Ροξάνης Ελένης Κυρίτση Σάβα Σάβα Αποστόλου Ιωάννου Στεφάνου Αλεξάνδρας και Αθανασίου Δημητρίου Ελένη Κωνσταντίνου Άννη Μαρία Εκατερίνη Χρήστου, Αποστόλου Γεωργία Μαριάνδη Ιωάννη Μενελάου Μαρίκα και Ευαγγελία, Δήμητρα Βασιλείου Θεοδόρου Γεωργίου Χαρικλία Λάμπρου Δεσπίνη Βαία Αθανασίου, Ευαγγελία Μαργαρίτου Πενελόπη Ιωάννη Νεκταρίου Ρωμονάχου, Δημητρίου Μαρία Αθανασίου Θεοδόρου, Νικολάου Εκατερίνη Ιωάννου Κερατού, Βασιλείου Αρετή Αντωνίου Εκατερίνη Δημητρίου Νικολάου Βασιλική, Αποστόλου Ζωή Ιωάννη Όλγα και Βασιλική, Νικολάου Βασιλικής, Θεοφίλου Ευαγγελίας, Χρήστο Ματιές, Δημητρίου Ελισάβετ, Θεοδόρου Αθηνάς, Νικολάου Φωτεινής, Αποστόλου Κατερίνης Κωνσταντινιάς, Γεωργίου Γλυκερίας, Βασιλείου Γενούλας Ευσταθίου Κωνσταντίνου Σοφοκλέου Σουλτάνας Τηλιανού Ζαφύρος Κωνσταντίνου, Αναστασίου Ζώτα Ελένης Γεωργίου Γεωργίου Στυλιανής και Κατερίνης, Ζώτα Ευστρατείου Ελένης Δήμητρας Γεωργίου Ευανθίας και Ελένης, Δημητρίου Εκατερίνης Εκατερίνης Εκατερίνης Ιωάννου Χρουστοδούλου Αναστασίας Ειρήνης, Βαΐου Μαρίας Ιωάννη Κατερίνης Νικολάου Βασιλείου Μαρίας Αντωνίου και Ευανθίας, Αγορίτης Αποστόλου Δήμητρας Λάμπρου Βαΐου Μαρίας Παναγιώτου και Νικολάου, Όλγας Δούκα Ευαγγέλου Αφροδίτης Δημητρίου Θανασίου Εκατερίνης Δανάης, Ξενοφόντος Ευδοξίας Ιωάννου Ασπασίας Ιωάννου και Γεωργίου, Αθανασίου Μαρίας Γεωργίου Γενούλας Χρήστου Βασιλείου Ιωάννου και Φωτεινής, Πασχάλη Ευαγγελίας Αντωνίου Ιωάννου Αγλαίας Γεωργίου Βασιλείου Ιωάννου Καλλιόπης Αντωνίου, Κωνσταντίνου Γεωργίου Χρήστου Αντωνίου Γεωργίου, Αντωνίου Νικολάου Αλεξάνδρου Εμμανουήλ, Άννης Φωτεινής Κασανής Βασιλικής Μαργαρίτη Άννας Παντελή Ματθαίου και Στυλιανής, Γεωργίου Αλίκης Ιωάννου, Αγγελικής Χρήστου και Νεκταρίου, Ζωής Κωνσταντίνου Θεοδόρου Ευαγγελίας Ειρήνης και Δημοσθένους, Αθανασίου Σιραγός, Λαζάρου Σοφίας Δήμου και Σάβα, Βασιλείου Ιωάννου Γεωργίου Σταματίας Καλλιόπης, Κωνσταντίνου Εκατερίνης Χριστοφίλης Δημητρίου, Μαριγούλας Βυσαρίωνος Αλεξάνδρου Νικολάου Γεωργίου, Βασιλικής Ιωάννας και Ευθυμίου, Αφροδίτης, Αθανασίου Βασιλείου Αχιλλέως και Ειρήνης, Ηλίου Δημητρίου Χρυσάνδρας Αγγέλου, Αγορίτης Μιλτιάδου Μαρίας Παρασκευής Αλεξάνδρου Μιχαήλ Νικολάου Σοφίας Ελένης Σοφίας Παρασκευής Αφροδίτης, Γεωργίου Παρασκευής Αθανασίου Εκατερίνης, Στεφάνου Κωνσταντίνου Δημητρίου Ηλίου, Χρήστου Γεωργίου Ηλίου Μαρίας Σοφίας Φανής, Στεφάνου Γεωργίου Βασιλείου Ελένης, Ευαγγέλου Δημητρίου Νικολίτης Βασιλικής Θωμαίδος, Χρήστου Ιουλίας Γεωργίου, Κωνσταντίας Δημητρίου Άννης Μαρίας Ελένης Ιωάννου Ανδρέου, Ιωάννου Ευμορφής Ανδρέου Κλειάρχου και Δεσπίνης, Γεωργίου Χρήστου Σπυρίδωνος Γεωργίου Αποστόλου Τιμολέοντος, Δημητρίου Ιωάννου Δημοσθένους, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Νικολάου Μαργαρίτας Ελένης Βαρβάρας, Ηλίου Νικολάου Ελένης Κωνσταντίνου Βασιλικής Χαραλάμπους, Γενούλας Βασιλείου Ιωάννου Εκατερίνης, Ευθυμίας Γεωργίου Δήμητρας Κωνσταντίνου, Εκατερίνης Πανταζή Μαρίας Χαρικλίας, Ιουλίας Δημητρίου Μαρίας Δημητρίου Αποστόλου Εκατερίνης, Δημητρίου Εκατερίνης Μαρίας Ελένης Αλεξάνδρου Παρασκευής και Μιχαήλ, Νικολάου Ελένης και Ιουλίας, Ιωάννου Νικολάου και Γουρίτσας, Σεραφείμ Αθανασίου των Ιερομονάχων Ιωάννου Πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου, Αθανασίου Όλγας Γεωργίου Στυλιανής, Γεωργίου Λαμπρινής Αντωνίου Αγγελικής Αθανασίου, Ελένης Γαβρίλ, Πίνας Γεωργίου Αλεξάνδρου Αγγελικής Δημητρίου Χριστίνης, Δημητρίου Ουρανίας Χρήστου Χρήστου Αναστασίας Χριστούλας, Σάβα Μαρίας Σοφίας Αναστασίου Μαρίας Γεωργίου, Γεωργίου Κωνσταντίνου Δεσπίνης Μαρίας, Ιωάννη Ευαγγελίας Μάρθας και Ελένης, Κωνσταντίνου Γεωργίου Αναστασίας Ευαγγέλου Ευαγγελίας Κωνσταντίνου, Ιωάννου Σταυρούλας Δήμου Παντούλας, Χριστοδούλου Ζωής Ιμμανουήλ Νικολάου Ελένης, Ζαχαρίου Λεμονιάς Ιωάννου Ιωάννης Βασιλικής Νικολάου Χρήστου Παρασκευής, Χρήστου Φωτεινής Χριστοφόρου Δήμητρας, Γεωργίου Κωνσταντινιάς Κωνσταντίνου Νικολάου, Αυλάντους Πέτρου Ελευθερίας Ιωάννου, Θεανούς και Βαΐας, και υπέρ συγχωρεθεί είναι αυτής, πάμπλη μέλημα υπουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς δίκαια να πάβονται, τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία των Ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του Αθανάτου Βασιλεί και έθελ μονετισόμεθά του και

Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, όταν θάνατον καταπατήσεις τον διάβολο καταργήσας και ζήνω κόσμο δορυσάμενος, αυτός κυρνάψεσον ψυχάς, το μνημονεφέντον εντερό σαρανταλήτρου και κειμένου δούλου σου, και τάξουν να φτάσει τον ποφωτεινό είναι το ποχλωρό είναι το ποναψίξιος, εν θα απέδαν λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτη με το παραυτό πραθένει λόγο η έργο διανία, ους αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ω του Χριστιν άνθρωπος ζήστε επί της γης σου χαμαρτήσει, σύγχαμενος Κύριε εκ τους αμαρτίας υπάρχες, η δικαιοσύνη στη δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι η Ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, των ημωνιαθέντων και κοιμημένων δούλου σου εντερός αλλιώτε λειτουργού Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπουν άρχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νύν και άγιε, και εις τους

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σου Αναστάσια και νεκρόν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Δεσπρεβείς Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασία του τιμίου νεπορανίου δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του τιμίου ενδόξου πρώτου δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων.

0: του Αγίας του Πατρού και του Παναγίου του Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, των Αγίων Δόξων Ημάρτυρους Πατρικίου Επισκόπου Προύσης, ότι μνήμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέμον Θεός. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, θα γίνει η λήξη των εσπερινών κηρυγμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τρινάβου, στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάσεως του Χριστού Εμαός, στον Άγιο Βασίλειο Λαγκαδά. Όσοι θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτό το προσκύνημα, μπορείτε να έρθετε στο γραφείο για να το δηλώσετε. Επίσης, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε τη διακονία των συσσιτίων της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου για μια εβδομάδα η ενορία μας θα προσφέρει 1050 μερίδες φαγητό. Έχω αναρτήσει το πρόγραμμα με τα γεύματα τα οποία θα προσφέρουμε. Αν κάποιος θέλει να προσφέρει στο συσσίτιο οτιδήποτε εις μνήμη προσφυλών νεκρών, μπορεί να έρθει να με βρει και να συνεννοηθούμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και έντισε τη μέση ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Βοήθειά σας όσοι είχατε σήμερα τη Θεία Λειτουργία. Κρίμασέ τους, κρίμαστε.

Θα σας παρουσιάσουμε ένα κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού αφιερωμένο στην Ανάσταση. «Έτερον κοντάκιον Αναστάσιμον» έχει τον τίτλο. Προήμιον. «Τον Σταυρόν σου προσκυνώ Χριστέ ο Θεός και την ταφήν σου δοξάζω αθάνατε και την Ανάστασήν σου εορτάζον κραυγάζος η Ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Τον Σταυρό σου προσκυνώ, ο Χριστέ και Θεέ, και δοξολογώ την ταφή σου αθάνατε, και την Ανάστασή σου γιορτάζοντας φωνάζω για σένα δυνατά, ο Κύριος αναστήθηκε». Οίκη. 21. «Την οδόν σου σωτήρ μου την εισάδην, ουδής έγνωσα φως ημί ο Άδης, ειδινήθη γαρά φων είδεν, άφων έπαθεν μαθήν σου την δύναμη. Αυτόνουν πρώτον θέλω ερωτήσε ότι γέγονε, και τότε μετά τούτον τους φυλάξαντας το μνήμα σου, τι ίσο κλέψας το σώμα σου. Ήγαρ και έγνων ακριβώς πως ανέστησα τελεύτητε μαθών εκ των φίλων σου, όμως και εκ των μισούντων σε επίγομαι πιστώσαστε τους λόγους των κραζόντων ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Σωτήρα μου το δρόμο σου για τον Άδη κανένας δεν εγνώρισε σαφώς παρά μονάχα ο Άδης, γιατί μπόρεσε με όσα είδε, με όσα έπαθε να μάθει εμπειρικά τη δύναμή σου. Θέλω λοιπόν πρώτον αυτό να ερωτήσω το τι έγινε και ύστερα τους φύλακες του τάφου σου ποιος έκλεψε το σώμα σου. Αν και στα σίγουρα γνωρίζω ακριβώς πως αναστήθηκε σε αιώνιε, πράγμα που έμαθα από τους φίλους σου, να διαπιστώνω όμως βιάζομαι και από τους ίδιους τους εχθρούς σου τα λόγια εκείνων που φωνάζουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 22. «Ο φιλών γάρος φίλων μεγαλύνει, ο μισόν δε και ουθέλων αληθεύει, καθώς γέγραπτε σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ των μισούντων ημάς. Υπέουν πρώτος Άδη, ο αή εχθρός του γένους μου, πώς είχες εν το τάφο τον ποθήσαντα το γένος μου, τι εσύ ούτως λελόγιστο. Πάντως ως πάντες η εκ γης ελογίστης ιό ταλέπορε, λοιπόν δε και άπορε. Ους γαρ είχες απόλυσας και όν κατέχειν έλεγες, ούχ έβρες, αληθώς γαρ ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Είναι φυσικό εκείνος που αγαπάει να μεγαλοποιεί, ενώ εκείνος που μισεί χωρίς να θέλει λέει την αλήθεια. Όπως είναι γραμμένο, θα μας σώσουν οι εχθροί μας και αυτοί που μας μισούν. Λέγεται λοιπόν εσύ πρώτος, Άδη, ο παντοτινός του γένους μου εχθρός. Πώς κράταγες τον τάφο αυτόν που αγάπησε το γένος μου, για ποιον τον πέρασες? Σίγουρα τον ενόμισε σαν έναν άνθρωπο κοινό, ταλέπορε και στο εξής το χέ. Μιας και όσους είχες έχασες και αυτόν που διαλαλούσες πως κατέχεις δεν ευρύκες, γιατί πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε». 23. «Είπε μου θέλει άνερ διδαχθήνε, πως εμή κατεπέβει ο φωνεύς μου, διαλέλη με και ούκ ισχύος ή ερεύξαστε, ακμήν γάρ τεθάμβη με. Αυτό νομίζω βλέπει τον καιρόν εκείνον άνθρωπε, ενώ κατανοήσασε θεώρουν σαλευόμενον, του κειμένου το λείψανον, και με το λίγον δυνατός εξαλόμενον ανίσταντο, και χείρας ας έδισα το λαιμό μου επέθηκε, και πάντα σους κατέπιον εξέμεσα βοώντας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Θέλεις άνθρωπε να μάθεις από μένα πως εχθρικός κατέβηκε σε μένα ο φωνιάς μου. Έχω διαλυθεί και δεν μπορώ να το εκφράσω γιατί ακόμα με κρατάει η κατάπληξη, μιας και νομίζω άνθρωπε πως βλέπω αυτόν εκείνη την ώρα που καθώς τον κοίταζα έβλεπα να κινείται του νεκρού το λείψανο, και έπειτα έξω να πηδά με δύναμη και όρθο να σηκώνεται, και τα χέρια που έδεσα στο λαιμό μου τα έβαλε και όλους όσους κατάπια τους έβγαλα και φώναζαν ο Κύριος αναστήθηκε». 24. «Τι δε κλαίω, νεκρούς ους αφηρέθηνε με αυτόν θρηνοδό πως εχλεβάστην, και ου κύρκεσε τούτο μόνον εις εσχήνιν μου αλώτη και εμπέζομαι. Λίχνον γάρ και πανφάγων οι φυγόντες με καλούσιμε, και ρήμασι οι τιούτης παροξίνουσι με λέγοντες, τι γαρχένεις υπέμετρα. Τι το λοιμό σου ενωθεί εσύ, τι δίποτε ως δίποτε ακόρεστε, άπλιστε, τι υπήχθης προσέδεσμα ταράσουν την γαστέρα σου, ιδού γάρ σε κενώσας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Και γιατί να κλαίω τους νεκρούς που έχασα, θρηνώ τον εαυτό μου για το πώς περιφρονήθηκα, και δεν μου έφτανε αυτή μονάχα η ντροπή μου, αλλά και από πάνω με εμπέζουνε,
γιατί αχόρταγο και λέμαρχο με κράζουν εκείνοι που μου φύγανε και με ρεθίζουν με τέτοια λόγια που εκφράζονται, γιατί το στόμα σου τόσο πολύ ανοίγεις, τι πιέζεις το λαιμό σου, τι τέλος πάντων έπαθες αχόρταγε και άπλιστε, τι βιάστηκες να φας και αναστάτωσες την κοιλιά σου, γιατί να άδειον σε άφησε ο Κύριος και αναστήθηκε. 25. Αλλοί δέχονται έχω αντιλέγειν και τι άραου κι είχε πλανηθήνε, θεωρών αυτόν τη συνδόνη ενηλούμενον και τάφο διδόμενον, τι ούτω συν κτηνώδης μην νοήσει ότι τέθνηκεν, οπότε σμίγμα σμύρνης και αλόης επεχρίετο προς εμέ πορευόμενος, τη είπε πάλιν μη νεκρών βλέπων λίθων επικείμενων, ου ειν ούτω κείμενος, τι εστι ούτων ενόησεν ή τη ποτέ επίλπιζε βοήσε περί τούτου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αλλά αν θέλουνε μπορώ να απαντήσω, ποιος δεν θα ξεγελιότανε βλέποντάς τον στο σεντόνι να τυλίγεται και στον τάφο να μπαίνει, και ποιος τόσο ανόητος θα ήτανε για να μην καταλάβει πως επέθανε, όταν με σμυρναλόητον αλήφανε και προς εμένα ερχότανε, και ποιος ξανά θα έλεγε πως δεν είναι νεκρός πάνω στον τάφο βλέποντας να κοίταται η πλάκα. Ποιος τέτοιο πράγμα σκέφτηκε και ποιος ποτέ περίμενε να φωνάξει για εκείνον ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Παρεμίουν ουδέν ον εγκαλούσι προς εμέγαρ αυτός εκών κατήλθε και τα πρώτα μένω δυνόμοι τελευταίων δε ουκίδα τι πέπονθα. Το άνθος το γλυκάζουνε μη γέγονε τη θύμαλος και όλος μου ο φάρινξ επικράνθη εκ της γεύσεως και ους ήχον απέπτησα. Ουδίστη ούτων κατεμούεν ενόησεν ή έπραξεν ως ούτως επίησεν. Βασιλέων εδέσποζον και προφητών εκράτησα και τούτων των κραζόντων ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εγώ λοιπόν δε φταίω για όσα με κατηγορούν, γιατί αυτός σε μένα μοναχός του κατέβηκε και στην αρχή στεναχωριόμουν, μα τελικά τι έπαθα δεν ξέρω. Το άνθος που μοσχοβολούσε εμετικό μου γίνε φάρμακο και ολόκληρος ο φάριγκάς μου πικράθηκε από τη γεύση και όσους είχα καταπιεί τους έβγαλα. Κανείς τέτοιο κακό δεν σκέφτηκε ούτε κι έπραξε σε μένα σαν ετούτο που μου έκανε αυτός. Βασιλιάδες κυβέρναγα και προφήτες κρατούσα και αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Ιδού, πέλω δεσμότης ο δεσπότης και δουλεύω ο πρώην βασιλεύων. Και γεγένει με ο επίφοβος επίληπτος και πάσινης γέλωτα. Παντόθεν γυμνητεύω, τα γάρ πάντα μου αφύρπασεν. Εκέλευσε και άφνο τούτον άπαντε σε κύκλωσαν ως Κυρίων εμέλησε. Καμέ δε δίσας ισχυρός έλεγεν αυτής εμπέζιν μη και πέιν την κάραν μου. Και τον ότον συγκάπτην μου και την σκληράν καρδίαν μου συντρίβην και κραυγάζειν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και να τώρα εχμάλωτος ο κυρίαρχος είμαι και δούλος κατάντησα ο πριν βασιλέας. Κι εγώ που φόβος κόρπιζα εχμάλωτος πιάστηκα και έγινα σ' όλους γελίος. Όπου κι αν πάω είμαι γυμνός, μιας κι όλα μου τα πήρε. Εδιάταξε και ξαφνικά όλοι τον εκύκλωσαν όπως η μέλισσα στην κερίθρα. Και αφού με έδεσε σφιχτά τους έλεγε να με εμπέζουν και το κεφάλι μου να χτυπάνε και να λυγίζουνε την πλάτη μου και τη σκληρή καρδιά μου να κεντάνε και να φωνάζουν δυνατά ο Κύριος αναστήθηκε. 28. Νίξ μεν ινότε ταύτα εκαρτέρουν, προς τον όρθρον δε άλλο εθεώρουν. Ως επίχθησαν εις την τούτου, η παπάντηση είναι πύρινη σύνοδη. Και έξωθεν μεν φόβη έσωθεν δε μάχε ήχον με. Το βλέμμα μου δε πέμπιν ούδε τέρο κατεθάρισα, ότι πάντες υπήλουν μη. Διό εγκρύψα στην μορφήν αναμέσων των γονάτων μου δακρύων εβόησα. Ο τα σπήλα συντρίψας μου και τους μοχλούς συνθλάσσας μου πορεύου ή να κράζω ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μέσα στη νύχτα τα υπόφερα αυτά και άλλα έβλεπα μπροστά μου στο ξημέρωμα, καθώς να τον προϋπαντήσουν έτρεχαν οι αστραπόμορφοι ακόλουθοι. Και από τα έξω μεν με έζωναν οι φόβοι και από τα μέσα οι νεκροί με πολεμούσαν και δεν τόλμαγα κανένα να κοιτάξω γιατί με απειλούσαν όλοι. Γι' αυτό το πρόσωπό μου έκρυψα ανάμεσα στα γόνατά μου και δακρυσμένο σε φώναξα. Εσύ που μου σπάσες τις πόρτες και τις αμπάρες, τσάκισες, σήκω και φύγε για να κράζω, ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ο μέ νουν επί τούτης μη διάσας, της οποίης οφυσήν ακολουθείτε, της δε έμπροσθεν έφη πάλιν προηγήστε μου διό και κατήλθατε, και άφνο ησυχία και δηλία κατεκράτησε της πίστεως απάσης. Ο δεσπότης γάρ της κτήσεως των μνημάτων εξήρχετο,
Προφήτε πάντες προ αυτού δευτερούντες άπροέφησαν και πάσοι γνωρίζοντες ότι ούτως αυτός εστίνω γνώμη κατά βάσης γην και γνώμη είναι εκ ταύτης ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και με τούτα λοιπόν ο Χριστός χαμογέλασε και στους πιστούς του λέει «Ακολουθείτε και στους μπροστά του ξανάπε, προχωρείτε αφού γι' αυτό κατεβήκατε» και ησυχία ξαφνικά και φόβος επικράτησε σε ολόκληρη την πλάση γιατί εκείνη τη στιγμή από το μνήμα έβγαινε του κόσμου ο Δημιουργός. Μπροστά του όλοι οι προφήτες όσα προφήτευσαν ξανάλεγαν και σ' όλους εφανέρωναν ότι αυτός εδώ είναι εκείνος που θεληματικά κατέβηκε στη γη και από τη γη τώρα θεληματικά ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Υψηλή τη φωνή οσοφωνίας το Αδάμ ανεβώα, ούτως εστίν ον υπέμεινας εις ημέραν Αναστάσεως, ον τρόπον προείπων σύ. Ναούμ δε μετά τούτον των πτωχών ευυγγελίζετο, εκ γης ανέβη λέγον εμφυσών σου εις το πρόσωπον ο εξαιρούμενος θλίψεως, και Ζαχαρίας χαριής κράζον ήλθες ο Θεός ημών μετά των Αγίων σου, και Δαβίδ ψάλλον εύσημα ως δυνατός εγίγερτε και όσπερα από ύπνου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο Σοφωνίας μεγαλόφωνας τον Αδάμε φώναζε «Αυτός είναι εκείνος που καρτέραγε σήμερα να στάσει μην αφέρει όπως σου το προφήτευσα». Και ακολούθως ο Ναούμ χαρμόσει να μιλούσε στο φτωχό και έλεγε «Από τη γη ανέβηκε και φύσιμα νέα ζωή στο πρόσωπο σου έδωκεν, αυτός που σου διώξε τη θλίψη». Και ο Ζαχαρίας έκραζε χαρούμενος «Ήρθες μαζί με τους Αγίους σου Θεέ μας» και μελωδούσεν ο Δαβίδ κατάλληλο ψαλμό. Πανίσχυρο σηκώθηκε και έτσι σαν από ύπνο ο Κύριος αναστήθηκε.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότισε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων να μελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάσιν πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμού λιμπουσισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Ευλογήσον Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 19 του μηνός Μαΐου. Γιορτάζει ο Άγιος Πατρίκιος, που σημαίνει ευγενικής γενιάς. Είναι προστάτης της Ιρλανδίας, διάβαζα κάπου το μεσημέρι. Και αυτός στον τρίτο μεταχριστιανικό αιώνα, πιθανόν στα χρόνια του Διοκλητιανού, ήταν επίσκοπος στην Προύσα της Βυθινίας, Παναγία η Προυσιώτισσα και τόσα άλλα. Και ήταν φλογερός. Τον κάλεσε ο Ρωμαίος διοικητής, ο ειδωλολάτρης, να απολογηθεί για την πίστη του στο Χριστό και για τα έργα του τα υπέροχα. Και εκείνος του απάντησε γενναία. Και ο Ανθίπατος του λέει, εδώ έχουμε θερμές πηγές, ιαματικά λουτρά. Και ξέρεις ποιος τις έφτιαξε? Ποιος, λέει? Ο Άγιος Πατρίκιος. Οι θεοί των ειδώλων τις έφτιαξαν για ευεργεσία των ανθρώπων. Εσύ το πιστεύεις, Πατρίκιε? Όχι, λέει, ο Χριστός τις έφτιαξε για ευεργεσία των ανθρώπων. Και είπαν βέβαια πολλά και διάφορα για τις πηγές, για το αιώνιο πύρ της κολάσεως που είναι στα έγκατα της γης, και για το δροσιστικό νερό και πούθε προέρχονται τα θερμά ιαματικά λουτρά. Στα βάθη της γης υπάρχει και φωτιά, υπάρχει και νερό, και όπου πλησιάζει φωτιά με το νερό γίνεται θερμό. Και έχουμε τα θερμά ιαματικά λουτρά, έχουμε και εδώ στην πατρίδα μας. Και τα δίνει ο Θεός, λέει, για ευλογία. Και αφού είδε ο Ανθίπατος, του είπε κι άλλα πολλά ο Άγιος Πατρίκιος, αφού είδε πως δεν άλλαζε ο ιεράρχης με τίποτε και έλαμπε όλο και περισσότερο, δαιμονίστηκε και διατάσσει να τον αποκεφαλίσουν. Ήταν μαζί με τον Πατρίκιο και τρεις συνεργάτες του πιστοί και πολύτιμοι, ο Ακάκιος, ο Μένανδρος και ο Πολύενος. Και αυτοί αποκεφαλίστηκαν μαζί με τον πατέρα τους, τον ιεράρχη Πατρίκιο, τον επίσκοπο της Προύσας.

Για να υμνώ το θαυμαστό όνομα του Θεού. Ψαλμός 112. Πρώτο μέρος. Κάθε φορά που σε συλλογίζομαι, Κύριε, με συναρπάζει το μεγαλείο Σου και αυθόρμητα αναφωνώ ύμνους και δοξολογίες. Θέλω να καλέσω όλους εκείνους που ονομάζεις παιδιά Σου και να ψάλουμε με ύμνους το Άγιο όνομά Σου. Το όνομά Σου, Κύριε, με θαμπώνει με τη λάμψη της δόξης Σου, με εκπλήσει με τη μεγαλοπρέπεια της παρουσίας Σου, με καθυλώνει με το μεγαλείο της αγάπης Σου. Το όνομά Σου, Κύριε, γίνεται ύμνος στα χείλη μου, κτύπη στην καρδιά μου, αναπνοή στα στήθη μου, τροφή στην ύπαρξή μου. Από το πρωί που ξυπνάω μέχρι το βράδυ, το όνομά Σου υμνώ και δοξάζω. Στις εργασίες μου, στα ενδιαφέροντά μου, στα λόγια μου, στη λύπη και στη χαρά μου. Παντού και πάντα με το όνομά Σου γεμίζω τη ζωή μου. Ποιος μπορεί να συγκριθεί με το Άγιο όνομά Σου, Κύριε? Ποια φιλοσοφική ή επιστημονική σκέψη μπορεί να ξεπεράσει έμπρακτα την δύναμή Σου? Στην γη εύκολα αποκτά κανείς δόξα και με τα λόγια γίνεται ακόμη πιο ένδοξος. Αλλά ποιος μπορεί να γίνει αφορμή ώστε να τον δοξάζουν όχι μόνο στη γη αλλά και στον ουρανό? Θεέ μου, ποιος άλλος είναι τόσο ένδοξος και σπουδαίος που ενώ μοιάζει να κατοικεί κάπου ψηλά και μακριά από εμάς, συγχρόνως βλέπει, ελέγχει και παρακολουθεί τα πάντα στον ουρανό και στη γη? Πόσο θαυμασμό με γεμίζει η ανανθρώπισή Σου. Εμείς με την παρακοή μας ξεπέσαμε. Η φθορά και ο θάνατος μας έριψαν στο χώμα. Χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Λερώσαμε τον πλούτο του κατοικώνα. Ξεμείναμε να αναζητούμε παρηγοριά στα εφήμερα και γήινα. Και Εσύ άφησες το μεγαλείο Σου, κατέβηκες και ήλθες ανάμεσά μας. Μας συγχώρησες και μας έβγαλες από τον βούρκο της αμαρτίας. Μας δέχεσαι ως παιδιά Σου και κληρονόμους της βασιλείας Σου. Αλλά και εμένα, Κύριε, η αγάπη Σου με εμπνέει με το Άγιο Σου Πνεύμα και με φωτίζει ώστε να ξεφεύγω από τις στήρες φιλοσοφικές σκέψεις. Εσύ, Κύριε, εμπλουτίζεις την άγωνη και παράλογη πολλές φορές λογική μου, ώστε να παράγει συλλογισμούς υψηλούς και φωτισμένους. Εκδιώκεις τις φαντασιώσεις μου. Με συνετίζεις ώστε να μην πλανάται ο νους σε μύθους και παραμύθια. Με βάζεις ένικο στο σπίτι το δικό Σου. Το σώμα μου το κάνεις μέλος δικό Σου. Γι' αυτό και εγώ δοξάζω και ανυμνώ το Άγιο όνομά Σου παντού και πάντοτε. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 112. Δοξολογικός ύμνος. Ο Κύριος βοηθός των αδυνάτων. 9 παιδες Κύριον, 9 το όνομα Κυρίου, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον, από του νυν και έως του αιώνος, από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, εν ετών το όνομα Κυρίου, υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού, της ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη, ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα, του καθίσε αυτόν μεταρχόντων λαού αυτού, ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένην.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Υπάρχουν πράξεις που ονομάζονται από την Εκκλησία μυστηριοειδείς.
1: Σε κάθε εκκλησιαστικό μυστήριο διακρίνουμε δύο σημεία, ένα ορατό και ένα αόρατο. Και ορατό μεν είναι αυτό το οποίο το πιάνουν τα μάτια μας, το βλέπουμε. Βλέπουμε τον παπά να λειτουργεί, βλέπουμε τον παπά να βαπτίζει, βλέπουμε τον παπά να τελεί γάμου, βλέπουμε τον επίσκοπο να χειροτονεί. Τι όμως ενεργεί ο Δεσπότης Χριστός, είναι το αόρατο σημείο το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις της Μονής Παρακλήτου που λέγονται «Εμπειρίες και θαύματα από τη Θεία Λειτουργία». Εκεί οι πατέρες έχουν καθίσει και έχουν αποδελτιώσει θαυμαστά σημεία τα οποία έχουν διηγηθεί Άγιοι, υπάρχουν στους βίους των Αγίων. Πράγματα αξιόπιστα, όχι πράγματα φανταστικά, γιατί πολλοί θέλοντας να δείξουν ότι και αυτοί αξιώθηκαν θείων εμπειριών, πλάθουν μύθους και λένε τα δικά τους για να φανούν σπουδαίοι στην Εκκλησία. Πράγματα λοιπόν τα οποία έχουν διασταυρωθεί και τα οποία είναι πραγματικά, έχουν καταγραφεί σε αυτά τα τευχίδια τα οποία είναι πάρα πολλά. Και εκεί φαίνεται ο αόρατος κόσμος. Τι συμβαίνει σε κάθε θεία λειτουργία και γιατί το θυσιαστήριο λέγεται πυρίφλεκτο, δηλαδή. Αυτό που βγάζει φωτιά, που φλέγεται από το πυρ. Αυτό που είναι κυκλωμένο από φλόγες πνευματικές. Και μέσα από αυτά καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη λειτουργία του, ότι επιθυμούν άγγελοι παρακύψε και ου δύναντε. Θέλουν οι άγγελοι να σκύψουν να δουν τι συμβαίνει πάνω στο θυσιαστήριο, ιδίως την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων. Και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Οι άγγελοι που τα βλέπουν όλα. Δεν μπορούν να δουν τι γίνεται πάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο. Και εμείς προπετός κοιτάμε, δεν καταλαβαίνουμε, πολλές φορές βαριόμαστε, προτιμούμε να κοιτάμε αλλού, αντί να είναι προσιλωμένος ο όλος νους, η όλη μας διάνοια, η καρδιά μας ολόκληρη, σε αυτό το οποίο τελείται, μέσα στη Θεία Μυσταγωγία, κάθε φορά που τελείται το όποιο μυστήριο. Κάποιοι, μιλώντας για τα μυστήρια, τα προσδιορίζουν σε 7. Αυτό είναι και λίγο σχολαστικό. 7 είναι ένας ιερός αριθμός. Θέλησαν κάποιοι να πούνε ότι 7 μυστήρια. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η μετάνοια, η εξομολόγηση δηλαδή, η Θεία η Ευχαριστία, ο γάμος, η ιεροσύνη και το ευχέλαιο. Δεν είναι μυστήριο η μοναχική χουρά. Εκεί πάλι οι πατέρες έχουν πει ότι εμείς δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα μυστήρια. Κάποιοι όμως από τους θεολόγους των σχολών τα αρρύθμισαν για δικούς τους λόγους. Η Εκκλησία δεν τα έχει αρρυθμίσει. Βέβαια δέχεται τον αριθμό 7 ως έναν ιερό αριθμό και για λόγους ας πούμε έτσι υποβοηθητικούς της εγκεφαλικής γνώσεως της θεολογίας. Όμως έχουμε πράξεις τις οποίες ονομάζει μυστηριοειδείς. Δηλαδή δεν τις χαρακτηρίζει μυστήρια, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί και το μυστηριακό τους χαρακτήρα. Επαναλαμβάνω, ας πούμε, η μοναχική κουρά ή ο αγιασμός, ιδίως ο μέγας αγιασμός, που κατέρχεται το πνεύμα το Άγιο, το επικαλούμεθα. Αυτά δεν είναι μυστήρια. Η Εκκλησία μας αυτά τα ονομάζει μυστηριοειδείς πράξεις και τα δέχεται ακριβώς για να δείξει ότι σέβεται και τα πορίσματα ορισμένων εγκεφαλικά προσεγγίζοντας τη θεολογία και μια κάποια παιδαγωγική, αλλά οπωσδήποτε σέβεται και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, το πνεύμα όπου θέλει πνί, και επομένως το πνεύμα κατευθύνει τα των μυστηρίων, το πνεύμα, το Άγιο, τελεί τα των μυστηρίων και διαχέει τη χάρη και τον αγιασμό όπως εκείνο ξέρει.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο αιώνιος άνθρωπος. Ο αιώνιος άνθρωπος είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Είναι ο ίδιος βιβλίο της ζωής. Δεν είναι ο άνθρωπος ένα «ον» στην τύχη. Δεν έγινε κατά σύμπτωση. Για ποια άραγε ανάγκη έγινε κατά σύμπτωση? Ο άθεος πρέπει να ξέρει για ποια ανάγκη έγινε κατά σύμπτωση. Ο χριστιανός Ορθόδοξος πιστεύει ότι είναι δημιούργημα του Θεού και ότι υπάρχει αρχικό σχέδιο αποθηκευμένο στη μνήμη του ανεξίτηλα για πάντα. Έχει πλαστεί από τον δημιουργό του με θεϊκό σχέδιο και αγωνίζεται να το γνωρίσει και να ζει με αυτό. Ο άνθρωπος αποτελείται από στοιχεία ουσιαστικά, αυτά που μένουν όσο ζει, και στοιχεία επιπρόσθετα και παροδικά. Δεν αφήνει να τον διαμορφώσουν τα επιφανειακά στοιχεία της προσωπικότητός του, αλλά αναζητά τα ουσιαστικά στοιχεία που χωρίς αυτά δεν υπάρχει. Με άλλα λόγια, αναζητεί το αρχικό σχέδιο της κατασκευής του και η πιο ταπεινή οικία οικοδομείται με κάποιο αρχικό σχέδιο, ώστε αν αργότερα χρειάζεται να διορθωθεί, να γνωρίζει πού είναι τα θεμέλια της και οι υπόγειες εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ηλεκτρικές και άλλες, για να δουλέψει ο τεχνίτης και να αποκαταστήσει τη βλάβη. Το αρχικό αυτό σχέδιο υπάρχει σε όλα τα πλάσματα του Θεού. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε σώμα της αυθαρσίας, διότι είναι άφθαρτο και με βάση αυτό, όπως είπαμε, επανορθώνεται κάθε βλάβη και η δημιουργία του Θεού ανακαινίζεται. Αν ένα δέντρο, παραδείγματος χάρη, πληγωθεί σε κάποιο σημείο του κορμού του, το δέντρο θα συγκεντρώσει στο σημείο αυτό όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την θεραπεία της πληγής και για την επούλωση του κορμού, ώστε να μην είναι ανοιχτός. Αν δεν είναι δυνατό να καλυφθεί με το φλοιό, θα γίνει τέτοια στεγανοποίηση του ανοίγματος της πληγής, ώστε να είναι αδιαπέραστη στα εχθρικά στοιχεία. Σε ποια μνήμη φυλάσσεται το αρχικό αυτό σχέδιο ή το σώμα της αυθαρσίας για να ανακαλείται πάντοτε όταν είναι ανάγκη όσο το δέντρο ζει? Προφανώς το ίδιο το δέντρο. Το ίδιο το δέντρο, όπως και ο άνθρωπος, είναι το βιβλίο στο οποίο καταγράφεται η ιστορία της ζωής του. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως γράφει πως όλοι οι άνθρωποι που θα σωθούν είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή παρομοιάζει την αιώνια ζωή με ξύλο που ανθίζει. Και βιβλία εινύχθησαν, γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, και άλλο βιβλίο εινύχθη ο αίσθη της ζωής και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών. Αποκάλυψη Κ 12.

Αν δίνει σε κάποιον που σου ζητά ελεημοσύνη, άφησε τη χαρά του προσώπου σου να προηγηθεί από το δώρο σου και παρηγόρησε τη λύπη του με καλά λόγια. Μη φροντίζετε να κάνετε ελεημοσύνες για χάρη μου, διότι εγώ, εάν έκανα ελεημοσύνη στον εαυτό μου, αυτήν πρόκειται να βρω. Γελέσαι εάν νομίζεις πως τηρείς τις εντολές του Κυρίου και κάνεις ελεημοσύνης όταν πλουτίζεις σε βάρος των συνανθρώπων σου, τους οποίους κατατυρανείς και εκμεταλλεύεσαι. Εκείνος που κάνει την ελεημοσύνη, μιμούμενος τον Θεό, δεν κάνει διάκριση μεταξύ πονηρού και αγαθού, δικαίου και αδίκου, ως προς τα αναγκαία του σώματος, αλλά διανέμει εξίσου σε όλους ανάλογα με την ανάγκη, αν και προτιμά για την αγαθή προαίρεση τον ενάρετο από τον φαύλο. Δίνε χωρίς να λυπάσαι και μοίραζε τα αγαθά σου σε πολλούς, γιατί δεν γνωρίζεις τι κάνει καμιά φορά η επόμενη μέρα. Τον τάφο παίρνω μαζί μου όχι ό,τι κράτησα, αλλά ό,τι έδωσα. Αν δεν έδωσες τίποτα, μη ζητάς τίποτα. Πρέπει να βοηθάς τον φτωχό, αλλά όχι να συντηρείς τον τεμπέλη. Μπορείς να δίνεις χωρίς να αγαπάς. Δεν μπορείς όμως να αγαπάς χωρίς να δίνεις. Δεν μετρούν την αξία της ζωής που ζούμε εκείνα που παίρνουμε, αλλά εκείνα που δίνουμε. Αν στα αλήθεια είναι μακάριο το να δίνει κανείς παρά να παίρνει, τότε οι πιο πολλοί από μας αρκούμαστε να αφήνουμε τους άλλους να είναι μακάρι. Θέλετε να μάθετε πως πρέπει να δίνετε? Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση εκείνου που λαμβάνετε. Μη δίνεις από την κορυφή του πορτοφολιού σου, αλλά από το βάθος της καρδιάς σου. Ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε αξίζει περισσότερο από εκείνο που δίνουμε. Και όποιος δίνει γρήγορα, δύο φορές δίνει, αγαπητοί ακροατές.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Μνήμη θανάτου. Ο Αββάς Ισόης, ο μεγάλος ασκητής, στεκόταν ενώπιον του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έβλεπε τα λείψανα κάποιου που κάποτε φορούσε τα λαμπρότερα ενδύματα. Εμβρόντιτος, ο Άγιος πενθούσε για τις ανθρώπινες μεταπτώσεις και για το πρόσκαιρο της δόξας και θρηνητικά έλεγε «Και μόνο η θέα σου τάφε με αποθαρρύνει και κάνει την καρδιά μου να χύνει δάκρυα καθώς σκέπτομαι το χρέος που έχουμε όλοι να πληρώσουμε, δηλαδή τον θάνατο. Πώς μπορώ άραγε να το αντέξω? Ο θάνατε, ποιος μπορεί να σε αποφύγει?» Ένας ιερέας, ως εφημέριος της αστυνομίας και της πυροσβεστικής τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούσε περισσότερες κηδείες από ό,τι σε όλη την προηγούμενη ζωή του. Πολλοί από τους αξιωματικούς αυτούς σκοτώθηκαν πάνω στο καθήκον, συχνά από εγκληματίες που έζησαν με αφροσύνη, και το τέλος τους θα είναι εξίσου τραγικό αν σκεφτούμε τις αιώνιες συνέπειες των πράξεών τους. Τα τελευταία αυτά χρόνια είχε χάσει κάποιους παλιούς φίλους και δεδομένης της ηλικίας του μάλλον θα έχανε κι άλλους με την πάροδο του χρόνου. Ο θάνατος θα έρθει για όλους μας και είναι καλό για μας να μην αποφεύγουμε να τον θυμόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί να δώσουμε λόγο για τη ζωή μας. Ας συμπληρώσουμε την νηστεία μας με μνήμη θανάτου και ας σκεφτούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τον όποιο χρόνο μας δώσει ο Θεός για να μετανοήσουμε και να διακονήσουμε τους άλλους. Ο θάνατος δεν είναι φόβητρο για τον χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας χάρισε και την Ανάσταση. Ωστόσο όμως ξέρουμε ότι για να το συναντήσουμε στη Βασιλεία Του πρέπει να μεταμορφωθούμε ώστε το πυρ του Θεού να είναι φως για μας και όχι φλόγα που κατακαίει.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Παρακολουθήσαμε τον Κύριο να καταγγέλει τον προδότη Ιούδα, πρώτα με τρόπο καλυμμένο και μετά ρητός ξεκάθαρα. Και εκείνος δεν συγκινήθηκε από την αγάπη του Ιησού, που του έπλυνε τα πόδια και τα σκούπισε με τρυφερότητα και του έδωσε να καταλάβει ότι ήξερε πως θα τον προδώσει. Και τον προειδοποίησε. «Ο Μεσσίας θα θανατωθεί», είπε, «γιατί έτσι γράφουν οι γραφές. Αλλά αυτός που θα τον προδώσει, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί». Και όταν οι μαθητές ρώτησαν, «Ποιος είναι, Κύριε, μήπως εγώ, ρώτησε και εκείνος, «Μήπως είμαι εγώ». Νόμιζε πως ο Ιησούς δεν ήξερε πως ήταν αυτός. Και όταν ο Ιησούς του απάντησε, «Ναι, εσύ είσαι», πριν αυτό γίνει αντιληπτό από τους άλλους μαθητές, αυτός έφυγε. «Κάνε γρήγορα αυτό που έχεις να κάνεις», του είπε ο Κύριος. Και οι μαθητές νόμισαν πως ο Ιούδας θα πάει να φροντίσει για κάποια εργασία που του είχε αναθέσει ο Κύριος. Τι πόρωση! Πήραμε πληροφορίες από τα χωρία του Ματθαίου 26,21 έως 25, Μάρκου 14,18 έως 21, Λουκά 22,21 έως 23 και Ιωάννη 13,10 έως 30. Και συνεχίζουμε με το θέμα μας που είναι φιλαργυρία, παύλα, πόρωση. Πόσο κακό είναι η φιλαργυρία, θα φανεί από την πόρωση στην οποία οδήγησε τον Ιούδα. Για απόδειξη της πόρωσης αυτής θα πάρουμε την ευγενή στάση του Κυρίου απέναντι στον προδότη κατά το μυστικό δείπνο και στη Γεθσημανή και μετά την πόρωση του Ιούδα απέναντι στον Κύριό του. Και αφού μία τόση καλοσύνη του Ιησού δεν νίκησε τη φιλαργυρία του Ιούδα, πόση πόρωση είναι η φιλαργυρία. Γι' αυτό θα αναφέρω τα λόγια του Χρυσόστομου. Και πρώτον, η καλοσύνη του Χριστού. «Ουκα εμελέν αυτό το Χριστό περί της προδοσίας, αλλά περί της του προδότου σωτηρίας εφρόντιζεν». Ο Χριστός, με τον τρόπο κατά τον οποίο αναγγέλει την προδοσία του Ιούδα, δείχνει ότι δεν ενδιαφερόταν για τον εαυτό του, αλλά για τον Ιούδα. Προείπε την προδοσία ο Κύριος για να εμποδίσει το παρανόμημα απρόσωπα και πολύ γενικά μιλάει ο Κύριος για την προδοσία, για να παρακινήσει τον Ιούδα σε μετάνοια. Ποιος είδε τέτοια καλοσύνη, αφέντη, προς τον δούλο? Ποιος όχι μόνο προδίδεται, αλλά περιφρονείται και λυπάται αυτόν που τον περιφρονεί? Ποιος πωλείται από κάποιον και παίρνει τον εσχρό πολιτή του και τον κάνει ομοτράπεζο και τρώει μαζί του? Ποιος ευσπλαχνίζεται εκείνον, ο οποίος δεν ευσπλαχνίζεται τον εαυτό του? Ποιος λυπάται εκείνον, ο οποίος δεν λυπάται τον εαυτό του? Έπρεπε ο Ιούδας, μετά τα φρικτά εκείνα λόγια του Χριστού, να ξυπνήσει, να βάλει μεσολαβητές τους Αποστόλους του και αφού πέσει στα γόνατα του Χριστού, να φροντίσει με αυτά τα λόγια να μαλάξει την δίκαιη οργή του Κυρίου. «Ήμαρτον, ήμαρτον φιλάνθρωπε Χριστέ, πούλησε στους ανθρώπους εσένα το ανεκτίμητο μαργαριτάρι για λίγη τιμή. Εσένα που είσαι πλούτος ανεξάντλητος για λίγα χρήματα, διώχνοντάς σε από κοντά μου. Συγχώρεσέ με τον έμπορο της ζημιάς και της απώλειάς μου. Συγχώρεσέ με εμένα που τυφλώθηκα από τον Χρυσό». Και συνεχίζει με την πόρωση του Ιούδα. Μπροστά στην ευγένεια του Ιησού έρχεται η πόρωση του Ιούδα. «Τούτον ουδέν είπεν», τίποτα από τα προηγούμενα δεν είπε ο Ιούδας. Απεναντίας, με ανδιάντροπη φωνή, δηλώνει την πορωμένη ψυχή του. «Μη τι εγώ είμαι, Κύριε! Μήπως είμαι εγώ, Κύριε, ο προδότης?» Ρωτά ότι δήθεν αγνοεί για εκείνα τα οποία σκέφτεται και νόμιζε ότι θα διαφύγει το άγρυπνο μάτι του Χριστού. Στην ψυχή του είχε τον δόλο και στη γλώσσα του άγνοια προσποιόταν. Με το νου του καταργαζόταν την προδοσία και με το στόμα, όπως νόμιζε, έκρυβε την αμαρτία. Ήφαινε την προδοσία για την καρδιά του και με το στόμα του νόμιζε ότι θα κρύψει το ανοσιούργημά του. Τα ίδια λόγια είπε, όπως οι άλλοι Απόστολοι. Δεν είχε όμως τον ίδιο τρόπο ζωής με αυτούς. Ενώ ήταν λύκος κατά τη γνώμη, μιλάει με φωνή προβάτου. «Τι ούν προς αυτόν ο Σωτήρ? Σι είπας». Ο δε Κύριος πώς απάντησε? «Σι είπας». Με μακροθυμία έλεγξε τη σκηνοθεσία του προδότη. Μπορούσε να πει σε αυτόν: «Τι λες, δούλε χρημάτων και του διαβόλου γνήσια κοινωνέ? Τολμάς να υποκριθείς άγνοια? Τολμάς να κρύψεις όσα δεν είναι δυνατόν να κρυφτούν? Μήπως δεν γνωρίζω και πόσο με πώλησες? Τι λοιπόν, έπειτα από τον έλεγχο μένεις αδιάντροπος? Τι φροντίζεις να σκεπάσεις όσα θέλεις να πράξεις? Σε μένα γυμνά είναι όλα». Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να απαντήσει ο Χριστός. Δεν απάντησε όμως έτσι, αλλά απλώς, χωρίς κακία. Και με πραότητα απάντησε: «Σι είπας». Και όταν με φίλημα πρόδιδε τον διδάσκαλο, ο Χριστός πρόσφερε όλα τα φάρμακα της σωτηρίας στον Ιούδα. Αυτός όμως, γνωρίζοντας μόνο την φιλαργυρία, αγάπησε περισσότερο το Χρυσό από τον Χριστό και υπήρξε συμπαθής και συνεπής στους Φαρισαίους, οι οποίοι τον μίσθωσαν. και προσελθόν Ιούδας το Χριστό, είπε «Χαίρε Ραβή» και κατεφύλησαν αυτό. Αυτός ήταν ένας ξένος τρόπος προδοσίας, με φίλημα. Ο δε Ιησούς είπε «Τι λες να χαίρω, αφού προτιμάς να με λυπείς». Με ονομάζεις διδάσκαλο, αν και δεν είσαι μαθητής. Γιατί δολοφονείς την αγάπη με το φίλημα. Γιατί το φίλημα το μέσον της ειρήνης το κάνει σημείο προδοσίας. Έτσι είδες την πόρνη να φυλάει τα πόδια. Κατά αυτόν τον τρόπο είδες να πέφτει στα γόνατα ο εκατόνταρχος μπροστά μου. Έτσι είδες τους δαίμονες να αναχωρούν. Τελείωσε το γραμμάτιο της πώλησής μου. Βάλε την υπογραφή σου. Εκεί όπου άρχισες. Παρέδωσε αυτόν που παραδίδεται με τη θέλησή του. Απόκτησε λοιπόν μαζί με το ταμείο των Αποστόλων και τη σακούλα της αδικίας των 30 αργυρίων. Και όμως ο Ιούδας αμετανόητος. Ο χειρότερος άνθρωπος ο Ιούδας και η χειρότερη πράξη.

μη βαρυγκωμάς. Δεν είσαι πιο φτωχός από τον Χριστό. Όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο περισσότερο βρίσκεσαι κοντά στον Χριστό. Αν τραγουδάς τη φτώχεια σου, αν δίνεις από τη φτώχεια σου. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τη φτώχεια και τους φτωχούς, τους οποίους αγάπησε ο Κύριος. Ας αποφύγουμε τη φιλαργυρία για να γλιτώσουμε από την πόρωση. Γεννητό. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας.

Χαίρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εισέ, χαίρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπης, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου. Των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι, των εκπαρθένου τεκθέντα η σωτηρίαν ημών, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ευδόκησε σαρκή ανελθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεθνεώτας εν τη ενδόξω αναστάσει αυτού.

Η προσευχή κάνει θαύματα. Δεν πρέπει η μητέρα να ασκείται στο αισθητό χάδι στο παιδί της, αλλά να ασκείται στο πνευματικό χάδι της προσευχής. Η σωτηρία του παιδιού σας περνάει μέσα από τον εξαγιασμό το δικό σας.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αναστάσιμο κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Προήμιον. Το πάθη σου σωτήρι μόν παθών ηλευθερώθημεν. Αδάμ ανεβόασι και άδεις εξεπλήτετο δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Μετάγιο πάθος σου σωτήρα μας βρήκαμε ελευθεριά από τα πάθη. Σου φώναζε ο Αδάμ και ο Άδης ήτανε κατάπληκτος με την Ανάσταση. Οίκη. Οίκος πρώτος. Ως περ ουρανού η ετών η γη απεκδέχεται, ούτως εν το Άδη Αδάμ κρατούμενος έμενέσε, τον του κόσμου σωτήρα και ζωή στον δοτήρα, και έλεγε το Άδη τι μέγα φρονείς, μήνων με μήνων μικρών, ειν όψη με τα μικρών, το κράτος σου λιθέντα και εμέ ανυψωθέντα, νυν με κατέχεις και γένος μου δέσμιον, με το λίγον δε όψη από σου εκλυτρωθέντα, διε μέγα ρήξει ο Χριστός και εσύ φρήξεις και την τυραννίδα σου καταλύσει δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ωσάν τη γη που καρτερά την πόρα του ουρανού, έτσι στον άδειο Αδάμ κρατούμενος περίμενε, σένα, του κόσμου τον σωτήρα και τη ζωής δημιουργό, κι όλος τον Άδη έλεγε γιατί περηφανεύεσαι, περίμενε με λιγάκι, περίμενε για να δεις το κατόπιν διαλυμένο το κράτος σου και μένα ανυψωμένο. Τώρα δέσμιο κρατά σε μένα και το γένος μου, μα σε λίγο θα με δεις από σένα λυτρωμένο, αφού για μένα θα έρθει ο Χριστός και εσύ θα ανατριχιάσεις και την τυραννία σου θα καταλύσει με την Ανάσταση. Οίκος δεύτερος. Δύναμην τη αύτην ουδή σου δέπο ευπόρησε, πάντων γαριμή βασιλεύσου Άδης είπε το Αδάμ, τι ήσουν έτερος ήξη και εμέ υπερέξει, και διαδέξετε μου το βασίλειον, Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιωσήφ και πάντα στους προφήτας εν το κράτη μου κατέχω, σου δε κατάρχω ως πάντων πρωτεύοντος, πόσουν έρχεστε έφης τον εμέ καταπατούντα, άρα τούτον πάντων ανώτερος εστίν ή να εκλυκτρώσει σε ως περ έφης δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Τέτοια δύναμη κανείς δεν απόκτησε ποτέ, γιατί σ' όλα κυριαρχώ, είπε ο Άδης τον Αδάμ. Και ποιος άλλος θα έρθει και εμένα θα νικήσει και θα γίνει διαδοχός μου στο βασίλειο, τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και Ιωσήφ και όλους τους προφήτες κατέχω στο κράτος μου. Εσένα δε κατακρατώ σαν πρώτον από όλους. Πώς λες λοιπόν πως έρχεται αυτός που με καταπατά? Είναι άραγε ανώτερος από όλους σε τούτους για να σε λυτρώσει καθώς είπες με την Ανάσταση? 23. Ήκουσε του Άδου Αδάμ τη αυτά κομπάζοντος και ευθύς φυσί προς αυτόν ο πρωτοπλάστης των πρωτών. Άκουσον μου ρημάτων και μη μάτιν επέρου. Εμέ γαρών κατέχει σου δίνει κρατήν. Παραδείσου γάρ της τρυφής διασέ των δολερών, απόβλητος εδείχθην και προσένην κατεπέμφθην. Φύλαξ μου πέλης ου δίνει ολέσε με. Βασιλέα γάρ έχω ως εκλύση σου το κράτος. Αυτό εστρατεύθην ή να αναγάγει με εν υψίστης δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Άκουσε ο Αδάμ τον Άδη τέτοια που καφιότανε και αμέσως ο πρωτόπλαστος του είπε, πρόσεξε τα λόγια μου και μην καφιέσαι άδικα. Εμένα δηλαδή που βαστάς, άλλο δε θα μπορείς να με κρατήσεις. Βέβαια την απόλαυση του παραδείσου από τον δολερό εσένα αστερήθηκα και είμαι τώρα κάτω σε σένα. Φύλακας είσαι και φρουρός μου, να μ' αφανίσεις όμως δεν μπορείς, γιατί έχω βασιλέα που θα διαλύσει το κράτος σου. Στρατιώτης του έγινα για να με φέρει στα ύψη με την Ανάσταση. 24. Ρίξε το χειρόγραφόν σου δεις, σου προείσταται, όν γαρ σύ καλής βοηθών και τούτου εγώ βασιλεύς. Λείψω με γαρ και τούτον ως και πάντας ανθρώπους, ου και στη γάρ μου μίζων ουδή σου δαμού. Μη πλανώ λοιπόν Αδάμ, τι εις μάτιν κοπιάς. Εγώ σε εντυμβεύω και του γένου σου κατάρχω, όν συνομίζεις έχειν αντιλήπτορα. Νυν σταυρούμενον όψη και υπεμού σε καταποθέντα, πως σου νέφης ότι απεμού σε λυτρούτε. Νυν κρατήν το γένο σου προσετάχθην δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Κανένας δεν νοιάζεται να σου ξοφλήσει το γραμμάτιο, μιας και αυτόν που βοηθών αποκαλείς εγώ και τούτου είμαι βασιλέας,
γιατί και αυτόν θα πάρω όπως όλους τους ανθρώπους, επειδή πιο μεγάλος δεν υπάρχει από μένα πουθενά ούτε ένας. Γι' αυτό, Αδάμ, μην ξεγελιέσαι, γιατί κοπιάζεις άδικα. Στον τάφο σε έχω και κυβερνώ το γένος σου. Αυτόν που νομίζεις πως έχεις προστάτη, θα τον δεις να σταυρώνεται τώρα και να καταβροχθίζεται από μένα. Πώς ισχυρίστηκες λοιπόν ότι από μένα θα σε σώσει? Μέχρι τα τώρα έχω προσταχθεί το γένος σου να εμποδίζω από την Ανάσταση. 25. Ώστε και πληγάς δι' εμέ ου καν παρετήσετε, δεύτερος Αδάμ δι' εμέ γεννήσετε μου ο σωτήρ, την εμήν τιμωρίαν δι' εμέ υπενέγγι την σάρκα μου φορέσας καθάπερκα εγώ, ον χερουβή μου χωρά τούτου νήξους η πλευράν, και είδωρα να βλύσει και τον καύσο να μου σβέσει, ον συνομίζεις κατέχειν ως άνθρωπον, ως βρωτών καταποιείς, ως θεόν δε εξεμέσεις, μετά τρεις ημέρας. Ούγαρ δίνει φέριν άσπερης αγάγης ή τιμωρίας δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ακόμα και πληγές για μένα να υποφέρει θα θελήσει, για χάρη μου νέος Αδάμ θα γίνει ο σωτήρας μου. Την τιμωρία τη δική μου αυτός για μένα θα δεχθεί, αφού εσαρκοφόρεσε όπως είμαι κι εγώ. Αυτόν που και τα χερουβίμ δεν βλέπουν θα τον τρυπήσουν στην πλευρά και νερό θα αναβλήσει και τη λάβρα μου θα σβήσει. Αυτόν που νομίζεις πως κατέχεις ως άνθρωπο και ως θνητό θα καταπιείς, μα ως θεόν θα βγάλεις μετά ημέρες τρεις. Αληθινά, δε θα μπορέσεις να βαστάξεις τις όσες θα σου δώσει τιμωρίες με την Ανάσταση. 26. Μάθομεν λοιπόν αδελφοί τι πράττει ο Κύριος, όξος γάρ αυτός και χολήν γευσάμενος εν το σταυρό έφη, τέλος υπάρχει των αιμών παθημάτων, και κλίνα στον αυχένα έδωκε ψυχήν, ήλιος και σελήνη και αστέρες ουρανού μη φέρονται στην ύβριν, κατεκάλυπτον το φέγγος, βουνή και όρυφη γίνε μελέτησαν, του ναού δε το τέμβλον και αυτό εράγει μέσον. Ο πρωτόπλαστος δε εκ βάθους εγώα, ο Θεός μου ρίσε με εκ του άδου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Για να δούμε λοιπόν αδελφοί τι έπραξε ο Κύριος. Αφού εκείνος δηλαδή χολή και ξύδι γεύτηκε πάνω στο σταυρό, είπε «Τέλειωσαν τα πάθη μου». Και το κεφάλι έγειρε και την ψυχή παρέδωκε. Ο ήλιος και η σελήνη τότε και τα αστέρια του ουρανού την προσβολή να αντέξουν δεν μπορούσαν και έχασαν το φως τους. Τα βουνά και τα όρια σκέφτηκαν να φύγουν. Ακόμα και το τέμπλο του ναού εσκίστηκε στα δύο. Και ο πρωτόπλαστος από το βάθος φώναζε «Θεέ μου, απ' τον Άδη σώσε με με την Ανάσταση». 27. Αλήλθε Χριστός η ζωή ύπνων δείξε τον θάνατον. Δέχεται ο Άδης των Χριστών ως έκαστον των γηγενών. Καταπίνει ως δέλος των ουράνιων άρτων, τι τρόσκεται αγκίστρο θεότητος. Ο Άδης δε οδυνηράς ανεβόησε φωνάς. Και εντό με την κοιλίαν, ον κατέπιον ου πέπτο, ξένην μη βρόσιν παρέσχεν ον έφαγον. Όσους ίστιον πάλεου δε εις ενόχλησέ μη, τάχα ούτως έστιν όν ο Αδάμ μη προείπεν ότι μαστιγώσισε όταν έλθει δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Κι ήρθε λοιπόν ο Χριστός, η ζωή, για να κάμει ύπνο το θάνατο. Παίρνει ο Άδης τον Χριστό όπως τον κάθε άνθρωπο. Καταπίνει σαν δόλωμα τον ουράνιο άρτο και πιάνεται από τις θεότητος τ' αγκίστρι. Και ο Άδης έβγαλε φωνές σπαραξικάρδιες. Η κοιλιά μου με κόβει, αυτόν που κατάπια δεν μπορώ να χωνέψω. Παράξενη γεύση και αλλιώτικη, αυτό που έφαγα μου πρόσφερε. Όσους έτρωγα πριν, ούτε ένας ποτέ δεν με ενόχλησε. Είναι τάχα αυτός που μου προείπεν ο Αδάμ, πως θα σε μαστιγώσει σαν έρθει με την Ανάσταση. 28. Νην μέμνης ερημάτων εμών, ον πάλεσι έλεγον, ότι ο εμός βασιλεύς ισχύει μάλλον υπέρ σε. Σίδε έδοξα είναι όν αρτού τους τους λόγους, υπήρασε διδάξει αυτού την ισχύν. Ούτε γαρ μόνον εμέ, αλλά και τους μετεμέ, και πάντας από λέσας εκ πάντων ερημωθήσει. Χριστός ον είδες εν ξύλο κρεμάμενον, αυτός νυν σε δεσμήσει και χαρίς αποκριθώσει.
Πού σου άδει τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Θυμάσαι τώρα τα λόγια μου που παλιότερα σου έλεγα πως ο δικός μου βασιλιάς εξεπερνάς τη δύναμη και συνόμισες πως είναι όνειρο αυτά που είπα. Η πείρα θα σε μάθει ποια δύναμη έχει. Αλήθεια, όχι εμέ μονάχαμα και τους απογόνους μου και όλους αφού χάσεις παντέρημος θα μείνεις. Και ο Χριστός που είδε στο σταυρό κρεμασμένο, αυτός ο ίδιος τώρα θα σε δέσει και χαρούμενος εγώ θα σου φωνάξω. Άδη, πού είναι η νίκη σου, πού πήγε η δύναμή σου, ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 21. Ούτως Ιωνάν τριτέων το κήτος εξήμεσε, νυν καγώ εμέσω Χριστόν και πάντα στους όντας Χριστού. Ένεκεν γάρ του γένους του Αδάμ τιμωρούμε, ο Άδης ταύτα στένων εβώ αθρινών. Μη πιστεύσα στο Αδάμ ταύτα λέγονται μη πριν, υψάφχουν και εβών λέγον, ουδείς μου κατάρχη πάντων γαράναξ υπάρχων το πρώτερον, νυν απόλεσα πάντας και γελώντας με βοώσει. Πού σου Άδη τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Όπως σε τρεις ημέρες έβγαλε τον Ιωνά της θάλασσας το τέρας, έτσι κι εγώ τώρα θα βγάλω το Χριστό και όλους τους δικούς του, επειδή το γένος του Αδάμ της τιμωρίας μου αιτία είναι. Αυτά εφώναζε ο Άδης με στεναγμούς και θρήνους. Στου Αδάμ τα λεγόμενα δεν έδωσα βάση, καύχηση γεμάτος βροντοφώναζα, ανίκητος είμαι. Αν και πριν κυριαρχούσα σε όλους εγώ, τώρα όλους τους έχασα και περιπέζοντάς μου λένε, η νίκη σου Άδη που είναι και η δύναμή σου τι απόγεινε. Ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 20. Υψηλήν ισχύν σου Χριστός ελθώνε ταπείνωσεν, όλην γαρεμού την μορφήν λαβώνε τροπόσα τόσε. Αίμα τη γάρ τιμίων είναι εγώ η γοράστην, θωράς απειλαξέ με ο άνευ θωράς. Όπου δαν περιστραφείς πανταχώθεν θεωρείς, τους τάφους και νοθέντας και γυμνών άσχημον όντα, πού σου τα κλήθρα υπάρχει ο άθλιε, Ιησούς μου κατήλθε και συνέτριψέ σου πάντα, πού σου Άδη τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Ο Χριστός καθώς ήρθε την αγέροχη δύναμή σου ταπείνωσε, έγινε όντως τέλειος άνθρωπος και εσύ το έβαλε στα πόδια. Με αίμα τίμιο δηλαδή τώρα εγώ εξαγοράστηκα απ' τη φθορά μ' απάλαξεν ο άφθαρτος. Ολόγυρα όπου στραφείς βλέπεις από όλες τις πλευρές τους τάφους εδιασμένους και άχαρο και γυμνό εσένα. Πού είναι τα κλειδιά σου δύστυχε, κατέβηκε ο Ιησούς μου κι όλα σου τάκαμε συντρίμια. Η νίκη σου πού είναι Άδη και η δύναμή σου τι απόγεινε. Ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση. 21. Και τελευταίος. Ύψος έμεν ουρανίσος έτροπος άμενος, σύνθρονος ημί το λοιπόν ου και έτη υπόκει μέση. Έλαβε σώμα εμών ή να ανακαινήσας αθάνατον ποιήσει και σύνθρονον, βασιλεύσος είναι αυτό, συνηγέρθην γαρ αυτό. Ου και έτη μου κατάρχης, αλεγώ σου κυριεύω, άνω υπάρχει του μόν είναι έχειρον, σίδε κάτω πατήσε υπό πάντων των γοόντων. Πού σου Άδη τον οίκος ή πού σου το κράτος, ο Θεός κατέλησε την ισχύν σου δια της Αναστάσεως. Μετάφραση. Στους ουρανούς μ' ανέβασε εκείνος που σε νίκησε. Είμαι μαζί στο θρόνο του τώρα και στο εξής πλέον εσύ δεν με εξουσιάζεις. Επήρε το δικό μου σώμα, καινούριο να το κάνει και αθάνατο και σύνθρονο. Θα βασιλέψω μαζί του, γιατί μαζί του αναστήθηκα. Εξουσιαστής μου πια δεν θα είσαι, μα εγώ θα είμαι Κύριός σου. Τώρα βρίσκεται πάνω το δικό μου ενέχειρο και εσύ κάτω πατιέσαι από όλους που φωνάζουν. Η νίκη σου που είναι Άδη και η δύναμή σου τι απόγεινε. Ανίσχυρος έκαμε ο Θεός με την Ανάσταση.

αλλά όμως κήρυξ πέμπετε τις εις μαθητές, εις Ευαγγέλια έφυσε, την προς των πατρών κλήρων άνοδον απαγγέλουσα. Μεθείς αξίωσον και ημάς της εμφανίας σου, Δέσποτα Κύριε. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Φτάσαμε αγαπητοί μου και στο 13ο σκαλοπατάκι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Στο 13ο σκαλοπάτι της Κλίμακας του Ιωάννου, με την χάρη του Θεού και τις ευχές του Δεσπότη μας, το οποίο ο Άγιος Ιωάννης το επιγράφει περί ακιδείας λόγος. Ακιδεία. Δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει ακιδεία και γιατί δηλαδή είναι τόσο κακό το να έχω ακιδεία. Τι είναι αυτό, μήπως είναι κάτι οργανικό, κάτι το οποίο έχει σχέση με την φόρμα του ανθρώπου, να το πω έτσι, με το κουράγιο, με την ξεκούραση, με την τροφή που τρώγει, αν έχει ανάλογα ιχνοστοιχεία, βιταμίνες ή τροφές και αυτά τα οποία είναι εκείνα τα οποία τον αναζωογονούν ή τον οδηγούν σε μία ακιδεία. Αγαπητοί οι πατέρες λέγουν ότι η ακιδεία είναι πάθος και μάλιστα ένα δεινό πάθος, άσχημο, δηλαδή επικίνδυνο, είναι ύπουλο θα λέγαμε και ακόμα περισσότερο θα λέγε κανένας ότι είναι φοβερό πάθος, με την κακή έννοια το φοβερό. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος μας λέγει αγαπητοί, για μας έρχεται ο αγών αυτός κατά του δαίμονος της ακιδείας, ο οποίος έρχεται και ενεργεί μαζί με τον δαίμονα της λύπης. Βλέπετε, τα διαβολάκια έχουν συνεργασία, δεν έρχεται το καθένα μόνο του, παίρνει και βοηθό. Ο Άγιος Κασιανός τώρα πάλι ο Ρωμαίος μας λέγει ότι είναι δεινός και βαρύς ο δαίμον της ακιδείας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ξεκάθαρα ότι είναι ζώρικο πάθος. Έστω και αν εμείς θεωρούμε, νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την κόπωσή μας ή από τον καιρό καμιά φορά ή γιατί δεν φάγαμε καλά ή έφαγα βαριά το στομάχι μου. Στην πραγματικότητα, και θα το δούμε αδελφοί στην πορεία, στην πραγματικότητα είναι διαβολάκος που τρυπώνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και όχι μόνο, και τον οδηγεί τι, στην καταστροφή στην πραγματικότητα όπως και θα δούμε. Τι είναι λοιπόν ακιδεία? Οι πατέρες αγαπητοί της δίνουν και τα εξής συνώνυμα. Την ονομάζουν κεραθυμία, ατονία, όκνος, οκνηρία δηλαδή τεμπελιά, και χάβνωση. Είναι ένα είδος χαζέματος θα λέγαμε. Δηλαδή η ψυχή χαζεύει. Χαζεύει πώς, τι. Χαζεύει και δεν αγωνίζεται αδελφοί μου προς τον δρόμο των αρετών. Όπως θα λέγαμε ο μαθητής, το παιδί μας κάθεται και χαζεύει και δεν διαβάζει το μαθημά του, περνάει η ώρα, διάβασε το μισό, έλυσε τη μισή την άσκηση και μετά χαζεύει, φεύγει το μυαλό από εδώ, από εκεί, ασχολείται με άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να χάσει τον χρόνο, να χάσει αν το θέλετε την άσκηση, να χάσει το μάθημα, την ιστορία που διάβαζε, γιατί έχασε με το χάζεμα, έχασε αυτήν την ροή, την σύνδεση του κεφαλαίου που διάβαζε το παιδί. Έτσι λοιπόν και η ψυχή χαζεύει αδερφοί, χαζεύει σε χίλια δυο κουτά και ανώφελα, καταστροφικά να το πω έτσι ακόμα καλύτερα, πράγματα. Η λέξη ακιδεία είναι από την λέξη κίδομε και από το σταρητικό α, δηλαδή δεν φροντίζω, δεν με ρυμνώ, δεν νοιάζομαι. Κίδομαι, όπως και η λέξη κηδεία, φροντίδα, φροντίζω δηλαδή, είναι αυτό το οποίο πράττω, ενεργώ για να φροντίζω τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν η ακιδεία σημαίνει ότι δεν φροντίζω, δεν νοιάζομαι, δεν με ρυμνώ για τα της ψυχής μου εν προκειμένου. Είναι η πνευματική αναμελιά αδελφοί, η αδιαφορία για τα πνευματικά πράγματα, για αυτήν την ίδια τη σωτηρία μας. Είναι αυτός που λέγει και το ακούμε πολλές φορές, έλα μωρέ καλά, εντάξει θα μια άλλη φορά, έλα βρε στην εκκλησία, έλα να ακούσεις λόγο Θεού, να εκκλησιαστείς μια φορά, έλα να κοινωνήσεις, πήγαινε να εξομολογηθείς, καλά μωρέ εντάξει τώρα,
έχω δουλειά τώρα, εντάξει το έχω κατά νου, αλλά ναι, μια άλλη φορά τώρα θέλω να πάω να κλαδέψω, να. Χίλιες δυο δικαιολογίες. Αυτός αγαπητοί που ομιλεί έτσι δυστυχώς και που και σε εμάς μην βλέπουμε τους ξένους μόνο, και σε εμάς θα αναφερθούμε σε πολλούς τομείς που μας καταλαμβάνει η ακηδεία. Αυτός λοιπόν που αφήνει για το παραπέρα αυτό το οποίο είναι ωφέλιμο και χρήσιμο τώρα, αυτός που το αφήνει για αύριο, έχει καταληφθεί από τον δαίμονα της ακηδείας. Πόσοι σκεφτείτε το λέγουν αυτό που ανέφερα προηγουμένως, πόσοι και από μας, εγώ εσείς δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές από, λέμε δήθεν κουρασμένοι, αλλά στην πραγματικότητα αν εξετάσουμε τον εαυτό μας θα δούμε ότι κάπου τεμπελιάζουμε και αφήνουμε το α ή το β, ακόμα και σε καθημερινά πρακτικά πράγματα το αφήνουμε για αύριο και μετά τρέχουμε σαν βαλαβή, τρέχουμε να προφθάσουμε γιατί περνάνε οι προθεσμίες. Αποτέλεσμα, εκνευρισμός, καυγάδες, μαλώματα και χίλια δυο άλλα καταστροφικά για την κοινωνία, για την ατμόσφαιρα του σπιτιού, για αυτήν την ίδια μας την ψυχή. Άρα αδελφοί, αν έτσι λίγο ψάξουμε, θα δούμε ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι πάσχουμε από τον δαίμονα της ακηδείας. Ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης, αδελφοί, λέγει «Ακηδεία είναι η ατονία της ψυχής». Και ατονία της ψυχής, αδελφοί, σημαίνει ότι δεν έχει η ψυχή το καταφύσει. Ούτε τότε μπορεί να σταθεί γενναία εναντίον των πειρασμών. Γιατί? Διότι δεν έχει την φυσική της, θα λέγαμε, φόρμα που ο Θεός της έδωσε για να παλεύει εναντίον των πειρασμών. Δεν είναι σε φόρμα η ψυχή και έτσι ο δαίμονας, οι ποικίλοι δαίμονες, πάθοι, αδυναμίες έρχονται και προσβάλλουν και καταλαμβάνουν, παρασέρνουν την ψυχή σε λανθασμένες επιλογές. Δεν είναι σε φόρμα διότι δεν έχει το καταφύσει η ψυχή όταν καταλαμβάνεται από την ακηδεία. Ποιο είναι βέβαια το καταφύσει της ψυχής, θα πει κανένας. Αδελφοί, είναι ο θυμός, αυτό που είπαμε εκεί στο ανάλογο σκαλοπατάκι του Αγίου Ιωάννου που αναφέραμε την οργή, τον θυμό. Είναι το θυμικό μέρος της ψυχής, είναι, να το πω έτσι απλά, το τάνημα, η εγρήγορση, το νεύρο της ψυχής. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει το νεύρο της ψυχής, αδερφοί μου, σημαίνει ότι η ψυχή έχει ακηδεία. Είναι αυτή η αναμελιά, η βαριαστεμάρα, να το πω έτσι απλά, για κάθε τι θετικό, γιατί για κάθε τι πνευματικό που θα έρθει να με βοηθήσει στην σωτηρία. Αλλά και όχι μόνο, και στις καθημερινότητες, στις απλές δουλειές που έχουμε καθημερινά να κάνουμε, μας φέρει μια ατονία για τον λόγο που είπα προηγουμένως. Γι' αυτό ο Θεός έβαλε μέσα στην ψυχή τον θυμό, όχι τα νεύρα, το ξέσπασμα, την οργή, αλλά αυτό το νεύρο της ψυχής που λέει όχι, τώρα θα κάνω αυτό, stop, εδώ, αυτό θα γίνει, εκείνο δεν θα γίνει, εδώ θα πω όχι, εκεί θα στρέψω τα μάτια μου αριστερά. Δεν αποχαυνώνουμε και να κάθουμε χωρίς έλεγχο, να σκέπτομαι και να βλέπω και να πράττω χίλια δυο τα οποία σερβίρει ο διάβολος στο νου, στα μάτια, στην ψυχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Ακηδεία είναι παράλυση της ψυχής και εξασθένιση του νόους». «Ακηδεία είναι ολιγορία ασκήσεως», λέγει πάλι ο Ιερός Πατήρ. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει όρεξη να νηστέψει, δεν έχει διάθεση να πάει στην εκκλησία, δεν έχει κουράγιο, δυνατότητα, ξέρω εγώ, να προσευχηθεί, βαριέται, νιώθει ότι είναι μεγάλη η προσευχή, κάνει το σταυρό του μόνο και ξαπλώνει, λέω ένα Πάτερ ημών και πέφτω για ύπνο, ή δεν πηγαίνω εκκλησία, εγώ περνάω από ένα εκκλησάκι εκεί και κάθομαι και προσεύχομαι. Γιατί? Δεν μπορεί, δεν βαριέται, δεν έχει αυτό το νεύρο της ψυχής και να πει αύριο το πρωί είναι Κυριακή, βάζω το ρολόγιο όπως βάζω για να πάω
στην εργασία μου, στις υποχρεώσεις μου, στις ανάγκες μου και πηγαίνω στη λειτουργία για να συναντήσω τον Θεό. Ο Άγιος πάλι Ιωάννης συνεχίζει και λέγει ότι η ακηδεία είναι κοσμικών πραγμάτων και όχι μόνο μακαρίστρια. Μακαρίζει δηλαδή κάθε τι το κοσμικό, αρέσκεται σε κάθε τι κοσμικό. Βλέπετε, μας γυαλίζουν κάθε τι κοσμική συμπεριφορά, ζωή. Γιατί μας σερβίρει ο διάβολος μέσα από εκεί ότι ο άνθρωπος είναι χαλαρός, περνάει όμορφα, χαίρεται το κάθε τι. Η ακηδεία, πάλι λέγει ο Άγιος Ιωάννης, διαβάλλει τον Θεό, ότι είναι άσπλαχνος και αφιλάνθρωπος. Η ακηδεία πάλι προκαλεί ατονία στην προσευχή. Χασμουριέται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και φεύγει ο στίχος της προσευχής από το στόμα του ανθρώπου που έχει καταληφθεί από τον δαίμονα της ακηδείας. Η ακηδεία πάλι, αγαπητοί, θα δούμε ότι έχει πολλά γνωρίσματα. Πρώτον, προκαλεί μία αποστροφή προς την εργασία, οποιαδήποτε εργασία, είτε πνευματική είτε ακόμα και βιοποριστική. Δεν θέλει ο άνθρωπος να κάνει απολύτως τίποτα, βαριέται. Δεύτερον, δεν μας προκαλεί την διάθεση για μελέτη πατερικών βιβλίων, ωφελήμων βιβλίων και της Αγίας Γραφής ακόμα περισσότερο. Έχει μία τάση η ακηδεία, ο άνθρωπος που έχει την ακηδεία, να θέλει διαρκής εξόδους. Το σπίτι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον χωράει, θέλει να βγαίνει διαρκώς έξω, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, να γυρίζει. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος έλεγε, αυτός έχει τον ακάθιστο, λέγει, μέσα του. Τέταρτον, θέλει να ψάχνει ο άνθρωπος αυτός να συναντάται με πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να σταθεί σε έναν τόπο, δεν μπορεί να μείνει μόνος, γιατί εκεί βγαίνουν από μέσα του όλα τα αγκαθάκια και τον αναγκάζει, τον σμπρώχνει σε μία αυτογνωσία. Όχι, δεν θέλει να δει τον εαυτό του, θέλει να κουβεντιάζει με ανθρώπους. Ακόμα μπορεί να μην είναι άνθρωποι, αδελφοί, αλλά είναι τηλεόραση. Συζήτηση με ανθρώπους κάνουμε και στην τηλεόραση όταν καθόμαστε και βλέπουμε αυτό που είπαμε μια προηγούμενη φορά, διότι αυτό με αποπροσανατολίζει στο να καθίσω λίγο να κουβεντιάσω με τον εαυτό μου. Και αποτέλεσμα, όταν θα συναντήσω πολλούς ανθρώπους, ποικίλης μορφής συναντήσεις όπως είπα, είτε με τα λόγια είτε με το νου, θα έχω αργολογία, θα έχω την κατάκριση, το ψέμα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, γράφοντας στους Θεσσαλονικοί στη Δευτέρα του Επιστολή, λέγει «μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους», αναφέρεται για κάποιους. «Τίποτα δεν εργάζονται, αλλά τα πάντα περιεργάζονται», κοτσομπολεύουν το κάθε τι. Ζητούν να μάθουν για να κατακρίνουν, να κοτσομπολέψουν. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να έχουν συναντήσεις με ανθρώπους για να μαθαίνουν νέα, να τα μεταφέρουν στους άλλους. «Ξέρεις, το και το έγινε, αυτό έκανε εκείνος», είπε ο άλλος. «Αγαπά τον ύπνο», λέγει εκείνος ο οποίος έχει την ακηδεία. Αγαπά τον ύπνο με την έννοια το χουζούρι, αδελφοί. Δηλαδή παραπάνω από αυτό που θέλει ο οργανισμός. Σίγουρα θα κοιμηθούμε, σίγουρα θα συμπληρώσουμε το οκτάωρο, γιατί είμαι κουρασμένος, γιατί ήμουνα άρρωστος, ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο που θα το συναντήσουμε και στον εαυτό μας, που βαριόμαστε να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Έκτον, είναι επιρρεπής προς κάθε αταξία, δια των οποίων ανοίγουν οι πόρτες για κάθε κακία, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Θεσσαλονικοί, συνεχίζει, αγαπητοί, και λέγει: «Παραγγέλλομεν ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Ιησού Χριστού, στέλεσθε ημάς», να διαχωρίζετε δηλαδή τους εαυτούς σας από ποιους, από εκείνους που περπατούν άτακτα στη ζωή τους. Δηλαδή, μην κάνετε παρέα, λέγει, κόψτε την παρέα. Βλέπετε πόσο ξεκάθαρα ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Ακούμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πως μερικοί ζουν ατάκτως, χωρίς να εργάζονται, όπως ανέφερα προηγουμένως, αλλά τα πάντα περιεργάζονται. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν δουλειά στο σπίτι τους, στον εαυτό τους, αλλά με τα πάντα ασχολούνται και τους πάντες κρίνουν και κατακρίνουν. Αυτοί
τι είχαν που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, ακηδεία. Οι γονείς μας, να θυμηθούμε παλιότερα, μας βάζανε να κάνουμε διάφορες δουλειές στο σπίτι. Ξεσκόνισμα, σκούπισμα, πλύσιμο πιάτων, να καθαρίσουμε φασολάκια. Γιατί παλιότερα μας βάζανε και κάναμε δουλειές? Για να μην μάθουμε να τεμπελιάζουμε, αδελφοί. Πάντα στα χέρια μας προσπαθούσανε να έχουμε κάτι, κάτι να κάνουμε. Αυτό μας βοήθησε και βοηθάει το παιδί να δημιουργήσει, αγαπητοί μου αδελφοί, μανούλες, γονείς, γιαγιάδες, να δημιουργήσει αντισώματα κατά της ακηδείας, της τεμπελιάς, που είναι και θα το συναντήσει στο δρόμο και θα γίνει αποτέλεσμα καταστροφής, θα είναι καταστροφική για την πρόοδό του, της ποικίλης μορφής προόδου του παιδιού. Βαριέται να διαβάσει, βαριέται να γυμναστεί, βαριέται να φάει κάτι ωφέλιμο, βαριέται να μιλήσει ακόμα, αγαπητοί. Σήμερα, τότε οι γονείς μας έβαζαν κάτι να κάνουμε, να κινηθούμε. Θέλανε να μας διατηρήσουν εξύπνιο, σε εγρήγορση. Σήμερα τι λέμε? Άστο, αγάπη μου, άστο, μανάρι μου, αυτό, ξεκουράσου εσύ, θα το κάνω εγώ. Μαμά, φέρε νερό. Ναι, παιδάκι μου, σου φέρω εγώ νερό. Μη σηκώνεσαι εσύ. Και το παιδί κάθεται στον καναπέ με τις ώρες εκεί, χαλβαδιάζει, τεμπελιάζει, και εμείς τρέχουμε να του δώσουμε το σάντουιτς, το φαγητό, τα πατατάκια, όλα αυτά στο χέρι. Γιατί? Να μην κουραστεί το παιδί. Γιατί νομίζουμε ότι έτσι το αγαπάμε, ότι έτσι το βοηθάμε? Όχι, αγαπητοί, το μαθαίνουμε να τεμπελιάζει. Και μετά έρχεται η στιγμή που απαιτούν τα πάντα και δεν θέλουν, βαριούνται για να κονίσουν το δαχτυλάκι τους, και φτάνουν τελικά, αδελφοί μου, με την ακηδεία που εμείς τους μάθαμε να έχουν και την ανεμελιά τους, φτάνουν να λένε για τη δική τους αναδουλειά, η οποία προήλθε από τεμπελιά, γιατί κάποιοι άλλοι ψάχνουν, βρίσκουν, τρέχουν από εδώ και από εκεί, ταπεινές εργασίες, και δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια, και τότε λένε ότι εσείς φταίτε, ο τάδε φταίει, εκείνο φταίει, το κάθε τι φταίει που εγώ έμαθα να τεμπελιάζω και ψάχνω να βρω αυτό που δεν θέλω, δηλαδή δεν θέλω στην ουσία να εργαστώ, να κουράσω τον εαυτούλη μου, να βγω από τα τετριμένα. Θέλω, να το πω έτσι, να έχω ένα γραφείο και να σηκώνω ένα τηλέφωνο. Ω, αδελφοί μου, ναι, εμείς θέμε γιατί μάθαμε τα παιδιά μας στο να τεμπελιάζουν και να τους τα προσφέρουμε τα πάντα στο χέρι έτοιμα. Μήπως αλήθεια δεν είναι αυτό γεγονός? Δεν τα κάναμε εμείς τελικά τεμπέληδες και τρέχουμε και δεν φτάνουμε? Γιατί δεν

και τα λοιπά, σαν κατηχητής αν το θέλετε, ή να μαστορέψω κάτι εκεί ή οπουδήποτε, μιας και τα χέρια μου πιάνουν από διάφορα μαστορέματα. Πολύ περισσότερο, αδερφοί, στο σπίτι, να διαβάσω, να νουθετήσω με ιστορίες τα εγγόνια μου, να τα μάθω χειροτεχνήματα, να κάνουν δουλίτσες, να μάθουν ιστορία που την μαθαίνουν λανθασμένα στο σχολείο, να τους πω δικές μου εμπειρίες από την ζωή για να τα προσλάβουν ως εφόδια για τη δική τους ζωή. Και πόσες άλλες δουλειές, αγαπητοί, δεν έχει το σπίτι που φτάνει κανείς να λέει πως όταν δούλευε είχε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ενώ τώρα δεν του μένει ούτε λεπτό. Και όχι να κάθομαι, αγαπητοί, να κάθομαι στο καφενείο με τις ώρες εκεί να περνάει η ώρα και σε όλα αυτά τα προποτζίδικα, τα χαζευτήρια, τα ποικίλα, ενώ θα μπορούσα να προσφέρω πάμπολα για να κτίσω δια του εγγονού μου μία ομορφότερη κοινωνία.

Ελεήμον υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανικτήρμον συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγομεν προσέ η αμαρτή μας η πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης, και ρίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δικαιοσύνης ήλι εννοητέ, Χριστέ ο Θεός, τον εκ μήτρας του φωτός εστερημένων, δια της εις αχράντου προσψάψεως, φωτίσας κατάμφω και ημών τα όματα των ψυχών αυγάσας, Υιούς ημέρας δείξον, ειν απίστευο όμενση, πολύ σου και άφατος, η εις ημάς ευσπλαχνία, φιλάνθρωπε, δόξαση.

να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά. Η χαρά του Θεού θα σε γιατρέψει. Ο Θεός φροντίζει ακόμα και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επί ασπαλάθων. Η σφαγή των ηπίων της Άντας. Απαγγέλει ο Τάκης Βαμβακίδης.

0: Μια μαύρη μέρα φώναξε ένας μέσα στη σπηλιά.
1: Έναν μαύρον ημέρα νεκούηξεν εις απέσως σπέλ.
0: Οι μανάδες που έχουν μικρά μωρά να βγουνε έξω από την σπηλιά.
1: Έχνε μικρά μωρά να ευγένει ο ξουκά ασουσπέλ. Ο Ευκλήδης κάτ εν ναλέας.
0: Ο Ευκλήδης κάτι έχει να τους πει.
1: Έβγεσα.
0: Βγήκα.
1: Οι, καμίαν.
0: Ποτέ να μην προλάβαινα και έβγαινα.
1: Καμίαν να μην επροφτάνα και έβγαινα.
0: Μαζευτήκαμε εκεί.
1: Το πλάι έφτανε όλοι εκεί.
0: Πόσα άτομα ήμασταν δεν θυμάμαι.
1: Πώς συνομάται έμνες και θυμούμε.
0: Ήρθανε όλοι οι μεγάλοι.
1: Έρθαν όλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεναχωρημένος με το κεφάλ αυκά κατεβασμένον.
0: Μπήκε, βγήκε με αναστεναγμό.
1: Σέβεμαι το βούι βούι. Κάποιον κακό νεύρε μας ξαν. Έλεγα εγώ εμέ.
0: Έλεγα σε μένα. Πήραμε μια βαριά απόφαση, είπε. Και θέλουμε να την ακούσετε κι εσείς.
1: Επέραμε έναν βαρύν απόφαση, είπεν. Και θέλουμε να ακούτε ατό κι εσείς. Και να αποφασίζετε για το καλό τη χωρί.
0: Για το καλό του χωριού. Οι Τούρκοι γέμισαν το δάσος. Και πολλοί δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε στη σπηλιά.
1: Και πολλά και θα μπορούμε να στέκουμε απέσω σπέλ. Πρέπει να φεύγουμε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Και απόθεν μπορούμε να φεύγουμε εν μανάχων το ποτάμ.
0: Είναι μονάχα το ποτάμι.
1: Ατό θα γίνεται απέση νύχταν.
0: Αν κουβαλήσουμε τα μωρά μαζί μας, αυτά θα κλάψουν.
1: Αν κουβαλούμε τα μωρά με τεμάς, ατά θα κλαίγνε. Και θα παίρνε χαπέρι Τούρκα.
0: Και θα μας πάρουν χαμπάρι οι Τούρκοι.
1: Και κανάν κι θα αφήνε με την ψήν.
0: Και κανέναν δεν θα αφήσουνε ζωντανό. Κανέναν.
1: Αν σπάζω με τα μωρά.
0: Αν σφάξουμε τα μωρά.
1: Θα γουρταρεύκουμε όλοι.
0: Θα γλιτώσουμε όλοι. Τι ακούν τα αυτιά μου.
1: Μόσε, το ακούν το τία μου. Το είναι τα το λέγνε παλαλοσύνιας.
0: Τι είναι αυτά που λένε. Παλαβομάρες.
1: Ο Σπυριδόπουλον εσκόθεν. Εμέν είπεν σπάξτε με. Το παιδί κηδίγατο.
0: Το παιδί μου δεν το δίνω.
1: Σπάξτε με. Το παιδί κηδίγατο.
0: Κλαίμε, φωνάζουμε, αυτό δεν γίνεται.
1: Κλαίμε, βαρκίζομαι. Α, το και γίνεται. Μωσέ, δεν, α, το και γίνεται.
0: Ελένη, μου είπανε.
1: Ελένη, είπανε με. Εσύ θα αποφασίσεις για το παιδί και για τον άντρας. Έχασα τα χούλι.
0: Έχασα το μυαλό μου.
1: Έχασα τα χούλι και μπόρεσα να καλαγέ μου.
0: Δεν μπόρεσα να μιλήσω.
1: Τρέχω αυκά σορμήν, τρέχω, κλαίγω, βαρκίζω. Θεέμ, το κακό είναι να το τέβρε μας, Θεέμ.
0: Τρέχω κάτω στο δάσος. Τρέχω, κλαίω, φωνάζω. Θεέ μου, τι ήταν αυτό το κακό, Θεέ μου.
1: Πόσο νεστάθα εκεί αυκά και ξέρω.
0: Πόσο στάθηκα εκεί κάτω δεν ξέρω.
1: Έρθεν η αποστολή δίβα. Η Σοφία έβρεμε, ευτουλίγουμε.
0: Μαδιόμουν, σκίστηκε η καρδιά μου.
1: Επήρε με, σκόθαμε και κλώσταμε στο σπέλ.
0: Με πήρε και σηκωθήκαμε και γυρίσαμε στη σπηλιά.
1: Ο Αριστίδης χαπέρ και πέρεν.
0: Ο Αριστίδης χαμπάρι δεν πήρε. Και εγώ ήταν από τον πυρετό.
1: Και εγώ τον ασαν πυρετόν.
0: Πήρα το μωρό στην αγκαλιά μου να το βυζάξω.
1: Πέρα το μωρό στην εγκάλια μου να βυζαλίζα το. Σφίγγω.
0: Το κοιτάζω μέσα στα μάτια και λέω.
1: Εγώ. Λέγω εγώ εμέν. Όχι. Και μπορώ να διγατώ. Και μπορώ. Ετέρεσα τον Αριστίδην. Μίαν κι άλλο μίαν.
0: Μια φορά κι άλλη μία φώναξα.
1: Θεέ μ, και μπορώ. Βοήθαμε.
0: Ποιο κλαδί να κάνω θυσία.
1: Ποιον κλαδί να έφταγω γουρμπάν και μπορώ. Λιγόθα και πέμνα.
0: Λιποθύμησα και έμεινα.
1: Όταν
0: ήρθα στα λογικά μου,
1: εκλώστα.
0: Γύρισα και κοίταξα τον Αριστίδη.
1: Τον Σογιάννη μου.
0: Ήταν δίπλα μου.
1: Σογιάννη μου.
0: Ήταν δίπλα μου ο Αριστίδης.
1: Άμα
0: το μωρό πουθενά δεν ήταν.
1: Βαρχίζω, κλαίω για
0: να... Φωνάζω, κλαίω, ξαναφωνάζω, τρέχω έξω από τη σπηλιά.
1: Δεν πρόφτασα. Όχι την πίστη.
0: Μα την πίστη μου.
1: Εγώ
0: τρελάθηκα.
1: Έσπαξαν το μωρόν. Να λύε μεν. Έχασα το μωρόν.
0: Έσφαξαν το μωρό μου. Αλίμονο σε μένα. Έχασα το μωρό μου. Θεέ μου.
1: Κλαίγω φτουλίγουμε και παρακαλώ τον Θεό. Γιατί και παίρνενε μένα.
0: Τι κακό έκανα.
1: Και τόσο πολλά βασανίσμε. Το κακό έπικα τον και τόσο πολλά βασανίσμε.
0: Κανένας δεν ξεχνά. Τίποτα δεν ξεχνιέται.

0: Βασιλείου Φωνή. Ιστορικό αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων. Πόντος. Σταύρωση και μνήμη. Εκατό και πλέον χρόνια από τη γενοκτονία.
1: Ο καπετάν Ευκλήδης γεννήθηκε το 1887 στις 6 Ιουλίου στη Σάντα. Κατοίκητο από το χωριό Ισχανάντων, που είναι ένα από τα 7 χωριά της Σάντας. Στο Αντάρτικο αναμίχθηκε γιατί ήταν και εκ χαρακτήρως γεννημένος για ηγέτης και αυτόν επέλεξαν οι Σαντέοι να ηγηθεί ενάντια των Τούρκων.
2: Στις 11 του Σεπτέμβρη του 1921 αποφάσισαν οι Τούρκοι να εξοντώσουν όλο το ποντιακό στοιχείο της Σάντας. Αφού μάζεψαν όλα τα γυναικόπαιδα και τα έκλεισαν στις εκκλησίες και τα σχολεία των 7 χωριών, η Αντάρτη φυσικά επόμενο ήταν στο βουνό μαζί με 400 περίπου γυναικόπαιδα, κλείστηκαν στο σπήλαιο αυτό, το σπέλεν όπως λέγεται στην Ποντιακή, και δόθη όλη μέρα η μάχη για να τους εχμαλωτήσουν, φυσικά θα τους είχαν σκοτώσει όλους. Σε όλη τη διάρκεια της μάχης μέχρι το βράδυ δεν κατόρθωσαν τίποτα οι Τούρκοι να κάνουν, αλλά και οι Αντάρτες έχουν εξαντλήσει όλα τους τα πυρομαχικά. Όταν νύχτωσε και σταμάτησε πλέον η μάχη, πήραν απόφαση, τώρα κάνα συνέδριο εκεί πέρα με τον καπιτάν Ευκλήδη, τι θα κάνουνε, γιατί αν ξημερώσει οπωσδήποτε δεν έχουν πολεμοφόδια. Και αποφάσισαν να δραπετεύσουν όπως έγινε στο Σούλι.
3: Ο Ευκλήδης έδωσε εντολή όλα τα γυναικόπαιδα, μόλις βράδιασε, να συγκεντρωθούν στη σπηλιά, να μην βγάλουν τσιμουδιά, μην τυχόν και ακούσουν οι Τούρκοι και τους εντοπίσουν, γιατί εάν αυτό συνέβαινε θα κατεσφάζονται όλοι. Όμως υπήρχε ο κίνδυνος των μικρών παιδιών, τα οποία δεν καταλάβαιναν τον κίνδυνο και δεν καταλάβαιναν και να σταματήσουν το κλάμα αν κάποτε χρειαζόταν, και τα πιο πολλά ήταν κυριστικά. Τότε πάρθηκε μια γενναία απόφαση. Ο καπετάν Ευκλήδης κάλεσε τις γυναίκες που είχαν τα μικρά παιδιά και τις είπε: για να μην γίνετε αιτία εσείς και σφαγούν και τα υπόλοιπα γυναικόπαιδα, να πάρετε τα παιδιά σας και να φύγετε.
2: Εκεί όμως οι γυναίκες φοβούμενες, ορισμένες, δηλίασαν και παρέδωσαν τα παιδιά τους προς σφαγή. Ένα από αυτά τα παιδιά ήταν και ο αδερφός μου, που ρώτησε η μάνα μου τον Κώστα, τον πατέρα μου, αν θα το δώσουμε για σφαγή ή όχι. Και αυτός αρνήθηκε, λέει, ίσως εξαιτίας του παιδιού να σωθούμε κι εμείς. Και γλίτωσε και ζει σήμερα.
4: Τα γυναικόπαιδα δεν θέλαν να αποχωριστούν, να φύγουν από τους αντάρτες, φοβούμενοι τους Τούρκους. Φοβόταν οι γυναίκες να μην τις βιάσουν κλπ. Και ο παππούς μου έστειλε πρώτα την δική του οικογένεια, την έδιωξε από κοντά του, ούτως ώστε να ακολουθήσουν και οι άλλοι. Αυτό ήταν, ας πούμε, ένα περιστατικό που δείχνει ότι ήταν δίκαιος.
5: Έσφαξαν λοιπόν τα 7 παιδιά και αυτοί κρύφτηκαν. Όταν αντίκρισαν αυτό το φρικτό, ας το πούμε έτσι, θέαμα, ο τότε αρχηγός των ενόπλων δυνάμων της Τουρκίας, αυτός δηλαδή που είχε την όλη εντολή της, του κυνήγι, να κυνηγήσει τους αντάρτες της, ο καπιτάν Ευκλήδη, είπε ότι εδώ πρέπει να γυρίσουμε πίσω, διότι ύστερα από αυτό το οποίο βλέπουμε, οι άνθρωποι αυτοί, για να τους πιάσουμε εμείς ζωντανούς όπως θέλει η πολιτεία, θα πρέπει να χάσουμε πάρα πολλούς.
3: Απόρρισαν και είπαν το εξής, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνουν τα παιδιά τους δεν πιάνονται ζωντανοί. Ας πάψουν την καταδίωξη, γιατί αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς δεν πρόκειται να τους πιάσουμε.

0: μερικοί αντάρτες είχαν αυτόματα πιστόλια. Και τους έβαλε και ο ένας πυροβολούσε μετά τον άλλον και έδινε την εντύπωση ότι είχε πολυβόλο. Ενώ δεν υπήρχε, και στους Τούρκους αυτή η εντύπωση δημιουργήθηκε. Μετά κάνανε κάτι ανάλογο που σήμερα λέμε μολότοφ, κάτι βόμβες, οι οποίες κάνανε θόρυβο, δεν κάνανε ζημιά, και νόμιζαν οι Τούρκοι ότι έχουν κανόνια και ότι έχουν να κάνουν πλέον με έναν τακτικό στρατό και όχι με μια ομάδα ανταρτών 100-120 ατόμων που ήταν.
1: Τα πρώτα όπλα που πήραμε τους είχε δώσει τότε από την Ελλάδα, ήταν στην Τραπεζούντα μια ομάδα στρατιωτών οι οποίοι έφυγαν και είχαν καμιά δεκάρια όπλα. Ο Μητροπολίτης εκεί τα πήρε και τα έστειλε στη Σάντα. Αυτά τα πρώτα. Μετά όμως είχαν πάρα πολλά όπλα με την οπισθοχώρηση των Ρώσων.
2: Εδώ είναι κάποια ονόματα, τα παλικάρια του καπετάν Ευκλήδη, απόσπασμα που είχε. Βέβαια γράφει ονομαστικός του καθέναν. Και από τα θύματα που είπατε, έχω και τη γιαγιά μου, την προγιαγιά μου, την οποία τη σφάξε και αυτή η Τούρκη. Σε κάποια επίδρομη που κάνανε, του βρήκανε, πήγαιναν για τραπεζούντα, δεν ξέρω πού πήγανε, και αντικούρε τη σφάξε αυτή, λόγω ότι ήταν από τη γενιά των Κουρτιδιών. Τη γενιά του καπετάνη δηλαδή. Και σφάγει και αυτή, δυστυχώς. Εδώ είναι αναγραμμένα όλα τα παλικάρια, ανομένουμε. Φτάνουν στους 141, είναι όλα τα παλικάρια. Ονομαστικός του καπετάνιου.
3: Μάλιστα, εδώ βλέπω έχει και ένα Κουρτίδι.
2: Ναι, Κουρτίδι είναι πολύ.
3: Κουρτίδης.
2: Ναι, είναι και άλλο Κουρτίδι.
3: Αυτοί είναι οι συγγενείς του καπετάνιου.
2: Όλοι, ναι. Είναι πρώτα ξαδέρφια. Αδέρφια, πρώτα ξαδέρφια.
3: Μάλιστα.
2: Και άλλη ψυχή.

0: Μετά την καταστροφή και την εκένωση της Σάντας από τα γυναικόπαιδα, η Σάντα έμεινε μόνη της. Οι αντάρτες όμως έμειναν γύρω από τη Σάντα και ξεχειμώνιασαν δύο χειμώνες. Το 21 προς 22 και το 22 προς 23 και στο 24 φυσικά ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Ό,τι θυμάμαι εγώ από τον αείμνηστο τον πατέρα μου, τον Χριστόφορο Αγγελίδη, ο οποίος ήταν το πρωτοπαλίκαρό του, γιατί η αδελφή του πατέρα μου ήταν η γυναίκα του καπετάν Ευκλήδη, τους είχαν κατόπιν προδοσίας, τους είχαν συλλάβει στην Τραπεζούντα και τους ενέκλεισαν σε μια φυλακή τουρκική με μεγάλη ασφάλεια. Επειδή όμως δεν ήθελαν αυτούς τους ήρωες του Πόντου να τους παραδώσουν στην Επιτροπή Ανταλλαγής και να έρθουν στην Ελλάδα, προσπαθούσαν οι Τούρκοι να βρουν έναν τρόπο να τους σκοτώσουν μέσα στη φυλακή. Αυτό βέβαια το πληροφορήθηκαν οι δικοί μας τα μέλη της Επιτροπής και ειδοποίησαν και ενημέρωσαν και την Διεθνή Επιτροπή Ανταλλαγής αλλά και τον νομάρχη αλλά και τον υπεύθυνο της φυλακής ότι επίκειται κάποια δολοφονία των ανταρτών οι οποίοι έχουν συλληφθεί και είναι εγκλεισμένοι στις φυλακές, ότι τους καθιστούν υπευθύνους σε περίπτωση που θα πάθουν κάτι, διότι έπρεπε και αυτοί να ανταλλαγούν, διότι η συνθήκη προέβλεπε όλους.
2: Για καλή του τύχη ήταν στην Επιτροπή ο Λάμπρος Λαμπριανίδης, ήταν στην Επιτροπή της Ανταλλαγής, έπιασε τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Ελβετό, και τον εξιστόρισε ότι αυτό και αυτό πρέπει να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και ανέλαβε προσωπικά ο Ελβετός και ήρθε σε επαφή με την τουρκική κυβέρνηση και τους είπε: «Σας καθιστώ υπευθύνους εάν πάθουν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι».
1: Τελικά έφτασε στην Ελλάδα, για να μην πούμε όλο το ιστορικό πώς έφτασε, και εδώ είναι η μοίρα ενός ήρωα. Σκοτώθηκε στη Νέα Σάντα, στο χωριό που εγκαταστάθηκε, πέφτοντας από το κάρο.
3: Καπετάν Ευκλήδης που πέρασε μέσα από φωτιά και σίδερο μαζί με τα παλικάρια του, ατύχησε εδώ όταν εγκαταστήθηκε στη Νέα Σάντα σε ένα γλέντι που κάνανε εδώ οι Σάντε, γιατί αυτοί συνήθιζαν τότε να κάνουν πολλά γλέντια. Με όλη τη φτώχεια τους και την προσφυγιά τους συνήθιζαν να λένε πάρα πολλά τραγούδια, να λένε ιστορίες. Είχαν αυτό το έθιμο οι άνθρωποι. Γεννήθηκε το τελευταίο του παιδί που το ονόμασε Χαράλαμπο, του πατέρα το όνομα, και γιόρταζαν τα γενέθλια του παιδιού που γεννήθηκε αγόρι, ήπιαν, μέθησαν και αυτός ερχόταν εδώ με αλογόκαρο. Παρέλειψα να πω ότι αυτός και η οικογένειά του και ο αδερφός του ήταν εγκατεστημένοι έξω από το χωριό, σε έναν χώρο που ήταν, γιατί αυτοί ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Αχιλλείου φωνή. Δεν ξεχνάμε. Δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε. Αχιλλείου φωνή. Ιστορικό αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων.

Πόντος. Σταύρωση και μνήμη. Εκατό και πλέον χρόνια από τη γενοκτονία.

0: Ιερουσαλήμ, η Αγία Πόλη. Στην Αγία Γραφή είναι γνωστή με το όνομα Σαλήμ, σημαίνει η πόλη της ειρήνης. Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που δέχτηκε την παρουσία του Θεού. Είναι η Αγία Πόλη με τον επίγειο και ουράνιο χαρακτήρα. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 790 μέτρων πάνω στους λόφους Βεζεθά, Σιών, Μωρία και Άκρα. Στην πόλη αυτή ξετυλίγεται η ιστορία χιλιάδων χρόνων. Σε αυτή την Αγία Γη έζησαν προφήτες και εδώ γεννήθηκε, έζησε, δίδαξε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Η Ιερουσαλήμ γνώρισε 20 πολιορκίες, αποκλεισμούς, καταστροφές και νοικοδομήσεις. Χωρίζεται στη Νέα και στην Παλιά Πόλη. Στην Παλαιά Πόλη βρίσκονται οι Άγιοι Τόποι και τα προσκυνήματα των τριών μεγάλων θρησκειών. Του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Μουσουλμανισμού.
1: Μπροστά μας, αριστερά, έχουμε τη νέα πόλη των Ιερουσαλήμου, την Ανατολική Αραβική Ιερουσαλήμ. Δεξιότερα μπροστά επάνω βλέπουμε όλη την κορυφή του όρους των Ελαιών. Στους πρόποδες του όρους των Ελαιών είναι η Γεσημανή. Βλέπουμε τον κήπο της Γεσημανής, ο οποίος είναι ο κήπος της προδοσίας, της προσευχής και της συλλήψεως του Κυρίου. Βλέπουμε το μεγάλο Ιουδαϊκό νεκροταφείο, αρχαίο νεκροταφείο από την εποχή του Κυρίου και προ Χριστού ακόμα

0: Ισραηλινή συνοικία και εμείς είμαστε στη χριστιανική συνοικία. Η Ιερουσαλήμ διαιρείται σε συνοικίες. Έχουμε το Christian Quarter, στο οποίο είμαστε εμείς, έχουμε το Muslim Quarter, έχουμε το Armenian Quarter και έχουμε και το Jewish Quarter. Και σε αυτά διαμέσου των αιώνων συνυπήρξαν οι οπαδοί των τριών θρησκευμάτων, άλλοτε με ένταση, άλλοτε με διαμάχες και άλλοτε με ύφεση και με ειρηνική συνύπαρξη.
1: Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων ιδρύθηκε κατά τους Αποστολικούς χρόνους και θεωρείται η μητέρα των Εκκλησιών. Η Οικουμενική Σύνοδος της Χαλκιδόνας το 451 μετά Χριστό προήγαγε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων σε Πατριαρχείο. Σήμερα το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων είναι το τέταρτο στη σειρά των Πατριαρχείων της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.
2: Μακαριότατε, αφού σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε να μας μιλήσετε, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων.
3: Το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, ως γνωστόν, είναι η μητέρα πασών των εκκλησιών, διότι η εκκλησία είναι τεθεμελιωμένη εδώ των Ιερουσαλήμων, επί του απολυτρωτικού και σταυρικού αίματος του σωτηρισμών Χριστού. Το Πατριαρχείο είναι ένας θεσμός ιερός και εκκλησιαστικός. Η πνευματική του δικαιοδοσία περιλαμβάνει την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ, την επικράτεια του Παλαιστινιακού κράτους, του Χασιμητικού Βασιλείου της Ιορδανίας και του Εμμυράτου του Κατάρ, αλλά επεκτείνεται η δραστηριότητα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε όλη την Οικουμένη. Σήμερα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός θεσμός, ο οποίος διαμέσου των αιώνων, μαζί με την Αγιοταυτή Αδερφότητα, το Τάγμα των Σπουδαίων, το οποίο ίδρυσε για πρώτη φορά η Αγία Ελένη όταν ανέδειξε τα Πανάγια προσκυνήματα και κυρίως το Ναό της Αναστάσεως, αναγνωρίζεται η προσφορά του Πατριαρχείου και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η αποστολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ήταν και παραμένει πνευματική και θρησκευτική.
2: Στην πόλη των Ιεροσολύμων συνυπάρχουν τρεις κοινότητες. Η συνύπαρξη αυτή, μπορούμε να πούμε, ποιο μήνυμα δίνει?
3: Εδώ ζούμε αυτή την πραγματικότητα, δηλαδή συνειδητοποιούμε ότι μετέχουμε κοινής ανθρωπίνης φύσεως και υπάρχει αυτή η συνύπραξη και τη βλέπουμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, εάν μεταβείτε στους στενούς δρόμους της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ, θα συνειδητοποιήσετε αυτή την αρμονία. Δηλαδή, οι άνθρωποι συναντώνται, συναναστρέφονται, συνομιλούν και τα πολιτικά δεν τους επηρεάζουν καθόλου. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις θρησκευτικής ατμοσφαίρας που επικρατεί, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ένα γεγονός ότι η ατμόσφαιρα εδώ, η κοινωνική και η πολιτισμική, είναι καθαρά θεοκρατική.
2: Ο προσκυνητής που έρχεται στους Άγιους Τόπους, τι μπορεί να δει?
3: Τα πάντα, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει τον προσκυνητή είναι να επισκεφθεί τους Αγίους τους Τόπους, δηλαδή τα προσκυνήματα με τα οποία κατά κάποιον τρόπο είναι εξοικειωμένος. Όταν μιλάμε για Πανάγια προσκυνήματα, εννοούμε κυρίως τα προσκυνήματα τα οποία αποτελούν τα μαρτύρια και τα τεκμήρια της Ιεράς Ιστορίας. Και η Ιερά Ιστορία ποια είναι? Είναι η ιστορία που ξεκινάει από το όρος Σινά με τον προφήτη Μωυσέα και κορυφώνεται εδώ στην Αγία Γη, αφενός μεν με την ενσάρκωση του Θεού Λόγου, με τη γέννηση του Χριστού στον τόπο της Βηθλεέμ, και αφετέρου με την πρωτοσταυρικό πάθος και την Ανάσταση του Χριστού εδώ στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ.

0: Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα αγωνίζεται για τη διαφύλαξη των Παναγίων προσκυνημάτων και τη διατήρηση της ελληνικής παρουσίας. Το έργο αυτό αναλαμβάνει η Αγιοταφική Αδελφότητα, η οποία αποτελεί συνέχεια του Τάγματος των Σπουδαίων.
1: Η Αδελφότητα διαφύλαξε τα Πανάγια προσκυνήματα και κατά τους χρόνους των Σταυροφόρων και κατά τους χρόνους των Μαμελούκων και κατά τους 4 αιώνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τότε και άλλες 2 χριστιανικές κοινότητες των Λατίνων, των Φραγκισκανών και των Αρμενίων προσεπάθησαν με νόμιμα και μη νόμιμα μέσα να πάρουν και αυτοί δικαιώματα στα προσκυνήματα. Ύστερα από αιώνες διαμαχών και αγώνων διαμορφώθηκε μια κατάσταση στο 1872 του λεγόμενου status quo, του καθεστώτος των Παναγίων προσκυνημάτων. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος, ο Άγιος Σοφρόνιος, είχε και πραγματιστική πολιτική ενόραση. Όταν το 638 οι Βυζαντινοί είχαν νικηθεί από τους Άραβες Μουσουλμάνους και ο Ομάρ Χατάβ είχε πολιορκήσει την πόλη των Ιεροσολύμων, τον εκάλεσε ο Πατριάρχης Σοφρόνιος στο όρος των Ελαιών και εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά της πόλεως και συνήψε συμφωνία μαζί του ότι δεν θα πολεμούσαν οι χριστιανοί και θα είχαν το δικαίωμα να ζήσουν στο πλαίσιο του νέου μουσουλμανικού κράτους με ορισμένους ευνοϊκούς όρους. Είναι το πρώτο πλαίσιο συνύπαρξης Ρωμαίων, Ορθοδόξων και Μουσουλμάνων που αποτέλεσε τη βάση της συνυπάρξεώς μας και συμβιώσεώς μας, ειρηνικής θρησκευτικής συνυπάρξεώς μας στο εξής διαμέσου των αιώνων. Και μέχρι σήμερα ισχύει αυτό το καθεστώς. Δηλαδή έχουμε το δικαίωμα λατρείας και προσευχής στα Πανάγια προσκυνήματα κυρίως οι 3 μείζονες μεγάλες κοινότητες. Εμείς οι Ρωμαίοι Ορθόδοξοι, οι Φραγκισκανοί, το Τάγμα των Φραγκισκανών και το Πατριαρχείο των Αρμενίων στα Ιεροσόλυμα. Από εδώ μπορούμε να δούμε την αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Είναι η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως από τον 10ο αιώνα.

0: Με τη βοήθεια του Σεβασμιότατου Αρίσταρχου, ξεκινήσαμε το διπορικό μας στα Πανάγια Προσκυνήματα της Αγίας Γης. Ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού Χριστού, βρεθήκαμε στο όρος των Ελαιών.
1: Ο Κύριος ερχόταν στο όρος αυτό και από το όρος αυτό είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας». Και από εδώ όταν τον ερώτησαν οι μαθητές του για το μεγαλοπρεπή ναό του Σολομώντος, είπε ότι θα έλθει η ώρα κατά την οποία δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Πρόρεση η οποία επαλήθευσε το 70 μετά Χριστό, όταν από τους Ρωμαίους καταστράφηκε ο ναός του Σολομώντος.

0: η Ιερουσαλήμ και όλη η Αγία Γη έχουν αγιαστεί από την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί ο Χριστός περπάτησε στην Αγία Γη, συνανεστράφη τους ανθρώπους, ευεργέτησε τους ανθρώπους, σταυρώθηκε για μας τους ανθρώπους, ο Κύριος έγινε όμοιος με εμάς κατά πάντα εκτός αμαρτίας, μέχρι και αυτό το θάνατο, στον οποίο θάνατο προσήλθε εκούσια, μάλιστα στο θάνατο του Σταυρού, για να μας σώσει εμάς.
1: Η κοιλάδα η οποία σχηματίζεται μεταξύ του όρους των Ελαιών και του λόφου Μωρία των Ιεροσολύμων ονομάζεται Γεστημανή.

Στη Γεστημανή βρίσκεται ο ναός της κινήσεως της Θεοτόκου. Χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστό. Μέσα στο ναό βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας.

0: Περίπου στη μέση της σκάλας, αριστερά και δεξιά, συναντά δύο παρεκκλήσια. Το αριστερό παρεκκλήσι περιλαμβάνει τον τάφο του Ιωσήφ και το δεξί τους τάφους των γονέων της Παναγίας Ιωακήμ και Άννας.
1: Είμαστε μπροστά στο θεομητορικό μνήμα, μπροστά στον τάφο της Παναγίας. Ο τάφος της Παναγίας είναι λαξευμένος, σκαλισμένος μέσα σε βράχο. Εδώ τοποθετήθηκε το σώμα της Θεοτόκου, εδώ ενταφιάστηκε από τους Αποστόλους και από εδώ ο Υιός της και Κύριος και Θεός της την μετέστησε, όπως δείχνει η εικόνα της κοιμήσεως, ψυχήτε και σώματι στον ουρανό.

0: Πίσω από τον τάφο της Παναγίας βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας.
1: Είναι η Θεοτόκος για τις εικόνες της προστάτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και είναι και προστάτης των χιλιάδων προσκυνητών που προστρέχουν στη χάρη της εδώ για να έχουν συνάντηση με τη Θεοτόκο, κοινωνία με τη Θεοτόκο στον τόπο που έζησε εκείνη και στον τόπο που ενταφιάσει.

0: Πλήθος κόσμου από όλα τα μέρη της γης επισκέπτονται καθημερινά το ναό της κινήσεως της Θεοτόκου.
1: Ο κόσμος αναζητάει να συναντήσει τη Θεοτόκο και στον τόπο στον οποίο έζησε. Ζητάει τη βοήθεια της Θεοτόκου, ζητάει την κοινωνία με τη Θεοτόκο και ζητάει τις πρεσβείες της και την προστασία της προς τον Χριστό, προς τον οποίο έχει παρησία. Ή του χυμάρου των κέδρων. Η κοιλάδα ονομάζεται των κέδρων όχι από τα δέντρα των κέδρων, αλλά από την εβραϊκή λέξη κεδρών, που θα πει βαθουλωτός, σκιερός τόπος. Εδώ γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές ότι ερχόταν ο Κύριος με τους μαθητές του και προσευχόταν. Και το γνώριζε αυτό και ο Ιούδας. Μετά το μυστικό δείπνο, στο υπερό της Σιών, μετά τους λόγους του Κυρίου, «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα και πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου», ο Κύριος με τους μαθητές του εξήλθαν προς τα εδώ. Λέγουν οι Ευαγγελιστές, «Οι μνήσαντες εξήλθον πέρα του χυμάδρου των κέδρων, όπου είναι κήπος». Και εδώ ο Κύριος προσευχήθηκε. Έλαβε από τους μαθητές του πλησιέστερα τρεις, τους προκρήτους, τον Πέτρον, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους παρεκάλεσε να προσευχηθούν, να συμπροσεύχονται μαζί του. Στον κήπο τούτο προσευχήθηκε ο Κύριος και ως άνθρωπος προς στιγμή δήλιασε μπροστά στο προκείμενο για εκείνο γεγονός του θανάτου.

Υπερίσχυσε όμως η θεανθρώπινη φύση του και δύναμης και είπε αρχικά «Η δυνατό παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμού», μετά όμως είπε «Γεννηθεί το θέλημά σου». Ο Κύριος προσευχήθηκε και ήρθε σε αγωνία και μάλιστα λέγουν οι Ευαγγελιστές ότι εγένετο ο υδρός αυτού ως η θρόμβη αίματος πίπτοντες στην γη. Ήλθε στους μαθητές του και πρώτη και δεύτερη φορά, οι οποίοι ήταν βεβαρημένοι ύπνο, και τους παρακάλεσε να προσεύχονται, λέγοντάς τους «Ουκ ισχύσατε μίαν ώρα αγρυπνήσε με τεμού, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισθέλετε εις πειρασμού». Την τρίτη φορά ήλθε και τους εξύπνησε και τους είπε «Εγείρεστε, άγομεν, ελήλυθε η ώρα». Είχε έλθει η ώρα. Ο Ιούδας μεταφανών και λαμπάδων είχε οδηγήσει τη σπήρα στον κήπο αυτό και με φίλημα πρόδωσε τον Κύριον. Εκούσια παρέδωσε τον εαυτό του και συνέλαβαν τον Κύριον απ' εδώ και τον οδήγησαν στον Άννα και τον Καϊάφα, και από τον Άννα και τον Καϊάφα ο Κύριος οδηγήθηκε προς το πρετόριο

0: Το πρετόριο ήταν η έδρα του εκάστοτε Ρωμαίου διοικητή. Στους χρόνους του Κυρίου, διοικητής ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.
1: Μετά τη σύλληψη του Κυρίου στον κήπο της Γεθσημανής και την ανάκρισή του από τον Άννα και Καϊάφα, σύμφωνα με τις διηγήσεις των Ευαγγελιστών, ο Κύριος οδηγήθηκε στον Πόντιο Πιλάτο τον ηγεμόνα, εδώ στο πρετόριο, στο διοικητήριο. Ο δημιουργός και κριτής της Οικουμένης ανακρίθηκε σε αυτόν τον χώρο από τον Πόντιο Πιλάτο. Ο Πιλάτος διέκρινε στο πρόσωπο του Κυρίου την αθωότητα και προσεπάθησε να τον απολύσει. Είπε, ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Τελικά όμως υπέκυψε στην απειλή ότι θα καταγγελθεί στο Κέσσερα και στην απέτηση του όχλου άρων αύρων σταύρωσον αυτόν. Εδώ φαίνεται καθαρά πώς τοποθέτησαν τους πόδας του Κυρίου στη φυλακή και πώς τους έδεσαν κάτω με δεσμά. Όπως φαίνεται και στην αναπαράσταση της εικόνος. Ο Κύριος φυλακισμένος με τους πόδας δεδεμένους και τους δύο αγγέλους να τον ενισχύουν. Στο τοίχο φαίνονται εσοχές στις οποίες έδαιναν τα σχήρα του φυλακισμένου με τις αλυσίδες.
0: Κάτω από τη φυλακή του Ιησού Χριστού υπάρχει μεγάλο υπόγειο σπήλαιο. Εδώ φυλακίστηκαν οι δύο ληστές που συσταυρώθηκαν με τον Κύριο. Στον ίδιο χώρο, σε μεγαλύτερο βάθος, υπάρχει άλλο σπήλαιο. Εδώ ήταν η φυλακή του Βαραβά.
1: Μετά την απόφαση του Πιλάτου να παραδώσει στους Ιουδαίους τον Ιησού αντί του Βαραβά, να απολύσει δηλαδή τον Βαραβά και να κρατήσει τον Ιησού, οι στρατιώτες παρέλαβαν τον Κύριο σε τόπο του πρετορίου που λέγεται Λιθόστρωτος και εκεί ο Κύριος χλεβάστηκε, ονειδίστηκε, ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, του φόρεσαν χλαμίδα κουκκίνι, του έθεσαν στους ώμους το σταυρό για να έρθει προς το Γολγοθά. Μετά το πρετόριο, μετά στα συμβάντα στο πρετόριο, αρχίζει η οδός του μαρτυρίου, η Via Dolorosa, η τεθλιμμένη οδός, η οποία από το πρετόριο που ήταν εντός της πόλεως, οδηγεί προς το Γολγοθά που ήταν εκτός της πόλεως, εκτός της πύλης της πόλεως.
2: Σεβασμιότατε, το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ποιο σημείο είναι?
1: Είναι το σημείο στο οποίο οι στρατιώτες εγκάρευσαν Σίμωνα τον Κυρηναίο να άρει το σταυρό του Κυρίου. Είναι σημείο της οδού του μαρτυρίου. Η οδός όμως του μαρτυρίου αρχίζει από το πρετόριο, από τον τόπο στον οποίο ο Πιλάτος παρέδωσε τον Κύριο στους στρατιώτες και στον όχλο και από εκεί ξεκίνησε ο Κύριος για το Γολγοθά. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στον τόπο της Αγκαρίας του Σίμωνος του Κυρηναίου και εις μνήμη του γεγονότος αυτού υπάρχει το παρεκκλήσιο αυτό στο οποίο λέγεται ότι εδώ εγκάρευσα Σίμωνα τον Κυρηναίο ή να άρει το σταυρό του Κυρίου. Η οδός του μαρτυρίου συνεχίζει και καταλήγει στο Γολγοθά, στον τόπο της σταυρώσεως του Κυρίου. Εμείς τώρα βαδίζουμε με συνεχεία την οδό του μαρτυρίου, η οποία καταλήγει στο Γολγοθά. Είναι ανηφορική και την ευάδησε ο Κύριος, σηκώνοντας το σταυρό του και με το σταυρό του μας έσωσε.
0: Η οδός του μαρτυρίου έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρο. Διασχίζοντάς την κανείς, συναντά το σπίτι της Βερονίκης. Εδώ είναι το δεύτερο σημείο όπου σταμάτησε ο Ιησούς Χριστός φέροντας το σταυρό του.
1: Μία εκκλησιαστική παράδοση λέει ότι μία Ιουδαία γυναίκα σε αυτό το σημείο της οδού του μαρτυρίου, βλέποντας τον Κύριο κατάκοπο και κάθιδρο και εξεντλημένο από το βάρος του σταυρού, τον συμπόνεσε και του έριξε προσώψιο στο οποίο σκούπισε τον υδρότα του ο Κύριος και στον οποίο αποτυπώθηκε η μορφή του προσώπου του, η οποία αποτέλεσε έπειτα τη βάση της εικόνας του Αγίου Μαντιλίου. Η γυναίκα αυτή ονομαζόταν Βερονίκη και εορτάζεται ως Αγία στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Και εδώ είναι παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη της και στο γεγονός αυτό.

0: Σεβασμιότατε, ο Ναός της Αναστάσεως είναι το αρχαιότερο προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Είναι το κέντρο της αρχαίας πόλης των Ιεροσολύμων και θα λέγαμε και το κέντρο της γης.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, βρισκόμαστε ακριβώς στο Ναό της Αναστάσεως που είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης. Όπως γνωρίζουμε, στο καθολικό του Ναού της Αναστάσεως υπάρχει ένα σημείο που ονομάζεται ο Φαλός της Γης. Όπως ξέρουμε, στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει η προφητεία που αναφέρει ότι ο Χριστός θα έρθει στο κέντρο της γης να εργάζει τη σωτηρία των ανθρώπων. Και επειδή αυτό το σημείο βρίσκεται ακριβώς μεταξύ του Παναγίου Τάφου και του Φρικτού Γολγοθά, που σταυρώθηκε ο Χριστός και αναστήθηκε, έχουμε τοποθετήσει ακριβώς αυτό την κολόνα, το σημείο, που είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης όλου του κόσμου.

0: και όλο το οικοδόμημα που βλέπετε είναι εποχή σταυροφόρων 12ου αιώνα. Εκτός στο τέμπλο, δεξιά και αριστερά του τέμπλου, υπάρχουν δύο κολόνες που είναι από την εποχή της Αγίας Ελένης 4ου αιώνα, που έκτισε τον πρώτο ναό του 336. Και ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, το δάπεδο, κάτω από το δάπεδο αυτό, υπάρχει μοσαϊκό που είναι από το 1810 επί Κάλφα Κομνηνού. Το ύψος του ναού από το δάπεδο μέχρι τον Τρούλο είναι γύρω στα 48 μέτρα ύψος. Η ιστορία του ναού της Αναστάσεως ξεκινάει από την ημέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός και αναστήθηκε. Όταν ήρθαν ο Ανδριανός το 135 στα Ιεροσόλυμα, κατέστρεψε όλη την παλιά πόλη και πάνω στα προσκυνήματα τα κάλεψε τον ναό της Αναστάσεως και τον Γολγοθά με χώμα και έχτισε πάνω στους βωμούς της Αφροδίτης και της Άρτεμις για να μην έρχονται οι πρώτοι χριστιανοί και προσκυνάνε. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα αυτή η άμεση, αυτή η επέμβαση στα προσκυνήματα να τα προστατεύσει. Όταν ήρθε η Αγία Ελένη το 336, έχτισε τον πρώτο ναό, αφαίρεσε τα χώματα και τους βωμούς που υπήρχαν και έχτισε τον ναό της Αναστάσεως. Μέσα στον ναό της Αναστάσεως περικύκλει διάφορα προσκυνήματα. Είναι ο φρικτός Γολγοθάς στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, η Αγία Αποκαθήλωση που είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά μας που βλέπουμε και ο Πανάγιος Στάφος όπου το μέρος ενταφιάσαν το σώμα του Χριστού. Μετά την εποχή της Αγίας Ελένης έχουμε το 614, εισβάλλουν στα Ιεροσόλυμα οι Πέρσες, καταστρέφουν όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί και τον Πανάγιο Τάφο εξ ολοκλήρου. Ανακοινίζεται δεύτερη φορά επί Πατριάρχου Μοδέστου τον 7ο αιώνα. Ενδιάμεσα μέχρι τον 10ο αιώνα υπήρχαν πολλές καταστροφές από τους Άραβες, από πυρκαγιές, από σεισμούς. Και ερχόμαστε πάλι τον 10ο αιώνα, ο Χαλίφης της Αιγύπτου, Χάκεμ, καταστρέφει εξ ολοκλήρου δεύτερη φορά τον ναό της Αναστάσεως και ανακοινίζεται δεύτερη φορά εξ ολοκλήρου ο ναός της Αναστάσεως από τον Κωνσταντίνο του Μονομάχου. Άρα πριν τελειώσει τις επισκευές στον ναό της Αναστάσεως, έρχονται οι σταυροφόροι στα Ιεροσόλυμα που συμπληρώνουν τις επισκευές. Γι' αυτό ο ναός της Αναστάσεως αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκρότημα 4ου, 7ου, 11ου, 12ου αιώνα και οι τελευταίες επισκευές που γίνανε το 1500 και το 1800 επί Κομνηνού.
1: 27 σκαλοπάτια μας οδηγούν στο Γολγοθά. Εδώ συντελέστηκε το μαρτύριο του Κυρίου. Είναι ο πραγματικός τόπος της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Ονομάζεται και Κρανίου τόπος. Μία εκδοχή αυτής της ονομασίας αναφέρει ότι ο τόπος αυτός ήταν πάντοτε γεμάτος από κρανία εξαιτίας των συνεχών εκτελέσεων.
0: Βρισκόμαστε πάνω στο φρικτό Γολγοθά όπου ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Όταν ο Ανδριανός το 135 κατέστρεψε τα Ιεροσόλυμα για να μην έρχονται οι πρώτοι χριστιανοί και προσκυνάνε στο φρικτό Γολγοθά, κάλυψε το Γολγοθά με χώμα και έκτισε πάνω το βωμό της Αφροδίτης. Όταν εδραιώθηκε αργότερα ο χριστιανισμός και ήρθε η Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους, αφαίρεσε το βωμό και τα χώματα, βρήκε το βράχο του Γολγοθά, έκοψε το βράχο γύρω-γύρω και άφησε μόνο ένα κομμάτι όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Και πάνω ακριβώς στο βράχο έστησε το παρεκκλήσιο του Γολγοθά. Ο φρικτός Γολγοθάς είχε ύψος γύρω στα 9 μέτρα και ήταν έξω από τα τείχη της παλιάς πόλεως, διότι ακριβώς αυτό το σημείο ήταν τόπος εκτελέσεως των Ρωμαίων. Ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα που βλέπουμε υπάρχει η οποία τρύπα όπως στρίχτηκε ο Τίμιος Σταυρός. Και δεξιά της Αγίας Τραπέζης μπορούμε να δούμε τον αυθεντικό βράχο του Γολγοθά και όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, διαδραματίστηκαν διάφορα γεγονότα. Ένα από τα γεγονότα είναι, όπως αναφέρει, ο βράχος της σχίσης στα δύο. Φαίνεται η σκισμή του βράχου που ξεκινάει από την κορυφή του βράχου μέχρι τη ρίζα. Σε αυτό το σημείο που βρίσκει ότι ο φρικτός Γολγοθάς ανήκει καθαρά σε εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους, γίνεται Τετάρτη και Παρασκευή λειτουργία και όλο το διάστημα της ημέρας από το πρωί που θα ανοίξει ο ναός μέχρι το βράδυ υπάρχει Ελληνοορθόδοξος φύλακας που φυλάει το προσκύνημα. Στο σημείο που βρισκόμαστε είμαστε στην Αγία Αποκαθήλωση. Ακριβώς δίπλα μας είναι ο φρικτός Γολγοθάς όπου ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος και οι μυροφόρες γυναίκες πήραν το σώμα του Χριστού από το Σταυρό και το τοποθετήσανε σε ακριβώς αυτό το βράχο που βλέπουμε. Το καθαρίσανε, το μυρώσανε όπως ήταν το εβραϊκό έθιμο εκείνης της εποχής, το τυλίξανε με το σουδάριο και μετά από αυτό το σημείο το μεταφέρανε στον Πανάγιο Τάφο όπου το ενταφιάσανε.
2: Ο αριθμός των καντιλιών είναι τυχαίος?
0: Είναι συμβολικός. Ανήκουν 4 καντήλια, ανήκουν σε εμάς τους Έλληνες Ορθοδόξους. 2 ανήκουν στους Αρμενίους, 1 στους Φραγκισκανούς και 1 στους Κόπτες.
1: Δυτικά του Καθολικού της Αναστάσεως βρίσκεται ο Πανάγιος Τάφος.

Ο Άγιος Σταύρος, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, ήταν λαξευμένος στάβος μέσα στο βράχο. Όταν ήρθε η Αγία Ελένη για να χτίσει τον Άδη Αναστάσεως, έκοψε το βράχο γύρω-γύρω για να χτίσει τη ροτόντα και άφησε μόνο τη σπηλιά ακριβώς στο μέρος της ταφής του Χριστού. Και έκτισε το κουβούκλι του Παναγίου Τάφου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Χωρίζεται σε δύο δωμάτια. Το πρώτο δωμάτιο ονομάζεται το δωμάτιο του Αγγέλου ή του Αγίου Λίθου, διότι φυλάσσεται ένα κομμάτι από το λίθο που σφραγίσαν την είσοδο του Παναγίου Τάφου. Και στο δεύτερο δωμάτιο, ακριβώς κάτω από την πλάκα που βλέπουμε, είναι αυθεντικός βράχος όπου ενταφιάσανε το σώμα του Χριστού.

0: Το κουβούκλι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η πρώτη φορά χτίστηκε από την Αγία Ελένη το 336, καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614, χτίστηκε δεύτερη φορά τον 7ο αιώνα επί Πατριάρχου Μοδέστου, καταστράφηκε από το Χάκια με το Χαλίφι της Αιγύπτου τον 10ο αιώνα, χτίστηκε πάλι το 10ο αιώνα επί Κομνηνού, ανακαινίστηκε πάλι το 12ο και 15ο αιώνα επί Σταυροφόρων και το 1810 επί Κομνηνού η τελευταία φορά, διότι υπάρχει ένα σύμπλεγμα 4ου, 7ου, 10ου, 12ου, 15ου και 18ου αιώνας.
1: Ο Πανάγιος Τάφος είναι ένα πολυσύνθετο οικοδόμημα με μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών ρυθμών που μαρτύρουν τη μακραίωνα και πολυτάραχη ιστορία του. Με πρωτοβουλία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και μετά από συμφωνία που επήλθε μεταξύ των τριών κυριωτέρων δογμάτων, ξεκίνησε η προσπάθεια αποκατάστασης και συντήρησης του ιερού αυτού μνημείου. Το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
2: Ο ιερός βράχος, αγκαλιά με την ιστορική τυχοποιία, δέχθηκε ενέματα, συντηρήθηκε, στερεώθηκε, αποκαταστάθηκε, ενοποιήθηκε με την ιστορική τυχοποιία, την οποία είχαμε εντωμεταξύ επισκευάσει. Ακολούθησε η φάση με την τοποθέτηση συνδέσμων τιτανίου, την ανάταξη των κολωνών, βάλαμε πλέγματα τιτανίου και αρχίσαμε σιγά σιγά να αποκαθιστούμε την εξωτερική ορθομαρμάρωση. Σήμερα το Ιερό Κουβούκλιο έχει αναταχθεί, ενώ ήταν διογκωμένο. Είδαμε με τον Γενικό Γεωδετικό Σταθμό που έχουμε τοποθετεί στη Γαλερία των Λατίνων ότι έχει επανέλθει στην κατακόρυφο. Είδαμε ότι όλες οι επεμβάσεις και τα υλικά ενίσχυσης και αποκατάστασης έπαιξαν το ρόλο τους και σήμερα είναι δομικά ασφαλές το Ιερό Κουβούκλιο και γι' αυτό το λόγο σήμερα, όπως βλέπετε, είναι ελεύθερο από τον σιδηρού κλωβό, τον οποίο εγκατέστησαν οι Άγγλοι κυβερνήτες το 1947, δηλαδή 70 χρόνια πριν, για να μπορέσουν να το στηρίξουν. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είχε την ευθύνη της καινοτόμου έρευνας και της επιστημονικής επιστασίας του έργου και προσβλέπουμε στη συνέχισή του, ώστε ο υπόγειος χώρος, ο οποίος το τροφοδοτεί συνεχώς με τα νερά της βροχής και ο οποίος είναι επικίνδυνος για το κουβούκλιο δεδομένων των πολλών ανασκαφών, να μπορεί να στερεωθεί και να μπορεί να αποτελέσει ένα χώρο κατάλληλης διαχείρισης και της παροχέτευσης των ομβρίων και της αποχέτευσης των λιμάτων. Η μεγαλύτερη στιγμή αυτής της οκτάμινης δουλειάς εδώ ήταν η στιγμή που ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Ήταν εδώ οι τρεις κοινότητες, τα συνεργεία, το Πολυτεχνείο. Ανοίξαμε τον Πανάγιο Τάφο, είδαμε την κάτω από τη μαρμάρινη πλάκα που είχε να σηκωθεί πάνω από 5 αιώνες. Είδαμε μια πλάκα σταυροφοριακή και είδαμε την κλίνη του βράχου, επί της οποίας λέγεται ότι εναποτέχθηκε το σώμα του Χριστού μετά την αποκαθήλωση. Εκείνη την ώρα που εμείς σκύψαμε να προσκυνήσουμε, προσκυνούσε μαζί μας τον Πανάγιο Τάφο όλη η ανθρωπότητα. Είναι ένας τάφος ζωντανός, ένας τάφος που μιλάει και το μήνυμα της Ανάστασης είναι ένα μήνυμα που το νιώθεις εδώ πέρα.
1: Δεξιά και αριστερά του προθαλάμου, του Παναγίου Τάφου, υπάρχουν δύο τρύπες. Από αυτές, ο Πατριάρχης το Μεγάλο Σάββατο, κατά την τελετή του Αγίου Φωτός, δίνει το Άγιο Φως.
3: Είναι μια ωραιοτάτη αρχαία τελετή, η οποία ακριβώς αναφέρεται και υπομνίσκει το γεγονός της πρώτης Αναστάσεως του Χριστού, όταν δηλαδή έλαμψε το φως. Και αυτή η τελετή έχει μια συνέχεια αδιάκοπη αιώνων μέχρι σήμερα και είναι μια πραγματικά συγκλονιστική τελετή και το χαρακτηριστικό αυτής της τελετής είναι ότι κανείς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος, πιστός, άπιστος, χριστιανός, μη χριστιανός, διότι το φως όταν εξέρχεται του Παναγίου Τάφου για ένα χρονικό διάστημα δεν καίει. Υπάρχουν πάρα πολλές εμπειρίες ανθρώπων, το βάζουν στα μαλλιά τους, στα γένια τους κτλ. Και γίνονται πάρα πολλά θαύματα, θα έλεγα, δηλαδή πολλοί άνθρωποι θεραπεύονται και είναι ένα πολύ συγκλονιστικό γεγονός.

0: Στην είσοδο του Ναού της Αναστάσεως υπάρχουν 5 κολόνες. Μία από αυτές φέρει σχισμή. Η παράδοση συνδέει την ιστορία της με το Πάσχα του 1549 μετά Χριστό.
1: Οι Αρμένοι διεκδικήσαν και πήραν από τον Σουλτάνο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκείνη την εποχή, πήραν φιρμάνι για να μην επιτρέψουν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη να εισέλθει στο Ναό της Αναστάσεως και να τελέσει την τελετή του Αγίου Φωτός. Όταν ο Πατριάρχης μαζί με τους πατέρες κατηδίκανε στο Ναό της Αναστάσεως, βρήκαν την πόρτα του ναού κλειδωμένη και σφραγισμένη. Σταθήκαν απ' έξω μπροστά ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε ο Πατριάρχης Γοντνάτης μαζί με τους πατέρες που βρισκόταν και τους προσκυνητές και προσευχήθηκε. Και με θαυματουργικό τρόπο βγήκε το Άγιο Φως από αυτή τη σχισμή και ανάψανε οι λαμπάδες του Πατριάρχη και από εδώ μετέδωσε το Άγιο Φως στους προσκυνητές που βρισκόταν έξω από το Ναό της Αναστάσεως. Ακριβώς δίπλα από το Ναό της Αναστάσεως υπάρχει το τέμενος του Ομάρ. Εκείνη τη στιγμή ο Σέχας που ανέβηκε πάνω στο τζαμί για να εκφωνήσει τις προσευχές είδε το θαύμα που έγινε, το σκίσιμο της κολόνας και άρχισε από πάνω από το μιναρέ να διαλαλεί ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός.
2: Από επιστημονικής πλευράς πώς εξηγείται η ρογμή αυτή στην κολόνα?
1: Τα τελευταία χρόνια είχε έρθει μια επιστημονική ομάδα για κάποιο συνέδριο που είχαν έρθει στο Ισραήλ. Και όταν επισκεφτήκανε τον Ναό της Αναστάσεως, έγινε ξενάγηση σε όλο τον ναό, μας είπαν και κάποια πράγματα για την κολόνα. Αν κοιτάξουμε την κολόνα θα δούμε ότι λείπουν κομμάτια από τη μία μεριά μέχρι την άλλη μεριά και η κολόνα δεν έχει ανοίξει. Αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει στο μάρμαρο αλλά μόνο στο ξύλο που έχει ίνες. Και έτσι επιστημονικά αποδεικνύεται ότι μία ανώτερη δύναμη δημιούργησε το γεγονός του σκίσιμου της κολόνας.
2: Η πόρτα του Ιερού Ναού της Αναστάσεως πότε κατασκευάστηκε?
1: Τελευταία φορά κατασκευάστηκε επί σταυροφόρων του 12ου αιώνα. Έχει ύψος γύρω στα 5,5 μέτρα και φάρδος γύρω στα 3,5 μέτρα και είναι κατασκευασμένη από ξύλο κυπαρίσου.
2: Σεβασμιότατε, ποια είναι η διαδικασία που τηρείται για το άνοιγμα και για το κλείσιμο της πόρτας?
1: Όπως γνωρίζουμε, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κλείσανε όλες τις πύλες του Ναού της Αναστάσεως και αφήσανε μία μόνο κεντρική είσοδο. Με αυτόν τον λόγο, για να ελέγχουν τους προσκυνητές όταν εισέρχονται στο Ναό της Αναστάσεως να προσκυνήσουν, να πληρώνουν το λεγόμενο χαράτσι, το φόρο, πριν να εισέλθουν στο Ναό της Αναστάσεως. Και από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, δικαιωματικώς έχουν τα κλειδιά του Ναού της Αναστάσεως. Υπάρχουν δύο οικογένειες. Μία οικογένεια είναι η οικογένεια Σέμπι Τζούντι, που έχει το κλειδί και το φιρμάνι του Ναού της Αναστάσεως. Και επειδή αυτοί ήταν προύχοντες, είχαν πάρει και μερικές οικογένειες υπό την προστασία τους για να ανοικοκλίνουν το Ναό της Αναστάσεως καθημερινά. Ο Ναός όμως της Αναστάσεως, εκτός από έξω, κλείνει και από μέσα. Για να ανοίξει ο Ναός, πρέπει να ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι, που αυτό το κλειδί το έχουμε εμείς, ο Ελληνοορθόδοξος φύλακας. Ανοίγει την πόρτα, βγαίνει από το παραθυράκι σκάλα και ανεβαίνει απ' έξω ο μουσουλμάνος υπάλληλος για να ξεκλειδώσει την πόρτα απ' έξω.
0: Το κλείσιμο της πόρτας είναι μια ιεροτελεστία που οι προσκυνητές περιμένουν υπομονετικά στην Αγία Αυλή για να την παρακολουθήσουν.

από Ελλάδα, από Ρωσία, Ουκρανία, από τα Βαλκάνια, από όλα τα λατινικά κράτη, Νότιο Βόρειο Αμερική, Αυστραλία, από Ινδίες, από Κίνα, από όλο τον κόσμο έρχονται προσκυνητές, όχι μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και πάρα πολλοί Λατίνοι, Προτεστάντες, Αγγλικανοί, που έρχονται άλλοι να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο και άλλοι από περιέργεια να δουν και τον Πανάγιο Τάφο.

0: κάθε προσκυνητής που θα σε έρθει στον Όδεσο της Αναστάσεως είναι σχεδόν αδύνατο να εξέλθει του Παναγίου Τάφου ή του Νότου της Αναστάσεως, που μπορεί να συγκινηθεί ακριβώς στα ίδια μέρη όπου ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε.
1: Αυτό που συγκινεί τον κόσμο τι είναι?
0: Είναι ακριβώς η αγιότητα του χώρου. Κάθε άνθρωπος που θα εισέλθει μέσα μπροστά στην αγιότητα αυτού του χώρου δεν μπορεί να μην συγκινηθεί και να μην λάβει κάτι από το χώρο αυτό και να φύγει συντετριμένο στην ψυχή και αυτό που θα νιώσει και θα βιώσει, και ειδικά στις λειτουργίες που γίνονται καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Οι προσκυνητές που έρχονται εδώ βιώνουν την παρουσία του Χριστού.
1: Την βιώνουν. Πώς, καθένας βέβαια με τον δικό του τρόπο. Εκείνο όταν λέμε βιώνουν την παρουσία του Χριστού, βιώνουν την ενέργεια και πιο συγκεκριμένα τη Θεία Ενέργεια την οποία παράγει αυτός ο τόπος. Και εδώ ακριβώς οφείλεται αυτό το μυστικό, θα λέγαμε τροποντινά, που περιβάλλει την Ιερουσαλήμ και είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί η Ιερουσαλήμ εξασκεί αυτή την γοητεία, θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των θρησκείων. Η απάντηση δική μου στο ερώτημα αυτό είναι ότι αυτό το κομμάτι της γης έχει το μοναδικό προνόμιο να έχει ποτιστεί αφενός μεν με το αίμα των προφητών, αφετέρου και κυρίως με το αίμα της δικαιοσύνης. Και όταν λέμε δικαιοσύνης εννοώ με το απολυτωτικό αίμα του Χριστού. Η Ιερουσαλήμ καθεαυτή, πρέπει να σας πω ότι αποτελεί προσκύνημα και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός ο τόπος έχει μεγάλη επίδραση στις ψυχές των ανθρώπων και αυτό σας το λέω και από προσωπική μου εμπειρία. Βλέπει κανείς τους προσκυνητάς που έρχονται, σε ποια κατάσταση βρίσκονται, σε μια κατάσταση συγχύσεως, αγωνίας κτλ, ταλαιπωρίας, απελπισίας, και τους βλέπει κανείς όταν πλέον ολοκληρώνουν την επίσκεψή τους ή το προσκύνημά τους, πώς επέρχεται μία αλλίωση. Και αυτό το γεγονός το αναγνωρίζουν και πάρα πολύ. Και θα έλεγα ότι η Ιερουσαλήμ έχει μία αναφορά σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως θρησκευτικής ή πολιτικής ή πολιτισμικής ή εθνικής ταυτότητας και τοποθετήσεως. Ο τόπος βοηθάει τους ανθρώπους εδώ να απαλλάσσονται από τη σύγχυση την η οποία επικρατεί στον κόσμο. Και γιατί? Διότι εδώ η ατμόσφαιρα είναι καθαρά θρησκευτική. Η γλώσσα επικοινωνίας των ανθρώπων είναι καθαρά θρησκευτική. Οι ιστορίες εδώ των ανθρώπων, των Εβραίων, των Αράβων, των Χριστιανών, είναι καθαρά ιστορίες θρησκευτικές. Άρα λοιπόν είναι αυτή η θρησκευτική ατμόσφαιρα η οποία δεν επιβάλλεται στον κάθε άνθρωπο που έρχεται εδώ. Αλλά απλούστατα ο κάθε άνθρωπος ζει σε αυτή την ατμόσφαιρα, είναι αυτή που συμβάλλει και τον επηρεάζει πάρα πολύ και μάλιστα θα έλεγα θετικά.

0: στην ιστορική πόλη της Ιερουσαλήμ, εκεί όπου οι δύο λαοί και οι τρεις θρησκείες συναντώνται. Ο Ναός της Αναστάσεως αποτελεί το κέντρο της γης, το κέντρο της χριστιανοσύνης. Σε αυτό το σημείο της γης, οι Έλληνες αγιοταφίτες γίνονται καθημερινά οι συνεχιστές του Ταύματος των Σπουδαίων, οι φύλακες των ιερών μας παραδόσεων και των Παναγίων προσκυνημάτων.
1: Συνήθως στο Πατριαρχείο το δικό μας είμαστε γύρω στα 130 άτομα που υπηρετούμε. Και στο Νότιο Αναστάσεως είμαστε μια μικρή ομάδα, γύρω στα 13 άτομα που υπηρετούμε μόνιμο εδώ στο Ναό και διακονούμε τα Πανάγια προσκυνήματα καθημερινώς. Εμείς εδώ στο Πατριαρχείο είμαστε μια χούφτα καλογύρους που έχουμε να ανταπεξέλθουμε πάρα πολλές μεγάλες δυνάμεις και ετεροδόξους και αισιοδόξους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο όλοι θέλουν να έχουν ένα προσκύνημα, να έχουν την πρώτο λόγο στα Πανάγια προσκυνήματα. Και κάθε Έλληνας που θα έρθει, θα σέρθει στο Ναό της Αναστάσεως, είναι μεγάλη τιμή που θα αντικρίσει το φύλακα του Παναγίου Τάφου στο Φρικτό Γολγοθά και το φύλακα στο Πανάγιο Τάφο να προσκυνήσει. Θα έρθει στις νυχτερινές λειτουργίες που γίνονται στα ελληνικά, θα παρακολουθήσει. Και είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και για την Κύπρο να έρθει κάποιος προσκυνητής και να παρακολουθεί στη γλώσσα του τη λειτουργία και να δει τα Πανάγια προσκυνήματα να κατέχονται από Έλληνες.
2: Εάν βλέπουμε το έργο του Θεού στην Ιερουσαλήμ και την Αγία Γη, έχουμε το μήνυμα της ειρήνης, της συνδιαλλαγής, της αγάπης προς τον πλησίον και της αγάπης ακόμα προς τους εχθρούς μας. Διότι ο Κύριος μας εδίδαξε όχι μόνο την αγάπη προς τον πλησίον σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αλλά επειδή, όπως είπε, ήρθε όχι για να ακυρώσει, για να καταργήσει τον νόμο, αλλά για να συμπληρώσει τον νόμο, μας είπε να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας. Το οποίο είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο και εμείς ενισχυόμαστε στο να αγαπάμε ακόμα και τους εχθρούς μας, βλέποντας το παράδειγμα του ιδίου του Κυρίου, ο οποίος από το Σταυρό, σταυρούμενος, συνεχώρησε τους σταυρωτές του. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές. Η αγάπη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου ζητεί.

επίβλεψον επεμέ και ελέησόν με. Ο διασπλάχνα ελέου σαρκωθείς Χριστέ ο Θεός, τον του φωτός εστερημένον από μήτρας σπλάχνης αφάτης ικτυρμών, λαμπιδόνος θείας κατηξίωσας, τούτου τα σκόρας το χωή της πλαστουργής δακτύλη σου προσψάφσας, αυτός και νυν φωτοπάροχε και ημών κατάβγασον τα της ψυχής αισθητήρια, ως μόνος αυθονοπάροχο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν τη ερυθρά θαλάσσι της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος, τότε των βυθών επέζευσεν αβρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος υπαρθένος. Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος, η άμεμπτος μετά την κοίησιν του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος, ο ον και προον και φανής ως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς.

0: ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η Θεία Έμπνευση στο μοναχισμό.

η γνωστή ιστορία των τριών παιδών. Οι τρεις νέοι, Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγό, αρνήθηκαν να υποταγούν στο πρόσταγμα του Ναβουχοδονόσορα και να προσκυνήσουν το άγαλμά του. Μέσα στη φλεγόμενη κάμινο, στην οποία τους έριξαν για την άρνησή τους, δεν υπερηφανεύτηκαν που δεν καίγονταν, ούτε ύψωσαν τα χέρια τους με αίσθημα υπεριοχής λέγοντας «Δόξα σοι ο Θεός». Αλλά ταπεινώνοντας το πνεύμα τους έλεγαν «Ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν αποστήνει από σου και εξημάρτωμεν εν πάση και τον εντολό σου ουκ οικούσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμεν ουδέ επιείσαμεν καθώς εν ετήλω ημίν, ή να έφη μην γέννητε». Δηλαδή, «Κύριε, δίκαια μας καίνε, ακόμη και αν δεν καιγόμαστε, είμαστε ανάξιοι του ελέου σου». Οι τρεις ευσεβείς νέοι έβαλαν τον εαυτό τους στην οδό της άκρας ταπεινώσεως του Κυρίου και τότε ο Κύριος βρέθηκε μαζί τους, ανάμεσά τους, στη φλόγα, ώστε ο δισεβής τύραννος έβλεπε μέσα στην κάμινο έναν τέταρτο νέο, λαμπρό σαν τον Υιό του Θεού. Εν ολίγης, ο Κύριος είναι η οδός και όταν τον ακολουθούμε, ενωνόμαστε με Αυτόν και είμαστε συσσωσμένοι μαζί Του. Ας μάθουμε να δεχόμαστε το θέλημα του Θεού, έστω και αν είναι αντίθετο με την ψυχολογική διάθεσή μας. Ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται το λόγο του Θεού. Ας αγωνιστούμε να υπερβούμε τον ψυχισμό μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσευχόταν με τους λόγους «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Για να δούμε κάτι θεϊκό, πρέπει να έχουμε κατάσταση ανάλογη με αυτήν του Θεού. Με εντατικό αγώνα προσευχής, ας κρατήσουμε τη Θεία Έμπνευση, ζητώντας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Τότε θα πραγματοποιηθεί και η δική μας διάβαση από το ψυχικό στο θείο επίπεδο και με τη χάρη του Χριστού θα αποκαταστήσουμε μέσα μας την ικανότητα να προσλάβουμε τη Θεία Ζωή. Ο μοναχισμός ο ίδιος είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Άξονάς του είναι η υπακοή. Ο Άγιος Σιλουανός λέει ότι η υπακοή είναι μέγα μυστήριο. Για να την οικειωθούμε, χρειάζεται πίστη. Ο Άγιος αρχίζει το λόγο του για την υπακοή ως εξής. «Σπάνιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν το βαθύ μυστήριο της υπακοής. Ο υπάκουος είναι μέγας ενώπιον του Θεού. Είναι μιμητής του Χριστού, ο οποίος μας έδωσε στον εαυτό του τον τύπο υπακοής». Σε τρεις γραμμές, ο Άγιος στίγει τις βαθύτερες πλευρές αυτού του θέματος. Η υπακοή λοιπόν είναι το μέγα μυστήριο, διαμέσου του οποίου σωθήκαμε από το τραύμα της παρακοής. Για να εισέλθουμε στο μυστήριο αυτό, χρειαζόμαστε την πίστη. Άλλωστε, ό,τι δεν γίνεται από πίστη, λέγει ο Απόστολος, είναι αμαρτία. Τον τύπο της υπακοής μας τον έδιωσε ο ίδιος ο Χριστός από την ημέρα της γεννήσεώς του, ως και την τελευταία στιγμή που πρόφερε τον μεγάλο λόγο «Τετέλεστε». Ο Κύριος πρώτα υποτάχθηκε στους κατασάρκακοι δαιμόνες του. «Είναι υποτασσόμενος αυτής», λέει το Ευαγγέλιο. Το ίδιο μυστήριο της υπακοής βλέπουμε όταν αναγγέλλοντας το λόγο του πατρός είπε «Εγώ έξεμα αυτού ουκ ελάλησα, αλλά ο πέμψας με πατήρ αυτός μη εντολήν έδωκε τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστί». Έτσι υπακούμε στην εντολή του Θεού, η οποία μας αναγγέλει το θέλημά Του και εμείς ποτασσόμενοι σε Αυτήν γυρεύουμε τις οδούς της ζωής, όπως λέει ο ψαλμός «Ζωή εν το θελήματι αυτού». Πώς να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού? Επειδή είμαστε πεπτοκότες και προσκολλημένοι στην κτήση παρά στον κτήσαντα και διηρημένοι στη φύση μας, έχουμε πολλά θελήματα, πολλές επιθυμίες και προσκολήσεις, πολλές προσπάθειες, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Είμαστε οι πεπτοκότες και ψυχικοί άνθρωποι που δεν δέχονται τα του Πνεύματος. Ο ψυχικός άνθρωπος δεν διατίθεται ευνοϊκά προς την εντολή του Θεού. Για να γίνουμε δεκτικοί του Θείου Θελήματος, πρέπει να έχουμε πνεύμα συντετριμένο. Χωρίς τη συντριβή, μένουμε κλειστοί στο ρεύμα της Θείας Ζωής. Μεγάλο είναι το θέμα της υπακοής. Οι πατέρες λένε και το συναντούμε και στις γραφές του Αγίου Σιλουανού ότι η υπακοή είναι ισότιμη με το μαρτύριο. Την τοποθετούν πάνω και από την προσευχή, διότι στην ουσία και η προσευχή δίδεται χάρη της υπακοής.

Βάζουμε στους λόγους του Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα αγαπά την ψυχή αυτού που έχει υπακοή. Γι' αυτό δεν θα αργήσει να γνωρίσει τον Κύριο και να λάβει το δώρο της νοεράς προσευχής της καρδιάς. Πώς γίνεται αυτό? Με την υπακοή ο πιστός εξαρτά τη ζωή του από τον Θεό και ως ενδεής και εξαρτώμενος από τον Θεό δέεται διαπαντός προς Αυτόν και αναμένει τη σωτηρία ως θείο δώρο. Δηλαδή, αποφεύγει τη πλάνη της αυτονομίας στην οποία έπεσε ο ίδιος ο Αδάμ. Ο Κύριος εργάστηκε τη σωτηρία μας και νίκησε τον θάνατο με την υπακοή στον ουράνιο Πατέρα. Κατά την επίγεια ζωή του ήταν υπάκος και στους κατασάρκακοι δαιμόνες του, πρωτίστως όμως ήταν υπάκος στο θέλημα του Πατρός. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Χάρη στην ακριβή υπακοή του υποτάχθηκαν σε αυτόν όλα, όπως λέει ο Απόστολος, και θα υποταγούν ακόμη κατά την ημέρα της ενδόξου παρουσίας του. Τότε θα γίνει ο Θεός τα πάντα εν πάση. Η βάση του μοναχισμού είναι το μυστήριο της υπακοής. Ο μοναχισμός έγκυται στη σχέση υποτακτικού και γέροντα. Εάν αυτή υπάρχει και είναι υγιής και ισχυρή εν πνεύματι Αγίω, τότε υπάρχει η χάρη του μοναχισμού. Αρχίζει με ταπεινά πράγματα, με την υπακοή στο λόγο του γέροντα. Σιγά σιγά όμως εξασκείται ο υποτασσόμενος να υπακούει στο θέλημα και την εντολή του Θεού. Τελικά δηλαδή, η υπακοή είναι μοίηση στο θέλημα του Θεού και με αυτήν γίνεται για μας ο Θεός τα πάντα εν πάση. Οι Άγιοι με την υπακοή έφτασαν στην τελειότητα της ζωής. Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος ότι μερικοί έφτασαν εκεί χωρίς να διέλθουν τον αγώνα της υπακοής σε κάποιον άνθρωπο. Όπως για παράδειγμα η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία και ορισμένοι άλλοι. Αυτοί όμως αποτελούν εξαιρέσεις. Αλλά ακόμη και σε αυτούς βλέπουμε να εκπληρώνεται το μυστήριο της υπακοής. Η σάρκα και ο ψυχισμός τους υποτάχθηκαν στο Πνεύμα του Θεού. Από αυτό διδασκόμαστε ακόμη περισσότερο ότι η υπακοή δεν γίνεται σε εξωτερικές εντολές, σε εξωτερικά προστάγματα. Η υπακοή δεν είναι μόνο να αποσπαστούμε από την προσπάθεια που έχουμε στα πράγματα του κόσμου, αλλά και να εκβάλουμε από μέσα μας τις αφορμές της προσπάθειας αυτής, να εκριζώσουμε δηλαδή τα πάθη. Πάνω απ' όλα, υπακοή σημαίνει άνοιγμα της καρδιάς στο λόγο του γέροντα και ακολούθως στο λόγο του Θεού. Διότι και ο λόγος του γέροντα είναι λόγος του Θεού. Η αληθινή υπακοή είναι στάση καρδιάς. Όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ο νους αυτού που κάνει υπακοή κατέχεται μόνο από τον λόγο του Θεού και την εντολή του γέροντα. Έχει δηλαδή το άνοιγμα της καρδιάς, ώστε να αρπάξει το λόγο του γέροντα και με το λόγο αυτό να οικειοποιηθεί βαθμιδών και τον λόγο του Θεού, που κυοφορείται και γεννάται στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτός που υπακούει είναι κατεξοχήν ο πιστεύων, όπως ο Χριστός ονομάζεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης «Μάρτης ο πιστός», έτσι και αυτός που μιμείται τον Χριστό στην υπακοή λαμβάνει το πνεύμα του Χριστού και τότε έχει αδιάλειπτη προσευχή αλλά και σταθερότητα ζωής. Ο Απόστολος Παύλος λέει καυχόμενος για τα παθήματά του «Είδα γάρο πεπίστευκα και πέπεις με ότι δυνατός εστίν, τη παρακαταθήκη μου φυλάξε εις εκείνη την ημέρα». Χωρίς την κατανόηση του θέματος αυτού, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε φίλοι του Σταυρού, αλλά θα είμαστε εχθροί του, δηλαδή οι παρακούοντες την εντολή του Θεού.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, για μία ακόμη φορά με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου βρισκόμαστε εδώ με την γνωστή συντροφιά μας και σας προσκαλούμε για έναν ωραίο πνευματικό περίπατο σε κάποια από τις ακρογιαλιές της Γαλιλαίας μας και σας χαιρετούμε όλοι και να έχετε την ευλογία του Θεού.
1: Χαίρετε.
0: Και ας ευχηθούμε με τη βοήθεια του Θεού να προχωρήσουμε και σήμερα σε κάποια ακρογελιά, να απολαύσουμε κάτι από τις πνευματικές, θα λέγαμε, θαλπορές που μας προσφέρει η Εκκλησία και μάλιστα σε μια εποχή που δεν είναι απλώς από φυσικής πλευράς θερμή, ζεστή, αλλά και από πνευματικής πλευράς μια εποχή που είναι γεμάτη προβλήματα και δυσκολίες, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε με δύναμη και με θάρρος και με τόλμη τον πνευματικό μας αγώνα στον δρόμο της σωτηρίας μας.
2: Είπατε, ναι, Πάτερ, να πάμε σε κάποια ακρογιαλιά και πνευματική μάλιστα ακρογιαλιά, η οποία μας προσφέρει την πνευματική ξεκούραση που την έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας, όπως είπατε. Αλλά θα ήθελα εδώ να κάνω μια επισήμανση. Κάποιες στιγμές μας πιάνει μια τεμπελιά, μας πιάνει μια διαφορία για αυτά τα πνευματικά θέματα. Μπορεί βέβαια κάποτε να είναι παροδική, κάποτε να επιμένει. Αλλά θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα και να δούμε, να δούμε κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε για αυτή την τεμπελιά μας και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
0: Να την αντιμετωπίσουμε, ναι. Είναι μια πνευματική οκνηρία που οι πατέρες την έχουν εντοπίσει χρόνια τώρα, από την πρώτη στιγμή βέβαια, ίσως θα λέγαμε από την πρώτη στιγμή του ανθρώπου επί της γης, από τον Παράδεισο, και την ονομάζουν ακιδεία.
2: Ακιδεία,
0: ναι, δεν έχει όρεξη ο άνθρωπος να δουλέψει, να αγωνιστεί, και είπα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε ο άνθρωπος, που βρέθηκε ο άνθρωπος πάνω στην γη, διότι όταν ο Θεός είπε τον Αδάμ να εργάζεται και να φυλάτει τον Παράδεισο, έτσι τον έβαλε να εργάζεται, να κάνει κάτι, όχι είμαι μέσα στον Παράδεισο, δεν έχω ανάγκη από τίποτα, άρα γιατί να εργάζομαι. Και σήμερα στην εποχή μας που δουλεύουμε, δεν δουλεύουμε απλώς για να ζήσουμε, γιατί αν δεν δουλεύει κανείς, ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτω. Όχι, εργαζόμεθα πρωτίστως γιατί είναι εντολή του Θεού και δευτερευόντως εργαζόμεθα για να ζήσουμε, να μην πεθάνουμε, διότι ο θάνατος είναι δεύτερος, ήρθε μετά, δεν υπήρχε από την πρώτη στιγμή. Άρα λοιπόν ο Θεός μας έδωσε εντολή να μην μένουμε αδρανείς, αλλά τον Παράδεισο και να τον δουλεύουμε και να τον φυλάμε. Και βλέπετε, ο Αδάμ από την πρώτη στιγμή αγνόησε αυτό το θέλημα του Θεού. Δεν φύλαξε τον Παράδεισο, μπήκε ο διάβολος μέσα, θέλησε εύκολον τρόπο να γίνει Θεός, με εύκολον τρόπο. Πόσες φορές σήμερα έχουμε κάποια ελαττώματα, κάποια πάθη και λέει κανείς, αχ, να μπορούσε κανείς να μου βάλει, να μου το βγάλει αυτό το πάθος από μέσα μου, ή αυτό το ελάττωμα, ή μια μελαγχολία, μια στεναχώρια, να μου την βγάλει. Μα πώς να σου την βγάλει? Κάνε κάτι εσύ και θα φύγει. Δεν είναι χάπι που το παίρνεις και όλα αυτά φεύγουν. Έτσι ο Αδάμ ήθελε ξαφνικά και η Εύα να γίνουν θεοί, χωρίς κόπο, χωρίς δραστηριότητα, χωρίς κάποια, θα λέγαμε, πράξη που να δείχνει ότι όντως αξίζουν να είναι θεοί, και έπεσαν στην ακιδεία. Ναι, Χαράλαβε.
3: Ακόμα και η προσευχή, όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές που μιλήσαμε για αρετές, ακόμα και η προσευχή χρειάζεται εργασία. Βέβαια. Γιατί αν κάνουμε σκέτη την προσευχή χωρίς εργασία, γινόμαστε μαλθακοί, γινόμαστε ομοί.
0: Ναι.
3: Ενώ η εργασία μας βοηθάει, και έχω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Μέγα Αντωνίου, ο οποίος είχε πέσει σε ακιδεία. Και έλεγε συνέχεια στην προσευχή του.
0: Είδατε, συγγνώμη λίγο, είδατε Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος που θα περίμενε κανείς από τον Μέγα Αντώνιο να κάνει τέλεια άσκηση, και όμως το ίδιο πάθος κατηδίωκε και τους Αγίους. Να μην νομίσουμε ότι είναι δικό μας πάθος, επειδή εμείς είμαστε κοσμικοί άνθρωποι, ζούμε μέσα στον κόσμο. Όχι, ή δεν είμαστε κληρικοί, δεν είμαστε μοναχοί, γι' αυτό έχουμε αυτό το πάθος. Τα πάθη είναι σε όλους, αναφέρονται σε όλους. Συγγνώμη, Χαράλαμπη, συνέχισε.
3: Ναι. Και ο Μέγας Αντώνιος, όπως είπαμε, είχε την ακιδεία την οποία το βασάνιζε πάρα πολύ. Και έλεγε συνέχεια στην προσευχή του, «Κύριε, θέλω να σωθώ, δεν με αφήνουν οι λογισμοί μου, τι να κάνω, πώς να σωθώ». Και βγαίνοντας έξω από το κελί του, βλέπει κάποιον που τον έμοιαζε. Εκείνος ήταν καθισμένος και ασχολούνταν με το εργόχειρό του. Ύστερα άφηνε το εργόχειρο και σηκωνόταν και προσευχόταν. Μετά από λίγο πάλι άρχιζε το εργόχειρό του και ξανά πάλι συνέχισε την προσευχή.
0: Ναι.
3: Ήταν άγγελος Κυρίου που ήρθε να διδάξει τον Μέγα Αντώνιο και του είπε «Έτσι θα κάνεις και εσύ και θα σ' αφήσω».
0: Είδατε.
3: Εργασία, ναι, λοιπόν, παράλληλα με την προσευχή, φέρνει αποτελέσματα.
0: Εναλλαγές, για να μην πέσει κανείς σε μονοτονία και βαρεθεί. Ναι, είναι βασικό. Ναι,
1: με αφορμή και όλα σε αυτό που είπε ο Χαράλαμπος, μας λέει και η Αμάς Θεοδώρα ότι όταν κάποιος...
0: Η Αμάς, Αμάς θα πει, ναι, μητέρα, έτσι,
1: μητέρα, ναι, ναι,
0: όπως λέμε, και Αβάς θα πει πατήρ, πατέρας, ναι.
1: Ότι αν κάποιος έχει την πρόθεση να ζήσει την, ας πούμε, τη ζωή της ησυχίας, εννοεί την πνευματική, έρχεται αμέσως ο πονηρός, γιατί παίζει και αυτό έναν σημαντικό ρόλο, και βαρύνει την ψυχή με ακηδεία, με αδιαφορία, με λογισμούς, βαρύνει και το σώμα με αρρώστιες, με ατονία, με λύσιμο των γονάτων και όλων των μελών, γενικά παραλύει την δύναμη της ψυχής και του σώματος. Οπότε λέει κανείς, είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να κάνω την ακολουθία μου. Όμως αν είμαστε νυφάλιοι, όλα αυτά διαλύονται. Και ένα παράδειγμα που μας λέει πάλι η ίδια η Αμάς, η μητέρα Θεοδώρα, λέει, ήταν ένας μοναχός, λέει, που μόλις άρχισε να κάνει την ακολουθία του, τον έπιανε ρίχος και πυρετός. Πονούσε το κεφάλι του και τότε έλεγε στον εαυτό του, να, είμαι άρρωστος και κάποια ώρα μπορεί να πεθάνω. Λοιπόν, ας σηκωθώ πριν πεθάνω και ας κάνω την ακολουθία μου.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον λογισμό πίεζε τον εαυτό του και έκανε την ακολουθία του, και μόλις σταματούσε η προσευχή, σταματούσε και ο πυρετός. Και πάλι την ώρα της ακολουθίας ερχόταν ο πυρετός. Και ξανά με αυτόν τον λογισμό αντιστεκόταν ο αδελφός και έκανε την ακολουθία του και τελικά νίκησε τον αρνητικό λογισμό.
0: Μάλιστα, τον λογισμό που δεν τον άφηνε να δραστηριοποιηθεί.
2: Λοιπόν, Πάτερ, για να συνοψίσουμε λίγο και αυτά που είπε ο Βαγγέλης, μίλησε για ψυχική παραλυσία και σκέφτηκα, μου ήρθε στο νου, αν κάποιος είναι σωματικά παράλυτος, πόσο δυσκολεύεται και να κάνει τις κινήσεις του, και εμείς που τον βλέπουμε πόσο στεναχωριόμαστε. Άρα για αυτή η ψυχική παραλυσία που φέρνει η ακηδεία, αυτή η ανορεξία και η αθυμία, θα λέγαμε ότι οδηγεί στο πνευματικό θάνατο των ανθρώπων.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι, ναι. Και όταν λέμε όλα αυτά που είπατε οδηγεί σε πνευματικό θάνατο, παραλυσία, έτσι. Τώρα βλέπετε, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τον όρο της ακηδείας. Τι είναι ακηδεία, για να μπορέσουμε και να προχωρήσουμε λίγο πιο ουσιαστικά. Λέμε κάποια παραδείγματα, αλλά για να δούμε από πού βγαίνει ο όρος, η έννοια. Τι σημαίνει ακριβώς ακηδεία. Ναι, Βασιλική.
4: Ακηδεία, Πάτερς, βγαίνει από το στερετικό αλφα και το κίδομε, που σημαίνει φροντίζω.
0: Ναι.
4: Άρα κίδομε σημαίνει δεν φροντίζω, η αφροντισιά. Και συνώνυμες λέξεις είναι η ραφημία, η ατονία, οκνηρία, χάβνουση, συχαυνότητα, αμέλεια, ολιγορία, αποθάρρυνσης. Και επίσης ο Άγιος Νίλος ο Σιναήτης λέγει ακηδεία εστίν ατονία ψυχής, ατονία δε ψυχής ουκ έχουσα το καταφύσιν ουδέ προσπυρασμούς είστατε γενναίος. Δηλαδή ακηδεία είναι η ατονία της ψυχής που δεν έχει το καταφύσιν.
0: Ναι, δεν στέκεται στο φυσιολογικό, θα λέγαμε, επίπεδο δραστηριότητας.
3: Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακου, συγγνώμη Πάτερ, ακηδεία εστί πάρεσης της ψυχής, ανορυξία αρετής, ολιγορία ασκήσεως, κοσμικών μακαριότητα, μακαρίστρια, συγγνώμη, μακαρίζει δηλαδή την κοσμική ζωή, Θεού διαβλήτρια, διαβάλλει δηλαδή το Θεό, απροθυμία προσευχής κτλ.
0: Λοιπόν, για να το δούμε λιγάκι γενικότερα τώρα, γιατί πιάσατε πολύ βαθιά πράγματα, ασκητές και τα λοιπά, γεροντικά, Μέγα Αντώνιο και... Ας έρθουμε λίγο στην πραγματικότητά μας. Ναι, Σοφία.
5: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, σύμφωνα με αυτά που είπαμε, καταλαβαίνω ότι εγώ δηλαδή το αντιλαμβάνομαι ότι πρώτα είναι η ακηδεία, πρώτα είμαστε ράθμοι και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα πάθη, δηλαδή από εκεί προέρχονται
0: τα άλλα πάθη.
5: Τα άλλα πάθη.
0: Για να το δούμε με τη σειρά που είπα, να προσγειωθούμε λίγο στην δική μας πραγματικότητα. Ακηδεία, αφροντισιά, έτσι,
3: και ό,τι,
0: και ό,τι λέει αυτή η λέξη και ό,τι η εικόνα μας φέρνει μπροστά μας, η αφροντισιά, έναν άνθρωπο, εγώ δεν θα πάω στα βαθιά που δεν κάνει προσευχή, που δεν κάνει άσκηση, που δεν κάνει, έναν άνθρωπο που έχει λασπωμένα παπούτσια γιατί βαρέθηκε να τα γυαλίσει, που έχει τσαλακωμένα τα ρούχα γιατί βαρέθηκε να τα σιδερώσει, έτσι, γιατί μην νομίζετε, στον χώρο της ακηδείας είναι αυτά. Άλλο δεν πρόλαβα, άλλο περπατούσα στο δρόμο και πάτησα λάσπες και πότε να πάω σπίτι να τα καθαρίσω, κι άλλο είμαι στο σπίτι και λέω δεν βαριέσαι, άστο, όπως είναι. Άνθρωπο που έχει κομμένο ένα κουμπί και δεν κάθεται να το ράψει, γιατί και κυρίως αυτό στους άντρες συμβαίνει, λένε η γυναίκα μου θα το ράψει, η γυναίκα μου θα το φτιάξει, και οι υπόλοιποι κάθονται μπροστά στην τηλεόραση και βλέπουνε. Μάλιστα, αν υπάρχουν και ποδοσφαιρικοί αγώνες έντασης, ο άντρας έχει όλο το δικαίωμα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να συζητά με φίλους, να έχει κινητά, σταθερά τηλέφωνα εκεί και να κάνει τα προγνωστικά, τι θα γίνει, ποιος θα νικήσει, πώς το ένα, πώς το άλλο, και η γυναίκα μέσα να γυρίζει, να σκοτώνεται, να συμμαζέψει τα παιδιά, να τα διαβάσει, να τα πλύνει, να σκουπίσει, να καθαρίσει, να μαγειρέψει, να σιδερώσει τα πουκάμισα του άντρα, να ράψει τα κουμπιά, και ο άντρας λέει αυτά δεν είναι δικές μου δουλειές, είναι της γυναίκας δουλειές. Μα δεν μιλάμε για ισότητα? Ας το πω έτσι, στην εποχή μας ισότητα λοιπόν. Και ο άνδρας θα κάνει, δεν το εννοώ, το λέω αστεία αυτό το πράγμα, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες δουλειές. Ακούστε, δεν υπάρχουν ανδρικές και γυναικείες δουλειές, διότι όταν θα είμαι σε ένα κατάστημα, πάω στο εξωτερικό μετανάστης, έτσι, για να βρω δουλειά και κάνω τον λαντζέρι, δηλαδή μπαίνω στη λάντζα και πλένω πιάτα. Εκεί δηλαδή μπορώ να πλύνω πιάτα, στο σπίτι μου είναι η δουλειά της γυναίκας, δεν είναι ανδρική δουλειά. Όταν είμαι ράφτης και ράβω κουμπιά σε κοστούμια, σε ρούχα, εκεί είναι το επάγγελμά μου και ράβω κουμπιά, μα πάω στο σπίτι, είναι δουλειά της γυναίκας, δεν γίνεται αυτή η δουλειά? Όχι, δεν στέκει αυτό το πράγμα. Μία είναι η διάκριση που έχει κάνει ο Θεός στον άνδρα και στην γυναίκα. Μία μόνο είναι η διάκριση της εργασίας. Η μάνα είναι μάνα και ο άνδρας είναι άνδρας. Ο ένας είναι προστάτης και ο άλλος είναι εκείνος ο οποίος μεγαλώνει και ανατρέφει τα παιδιά και εγκυμονεί και συλλαμβάνει και τα λοιπά. Μόνον αυτή είναι η διάκριση, η καταφύση. Άρα λοιπόν όλα τα άλλα είναι για όλους. Επομένως, ας έρθουμε λίγο στη ζωή μας. Πόσο είμαστε στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, άνθρωποι όχι τεμπέληδες οκνηροί, και πόσο καταπολεμούμε αυτήν την ακηδεία. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, υπάρχει ένα σχετικό γνωμικό, όταν έχεις μια δουλειά και μπορείς να την κάνεις αύριο, μην την κάνεις σήμερα. Αυτό είναι ένα δείγμα τεμπελιάς, είναι ένας κανόνας του τεμπέλη ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος που εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία, στην ακηδεία, λαϊκά τον λέμε τεμπέλη, έτσι, ασκητικά να το πω έτσι, στην πνευματική ζωή το λέμε ακηδεία, αλλά στην λαϊκή μας γλώσσα το λέμε τεμπέλη, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Ναι, Μάρθα.
2: Θυμίζει λίγο, Πάτερ, το παραμύθι, συγχωρέστε με το Εσόπου, με το Μυρμήγκι και το Τζίτζικα, που βλέπουμε πόσο εργατικό είναι το τζιτζίκι, ναι, το μύρμιγκα, συγγνώμη, ενώ το τζιτζίκι αντίθετα είναι, ναι, το τεμπέλικο.
0: Ναι. Είδατε, το από ίδιο... τους αρχαίους χρόνους, ναι, είναι εντοπισμένη η εργατικότητα και η τεμπελιά. Ναι,
2: και μάλιστα το ίδιο το παράδειγμα της εργατικότητας του μυρμηγκιού το βλέπουμε και στις παροιμίες της Παλαιάς Διαθήκης, που λέει «Δες το μυρμήγκι και αφού παρατηρήσεις, λέει, πόσο εργατικό είναι, να το ζηλέψεις και να το μιμηθείς».
0: Ακριβώς.
2: Και δες και τη μέλισσα, λέει, πόσο εργατική είναι και αυτή. Γιατί αν δεν είσαι εργατικός, τι θα έχεις ως επακόλουθο? Και ο χρόνος της ζωής μας θα περνάει ανεκμετάλλευτος, αλλά και ως κακούς συνοδοιπόρους, θα λέγαμε, στη ζωή μας, θα είναι η φτώχεια και η δυστυχία. Ένας τεμπέλης όταν δεν εργάζεται, αυτά τον συνοδεύουν, η φτώχεια και η δυστυχία.
0: Και ξέρετε, συγγνώμη λίγο, Ευάγγελε, και ξέρετε, να, αυτή την εποχή θα λέγαμε, ή και άλλες εποχές, οποτεδήποτε, παράλληλα γίνονται κάποια γεγονότα. Θα μας πει ο Θεός, όταν εσύ καθόσου να τεμπέλει ικανοχελικά σε μια τηλεόραση και δεν έπιανες να κάνεις τίποτα, κάποιο χελιδόνι στη βεράντα σου έκτιζε φωλιά. Χωρίς χέρια, προσέξτε, χωρίς χέρια, χωρίς έμπνευση, χωρίς σοφία, χωρίς τίποτα από αυτά που έχεις εσύ, που έχεις και χέρια και πόδια και μυαλό και ικανότητες και χαρίσματα, σε έχω εμπλουτίσει με τόσα χαρίσματα.
2: Μα είναι το εξαίρετο δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Θα μας πει ο Θεός, όταν εσύ καθόσουν και δεν έκανες τίποτε που σε έχω εντάξει για να εργάζεσαι, κάποιο ζώο πήρα το ένα, τη μία περίπτωση. Να μην πιάσουμε όλες τις άλλες περιπτώσεις ότι ένα μυρμήγκι κουβαλάει ολόκληρη αποθήκη στάρι χωρίς να το πάρουμε είδηση τι δουλειά κάνει, ή μια μέλισσα ή οτιδήποτε. Τον ίδιο χρόνο που εσύ καθόσουνε και είχες του κόσμου τις ικανότητες. Έτσι λοιπόν, πρέπει να εντοπίσουμε το θέμα της τεμπελιάς λιγάκι στην ζωή μας.
5: Πάτερ, συγγνώμη, επειδή προχωρήσαμε πολύ και δεν υπενθυμίσαμε τα τηλέφωνα, μήπως κάποιος ο κρατής θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να πούμε ότι είναι το 2410-624-926.
0: Ωραία, και όποιος ακροατής θέλει κάτι να προσθέσει ή να ρωτήσει, ας τηλεφωνήσει.
1: Ναι, Ευαγγελία. Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τεμπέλης και ακηδεία, είπατε, είναι το ίδιο πράγμα. Ήθελα να πω ο τεμπέλης, το θεωρούσα κάπως τελείως διαφορετικό. Ο τεμπέλης είναι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει όρεξη, γιατί έτσι είναι δηλαδή, πώς θα το πούμε, ο χαρακτήρας του. Ενώ αυτός που, ας πούμε, που έχει πέσει ακηδεία είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και από πειρασμό ακόμα ή από κάποια αρρώστια, να έχει πέσει σε αυτήν την ατονία. Ενώ ο τεμπέλης είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε.
0: Όχι, Ευαγγέλη, άκουσε να δεις τώρα, πρόσεξε. Δεν γεννήθηκε κανένας τεμπέλης και κανένας έξυπνος και σοφός. Όλοι γεννηθήκαμε με πολλά χαρίσματα από τον Θεό. Αλλά σιγά σιγά, αυτό που είπες από κάποια αρρώστια, ο Θεός ξέρει εάν εγώ επί παραδείγματι ή ο Α ή Χ έχει ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί να εργαστεί, δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Αλλά να σας πω κάτι, έχετε δει κάποιες κάρτες που γράφουν από κάτω? Έγιναν με το στόμα, έγιναν με το πόδι, έγιναν... Όχι. Όταν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν χέρια κατάφεραν να κάνουν αυτό που εμείς δεν κάνουμε, ο Θεός πάλι θα μας κρίνει και θα μας πει ενόχους. Είναι τεμπελιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να γεννήθηκε τεμπέλης, κανένας. Απλώς μάθαμε, βολευτήκαμε να μας τα κάνουν όλα οι άλλοι και είναι ακριβώς ακηδεία, δεν υπάρχει διάκριση σε αυτό. Ακηδεία και τεμπελιά είναι ένα και το αυτό. Δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου τίποτε το οκνηρό. Είναι αμαρτία και η τεμπελιά. Τεμπελιά τι σημαίνει? Θέλω να πάω να πετάξω τα σκουπίδια έξω και δεν πηγαίνω. Λέω, ας τα πάρει ο άλλος. Είμαι σε έναν χώρο, βλέπω ένα χαρτί κάτω πεσμένο και δεν σκύβω, λέω, ας σκύψει ο άλλος. Και λέει μάλιστα χαρακτηριστικά, ναι, χαράλαμπε μισό λεπτό, χαρακτηριστικά για τον τεμπέλη και για τον άνθρωπο που δεν φροντίζει. Δεν φροντίζει τίποτα. Όχι ότι δεν φροντίζει μόνο τον εαυτό του. Δεν φροντίζει τίποτα. Α, και κοίδομαι. Α, και δεν δραστηριοποιούμαι. Δεν μελετώ, δεν κάνω τίποτα στη ζωή μου. Λένε, αυτό που μπορείς να κάνεις καθιστός ο τεμπέλης, κανόνας του τεμπέλη, του ανθρώπου που έχει ακίδια, αυτό που μπορείς να κάνεις καθιστός, μην το κάνεις όρθιος. Αυτό που μπορείς να κάνεις ξαπλωμένος, μην το κάνεις καθιστός. Και αυτό που μπορείς να το κάνεις όταν κοιμάσαι, μην το κάνεις όταν είσαι ξύπνιος. Δηλαδή όλα προς την άρνηση πηγαίνουν. Δεν πάει τίποτε προς το θετικό. Για πες, Χαράλαμπε. Ναι.
3: Είπατε και προηγουμένως για το χρόνο. Δεν αξιοποιούμε σωστά το χρόνο μας. Δεν έχουμε πειθαρχημένη και προγραμματισμένη ζωή. Μένουμε στο εξής. Αύριο θα κάνουμε αυτό, από εβδομάδα θα κάνουμε το άλλο. Και έτσι δημιουργείται η ασυνέπεια στη ζωή μας και η ακαταστασία. Και έρχεται η Αγία Γραφή πολύ ωραία, που λέει, περιπατείτε έως το φως έχετε ή να μη η σκοτία ημάς καταλάβει, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα δηλαδή προγραμμάτισε αυτά που θέλεις να κάνεις και αλλού πάλι βλέπετε πως περιπατείτε, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εργαζόμενοι των καιρών, ότι ημέρ πονηρέ εσύ.
0: Εξαγοραζόμενοι των καιρών, δηλαδή εκμεταλλευόμενοι κάθε κατάσταση. Αλλά ας συνοψίσουμε λιγάκι, να, πριν προχωρήσουμε σε αναλυτικότερο, ας πούμε, τρόπο της ακηδείας, ότι η ακηδεία είναι γενικά η αμέλεια του ανθρώπου, η αδιαφορία, η τεμπελιά. Στην λαϊκή γλώσσα λέγεται τεμπελιά, στην πνευματική γλώσσα λέγεται ακηδεία, η αφροντισιά. Λοιπόν, ας φροντίσουμε τώρα που θα πάμε σπίτι μας, να δούμε τι πράγματα αφήσαμε σήμερα, λέγοντας, άστο μωρέ, δεν βαριέσαι, όχι γιατί δεν προλαβαίνω, όχι γιατί δεν μπορώ, έτσι. Γιατί βαρέθηκα, προτίμησα να καθίσω στο κρεβάτι μου, προτίμησα επί παραδείγματι το απόγευμα να κοιμηθώ, και κοιμήθηκα. δικαιωματικό είναι όλο αυτό, να κοιμηθεί κανείς, να ξεκουραστεί. Και όταν ήρθε η ώρα να ξυπνήσει, λέει, άστο αργότερα, άστο αργότερα, άστο αργότερα, και μετά λέμε, άστο το φτιάξει ο άλλος. Να το φτιάχνουμε εμείς, το φτιάξει ο άλλος. Ναι, είπα και προηγουμένως, όταν είμαστε κουρασμένοι, εξαρτάται βέβαια, γιατί ο τεμπέλης είναι πάντα κουρασμένος. Δεν είναι ποτέ.
3: Η ακηδεία, να πω στο Βαγγέλη, ότι προέρχεται και από την πολλή εργασία. Είναι αιτία και παράγοντας που μας δημιουργείται η
0: έρχεται η ατονία, η υπερκόπωση, όπως τη λέμε.
3: Όχι φυσιολογική κόπωση από την εργασία, αλλά η υπερβολική εργασία φέρνει τον άνθρωπο σε ακηδεία.
0: Ναι.
1: Άρα χρειάζεται μέτρο.
3: Μέτρο, ναι. Βέβαια.
1: Πάντα σε όλα χρειάζεται μέτρο.
0: Πρέπει, γιατί ξέρετε, η υπερβολική εργασία είναι και αυτό ένας εγωισμός. Θέλω να τα προλάβω όλα. Ζυγίζω τις δυνάμεις μου και λέω πρέπει, αλλά δεν τις ζυγίζω καλά. Βλέπω τις ανάγκες που υπάρχουν και θέλω να τα έχω όλα στην εντέλεια. Και εκεί μέσα πέφτουμε στην, όχι ακριβώς ακηδεία, σε μια ατονία που είναι πολύ χειρότερα από μια ακηδεία αυτή η ατονία, γιατί έρχεται κούραση στην ψυχή και όταν η ψυχή κουραστεί μετά δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί, έχει ατονίσει, έχει χάσει τις δυνάμεις, ενώ στην ακηδεία έχει δυνάμεις. Έχει δυνάμεις, λέει, τον τεμπέλι άμα τον δεις να κάθεται και του πεις πέφτει το σπίτι, κλεινάχει και βγήκε έξω, ενώ ο άνθρωπος που έχει φτάσει στην υπερκόπωση θα του πεις πέφτει το σπίτι, αλλά δεν μπορεί να διορθώσει τίποτα, έτσι.
5: Πώς ναι, μπορεί Σοφία, όμως να βγει από αυτή τη φυσική ατονία, την υπερκόπωση?
0: Από την φυσική ατονία πώς μπορεί να βγει
5: αυτή?
0: Να, εδώ είναι τώρα το πιο δύσκολο σημείο, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε βασικότατα ότι φτάσαμε εκεί, στη φυσική αυτή υπερκόπωση, από εγωισμό. Θέλαμε να τα έχουμε όλα στην εντέλεια. Δεν λέγαμε, αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Όταν επιπαραδείγουμε ότι μια μητέρα έχει πολλά παιδιά μέσα στο σπίτι και πάω επίσκεψη και σκοτώνεται να τα βρει όλα, να τα ετοιμάσει όλα για να τα βρει ο ιερεύς που θα μπει μέσα έτοιμα, και δεν έχει την ταπείνωση να πει, τόσο προλαβαίνω, τόσο κάνω, θα έρθει ο ιερεύς και θα είναι τα παιχνίδια σκόρπια, γιατί δεν πρόλαβα να τα μάσω, γιατί αδιαφόρησα, και θα του πω, πάτερ, συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τα τελειώσω, και να έχω απλό λογισμό και να μην το βρει εντάξει το σπίτι ο πάτερ. Αλλά εμείς τι λέμε, ναι, αλλά πώς θα φύγει? Θα πει, πω, τι σπίτι ήταν αυτό, τι ακατάστατο σπίτι ήταν αυτό, τι αδιόρθωτο ήταν, τι κτλ. Άρα λοιπόν, εφόσον είναι στοιχείο εγωισμού που δεν το καταλαβαίνουμε, είναι κρυφός εγωισμός. Ξέρετε, η φιλοτιμία, να το πω έτσι, που θέλουμε σε όλα να είμαστε εντάξει, κρύβει εγωισμό. Ναι. Θα είμαστε φιλότιμοι, αλλά μέσα από τα όρια των αντοχών μας, οι αντοχές μας έχουν ένα όριο. Γι' αυτό λέει και η Σοφία Σολομώντος ότι να δουλεύουμε μέσα από τα όρια μας. Εμείς βγαίνουμε έξω από τα όρια μας. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω, τόσο αντέχω. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε παρά να κάνουμε το εξής για να διορθώσουμε αυτό το στοιχείο της ατονίας. Κάπου να πειθαρχήσουμε. Να σπάσουμε αυτό το εγώ, λέγοντας εγώ τόσο μπορώ, εγώ έτσι μπορώ, εγώ έτσι κάνω, και να αρχίσουμε να πειθαρχούμε πού? Στον πνευματικό μας. Βέβαια, σύγχρονη εποχή έχει τον ψυχίατρο. Κάνει δουλειά ο ψυχίατρος, που ξέρει εκεί που υπάρχουν οι αδυναμίες και οι ευαισθησίες του ανθρώπου. Αλλά αν δεν ταπεινωθώ κάτω από το θέλημα του Θεού, έτσι, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει οπωσδήποτε να ταπεινωθώ κάτω από το θέλημα του Θεού. Και όταν λέω ταπεινώνομαι, πειθαρχώ στον πνευματικό μου, δεν πειθαρχώ σε άνθρωπο. Όταν πάω στο πνευματικό, δεν πρέπει ποτέ να τον βλέπω ως έναν ψυχολόγο, ως έναν ψυχίατρο. Διότι ο πνευματικός εκφράζει το θέλημα του Θεού. Είναι εκπρόσωπος, όχι αντιπρόσωπος, όχι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος. Εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος είναι αντί του αφεντικού, του προσώπου, είμαι εγώ. Εκπρόσωπος σημαίνει, είναι παρόν το αφεντικό, αλλά αντί για αυτόν μιλάω εγώ. Αντί να μιλήσει εκείνος, έτσι έχει διαφορά. Ο ιερεύς είναι εκπρόσωπος του Θεού. Άρα, όταν συζητώ με τον ιερέα, είναι παρόν ο Θεός και ακούει. Απλώς θα με τρόμαζε και δεν είμαι άξιος να βλέπω τον Θεό απευθείας. Να, ένα στοιχείο ταπείνωσης, δεν είμαι άξιος. Άρα λοιπόν, αν αρχίσω να πειθαρχώ στον πνευματικό, σε ένα σωστό πνευματικό που ξέρει και κατέχει κάποια πραγματάκια, και ό,τι μου λέει το κάνω, ας μην το καταλαβαίνω. Προσέξτε, υπακοή και πειθαρχία για να χτυπήσω τον εγωισμό, αυτό σημαίνει, ας μην το καταλαβαίνω. Ας πω ότι εγώ έτσι θα το κάνω και ας πεθάνω. προσέξτε, έτσι θα το κάνω και ας πεθάνω. Και τότε φεύγει το δαιμόνιο της υπερηφανίας. Φεύγει. Και αρχίζουν τα πράγματα σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά και διορθώνονται. Βέβαια και ο πνευματικός, αν έχετε προσέξει, ποτέ δεν μιλάει αυταρχικά λέγοντας αυτό θα κάνεις και τελείωσε. Αλλά σε ξαναβλέπει, προσπαθεί να δει τις αντοχές που έχεις για αυτό που λέγει. Προσπαθεί να δει πόσο αγώνα κάνεις και δεν μπορεί να εφαρμόσει πάντα το ίδιο μέτρο σε όλους τους ανθρώπους. Λένε πολλοί, πάτερ, πώς να νηστέψει η κόρη μου για να κοινωνήσει μεθαύριο. Και λέω, γιατί δεν παίρνει η κόρη σου τηλέφωνο? Πρέπει να πω εγώ σε σένα πώς θα νηστέψει η κόρη σου. Πρέπει να την ακούσει κανείς, να κουβεντιάσει. Σαν να λέει κανείς στο γιατρό, γιατρέ, τι να πάρω γιατί πονάει το κεφάλι στο παιδί μου. Πες το παιδί να μου πει τι έχει, τι κεφάλι, πώς πονάει το κεφάλι. Πρέπει να κουβεντιάσω, να μάθω τι είναι αυτό που πονάει. Όχι, πες μου τι πρέπει να κάνω εγώ για το παιδί μου, άμα δεν το δει ο γιατρός. Έτσι λοιπόν, προσωπικά θα ταπεινωθούμε κάπου. Και αυτό το κάπου είναι το θέλημα του Θεού. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε με απλό λογισμό και μετά όλα αυτά φεύγουν. Έρχεται η χαλάρωση, έρχεται η βοήθεια του Θεού και αν χρειαστεί και φάρμακο, γιατί μακάρι να μην χρειαστεί, γιατί ξέρετε αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε πολύ μεγάλη καταστροφή θα λέγαμε των ψυχικών δυνάμεων και έχει ανάγκη κανείς από μια βοήθεια, από μια υποστήριξη. Αλλά αυτή η υποστήριξη θα είναι όχι ουσιαστική, δεν θα λύσει αυτή το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Το φάρμακο δεν λύνει ποτέ το πρόβλημα, αλλά και η δική μας συμπεριφορά, ο δικός μας τρόπος. Εάν να πάρουμε κάτι άλλο, πολύ απλό, στο χώρο του σώματος. Μπορώ να πω ότι είμαι γρυπωμένος και παίρνω φάρμακο και συγχρόνως βγαίνω έξω στο κρύο, στο δρόμο. Πρέπει να φυλαχθώ κιόλας. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρω κι εγώ κάποια μέτρα. Δεν είναι αυτό καθεαυτό το φάρμακο που θα λύσει το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, όταν είναι το ψυχολογικό έτσι πεσμένο, θα προσπαθήσουμε κάπου να υποταχθούμε, να καταφύγουμε για να μπορέσουμε να βρούμε υποστήριξη και βοήθεια. Ήθελε κανείς κάτι να ναι, Σοφία?
5: Ναι, μια άλλη παρατήρηση που ήθελα να κάνω σε αυτά πάλι που είπαμε πριν, που λέγαμε για τον τεμπέλι, για τη διαφορά του τεμπέλι με τον... ναι, με την... της τεμπελιάς με την εκηδία. Βλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι οι σημερινοί νέοι σε σχέση με τους παλιότερους, δηλαδή εγώ με τους γονείς μου, είναι πιο... έχουν πιο πολλές αντοχές. Και να πω ένα απλό παράδειγμα. Μια γιαγιά σηκώνεται από τις 7 η ώρα το πρωί να πάει στη Θεία Λειτουργία την Κυριακή, ενώ εμείς πάμε μισή αργότερα, ώρα πριν το τέλος. Αυτό δεν είναι...
0: Να σας πω, αν ρωτήσετε τη γιαγιά όταν ήταν στην ηλικία σας τι ώρα πήγαινε στην εκκλησία και αυτή αργά θα πήγαινε, να το ξέρετε.
5: Α, έχει διαφορά ηλικία δηλαδή.
0: Ξέρετε γιατί? Ο ηλικιωμένος δημιούργησε με τον αγώνα, δημιούργησε αντοχές. Οι αντοχές της ψυχής δεν έρχονται έτσι από μόνες τους, αλλά δημιουργούνται με την άσκηση, την συνεχή άσκηση. Σιγά σιγά σιγά σιγά αποκτούμε και την νοοτροπία του αγωνιστού, του αθλητού. Οπότε στο τέλος μας φαίνεται κάτι πολύ εύκολο, πολύ απλό. Στην αρχή μας φαίνεται δύσκολο. Όταν όμως μεγαλώσουμε και έχουμε χτυπηθεί και έχουμε δαμάσει τον εαυτό μας, γιατί άμα τον αφήνουμε έτσι χαλαρό ποτέ δεν θα οριμάσουμε. Είναι αυτό που λέμε ορίμασε. Γι' αυτό λοιπόν μη σας απογοητεύει αυτό. Εκείνοι αυτή την αντοχή έχουν. Και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, να σας πω και κάτι, έχει και λιγότερες ασχολίες. Πολλές φορές δεν έχει τι να κάνει, ξύπνησε νωρίς, κοιμήθηκε νωρίς, πάει στην εκκλησία νωρίτερα. Και δεν πειράζει, εκείνος θα πάει νωρίτερα, εμείς θα πάμε αργότερα. Το θέμα είναι ότι πάω στην εκκλησία. Δεν λέω, άντε δεν βαριέσαι την άλλη φορά. Αυτό είναι το λάθος. Το να πω, δεν βαριέσαι την άλλη φορά. Και το λάθος είναι και το άλλο. Να ξυπνώ και να χουζουρεύω στο κρεβάτι και να μην σηκώνομαι. Γιατί ξέρετε, το να κοιμηθώ και να με πάρει ο ύπνος και να αργήσω να ξυπνήσω. Εντάξει, ανθρώπινο είναι. Αλλά το να ξυπνήσω, να μην έχω ύπνο και να περιφέρομαι στο κρεβάτι έτσι για να περάσει η ώρα, εδώ αρχίζει και μπαίνει η ακηδεία, μπαίνει ο πειρασμός, ο διάβολος και μας λέει άστο λίγο αργότερα. Και μάλιστα κάποιος ακροατής θέτει ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Τι σημαίνει η φράση της Αγίας Γραφής? Βιαστέ αρπάζουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν τη Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει? Ακριβώς αυτό που λέμε. Δηλαδή την βασιλεία, τον παράδεισο δεν τον κερδίζεις παρά άμα τον βιάσεις, βιάσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή καταπονείς τον εαυτό σου, τον ταλαιπωρείς, τον, να το πούμε έτσι, το καταπιέζεις που οι άνθρωποι σήμερα αρνούνται.
1: Ο λογισμός σου σε εκείνη τη στιγμή λέει μην το κάνεις, κάτσε ξεκουράσου. Mm-hmm. Αλλά από μέσα σου, αυτό που λένε μέσα, αυτή είναι mm-hmm. η πνευματική σου ανάταση, σου λέει, όχι, πρέπει να σηκωθείς, mm-hmm. να πας στην εκκλησία.
3: Έτσι και θα mm-hmm. πάμε και πιο νωρίς στην εκκλησία.
1: Και γίνεται, ναι. μια, ας το πούμε, μια διαμάχη μέσα στον εαυτό μας, mm-hmm. ποιος θα νικήσει.
0: Mm-hmm. Και μάλιστα, προσέξτε, λέμε βιαστέ αρπάζουν η βασιλεία των ουρανών. Ποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο? Άντε να το πάρουμε έτσι. Ποιος μπαίνει? Ο τεμπέλης, αυτός που δεν διαβάζει, αυτός που πιέζει, που καταπιέζει.
2: Αυτός που αγωνίζει.
0: Ναι, καταπιέζει, καταπιέζω, ξέρετε τι σημαίνει. Θέλω να βγω έξω και λέω, όχι, εδώ θα καθίσεις να διαβάσεις, πρέπει να διαβάσεις. Αλλά και αναπαύομαι κιόλας, έτσι, γιατί αν μέσα μου δεν αναπαύομαι με το να λέω στον λογισμό μου ότι ναι, πρέπει να διαβάσω, τότε θα δημιουργήσω αντιπαλότητα μέσα μου και εδώ δημιουργείται μια διάσπαση του εγώ. Όχι, να λέω, ο κακός μου αυτός θέλει να βγει έξω, ο καλός μου όμως θέλει να μείνει μέσα. Και η λογική θα παλέψει ανάμεσα στα δύο και θα πει στο συναίσθημα, αγάπησε το μέσα και όχι το έξω. Και τότε θα αναπαυθώ, γιατί άμα τα κάνω αγκαρία, τίποτα δεν επιτυγχάνει μια αγκαρία.
2: Και έτσι, μάλιστα, ναι. Να πω, Πάτερ, ότι όταν αναβάλουμε κάτι, αυτό που mm-hmm. είπε και πριν ο Χαράλαμπος, mm-hmm. αναβολή σημαίνει ματέωση, λένε. Mm-hmm. Και η ματέωση σημαίνει καταστροφή.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι και ο οκνηρός ποτέ δεν βάζει, λέει, αρχή μετανοίας. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. δεν το θέλει.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, Πάτερ, σε αυτό. Mm-hmm. Ότι καμιά φορά μπορεί το πνεύμα μας mm-hmm. να θέλει, ενώ η σάρκα μας να αντιστέκεται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτός ο πόλεμος, θα λέγαμε, αυτή η μάχη ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα.
0: Ναι, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής, που λέει ο λόγος
2: του Θεού. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι η σάρκα και το πνεύμα αντίκειται αλλήλους. Mm-hmm. Το
0: ναι,
2: ένα
0: αντιστρατεύεται.
2: Πολεμά, το άλλο δηλαδή.
0: Αντιστρατεύεται.
2: Πώς γίνεται, πώς πρέπει να αντιδράσουμε εμείς, αν όντως η σάρκα μας είναι κουρασμένη, μεν δείχνει αυτή την ακιδεία, αλλά το πνεύμα μας είναι πρόθυμο.
0: Λοιπόν, πολύ σωστά. Στην υμνογραφία υπάρχει μια πρόταση, ο Παντοκράτορ νους να κυβερνά τη ζωή μας. Ο Παντοκράτορ νους. Δηλαδή, το σώμα πρέπει να το θεωρούμε βοηθητικό του πνεύματος, όχι κυρίαρχο, έτσι. Δηλαδή, μέσα στην ψυχή μας υπάρχει η βούληση, η συνόηση, το συναίσθημα, τα οποία εκφράζονται με το σώμα. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε παρά να μαθαίνουμε να υποτάσσουμε το σώμα στο πνεύμα και να λέμε, πρώτον, η λογική, ο Παντοκράτορ νους, η λογική τι λέει, τώρα έχω κοιμηθεί 8 ώρες. Γιατί πολλές φορές μπορεί να κοιμηθώ 3 ώρες και να έχω απέτηση από τον εαυτό μου ότι τώρα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει. Έτσι πρέπει, σήκω, ξύπνα, δούλεψε. Η λογική όμως θα πει, για σιγά, πόση ώρα κοιμήθηκες? 3 ώρες. Αυτό δεν δίδει αντοχές για να μπορέσεις να δουλέψεις παρακάτω, αλλά θα κάνεις κακό στον εαυτό σου. Άρα λοιπόν, όχι, προχώρα και κοιμήσου. Έτσι ηρεμούμε τον λογισμό που έρχεται πάλι ο διάβολος και μας λέει, κοίταξε, σε τεμπέλη, σήκω, δούλεψε. Για να μας ρίξει πάλι στην υπερβολή, στην υπερκόπωση και να νιώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική μας ζωή. Ενώ δεν
2: πρέπει
0: φταίει η πνευματική
2: δηλαδή
0: ζωή.
2: Πρέπει να τον πιέσουμε τον εαυτό μας εκείνη την ώρα ή όχι?
0: Θα τον πούμε, κοιμήσου. Ό,τι λέει η λογική. Κοιμήθηκες 3 ώρες. Δεν έχεις αντοχές. Συνέχισε να κοιμάσαι. Ή αν είναι Κυριακή, παραδείγματος χάρη, δουλεύω βραδινή βάρδια. Σχολάω στις 6, στις 7 η ώρα. Έτσι. Εκείνη την ώρα χτυπάει η καμπάνα και εγώ βρίσκομαι ανάμεσα στο δίλημα. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Στον λογισμό. Έτσι, στον πειρασμό. Πρέπει να πάω εκκλησία.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά το σώμα, το πνεύμα, έτσι λέει, πρέπει να πάω στην εκκλησία. Το σώμα όμως δεν έχει αντοχές, ήταν όλη νύχτα άυπνο. Τι πρέπει να κάνω? Λοιπόν, θα ζυγίσω τον εαυτό μου και θα πω, αντέχω άλλες 2 ωρίτσες. Να καθίσω όρθιος. Αντέχω όρθιος. Να πάω στην εκκλησία, αντέχω, και να πάω μετά όμως να κοιμηθώ. Αλλά εμείς τι κάνουμε, λέμε, τώρα χτυπάει η καμπάνα, αλλά εγώ πρέπει να κοιμηθώ γιατί στις 11 πρέπει να βγω περίπατο, να πάω να πιω καφέ. Άρα λοιπόν τι θα κάνει, ο νους θα δουλέψει και θα πω, τώρα για να δοκιμάσω τον εαυτό μου, να τον πιέσω. Αυτό που είπες, να τον πιέσω, να δοκιμάσω τις αντοχές μου. Μία φορά θα το κάνω μία δοκιμή. Αν το καταφέρω, θα πάω μετά να κοιμηθώ και θέλω και άλλη φορά αυτό θα κάνω. Θα πηγαίνω στην εκκλησία και μετά θα επιστρέφω να κοιμηθώ και όχι περίπατο. Έτσι, για να ξεκουραστώ. Ναι, Νίκο.
6: Αν μου επιτρέπετε, Πάτερ, mm-hmm. αυτό που πρέπει να ελέγξουμε ουσιαστικά είναι το κίνητρο. Mm-hmm. Δηλαδή, Έχω κοιμηθεί λίγες ώρες. Θέλω να πάω την άλλη μέρα στην εκκλησία. Θέλω να πάω από εγωισμό, επειδή κάθε φορά πηγαίνω εκκλησία, με βλέπουν ότι πηγαίνω εκκλησία. Ή θέλω να πάω επειδή έχω λαχτάρα να πάω εκκλησία από νωρίς και έχω αυτή τη δύναμη. Πρέπει να ελέγξουμε δηλαδή το κίνητρο μέσα μας.
0: Ναι, αυτά πρέπει πάντοτε να τα ελέγχουμε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, γιατί ο εγωισμός θα μας ρίξει μετά στην υπερκόπωση. Η προσπάθεια να τα κάνουμε όλα γιατί έτσι τα θέλουν οι άλλοι. Γιατί μας βλέπουν οι άλλοι. Όχι. Θα λέμε τι αντέχω εγώ, τι μπορώ. Να είμαι έτοιμος να δεχθώ την, ας πούμε, το σχολιασμό του αλλού, ότι σήμερα δεν ήρθες εκκλησία, τεμπέλιασες να μου πει. Χωρίς να ξέρει ο άλλος ότι εγώ είχα δουλειά και να μην διαμαρτυρηθώ εκείνη την ώρα μέσα μου, λέγοντας δεν ξέρεις ότι εγώ δούλευα. Να φρενάρουμε λίγο τον εαυτό μας εκείνη την ώρα και να το πούμε με καλύτερον τρόπο. Ναι, Μάρτα.
2: Τελικά, Πάτερ, στη πνευματική ζωή βρίσκει βάση αυτό που λέει και ο Γέροντας Πορφύριος. Εναπλότητη και αγαθότητη καρδίες. Δηλαδή, πρέπει τα πράγματα τελικά να γίνονται πολύ απλά. Και
0: πολύ
2: όχι
0: απλά.
2: Όπως τα δυσκολεύουμε εμείς καμιά φορά.
3: Έτσι, μακάρι ακριβώς. Η πτωχή το πνεύμα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Η πτωχή το πνεύμα τη ταπεινή. Όχι η πτωχή το πνεύμα τη η μη έχοντες σοφία γνώση.
3: Γιατί... Απλά, απλά.
0: Ναι, με αυτή την έννοια, όχι τον σύνθετο λογισμό. Εμείς είμαστε σύνθετοι.
2: Σύνθετοι, ακριβώς. Πολύ σύνθετοι. Μπερδεύουμε τα πράγματα από μόνοι μας καμιά φορά.
0: Να σας πω που φαίνεται αυτή η συνθετότητα. Πείτε ότι κάνουμε ένα τραπέζι. Και τι αρχίζουμε και κάνουμε. Καλούμε, θέλουμε να καλέσουμε κάποιον πνευματικό άνθρωπο να το κάνουμε τραπέζι. Και να ωφεληθούμε από αυτή τη συνύπαρξη και τη συντροφιά. Λοιπόν, σκοτωνόμαστε να κάνουμε του κόσμου τα φαγητά και στο τέλος δεν κερδίζουμε τίποτα. Και τούτο και εκείνο και το ένα και το άλλο. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος στις αδελφές.
1: Μάρθα, Μάρθα. Ρημνάς και τη βάζεις περί πολλά.
0: Μάρθα, Μάρθα. Όχι εσύ Μάρθα, αλλά
2: όλοι μας.
0: Με ρημνάς και τη βάζεις περί πολλά. Ενώσε στη χρία. Κάτσε. Φτιάξε ένα φαγάκι νόστιμο, ωραίο. Ναι, δεν λέμε ότι δεν θα το περιποιηθείς. Όμορφα οι χαρτοπετσέτες, τα ποτήρια, ξέρω εγώ, τα μαχαιροπύρουνα. Αλλά όχι αυτή η λεπτολογία, ώστε να όταν θα φύγουμε, να λένε όλοι πω, τι ωραίο τραπέζι, είχε και αυτό, είχε και εκείνο. Και κανείς να μην πει τι ωραία που ήταν αυτή η συνάντηση. Συζητήσαμε αυτό, συζητήσαμε εκείνο, συζητήσαμε το άλλο.
1: Μήπως κρύβει αυτό κάποια καινοδοξία.
0: Φυσικά είπαμε
2: το
0: όλα αυτά. Όλα αυτά, ναι.
2: Ναι,
0: η υπερβολή κρύβει εγωισμό.
5: Ναι, αλλά Πάτερ, να πω και το άλλο. Καμιά φορά στη ζωή μας και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Αυτό πόσο βάση έχει.
0: Ναι.
5: Στην πνευματική ζωή μας.
0: Ναι. Και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Αλλά μια και ανέφερα το παράδειγμα του τραπεζιού, να πάμε πάλι στο ίδιο θέμα. Για πείτε μου, όταν θα βάλετε το μαχαιροπύρουνο, τη χαρτοπετσέα των μαχαιροπύρουνων. Αντί να πετάξετε τη χαρτοπετσέτα πάνω στο τραπέζι, βάλτε την έτσι όμορφα. Αυτό είναι αρκετό. Είναι μια λεπτομέρεια που είναι σωστή. Ενώ αν πει κανείς, όχι, δεν πρέπει να ασχοληθούμε με πολλά, με ρημνάς και τυρβάζει περίπου πολλά, άστο, βάλτε λίγο στραβό, βάλτε έτσι, όχι. Είναι κάποια πράγματα που πάλι με τον λογισμό μας θα τα τοποθετήσουμε στη σωστή βάση. Τώρα, το αν έγινε, είχε, πώς το λένε, το φαγητό γαρνιτούρα ή δεν είχε, αν το γλυκό είχε γαρνιτούρα ή δεν είχε πλούσια και να πούμε ήταν και αυτό, ήταν και εκείνο, ήταν και το άλλο και το άλλο, εδώ είναι η υπερβολή. Τα απλά, τα φυσικά θα είναι ωραία. Δεν θα βγούμε έξω στο δρόμο και θα έχουμε τα κουμπιά μας το ένα πάνω, το άλλο κάτω, κουμπουμένο στην μπλούζα μας και θα σέρνεται στο δρόμο, ας πούμε, το ρούχο μας ή το οποιοδήποτε, αλλά δεν θα είναι υπερβολικό το ντύσιμο. Θα είναι προσεκτικό, ωραίο, αρχοντικό, αλλά όχι υπερβολικό. Να σας πω κάτι, ακόμη και το βάψιμο που κάνουν εσείς οι γυναίκες, που βάφεστε. Λοιπόν, ναι, κάποιες φορές μια γυναίκα που παρουσιάζει ένα πρόσωπο χλωμό, κουρασμένο, ταλαιπωρημένο και δεν πρέπει να εμφανιστεί σε μια εκδήλωση τόσο ταλαιπωρημένη, γιατί ένας άνθρωπος που ταλαιπωρείται πιο πολύ είναι η γυναίκα και όχι ο άντρας. Ο άντρας έχει ένα αρενοπό ύφος, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο να πει η γυναίκα ότι αφήνω τελείως απεριποίητο τον εαυτό μου και βγαίνω έξω. Βλέπετε, πάμε στο άλλο άκρο. Στην προσπάθεια δηλαδή του να μην είμαστε λεπτολόγοι, αφήνουμε απεριποίητο τον εαυτό μας. Όχι. Αλλά ούτε εκείνη η υπερβολή. Ούτε εκείνη η υπερβολή που δεν είναι στοιχείο ανάγκης. Έτσι. Να σας πω κάτι. Θέλω να βάψω σήμερα τα νύχια μου κόκκινα. Άντε, βάψτε. Αύριο γιατί τα βάφεις σκούρα. Γιατί τα βάφεις σκούρα, την άλλη γιατί τα βάφεις ροζ, την άλλη γιατί, που σημαίνει, εδώ είναι υπερβολή. Έκανες, ήταν μια εκδήλωση, ήθελε ο άντρας σου, ήταν, έχει κοσμικό πνεύμα, ήθελε σε αυτή την εκδήλωση έτσι κοσμικά να εκδηλωθείς, να ντυθείς, για να μην τσακωθείς, το κάνεις. Την άλλη μέρα όμως γιατί το αλλάζεις. Την άλλη γιατί το αλλάζεις, γιατί επιλέγεις το ένα το άλλο. Εδώ τι είναι, υπερβολική φροντίδα
4: επίδειξης
0: που δεν είναι στον χώρο της λεπτομέρειας. Ναι,
2: και θυμάμαι μάλιστα έναν θεολόγο ιερέα που είχαμε στο σχολείο που μας έλεγε, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες, άλλο ευπρεπισμός, άλλο καλοπισμός.
0: Ακριβώς.
2: Ο ευπρεπισμός είναι ακριβώς θέμα αξιοπρέπειας. Ακριβώς. Πώς θα εμφανιστείς. Ο καλοπισμός πλέον μπαίνει σε άλλο στάδιο.
0: Και ο πιο φτωχός άνθρωπος μπορεί να είναι ευπρεπής.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, ρούχο καθαρό λέγανε οι παλιοί και ας είναι μπαλωμένο. Σήμερα τα ρούχα είναι μπαλωμένα, είναι λόγω μόδας και όχι λόγω αυτής της απλότητος που έχουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε πολύ προσεκτικοί, να επανέλθω πάλι στο βασικό στοιχείο, ότι ο νους θα τα κρίνει όλα. Και ξέρετε, ο νους, ο λογισμός, συνεργάζεται απόλυτα και με την συνείδηση. Έτσι, η συνείδηση είναι στον χώρο της σκέψης, της λογικής. Όταν επί παραδείγματι κάνω κάτι υπερβολικό, η συνείδηση με ελέγχει και μου λέει, τι κάνεις, πρόσεχε. Αλλά την πνίγουμε την καημένη τη συνείδηση, δεν την αφήνουμε. Και λέμε, εμένα έτσι μ' αρέσει, έτσι θα κάνω. Έτσι θέλω να το κάνω. Και την καταπατούμε. Γιατί έχετε την εντύπωση ότι όταν πάμε μπροστά στον καθρέφτη και εκτενιζόμαστε, κοιτάμε μόνο τον ευπρεπισμό. Μέσα μας έρχεται και ο λογισμός, πώς θα με δουν οι άλλοι. Ναι. Τι ήθελες, Γιάννη, να πεις?
6: Θα ήθελα να επισημάνω δύο στοιχεία πάνω σε αυτά που είπαμε. Ότι και για τη λεπτομέρεια που αναφερθήκαμε πριν, πλέον έχουμε χάσει και το μέτρο όσο αφορά τη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε, πρέπει να φτάσουμε.
0: Ναι.
6: Και
0: ναι,
6: φτάνουμε σε σημεία που αναλύουμε πολύ κάτι και στα πνευματικά ζητήματα και καταλήγουμε να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος, πάτε, να χάνουμε την ουσία.
0: Ναι.
6: Και όσον αφορά την ακιδεία που αναφερθεί, την υπερκόπωση μάλλον, εγώ πιστεύω ότι στην εποχή μας έχουμε φτάσει στο σημείο να κοπιάζουμε υπερβολικά, να κουραζόμαστε υπερβολικά, αλλά για λάθος πράγματα.
0: Ναι.
6: Οπότε δεν μπορούμε να διεκδικούμε το δικαίωμα στην υπερκόπωση. Γιατί δουλεύουμε για να βγάλουμε λεφτά, να αγοράσουμε αγαθά, ενώ στα πνευματικά ζητήματα είμαστε πίσω.
0: Ναι.

0: εμείς σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή πάλι, ότι οι σκεπτόμενοι το Θεό και η ανάλογη αγάπη που έχουμε στο Θεό κρίνει και τη συμπεριφορά μας απέναντι του Θεού.
1: Να σας πω, όταν το είπες αυτό, Χαράλαμπε, θυμήθηκα μια συζήτηση που είχαμε κάποιο πρόσωπο και μου λέει, ναι, αλλά το είπα το ίδιο επιχείρημα, ναι, αλλά η Παναγία ήταν Παναγία. Λέει, εγώ δεν είμαι Παναγία, δεν μπορώ να κάνω τι κάνει η Παναγία. Και τότε είπα, ωραία, εσύ δεν είσαι Παναγία, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Είπε ο Χριστός να το μιμούμαστε όμως. Ναι. Να προσπαθούμε να το μιμούμαστε.
1: Πέρα από αυτό, λέω, αν τώρα η Παναγία ήταν μπροστά σου, θα ήσουν άνετα ή θα ντρεπόσουν να εμφανιστείς? Γιατί ξέρετε, έχω προσέξει στον δρόμο πάρα πολλές φορές, από μακριά, αφηρημένα, να μην το έχω προσέξει, να έρχεται κάποια κοπέλα με πολύ κοντή φούστα και να περπατάει. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι τραβάει με τα χέρια της τη φούστα για να την κάνει πιο μακριά. Επειδή είδε μένα, είδε τον ιερέα και σου λέει, τώρα μπροστά στον ιερέα πώς να περάσω με τόσο κοντή φούστα. Και λέω από μέσα μου, άρα ο λογισμός σου λέει ότι αυτό είναι
2: αυτό
1: σωστό.
2: Πριν, ότι
1: η συνείδηση ελέγχει, ναι. Τώρα όσο και να τραβήξεις η φούστα αυτή είναι, δεν μακραίνει, έτσι. Γιατί αυτήν τη συνείδηση να μην την κρατήσω και την άλλη ώρα λέγοντας, δεν με βλέπει ο ιερεύς, έφυγε ο ιερεύς, τελείωσε, αλλά δεν με βλέπει ο Θεός. Πόσες φορές πάμε στην εκκλησία, οι γυναίκες πάνε στην εκκλησία με παντελόνια, έτσι. Και όταν λες, παιδάκι μου, γιατί ήρθες με τέτοια ενδυμασία, δεν σημαίνει ότι μια κοντή φούστα θα ήταν σωστή, ενώ το παντελόνι το βάζω για να είναι πιο σεμνό. Άλλο το σεμνό και το άσεμνο. Έτσι. Και λέει, τι σε σκανδαλίζεις? Άμα σε σκανδαλίζεις, μην κοιτάς. Μα δεν είναι θέμα του ιερέως. Μη σκανδαλιστεί ο ιερεύς. Είσαι ένα μοναστήρι, πάμε σε ένα μοναστήρι και βλέπουμε στην είσοδο του μοναστηριού πόσες φούστες εκεί κρεμασμένες, ώστε αυτοί που πάνε με παντελόνι να βάλουν τη φούστα. Μα δεν έχουν πρόβλημα οι μοναχοί, οι μοναχές από το θέαμα αυτό. Πρόβλημα έχεις εσύ και ο Θεός. Ο Θεός σε βλέπει. Και ο Θεός είναι πανταχού παρών. Άρα λοιπόν, τι κάνεις, πώς στέκεσαι, έτσι, με τον λογισμό αυτόν. Αλλά πήγαμε στην αμφίεση, ενώ το θέμα μας είναι η ακηδεία. Αν και αυτό, ναι, είμαστε σε άλλα θέματα πολύ εργατικοί και στα πνευματικά λιγότερο. Ναι, Νίκο.
3: Πάτερ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα όσον αφορά για την ακηδεία,
1: ναι,
3: να πω ότι συνήθως όταν προσευχόμαστε, τουλάχιστον μιλώντας προσωπικά, έστω και ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο της ημέρας, μπαίνει εκείνη τη στιγμή η ακηδεία και σκεφτόμαστε χίλια μύρια πράγματα, βιωτική μέρημνα για τη δουλειά μας, για κάτι που μας συνέβη. Εκείνη ακριβώς στιγμή και δεν σκεφτόμαστε να προσευχηθούμε. Εκείνη ακριβώς στιγμή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και να ρωτήσω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Πώς μπορούμε 10 λεπτά στην προσευχή να φεύγει το μυαλό μας, να μην συγκεντρώνεται, και στην τηλεόραση να καθόμαστε ώρες ωρών συγκεντρωμένοι και να βλέπουμε...
1: Και να βλέπουμε
0: όλες τις ανοησίες.
1: Τόσα και τόσα πράγματα, έτσι.
4: Και προφανώς ο πονηρός δεν θέλει να μας βλέπει να κάνουμε κάποιο πνευματικό αγώνα. Έστω αυτό το λίγο, αυτό το μικρό, το δεκάλεπτο, θέλει και αυτό να μας το πάρει. Έστω με
1: τον τρόπο του.
4: Ναι, θυμίζοντας τις βιωτικές μας ανάγκες, τα προβλήματά μας. Και είναι τη στιγμή, τα 10 λεπτά, τότε, ας πούμε.
1: Και έχουμε και ένα ερώτημα εδώ από κάποιον ακροατή σχετικό, που λέει, τι σχέση έχει η νύψη με την προσευχή και την εργασία? Τι σχέση έχουνε? Μα είναι εργασία. Κατ' εξοχήν εργασία. Η προσευχή, η νύψη, δηλαδή η πνευματική ζωή, τον έχω τον νου συγκεντρωμένο, και είναι η πιο δύσκολη εργασία είναι. Δεν είναι από τις εύκολες εργασίες να συγκεντρώνεις τον νου σου και να μπορείς να προσεύχεσαι έτσι όπως θα ήθελες ή έτσι όπως θα ήθελε ο Θεός για να φτάσει η προσευχή στον ουρανό. Άρα λοιπόν, εκείνη την ώρα που είναι το πιο ισχυρό, θα λέγαμε, όπλο του ανθρώπου, η προσευχή, έρχεται ο διάβολος και μας βάζει άλλους λογισμούς. Μας τρέφει αλλού τον λογισμό. Εκεί έχουμε αγώνα, δουλειά. Να μαζεύουμε τον λογισμό και να τον επαναφέρουμε. Μην νομίζουμε ότι είναι αυτονόητο ότι θα κάνω προσευχή και τελείωσα, αλλά πρέπει να αγωνίζουμε να επαναφέρω τον λογισμό πίσω. Εκείνη η δουλειά. Και λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος ότι μην παραξενεύεσαι το ότι φεύγει ο νου σου αλλού. Να παραξενεύεσαι γιατί δεν τον επαναφέρεις. Και μοιάζει στην περίπτωση αυτού με τον τσομπάνο που βόσκει γίδια. Μην παραξενεύεσαι που τα κατσίκια φεύγουν από εδώ και από εκεί. Είναι στη φύση τους αυτό. Να παραξενεύεσαι αν δεν τα επαναφέρεις και τα αφήνεις να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, Βασιλική.
2: Ακούγοντας όλα αυτά που λέμε τόση ώρα, μου γεννήθηκε μία σκέψη, μία
1: πορεία.
2: Ναι,
1: Βασιλική.
2: Μπορούμε να πούμε ότι η ακηδεία μας διακατέχει και στο θέμα της υγείας μας.
1: Της υγείας.
2: Της υγείας. Δηλαδή έχουμε κάποιο πρόβλημα. Έχουμε ένα...

0: πονόλαιμο ή πονάκι στη μέση. Και το αφήνουμε, το μελούμε και λέμε θα πάμε τον άλλο μήνα στο γιατρό.
1: Ναι.
0: Και μέχρι να πάμε στο γιατρό έχουν βγει άλλα 2-3 κουσουράκια.
1: Υπάρχει εδώ, δεν είναι θέμα κηδείας, υπάρχει μια φοβία. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν, έχουν ένα πρόβλημα και δεν θέλουν να πάνε στον γιατρό. Μην τυχόν και τους πει ο γιατρός ότι είναι άρρωστοι. Δεν θέλουν να το ακούσουν αυτό και φοβούνται. Δεν πάνε. Αμέλεια, θα τολμούσα να πω στα παιδιά, είναι δεν θέλουν να φτιάξουν τα δόντια τους, βαριούνται να πάνε να κάνουν τα δόντια, βαριούνται να πάνε στο γιατρό. Είναι θέμα των παιδιών. Ο μεγάλος, αν φτάσει στο σημείο να έχει πρόβλημα υγείας και να μην πάει στο γιατρό, είναι πιο πολύ από φόβο. Όπως και από φόβο, πολλοί άνθρωποι πάνε περισσότερο από όσο πρέπει στον γιατρό. Με το παραμικρό τρέχουν αμέσως στο γιατρό. Είναι ένας φόβος, μην τυχόν και πάθω τίποτα. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να αμελούμε και τα του εαυτού μας, τα της υγείας του εαυτού μας, λέγοντας «Α, δεν βαριέσαι, βρήκα ένα σπυράκι, άστο, δεν πειράζει». Όχι, θα το δω. Γιατί στην εποχή μας υπάρχουν πολλές ύπουλες και κρυφές ασθένειες που πρέπει λιγάκι να τις παρακολουθούμε, αλλά όχι με φοβίες. Ναι, Χαράλαμπε.
2: Ένα μεγάλο επίσης θέμα για την ακηδεία είναι η αμέλεια των γονέων για την παιδαγωγία των παιδιών τους.
1: Ναι.
2: Κοιτάνε το πώς θα τα φροντίσουν, το πώς θα τα πάρουν τα καλύτερα παιχνίδια και αμελούν για την ψυχή τους, για την καλλιέργεια,
1: την πνευματική
2: Και θυμάμαι ένα παράδειγμα, κάποιοι γονείς θέλησαν να δώσουν σε ένα παιδαγωγό το παιδί τους 4 ετών να το παιδαγωγήσει και κούνησε το κεφάλι αυτός ο σπουδαίος παιδαγωγός και λέει αργήσατε, 4 ετών παιδί.
1: Ναι.
2: Η παιδαγωγία ξεκινά από την κοιλιά της μητέρας.
1: Ακριβώς, και μάλιστα αυτή η αμέλεια της παιδαγωγίας των παιδιών αποκαλύπτει την αμέλεια που έχουν οι γονείς για την δική τους την προσωπική διαπαιδαγώγηση. Εάν φρόντιζαν τον εαυτό τους πνευματικά, θα φρόντιζαν και τα παιδιά τους. Διότι εντολή Θεού είναι το να παιδαγωγεί σωστά τα παιδιά. Όταν λοιπόν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας σωστά, δεν φροντίζουμε και τα παιδιά. Και όπως είπες, Χαράλαμπε, αυτό το παράδειγμα, ναι, κάποτε ήμουν σε ένα σπίτι και ήταν ένα παιδάκι 3-4 χρονών, κάπου εκεί, μικρό, δεν πήγαινε σχολείο. Και όπως με τους μεγάλους συζητούσα το θέμα, πήγε στην εξομολόγηση. Έθεσαν το θέμα της εξομολόγησης. Και μάλιστα ήταν ένας παππούς και προσπαθούσαν μέσα από τον διάλογο να πείσουν τον παππού ότι πρέπει να εξομολογηθεί. Ήταν και άρρωστος, λέει, θα πεθάνει και θα φύγει χωρίς εξομολόγηση, χωρίς μετάνοια. Και όπως συζητούσαμε, κάποια στιγμή το παιδάκι, ενώ έπαιζε, ουσιαστικά άκουγε, παρακολουθούσε και γυρίζει και λέει θέλω κι εγώ θέλω κι εγώ να εξομολογηθώ. Όλοι γελάσανε νομίζοντας ότι το παιδί το είπε αστεία, και μια θεία του παιδιού λέει καλά, τι έχεις εσύ να πεις, εσύ δεν έχεις τίποτα, με την έννοια εμείς οι μεγάλοι έχουμε πολλές αμαρτίες, εσύ είσαι παιδάκι, αγνό παιδί, τι έχεις να πεις, προσέξτε, πριν πάει σχολείο ακόμη. Και τι είπε το παιδάκι, τι λες? Και εγώ έχω. Τι έχεις εσύ, του λέω. Του σταμάτησα όλους τους άλλους που πήγαιναν να το διασκεδάσουν το θέμα. Ναι. Λέω, για πες μου, τι θα έλεγες εσύ όταν θα ερχόσουν να εξομολογηθείς? Και άρχισε να μου λέει το ότι μαλώνω με τα αδερφάκια μου και ότι δεν ακούω τη μαμά μου. Είδατε. Αμέσως μέσα μας τι κάνουμε. Καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Ότι στεναχωρώ την μαμά. Μαλώνω με τον αδερφό μου. Βλέπετε, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι η λογική και η συνείδηση πρέπει να συνεργάζονται. Να μην την πνίγουμε τη συνείδηση. Αμέσως είπανε, τι έχεις εσύ να πεις? Ναι, τίποτα δεν έχει να πει. Αυτά τα δύο τα απλά. Τα απλά. Διότι όταν θα έχει πλέον να πει πολλά, θα είναι αργά, γιατί όλα αυτά τα λάθη φόλιασαν μες στην ψυχή, με την ακηδεία μας, με την αφροντισιά μας. Μοιάζουμε με το χωράφι εκείνο που το αφήσαμε ακαλλιέργητο και έβγαλε αγκάθια, έβγαλε ζυζάνια, έβγαλε χίλια δυο. Και μάλιστα το λέει και η Αγία Γραφή, ότι είμαστε αγρός του Θεού, Θεού γεώργιονεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε χωράφι του Θεού. Άρα λοιπόν το χωράφι του Θεού θα το αφήνουμε ακαλλιέργητο? Και μάλιστα, μια και βρισκόμαστε σε έναν χώρο που έχει εκτεταμένες εκτάσεις χωραφιών, μεγάλες εκτάσεις χωραφιών, έτσι, και όταν οργώνουν και βλέπουμε τα χωράφια οργωμένα, ή όταν φυτρώνει το στάρι και είναι, ή το βαμπάκι και είναι μέσα καθαρό, πεντακάθαρο, να πούμε εμείς το χωράφι της ψυχής μας πώς το έχουμε? Το οργώσαμε, το ξεβοτανίσαμε, το καθαρίσαμε, το περιποιηθήκαμε? Ακόμη και όταν από μια γλάστρα του σπιτιού μας βγάζουμε κάποια χορταράκια, γιατί δεν πρέπει να μένουν μέσα στη γλάστρα, είναι αγριόχορτα. Εκείνη την ώρα να πω, από την γλάστρα της ψυχής έβγαλα τα ζυζάνια.
0: Γι' αυτό και ο κνηρός, mm-hmm. πάτερ, συγγνώμη, είναι ένα καλλιέργητο χωράφι.
1: Ένα καλλιέργητο χωράφι, ναι.
3: Θέλω να πω, πάτερ, μια και μιλήσαμε, αρχίσαμε με την ακηδεία, να τελειώσουμε με κάτι που είχε πει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Mm-hmm. Σύμφωνα με την ακηδεία, δηλαδή, αν θέλεις να την νικήσεις, βέβαια, πρέπει να κάνουμε βέβαια εργασία. Mm-hmm. Και να διαβάζουμε κιόλας από την Αγία Γραφή και τους πατέρες, mm-hmm. γιατί και αυτό βοηθάει στο να προσευχόμαστε mm-hmm. και να έχουμε σίγουρα την ελπίδα των αγαθών που θα δοθούν στο μέλλον. Mm-hmm. Έπειτα μας βάζει και τον να σκεφτόμαστε mm-hmm. και εκείνους που ψυχοραγούν και τα βασανιστήρια των αμαρτωλών στην άλλη ζωή που τιμωρούνται και υποφέρουν χωρίς έλεος, και έτσι θα θεραπευτούμε από το πάθος αυτό. Mm-hmm. Αν σκεφτόμαστε και αυτό.
1: Αν βλέπουμε το τι θα υποστούμε με την ακηδεία μας. Ναι, λοιπόν, εσείς αρχίσατε με τα βαθιά και θέλετε να τελειώσετε στα βαθιά. Εγώ θα σας επαναφέρω στα ριχά, έτσι, για να είμαστε πιο προσγειωμένοι.
3: Συγγνώμη, αλλά ναι. Ο θάνατος γύρω μας το βλέπουμε τόσο...
1: Ποιο, τον θάνατο?
3: Βεβαίως.
1: Γιατί να βλέπω τον θάνατο και να μην βλέπω τη ζωή?
3: Ναι, λέμε, τι θα γίνει στην άλλη ζωή, να σκεφτόμαστε...
1: Να σας πω τι θα γίνει, ό,τι γίνεται και σε αυτή τη ζωή. Αν το σπίτι μου είναι ακατάστατο, απεριποίητο, γιατί με τεμπέλης, ακατάστατη θα είναι και η άλλη ζωή.
2: Ή φανταστείτε, πάτερ, ένα πιλότο να κηδιάσει πάνω στο αεροπλάνο, ναι, να τεμπελιάσει.
1: Να τεμπελιάσει.
2: Ή έναν οδηγό λεωφορείου να τεμπελιάσει. Πάμε προς την
1: έτσι είναι. Ο λαός λέει, όπως τρώσεις, έτσι θα κοιμηθείς. Δηλαδή, ο Θεός δεν είναι στην άλλη ζωή εκείνος ο σκληρός τίμωρος που έρχεται να μας καταστρέψει, να μας εκδικηθεί, να μας τιμωρήσει γιατί αδιαφορήσαμε. Εμείς τα ετοιμάζουμε όλα. Εμείς τα ετοιμάζουμε όλα. Από τώρα, ξύλα στο καζάνι εντός εισαγωγικών που θα μας καίει, που θα βράζουμε, τώρα τα ρίχνουμε. Τα μαζεύουμε, όπως μαζεύουμε ξύλα για το χειμώνα, για να έχουμε να κάψουμε το τζάκι, τώρα τα μαζεύουμε όλα. Γι' αυτό λοιπόν ας μην ακηδιάζουμε, ας φροντίζουμε από τώρα να βλέπουμε πώς περιποιούμεθα και πώς φροντίζουμε τα του εαυτού μας.
0: Αν σκεφτόμαστε, πάτερ, ότι κάθε μας μέρα μπορεί να είναι και η τελευταία μας πάνω στη γη, αυτό θα μας βοηθήσει.
1: Έτσι,
0: και
1: ωραία,
0: να διορθωθούμε και να κατακτήσουμε τελικά.
1: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, όμως είπαμε τόσο πολλά και το θέμα δεν τελειώνει. Πού να τελειώσει? Ένα χρόνο να μιλάμε για αυτό το θέμα, δεν τελειώνουμε. Μια ζωή να μιλάμε, δεν τελειώνουμε. Γι' αυτό, επειδή ήδη έχει περάσει η ώρα, ας σταματήσουμε σε αυτό το θέμα και ας πάρουμε σαν ένα μήνυμα τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα, πόσο θα συνεργαστεί ο νους μας με τη συνείδησή μας στον χώρο της ακηδείας, σε αυτά τα δύο θέματα, πόσο θα συνεργαστούν, ώστε ούτε στην υπερβολή να φτάσουμε, ούτε και στην τεμπελιά. Αλλά ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατάς και ας κλείσουμε συνάντηση για την επόμενη φορά, ή μάλλον για την μεθεπόμενη, γιατί την επόμενη φορά είναι παραμονή της αναλήψεως, παραμονή της μεγάλης εορτής, οπότε ίσως να μην είναι εύκολο να κάνουμε εκπομπή, θα μεταδοθεί κάποιος εσπερινός. Πάντως χαιρετούμε τους αγαπητούς μας ακροατές και υποσχόμεθα πρώτα Θεός να συναντηθούμε στην επόμενη φορά.

ο τυφλός γεννηθείς, εν το ιδιολογισμό έλεγεν. Άρα εγώ, διαμαρτίας γονέων εγεννήθη ναώματος. Άρα εγώ, διαπιστίαν εθνών εγεννήθη εισένδειξην. Ούχι κανό του ερωτάν, πότε νύξ, πότε ημέρα. Ουκ ευτονούσι μου υπόδες τα των λίθων προσκρούσματα. Ου γαρίδων των ήλιων λάμποντα, ουδέν εικόνη των εμέ πλαστουργήσαντα. Αλλά δέο μέσου, Χριστέ ο Θεός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με. Κύριε, παράγονεν τη οδό, έβρες άνθρωπον τυφλών εκγενετής, και έκθαμβοι γεγονότες οι μαθητέ, επιρώτων σε λέγοντες. Διδάσκαλε, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού ή να τυφλός γεννηθεί. Σι δε σωτήρ μου ευώας αυτής, ούτε ούτως ήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με, αουδείς δύνατε εργάζεστε. Και ταύτα υπόν πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας επέχρισας τους οφθαλμούς αυτού, λέξας προς αυτόν. Είπαγε, νύψε εις του Σιλοάμ την κολυμβήθραν, ο δε νυψάμενος υγιής εγένετο, και ευώα προσέ, πιστεύω Κύριε και προσεκίνησέ σοι, διό βοόμεν και ημείς, ελέησον ημάς.

ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει να αγαπήσει το Χριστό και όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται από το διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο.

Παναγία Παρθένε, ημάς ελέησον, τους προσφευγώντας πίστη προσέ την ευσπλαχνών και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρ ως αγαθή, τους πάντα σώζειν ως ούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αΐ χρωμένη Θεοχαρίτωτε. Όλων των βίων ο τυφλός, νύκτα λογιζόμενος, ευώησε προσέ Κύριε, άνοιξον μου τα σκόρας, Ιε Δαβίδ, ο σωτήρ ημών, ή να με τα πάντων καγώ, η μνήσω σου την δύναμην.

Ο σκοπός μας δεν είναι να καταδικάζουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε. Με την καταδίκη, ο άνθρωπος μπορεί να χαθεί. Με την κατανόηση και βοήθεια θα σωθεί.

0: ο Καποδίστρας πληροφορήθηκε ότι έγινε αυτός ο κυβερνήτης της Ελλάδος, ότι τον επέλεξε δηλαδή η συνέλευση της Τριζίνας στις 14 Απριλίου του 1827. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενε, γιατί επαναλαμβάνω, κανείς δεν ήταν τόσο ικανός ούτε έμπειρος σαν τον Καποδίστρια. Σκέφτηκε πώς θα μπορέσει να βοηθήσει με κάθε τρόπο πάλι την Ελλάδα. 24 Μαΐου πήγε στην Πετρούπολη για να υποβάλει την παρέτησή του, γιατί είπαμε ότι ήταν σε αόριστη άδεια, επί αορίστου άδεια ήταν υπουργός όμως των εξωτερικών, ως υπουργός αλλά και ως σύμβουλος του Τσάρου. Έμεινε 9 εβδομάδες, τις περισσότερες εβδομάδες τον φιλοξένησε στα ανάκτορα του Τσάρσκοσέι Σέλο, και μάλιστα ο Τσάρος του είπε να του δίδει ετήσιο μισθό, σύνταξη τότε βέβαια, όχι δεν ήταν μισθός, 60.000 φράγκα. Ο Καποδίστριας όμως αρνήθηκε.
1: Ο Καποδίστριας τότε ζήτησε από τον νέο Τσάρο Νικόλαο, που διαδέχτηκε τον αδελφό του Αλέξανδρο που είχε πεθάνει, να δεχτεί την παρέτησή του, την οποία δεν δεχόταν ο προκάτοχός του. Ο Νικόλαος τον υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα και, εκτιμώντας τον άνδρα, τον παρακάλεσε να παραμείνει στη θέση του ως υπουργός των εξωτερικών και να μην αποδεχτεί την εκλογή του ως κυβερνήτου. Στον βαρόνο Φον Γκάργεν έγραφε σχετικά:
2: «Μου προσφέρει πάλι το Υπουργείο, αλλά απήντησα ότι επειδή στα συμβούλια αυτού θα είμαι μόνον Έλλην, προτιμότερον είναι να μένω Έλλην εν Ελλάδη».
1: Ο Τσάρος μεταχειρίστηκε ακόμα και την αυτοκράτηρα μητέρα του για να ασκήσει απάνω του όλη τη στοργική και μητρική επιρροή της. Μάταια όμως, ο Καποδίστριας είχε αποδεχθεί την εκλογή του ως οφειλόμενον υπέρτατον χρέος θυσίας και προσφοράς προς την φίλτα την πατρίδα του. Ο Τσάρος συγκινημένος συμφώνησε πως έπρεπε να τον αφήσει να κάνει το χρέος του. Και ο περήφανος και αληθινός πατριώτης συνέχισε με θαραλέα ειλικρίνεια: «Μεγαλειότατε, μην πιστέψετε ποτέ και μην ελπίζετε ότι πηγαίνω στην Ελλάδα προκειμένου να τη βοηθήσω στην ανασυγκρότησή της με τη ρωσική λιβρέα στους ώμους μου. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα σας βοηθούσε να στήσετε εκεί, στο ματωμένο έδαφος της, τις δικές σας σημαίες».
0: Έφυγε από τη Μόσχα αφού ό,τι μπόρεσε να κάνει για τον ελληνισμό και ζήτησε και βοήθεια και τα λοιπά, έκανε ό,τι μπόρεσε. Βέβαια δεν ήταν υλοποίηση ότι ζητούσε ο Καποδίστριας ο Τσάρος, και στις 6 Ιουνίου του 1827 πήγε στο Λονδίνο, πέρασε από άλλες πόλεις, ζήτησε και από εκεί βοήθεια για την Ελλάδα. Ο Άγγλος βασιλιάς, ο Γιώργιος, αυτός ήταν τότε, έγραφε στο Ρώσο πρεσβευτή στο Λονδίνο, στην κατοικία του οποίου φιλοξενούνταν ο Καποδίστριας: «Μαθαίνω ότι έχετε εδώ τον Καποδίστρια. Γνωρίζετε τη γνώμη μου περί αυτού. Δεν μετευλήθη. Δεν αγαπώ τους επαναστάτες. Τους αποτροπιάζομαι. Τα προς τούτων αισθήματά μου είναι αναλύωτα. Μέλει να περιπλεχθεί εις δύσκολον υπόθεση και τίθεται εις θέσιν λίαν αχάριστον, κινδυνώδη και αβεβαίαν». Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια ήταν τα αισθήματα των Άγγλων, των κυβερνώντων βέβαια, όχι του απλού λαού, για τον Καποδίστρια, αλλά αυτά είχαν συνέπεια και για την Ελλάδα. Από το Λονδίνο πήγε μετά στο Παρίσι και εκεί ό,τι μπορούσε να ζητήσει για τους Έλληνες, και οικονομική βοήθεια και συμπαράσταση και να ελευθερωθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ελληνισμού, τα ζήτησε.
1: Η φιλελληνική πολιτική του Άγγλου πρωθυπουργού George Canning οδήγησε τελικά στην περίφημη συνθήκη της 6ης Ιουλίου 1827, η οποία υπογράφηκε αυθαίρετα από τους πληρεξούσιους της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Η συνθήκη προέβλεπε μεσολάβηση των τριών δυνάμεων με σκοπό την ειρήνευση της Ελλάδος και έθετε την Ελλάδα υπό την ηδαιμονία τους. Το νέο κράτος με ακαθόριστα σύνορα θα ήταν αυτόνομο υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου. Οι σύμμαχες δυνάμεις θα είχαν την αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης των συνόρων της Ελλάδας και με τα δύο μέρη. Η καθιέρωση όμως της κηδεμονίας από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις θα αποτελούσε την απαρχή της εθνικής μας τραγωδίας. Δυστυχώς, σε αυτή τη σύσκεψη δεν παρευρισκόταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, καθώς είχε απομακρυνθεί από την ευρωπαϊκή διπλωματία. Το κείμενο της συνθήκης το πληροφορήθηκε όταν ήταν στο Βερολίνο, στον πρώτο σταθμό της περιοδίας του στην Ευρώπη, ως κυβερνήτης της Ελλάδας, για να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των μεγάλων δυνάμεων για την εκλογή του. Δεν μπορούσε όμως να μην δεχτεί το πρωτόκολλο του Λονδίνου, διότι θα έπρεπε να απεμπολίσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Αρχικά έδειξε πως τέργη με την απόφασή τους. Στη συνέχεια όμως διεκδίκησε και πέτυχε με σκληρούς διπλωματικούς αγώνες την επέκταση των συνόρων. Με έξυπνους ελιγμούς κατόρθωσε να πετύχει την αλλαγή του περιεχομένου της συνθήκης του Λονδίνου του 1827. Έτσι προβλεπόταν μια αυτόνομη αλλά φόρου υποτελή στον Σουλτάνο Ελλάδα, και αυτό αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες διπλωματικές τους επιτυχίες. Με πολλή σύνεση κράτησε απαρέγκλιτα την ίδια φιλική απόσταση απέναντι στις τρεις δυνάμεις, διότι κάθε άστοχος χειρισμός που θα προκαλούσε τη δυσαρέσκειά τους θα μπορούσε να επιφέρει στην πατρίδα συμφορές μη αναστρέψιμες. Απαντώντας τον Οκτώβριο του 1827 στο Παρίσι στον Βίλμοντ Χόρτον, εκπρόσωπο του Αγγλικού Υπουργείου των Εξωτερικών, σε μια από τις ερωτήσεις του περί των εδαφών που αξίωνε η Ελλάδα, είπε τα εξής.
2: Τα όρια ταύτα από το 1821 καθορίζονται υπό του αίματος του εκχυθέντος εις τα σφαγεία των Κηδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών και του Μεσολογγίου, και εις τους πολλούς κατά γην και κατά θάλασσαν αγώνας, δια των οποίων εδοξάστη το ανδρείον τούτο έθνος. Από των γεγονότων τούτων, των δεσποζόντων της ιστορίας της Ελλάδος και χαρακτηριζόντων τον αγώνα, τον οποίον υφίσταται από 7 ετών, ως από αφετηρίας ορμόμενος έκαστος, θα νοήσει ευκόλως ότι ουχή φιλοδοξία, ουδέ φιλοκτιμοσύνη, αλλά καθήκον ιερών άμα και όσιον, υποχρεώνει τους Έλληνας να περιορίσουν όσο το δυνατόν ολιγότερον τα όρια ταύτα της Ελλάδος. Συνεπώς, λίγους μόνο μήνες πριν αναλάβει ως κυβερνήτης της Ελλάδος ο Καποδίστριας, διεκδικούσε και την Κύπρο ως ένα από τα σφαγεία που είχε χυθεί άφθονο ελληνικό αίμα.
1: Ο Καποδίστριας με πόνο ψυχής απαντούσε στο 16ο ερώτημα για τα όρια της Νέας Ελλάδος, που του είχαν υποβάλει οι προστάτηδες δυνάμεις, ότι δεν του επιτρεπόταν από τα πρωτόκολλα να διεκδικήσει την ενσωμάτωση στην ελληνική επαρχία άλλων περιοχών, παρά μόνο εκείνων που είχαν λάβει τα όπλα και συσσωματώθηκαν στον καιρό του αγώνα με την ελληνική επικράτεια. Στις 20 Οκτωβρίου του 1827 έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ναβαρίνου.

μας έχουμε τον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου στις 8 σύμφωνα με το παλιό και 20 σύμφωνα με το καινούριο Οκτωβρίου του 1827 έλαβε χώρα η περίφημη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, στα πλαίσια της οποίας ο συμμαχικός Άγγλο-Γάλλο-Ρωσικός στόλος κατατρόπωσε τον επίσης συμμαχικό Τούρκο-Αιγυπτιακό. Βρισκόμαστε στον Οκτώβριο του 1827 και ήδη έχει προηγηθεί το πρωτόκολλο της Πετρούπολης την άνοιξη του 1826 μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας, βάσει της οποίας οι δύο αυτές δυνάμεις αναλάμβαναν να διαμεσολαβήσουν για την δημιουργία ενιαίου ελληνικού κράτους υποτελούς στο Σουλτάνο, και επίσης έχει προηγηθεί τον Ιούλιο του 1827 η Τριπλή Συμμαχία, η Σύμβαση του Λονδίνου, στα πλαίσια της οποίας στο πρωτόκολλο της Πετρούπολης μεταξύ Αγγλίας και Ρωσίας έχει προσχωρήσει και η Γαλλία, και πλέον οι τρεις αυτές χώρες στέλνουν στόλο στην περιοχή με στόχο την διακοπή των εχθροπραξιών. Η Τριπλή Σύμβαση του Λονδίνου, η Ιουλιανή Σύμβαση, έχει ρήτρα καταναγκασμού, εξαναγκασμού ή και εκφοβισμού. Στόχο έχει να εξαναγκάσει την πύλη να διακόψει τις εχθροπραξίες, διότι ήδη εδώ και αρκετούς μήνες ο Ιμπραήμ Πασάς λαιλατεί, εχμαλωτίζει, καταστρέφει την Πελοπόννησο. Η πύλη όμως αρνείται να συμμορφωθεί. Ο στόλος βρίσκεται μέσα στον κόλπο, μπροστά βρίσκεται ο στολίσκος της Αγγλίας και της Γαλλίας, λίγο πιο πίσω βρίσκεται ο στόλος της Ρωσίας, και κάποια στιγμή ένα τυχαίο περιστατικό, όπως λένε στην ιστοριογραφία, η δολοφονία του πλοηγού Πέτρου Μικέλη, απεσταλμένου του Ναβάρχου Κόδρικτον, ο οποίος είναι επικεφαλής του αγγλικού στόλου και έχει και τη γενική εποπτεία και των τριών στολίσκων. Η δολοφονία λοιπόν του Πέτρου Μικέλη από τους Αιγύπτιους έχει ως αποτέλεσμα να εξαπλωθεί το πυρ. Ξεκινάει γύρω στις 2 το μεσημέρι βάσει των απομνημονευμάτων και των ιστορικών μαρτυριών. Γύρω στις 2 το μεσημέρι της 20ης Οκτωβρίου 1827 ξεκινάνε οι πολεμικές πράξεις, οι εχθροπραξίες μέσα εδώ στο κόλπο του Ναβαρίνου. Μπροστά, όπως είπαμε, είναι ο αγγλικός και ο γαλλικός στόλος, και γύρω στις 3 προσέρχεται, προχωρεί, προωθείται και ο ρωσικός στόλος που είχε πιάσει θέση από πίσω, οπότε το ηθικό των συμμάχων αναπτερώνεται και μέσα σε ουσιαστικά 3 ώρες κατατορπιλίζεται ο συμμαχικός Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος, ο οποίος αριθμούσε σημαντικά πολυπληθέστερο αριθμό πλοιαρίων ναυαρχίδων έναντι του συμμαχικού Άγγλο-Γάλλο-Ρωσικού, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την υπεροχή του ευρωπαϊκού στόλου έναντι του τουρκικού. Αναμφίβολα, και στην ιστοριογραφία είναι γενικότερα αποδεκτό το γεγονός ότι η ίδια η Ναυμαχία του Ναβαρίνου αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην υπόθεση της απόκτησης της ανεξαρτησίας. Αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στο μετέπειτα διπλωματικό παρασκήνιο που οδήγησε στο πρωτόκολλο του Λονδίνου.

θέλων και της όψεως της εις, ο Ιησού, αλέτη πρόσγει αφρονή ή αγινή ασθενής, διό και αποπέμπετε μη προσψάψε σου Χριστέ. Παράγον ο Ιησούς εκ του ιερού, εύρεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και σπλαχνιστής επέθηκε πυλών επί τους οφθαλμούς αυτού και είπε προς αυτόν, «Είπαγε, νύψε εις του Σιλοάμ, και νυψάμενος ανέβλεψε, δόξαν αναπέμπον Θεό. Ιδέ αγχιστέ αυτού έλεγον αυτό, τι σου τα σκόρας διήνυξεν, άσου δεις των βλεπόντων η άσε ίσχυσεν, ο δε φυσί βοήσας, άνθρωπος Ιησούς λεγόμενος, εκείνος μη έφη, νύψε εις του Σιλοάμ και ανέβλεψα, αυτός εστίν αληθώς, ο νέφη μωσίσεν τον νόμο, Χριστόν Μεσσίαν, αυτός εστίν ο σωτήρ των ψυχών ημών».

Ο Θεός μας αγαπάει πολύ. Μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτε. Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.

0: σήμερα αυτή τη χαρά και την παρουσία του Πανερωτάτου. Πανερώτατε, έχουμε καταλάβει ότι έχουμε ένα μέρος στην καρδιά σας, έχετε και την ωρία μας, τον Άγιο Γεράσιμο. Και αυτό μας ενθαρρύνει, γιατί είμαι σίγουρο ότι μας έχετε τις προσευχές σας και η παρουσία σας πάντοτε είναι ένα στήριγμα για όλους, αλλά και περισσότερο για την ωρία μας. Είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη σας. Δεν θέλω να κουράσω άλλα, αλλά να σας δώσω το λόγο. Και μάλιστα στην πρόταση τι θέμα θα πούμε, είπατε θα το αφήσουμε ελεύθερο. Έτσι να υπάρχει μια χωρίς δέμεση και ό,τι ο Κύριος επιτρέψει θα κατατεθεί σε όλους σας. Και πάλι ευγνώμονες, σε ευχαριστούμε. Έχετε το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πατέρα Σάβα. Η αγάπη είναι πρωτίστως δική σας, διότι χρωστούμε πολλά στην ορία του Αγίου Γερασίμου, διότι στηρίζει πάρα πολλά παιδιά, πολλούς νέους και από την πατρίδα μας στην Κύπρο και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από όλους που επισκέπτονται εδώ, αλλά και εμείς χρωστούμε στον Πατέρα Γεώργιο, τον μεγαλύτερο, τον πρεσβύτερο, ο οποίος σε καιρούς δύσκολους ήταν πάντα δίπλα μας και πάντα κοντά μας. Και εδώ βρίσκαμε καταφύγιο κι εμείς ομοιότεροι που είμαστε είτε στην φοιτητική μας ζωή, είτε αργότερα δικά μας παιδιά. Έτσι ο χώρος του Ναού του Αγίου Γερασίμου μας είναι ιδιαίτερα οικείος και τον αισθανόμαστε με πολύ αγάπη δίπλα μας. Είναι γεγονός ότι είμαι εδώ στην Αθήνα στα πλαίσια κάποιες υποχρεώσεις σε ένα συνέδριο που έγινε για τον Μητροπολίτη Ναυπάχτου και για μια μεγάλη έτσι, προβολή της ταινίας χθες το βράδυ για τον Άγιο Παΐσιο. Και φαντάζομαι ότι όλοι είδατε αυτήν τη σειρά του Αγίου Παϊσίου που πράγματι ομολογούμε ότι είναι μια καταπληκτική επιτυχία αυτή η σειρά που ήταν όντως μεγάλη ακρίβεια να απέδωσε τον Άγιον αυτόν άνθρωπο και όλα τα περί αυτών και όμως θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ευχή και ευλογία του Αγίου τόση μεγάλη επιτυχία. Και μας εγύρισε τη ζωή μας πολλά χρόνια πίσω, τότε που κι εμείς σαν νέοι άνθρωποι, σαν νέοι μοναχοί που είμαστε στο Άγιον Όρος, πηγαίναμε στον Άγιον Παΐσιο και μέναμε κοντά του και μιλούσαμε μέρες και ώρες κοντά του και αυτός ήταν για μας πραγματικά μια πηγή έμπνευσης και μια πηγή πολλής βοήθειας πνευματικής. Και εκείνο το οποίο πάντοτε με απασχολούσε προσεγγίζοντας τους διάφορους Αγίους της εποχής μας που ζούσαν τότε στο Άγιον Όρος και εκτός Αγίου Όρους και οι Άγιοι πρέπει να ξέρουν δεν είναι μόνο στο Άγιον Όρος. Οι Άγιοι είναι παντού όπου υπάρχει Εκκλησία Ορθόδοξος, εκεί υπάρχουν και Άγιοι άνθρωποι που δεν φαίνονται πάντοτε, δεν είναι κάτι που φαίνεται, δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπεις εξωτερικά, αλλά είναι κάτι το οποίο κρύβεται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Και οι Άγιοι πολλές φορές ούτε και ήδη δεν γνωρίζουν τα δικά τους μέτρα. Ο Θεός τα αποκρύβει από τα μάτια των Αγίων για να τους φυλάξει στην ταπείνωση και στην ασφάλεια. Έτσι λοιπόν και εγώ είχα σαν νέο παιδί αυτήν την απορία. Άραγε πώς ήταν η καρδιά των Αγίων, ποιο ήταν το περιεχόμενο της καρδίας των Αγίων, τι είχαμε στην καρδιά τους, τι εσκέφτονταν, πώς αντιμετώπιζαν τα διάφορα πράγματα της ζωής τους. Και στην υπόλοιπη ζωή τους, που ήταν μόνοι τους στο δωμάτιό τους, σε ώρες ησυχίας, σε ώρες προσευχής, πώς ήταν αυτό το περιεχόμενο της καρδίας των Αγίων. Και όντως μετά από την πολυετή παραμονή μου εκεί κοντά τους και βλέποντας από κοντά τη ζωή τους, διαπίστωσα κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και βασικά για τη δική μας πνευματική ζωή. Πρώτα απ' όλα κατάλαβα ότι οι Άγιοι είχαν αυτό το πράγμα μέσα στη ζωή τους, τον Χριστό δηλαδή, τον είχαν συνεχώς και αδιαλείπτως μέσα στο πρώτο τους ενδιαφέρον. Όλη η καρδιά τους και όλο τους το ενδιαφέρον είναι η ζωή τους μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν ήταν για αυτούς ένα δευτερεύον γεγονός, αλλά ήταν πρώτο στο γεγονός. Ήταν κάτι το οποίο τους απασχολούσε πάρα πολύ έντονα. Και αυτό ήταν το μέλημα της καρδίας τους. Και αυτό φρόντιζαν με πάσα θυσία και με πάσα προσπάθεια να το καλλιεργήσουν μέσα στον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν είχαν βασικά δύο πράγματα. Πρώτα προσεύχονταν αδιαλείπτως, δηλαδή ο νους τους και η καρδιά τους και όλη τους η προσοχή αστραμμένη στον Θεό. Και αυτό ήταν για αυτούς πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, τρέφονταν πνευματικά. Τρέφονταν πνευματικά με τη μελέτη και την ανάγνωση των ιερών κειμένων και των ιερών βιβλίων της Εκκλησίας μας. Με τους βίους των Αγίων, με το Ευαγγέλιο, με πολλά άλλα πράγματα. Κάποτε μιλώντας με ένα από τους συγχρόνους πατέρες μας, μας είπε το εξής, ότι σήμερα οι άνθρωποι, οι σημερινοί άνθρωποι δηλαδή, στις εποχές της δικής μου και μετά, και εσείς φαντάζομαι, δεν έχουμε μεγάλη δύναμη προσευχής, όπως είχαν αυτοί οι παλιοί πατέρες. Αυτοί προσεύχονταν ώρες ολόκληρες. Δηλαδή 4, 5, 6 ώρες κάθε βράδυ προσευχή για αυτούς είναι κάτι το σύνηθες. Για εμάς ήταν κάτι το υπερφυσικό, αλλά για αυτούς ήταν το σύνηθες. Έτσι ήταν η ζωή τους. Ήταν απλοί άνθρωποι, ήταν δυνατοί άνθρωποι, είχαν δυνατή ψυχική δύναμη και διανοητική δύναμη και προσεύχονταν πάρα πολύ. Εμείς οι νεότεροι δεν είχαμε αυτή τη δύναμη. Και αυτό είδα και εγώ από τη δική μου περίπτωση και από το δικό μου αυτό και μετά τους νεότερους πατέρες που έρχονταν κοντά μας. Και γι' αυτό και ο γέροντάς μας έδωσε περισσότερη έτσι έμφαση στην ακολουθία. Δηλαδή στα τροπάρια, στους κανόνες, στα ψαστήρια, στην ενωμένωση της Εκκλησίας μας. Αλλά είχαμε παραπάνω δύναμη στη μελέτη. Επειδή έτσι μαθαίναμε από μικρά παιδιά, πάμε σχολείο που δεν πήγαιναν οι παλαιότεροι. Ο Άγιος Παΐσιος παραδείγματος χάρη πήγε σχολείο μόνο στο δημοτικό. Ο γέροντας μας ο Ιωσήφ πήγε 3 μέρες την πρώτη του δημοτικού και 2 μέρες τη Δευτέρα. Δεν είχε πάει άλλο σχολείο. Αλλά αυτοί δεν είχαν και δυνατότητα να διαβάσουν πολλά βιβλία. Δεν υπήρχε τότε βιβλία πολλά πνευματικά να διαβάσουν. Και έτσι προσεύχονταν συνεχώς. Σήμερα έχουμε πολλές δυνατότητες και μελέτης και ακοής και πρόσβαση σε διάφορα πράγματα. Όπως βλέπετε και τώρα με αυτά τα μηχανήματα που τα καταγράφετε όλα, μπορεί να ακούσεις ώρες ολόκληρες ομιλίες, όποιο θέμα θέλεις. Και τώρα με την τεχνική νοημοσύνη μπορεί να ρωτήσεις και όλες και είναι πνευματικό αυτή. Δηλαδή μπορεί να σου απαντά και σε θέματα πνευματικά και σε θέματα ό,τι ρωτάς. Με λίγη επιφύλαξη πάντοτε, αλλά έχει και την καλή της πλευρά. Διότι είναι μια πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο γνώσεων που δεν υπήρχε παλαιότερα. Αυτό το πράγμα ο άνθρωπος σήμερα καλεί να το αξιοποιήσει πνευματικά για την πνευματική του ωφέλεια. Και έτσι λοιπόν αυτό που υστερούμε σε δύναμη προσευχής το λαμβάνουμε τη δύναμη της μελέτης. Και η μελέτη των λόγων του Θεού έχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι απλώς ότι μελετούμε όπως μελετούμε μια ιστορία, ένα βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα κείμενα των Αγίων είναι γραμμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ποτισμένα δηλαδή με την θεία ενέργεια, τη θεία άχτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι όταν διαβάζει ο άνθρωπος τα κείμενα αυτά και χωρίς να τα πολύ καταλαβαίνει, η ψυχή μας τρέφεται από αυτήν την παρουσία της Θείας Χάριτος. Και γι' αυτό και χρειάζεται να διαβάζουν τα κείμενα αυτά με πολύ ιερότητα, με πολύ προσοχή, με πολύ σεβασμό. Όταν τρέφεται η ψυχή μας πνευματικά, σιγά σιγά αναρρώνει από τα τραύματα της αμαρτίας και από τον σκοτισμό του νερός μας που έρχεται μέσα από την αμαρτία και την πολυπλοκότητα και τότε σιγά σιγά φωτίζει το νου του ανθρώπου. Και ο φωτισμός του νου φαίνεται πολλά καλά. Φαίνεται δύναμη προσευχής, ο νους δυναμώνει, αποδιώκει τους κακούς και κάθαρους λογισμούς και αποκτά μια πνευματική υγεία, μια πνευματική αίσθηση. Τότε γίνεται αυτό που λένε οι πατέρες, αίσθηση εν Θεώ. Δηλαδή ο άνθρωπος αποκτά μια αίσθηση που είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Αποκτά μια αίσθηση του Θεού, καταλαβαίνει τη χάρη του Θεού, αισθάνεται η ψυχή του τα θεία μυστήρια, αισθάνεται την αγάπη του Θεού, αισθάνεται την θεία χάρη η οποία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της ζωής μας. Και έτσι μπαίνει σιγά σιγά ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή και εκεί μετά παραμένοντας και αγωνιζόμενος μπορεί να βρει πολλούς πνευματικούς καρπούς. Οι Άγιοι λοιπόν ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τον Χριστό συνεχώς μπροστά τους. Δεν τον άφηναν να φύγει από μπροστά τους. Ό,τι και αν έκαναν, όπου και αν ήταν, ο Χριστός ήταν παρόν για αυτούς. Και μην νομίζετε ότι και αυτοί δεν είχαν τους δικούς τους πειρασμούς. Όλοι πέρασαν από πολλούς πειρασμούς και πολλές δυσκολίες και πολλές δοκιμασίες. Αλλά ο προσεκτικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει το νου του συνεχώς στο σκοπό της ζωής του, στο σκοπό της υπάρξεώς του. Όπως όταν έχουμε ένα θέμα που μας απασχολεί, ό,τι και αν μας λένε, ό,τι και αν μας απασχολούν οι άλλοι άνθρωποι, το μυαλό μας είναι στο πρόβλημά μας, στο θέμα μας, στο αγαπόμενο πρόσωπο. Έτσι και οι Άγιοι ήταν συνεχώς στραμμένοι στο νου τους στην αγάπη του Θεού. Και ό,τι και αν έκαναν, εκεί το έστρεφαν το πράγμα αυτό. Και γι' αυτόν τον λόγο τα πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, της αγαπώσεις των Θεών τα πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι ήταν άνθρωποι συνετοί, ήταν συνετοί άνθρωποι. Και έξυπνοι άνθρωποι. Ήταν άνθρωποι που ήξεραν να αξιοποιούν τις περιστάσεις της ζωής τους με έναν τρόπο που τα έφερνε να πετώ, τα έφερνε από εκεί και πάντοτε τα αξιοποιούσε για την αγαθό σκοπό της υπάρξεώς τους. Αυτό ήταν με λίγα λόγια το αυτό που θέλω να σας πω, διότι σαν ότι εσείς μπορείτε να ρωτήσετε κάτι και εγώ να μην μιλώ μόνος μου. Και αν θέλετε κάτι εσείς να ρωτήσετε από αυτό και μετά βλέπουμε αν θέλετε κάτι να πούμε περισσότερο.
2: Ξαναπείτε το. Ξαναπείτε την ερώτηση παρακαλώ.
3: Την αρχή σας.
1: Του κυρίου.
3: Θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να φυλάμε το νου μας από τους κακούς λογισμούς και να καταφέρουμε να έχουμε μόνο καλούς λογισμούς.
1: Πολύ ωραία. Τώρα να μην έχουμε καθόλου κακούς λογισμούς, αυτό δεν είναι εύκολο στην αρχή τουλάχιστον. Ο άνθρωπος δέχεται πολλές προσβολές, πολλών λογισμών, ποικίλων λογισμών. Και κακών και καλών και αδιαφόρων και ουδιαιτέρων και τρελών λογισμών ακόμα. Το θέμα δεν είναι ποιοι λογισμοί χτυπούν τη διάνοιά μας. Το θέμα είναι ποιοι λογισμοί συγχωρούν μέσα μας. Και για να συγχωρήσει ένα λογισμό μέσα μας, σημαίνει πρέπει να έχουμε μια ευπάθεια. Δηλαδή, αν δούμε ότι όπως ένα βέλος, θα χτυπήσει πάνω στον τοίχο, θα πέσει κάτω, δεν θα σταθεί. Διότι είναι σκληρός ο τοίχος και δεν δέχεται το βέλος. Αν όμως βρει μια χαραμάδα, βρει έναν μαλακό τόπο, εκεί θα καρφωθεί. Έτσι και σε εμάς. Οι λογισμοί που μας είναι αδιάφοροι δεν μένουν, φεύγουν. Πέφτουν από μόνοι τους. Εκεί που έχουμε όλα αυτά δυναμία εσωτερική, εκεί πράγματι μας πολεμούν και μας ταλαιπωρούν. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει μια συνεχή εγρήγορση, να προσέχει, να καταλάβει ότι πρέπει να μάθει να μην εμπιστεύεται τους λογισμούς του, να μην τους δέχεται, να μην ανοίγει διάλογο μαζί τους, να τους απορρίπτει. Πρώτο στάδιο του λογισμού είναι η περιφρόνηση. Τον περιφρόνησης τελείως. Διότι αν αρχίσεις να στεναχωριέσαι και να αγωνιάσεις και να θλίβεσαι, τούτο γι' αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν αφήνει πνευματικά. Αν όμως βλέπεις ότι έχεις μια ευπάθεια και σε πολεμά κάποιος λογισμός ιδιαίτερα, έτσι, σχεδόν ο ίδιος, τότε αυτό με την εξομολόγηση, με την ταπείνωση αρχείο με τη Θεία Χάρη και με την μετάνοια διορθώνεται το σφάλμα μας και σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά πνευματική υγεία. Και όταν αποκτήσει πνευματική υγεία, τότε και οι λογισμοί φεύγουν, δεν τον πολεμούν, δεν τον λέει τον άνθρωπο. Θέλω να καταλάβουμε ότι να μην παρακουβαλόμαστε από τους λογισμούς μας. Διότι ο διάβολος, ο οποίος παίρνει λογισμούς διάφορους, όταν δει ότι ο άνθρωπος πανικοβάλλεται και τα χάνει από το πλήθος των λογισμών, θα τον πολεμεί συνέχεια. Και αν είναι και ευαίσθητος, θα τον κάνει πιο πολύ ευαίσθητο, θα τον κάνει υπερευαίσθητο τον άνθρωπο και συνέχεια τους παίρνει λογισμούς. Και ο άνθρωπος ευαίσθητος θα ταλαιπωρείται. Χρειάζεται λίγο μια καλή αναισθησία, που να μην μας κάνει πολύ υπερευαίσθητους. Ευαίσθητη ναι, αλλά όχι υπερευαίσθητη. Η προσευχή και η μελέτη βοηθούν πάρα πολύ. Αυτά είναι πνευματικά εστροφές. Πάρα πολύ μας βοηθούν.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άστε καλά.
4: Πανιερότατε, τα σέβη μου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Επειδή η σύγχρονη εποχή είναι μια εποχή που προχωράνε πολλές τεχνολογικές εξελίξεις, τεχνητή νοημοσύνη, γενικά βλέπουμε ότι ο Θεός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει θέση όχι από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, από ανθρώπους που μπορεί να μην πιστεύουν σε αυτόν, που μπορεί να αναζητούν επιχειρήματα εναντίον της πίστης. Και το βλέπουμε αυτό και στα περιβάλλοντα που εργαζόμαστε. Πολλές φορές το βλέπουμε σε φιλικές σχέσεις, σε συντροφικές. Γενικά, ο σύγχρονος χριστιανός Ορθόδοξος έρχεται αντιμέτωπος με διάφορες προκλήσεις που καλείται να τις αντιμετωπίσει καθημερινά. Από δυσκολίες στην εργασία μας, δυσκολίες σε προσωπικό επίπεδο, διαφόρων ειδών για τον καθένα. Και απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε εμείς να σταθούμε, να είμαστε σταθεροί στα πιστεύω μας, χωρίς να είμαστε μέσα σε μία γυάλα, αλλά να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Πώς μπορούμε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την πίστη μας, όλα αυτά που είναι για μας σημαντικά, και ταυτόχρονα να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Πώς μπορεί να σταθεί ο σύγχρονος χριστιανός Ορθόδοξος? Αυτό ήθελα
1: πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω όμως ότι πάντοτε υπήρχαν αυτές οι δυσκολίες. Και παλαιότερα ίσως και χειρότερα. Παλαιότερα, σε καιρούς διωγμών, ήταν και οι άνθρωποι απέστησαν και για την πίστη τους, που εμείς δεν το έχουμε τώρα. Ή πριν λίγα χρόνια στη Ρωσία, στη Αλβανία, στη Ρουμανία. Πολύ μεγάλοι μάρτυρες ανεδείχθηκαν αυτό το διάστημα. Εγώ που είμαι λίγο, όχι λίγο, πολύ παλαιότερος από εσάς, πρόλαβα την περίοδο του κομμουνισμού. Δεν το λέω σαν ιδεολογία, αλλά λέω σαν καθεστώς που ήταν αθεϊστικό. Και ακούγαμε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Πήγαμε με τον γέροντά μας στη Ρωσία το 1989 και ακόμα ήταν τα πράγματα δύσκολα. Εκεί να μιλούσε για τον Θεό ήταν πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν μπορούσε να πει ότι είσαι πιστό. Δεν μπορούσε να πει ότι πιστεύει στον Θεό. Και μόνο αυτό να έλεγε ήταν ότι να σε απολύσουν από τη δουλειά, να μην σου μιλούν ή να σου κάνουν και χειρότερα πράγματα. Είχαμε μαρτύρια, φοβερά μαρτύρια, που δεν τα έχουμε σήμερα. Έχουμε άλλου είδους βέβαια δυσκολίες. Αλλά και άλλες είναι ευκολίες, όπως είπαμε προηγουμένως. Παλαιότερα έπρεπε να διανύσεις μέρες και νύχτες και με τα πόδια και με τα... Απλά να βρεις ένα πνευματικό άνθρωπο. Σήμερα πιάνεις το τηλέφωνο, μιλάς με το άλλον άνθρωπο της οικουμένης. Βάζεις μια ομιλία, θέλει να ακούσεις τον Γιπεριάνο τα Εφραίμ, το βάζεις να ακούς. Θα ακούσει τον πατέρα Θεόπλου και βάζει να ακούς. Έχει τόσο πολλέ ομιλίε που δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε πλέον. Ούτε σε αυτού μα δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Ποιο θα προλάβει βιβλία, βιβλιοθήκε ολόκληρε. Έχουμε μια μαδική τροφή πάρα πολύ δηλαδή. Και η Εκκλησία του Χριστού μα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει. Και ξέρετε και αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο, ότι ένα από τα σημεία τη δεσχάτων ημερών θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, μπα συνδεχτήσει. Εγώ όταν ήμουν νεότερος, θυμάμαι εδώ στο Πανεπιστήμιο και το μελετούσαν αυτό το κείμενο, έλεγα, μα πώς θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση, πού θα βρεθούν τόσοι Ιεραπόστολοι να πάνε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Τώρα με το διαδίκτυο όμως, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Εμείς στην Κύπρο είχαμε τελευταία μια περίπτωση, μια κόρη υπουργού από τη Σαουδική Αραβία. Άκουγα από το διαδίκτυο ομιλίες διάφορες, στα ελληνικά βέβαια και δικές μου ομιλίες, αλλά τις έκανε και ακούγονται στα αράμπικα. Δεν ξέρω πώς... κάτι υπάρχει, μια εφαρμογή νομίζω που μπορεί. Ναι. Και ακούγονται πάρα πολλές ομιλίες. Και πήγαινε το αεροπλάνο και στην Κύπρο να βαπτιστεί. Αλλά την πρόλαβε ο πατέρας και την άφαξε, την πήρε πίσω. Δεν ξέρω τι απέγινε η κοπέλα. Αλλά θέλω να πω ότι κηρύσσεται το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη πλέον. Που είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη ευκολία και έχει και νέα δεδομένα. Άρα λοιπόν να αξιοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε και μετά να βλέπουμε και εμείς τον κόσμο με λίγη παραπάνω συμπάθεια. Να μην αισθανόμαστε ότι μας καταδιώκουν και μας υποβλέπουν και μας... Κατά φορά και αυτοί οι οποίοι μας περάζουν και μας θλίβουν Το κάνουμε από μια διάθεση να μας ερευνήσουν, να μάθουν κάτι περισσότερο και περιμένουν να δουν και από εμάς την αντίδρασή μας. Εμείς τα αγαπούμε τον κόσμο και αν αγαπούμε τους ανθρώπους, τους βλέπουμε ταπεινά, δεν έχουμε καμιά δυσκολία. Μου έκανε εντύπωση, άκουσα και εκτίμησα πάρα πολύ αυτήν την νέα οσία της Εκκλησίας μας, τη Γερόντισσα Γαβριηλία, η οποία σκάβωσε κατητάγει στο Αγιολόγιο. Άκουσα μια ταινία, μια κασέτα της που μιλούσε και την ρώτησαν κάποιος, λέει Γερόντισσα, γύρισε σε όλο τον κόσμο, Ινδία, ξέρω εγώ, στην Αφρική, δεν είδες κακούς ανθρώπους πουθενά? Όχι, όχι, λέει, δεν είδα πουθενά κακούς ανθρώπους. Μα ήταν δηλαδή να μην είχε δει, σίγουρα είχε κακούς ανθρώπους. Αλλά η ίδια σαν ήταν πολύ άνετα με όλους. Δηλαδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αισθάνονται άνετα, δεν αισθάνονται δύσκολα. Και να σας πω και κάτι ακόμα, όταν αισθανόμαστε δύσκολα με άλλους ανθρώπους, είναι και δικό μας πρόβλημα αυτό. Πρέπει και εμείς να το πάρουμε σαν δικό μας θέμα και να δούμε και λίγο τον εαυτό μας, να δούμε τι γίνεται με εμάς.
2: Έχουμε μια ερώτηση γραπτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μια ερώτηση, μπορεί να έρθουν και γραπτές ερωτήσεις και από τον πρώτο όροφο όσοι είστε εκεί και έχετε και εικόνα και ήχο να στείλετε. Στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε την ιστορία του Τοβία και με τη Σάρα, όπως και τον Ιακώβ και τη Ρεβέκα να καθοδηγεί ο Θεός στη συνάντηση αυτή. Σήμερα, ο γάμος με το δικό μας θέλημα, μεγάλες αγάπες δεν τους φτάνει και χωρίζουν. Άραγε, πώς θα ξέρει κάποιος ποιος είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή του, πώς θα προσευχηθείς, τι θα νιώσεις? Μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες όπως συνήθως παίρνουν οι μοναχοί?
1: Θέλετε πληροφορία για να απαντήσετε? Ο Θεός, παιδιά, δεν κάνει τα πράγματα εύκολα. Όταν αγαπήσεις έναν άνθρωπο και σε θέλεις, αυτός είναι ο σύζυγός ο μαντρευτής. Τι πληροφορία θέλεις? Εγώ δεν πήρα καμιά πληροφορία για να γίνω μοναχός. Είδα τον γέροντα, τον αγάπησα, είπε θα γίνω, μ' αρέσει αυτή η ζωή, θέλω να γίνω μοναχός και έγινα. Δεν ήθελε ο Χριστός να μου πει γίνε μοναχός ή το άλλο γίνε ιερέας ή γίνε οτιδήποτε άλλο. Αν περιμένετε πληροφορία θα παντρευτείτε ποτέ. Θα μείνετε μάλλον έτσι. Αλλά είναι σημαντικό πράγμα να μάθετε εσείς να βρείτε τι σας αρέσει. Δηλαδή είναι σημαντικό να μάθουμε εμείς τι μας αρέσει και στη δουλειά που θα κάνουμε. Τι δουλειά μου αρέσει να κάνω? Θυμάμαι ερχόντουσα στον Άγιο Παΐσιο παιδιά πολλά και ρούσα, γέροντα τι να κάνω, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Ο γέροντας έλεγε, τι σου αρέσει εσένα? Λέγε, δεν ξέρω. Έκανα αφού εσύ δεν ξέρεις, εγώ πού να ξέρω, λέγε ο γέροντας. Αφού εσύ δεν ξέρεις τι σου αρέσει, εγώ πού να ξέρω. Τι θα σου πει ο Άγιος, τι θα σου πει ο Θεός, κάτι το οποίο εσύ δεν μπορείς να το κάνεις ή δεν σου αρέσει ή δεν το θέλεις. Πρέπει να βρεις τι θέλεις. Καθώς έκανε τον άνθρωπο σε μια ορισμένη ηλικία να μπορεί να αισθάνεται κάποια πράγματα μέσα του, ποια κοπέλα θα παντρευτεί, ποιον άντρα θα παντρευτεί, τι δουλειά θα κάνει, σε ποια πόλη θα κατοικήσει, τι θα ακολουθήσει στη ζωή του, να τα αισθάνεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να είμαστε προφήτες για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
2: Και άλλη ερώτηση.
0: Ο ρόλος του άντρα στη σύγχρονη κοινωνία. Ο παλαιός παντρευτικός ρόλος που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις σε αντιδιαστολή με το σύγχρονο ρόλο, ο παντρισμός βάλεται από τον μεταφεμινισμό.
2: Μεταφεμινισμό. Πέσαμε θέσαι.
1: Αν ψάχνει να βρείτε το ρόλο που έχετε μέσα στην κοινωνία, τι ρόλο έχουμε παιδιά μέσα στην κοινωνία? Εμείς, λέει και ο Απόστολος Παύλος, μηδενοί μηδέν αφήνοντες, εμείς το αγαπάμε αλλήλους. Δεν αφήνουμε σε κανέναν τίποτα παρά μόνο τον αγαπούμε. Όταν αγαπούμε τον κόσμο, δεν ψάχνουμε να βρούμε το ρόλο του, τι ρόλο έχουμε. Δηλαδή, αν εγώ πω εγώ είμαι επίσκοπος, τι ρόλο έχω στην Εκκλησία, τι ρόλο θα έχω? Θα με αγαπώ τους αδερφούς μου, δεν διακονώ. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Δηλαδή, ο Χριστός ήρθε μου και ήρθε διακονηθεί, ναι, αλλά διακονήσε. Δηλαδή δεν θα πάμε εμείς να κάνουμε μια οικογένεια και να πούμε είμαι άντρας, άρα είμαι πατριάρχης και εγώ έχω πρώτη θέση και τον πρώτο λόγο. Αλλά θα γίνουμε επίκουρο μέχρι διάκριση θανάτου, όπως ο Χριστός έγινε για μας. Η αγάπη δηλαδή είναι γέννημα της ταπείνωσης και η ταπείνωσης βοηθά τον άνθρωπο να ζήσει όμορφα και ωραία με τους άλλους ανθρώπους. μην ψάχνετε να βρείτε ρόλους και στεγανά στοιχεία. Δεν βοηθά αυτό το πράγμα.
0: Συνεχίζουν τα θέματα. Η πολυπλοκότητα του ρόλου του σύγχρονου πατέρα και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης των παιδιών με άξονα την πιο σταθερή παρουσία του εντός του σπιτιού σε σχέση με παλαιότερες εποχές.
1: Όπως είπαμε προηγουμένως, εάν έχουμε αίσθηση ότι είμαστε διάκονοι των αδερφών μας και άρα και των παιδιών μας και της συζύγου μας, τότε αν είμαστε πραγματικά άντρες, τότε θα θυμιάσουμε τον Χριστό ο οποίος αγάπησε την Εκκλησία και θυσιάστηκε για την Εκκλησία, παρόλο και τον εαυτό του υπέρ της Εκκλησίας. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και ποιας Εκκλησίας πόρνης, η οποία πριν να την καθαρίσει ο Χριστός, πριν έρθει ο Χριστός δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι που αποτελούν την Εκκλησία είμαστε φαύλοι, είμαστε μέσα στην ιδωλολατρεία, είμαστε μέσα στο σκότο, μέσα στην ρυπαρότητα, μέσα στην αμαρτία. Και αυτήν την αμαρτωλή Εκκλησία, μόνο των πονηρευμένων ανθρώπων, αγάπησε ο Χριστός και τον πήρε κοντά του και αγίασε την Εκκλησία και την έκαμε νύφη Αγία και άνομο. Θυσίασε τον εαυτό του και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ της Εκκλησίας και μας έδωσε υπόδειγμα ζωής ο Κύριος. Άρα λοιπόν και εμείς, εάν είμαστε μέσα στην οικογένειά μας κατά μίμηση του Χριστού, πρέπει να θυσιαστούμε για τους ανθρώπους που αποτελούν την Εκκλησία, την κατοίκον Εκκλησία. Τη σύζυγό μας, τα παιδιά μας, τους συναδέλφους μας, τους συγγενείς μας και όλους τους υπόλοιπους. Αν το δούμε έτσι θα καταλάβουμε τη μεγάλη αξία που έχει το Ευαγγέλιο. Κάποιος εκεί θέλει να ρωτήσει κάτι.
0: Ο Γιάννης στο μικρόφωνο. Σταύρο.
1: Έχει ένα χέρι.
0: Προηγείται ο Γιάννης στο βάτο. Εκεί. Σήκωσε το χέρι σου Γιάννη και άλλο πιο κοντά. Είναι Σταύρο.
5: Κυρίσουμε τη σειρά.
1: Ναι. Να σας πω για να κρατώ με το χέρι. Πριν λίγα καιρό ήμουν στη Θεσσαλονίκη και είχε μια μεγάλη συγκέντρωση και έκανα μια ομιλία εκεί. Οι άνθρωποι ήθελαν να βρίσκουν το χέρι μου μετά. Αλλά ήρθε ένα σκύλος εκεί και προσπαθούσε να διασώσει από το πλήθος και του έπαιρνε το χέρι του και του φίλουσε εκείνο. Και αυτός φώναζε λάθος χέρι. Και λέω, άφησε το χέρι σου να με γλιτώσεις από το... και ο φώναζε κανένας λάθος χέρι. Και μου είπε, άμα βλέπω το χέρι τώρα ψηλά, θυμάμαι το σωσία μου.
0: Γιάννη, κοντά στο μικρόφωνο, με στέλνωσε.
6: Ευλογείτε. Θα ήθελα να ρωτήσω, κάποια περίοδο της ζωής μου, αναποδόμουν να πω κάτι προσωπικό, το οποίο μπορεί να ταυτιστούν και άλλοι, να είναι πιο γενικό. Θα μιλήσω όμως εκ πείρας. Κάποια περίοδο της ζωής μου, για αρκετά χρόνια, αναπαυόμουν πολύ στη προσευχή, στη μελέτη και όλα αυτά και σχετίζονταν με τα προηγούμενα ερωτήματα. Τα τελευταία χρόνια όμως δεν βρίσκω αυτή την ανάπαυση. Υπάρχει μια ξηρασία. Ξέρω ότι υπάρχει πνευματική ξηρασία. Δεν νομίζω ότι έχω φτάσει σε τέτοια επίπεδα να μιλάμε για πνευματική ξηρασία. Πώς μπορώ όμως όταν διαβάζω κάτι και δεν μου κάνει το κλικ πια να βρω ξανά αυτή τη ζεστασιά του Χριστού, της προσευχής, της μελέτης και όλα αυτά.
1: Σωτήρης το όνομα σου.
5: Ιωάννης.
1: Ιωάννη, κοίταξε. Αυτό το περάσαμε όλοι, αυτό το πράγμα. Διότι συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά συνήθως, στην αρχή υπάρχει δωρεάν χάρης. Ο Θεός δηλαδή, για να μας τραβήσει κοντά Του, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, κάνει σαν τον καλό ζαχαροπλάστη, που λέει, διαφημίζει το ζαχαροπλαστείο του και δίνει φτηνά τα γλυκά του όλα και τα χαρίζει ακόμα. Αν πας και γλυκαστείς όλοι, δεν τα αγοράζεις. Πρέπει να τα αγοράσεις τα γλυκά, δεν τους τα δίνει δωρεάν. Η δωρεάν χάρη είναι τα πρώτη επαφή μας με τον Θεό, που γίνεται αυτό που λες εσύ. Αισθανόμαστε την χάρη, αισθανόμαστε την γλυκύτητα του Χριστού, την προσευχή, την μελέτη, τρέχουμε στην Εκκλησία, τρέχουμε στις αγρυπνίες, τρέχουμε στις ομιλίες, τρέχουμε παντού. Μετά όμως αυτή η χάρη αποσύρεται. Όχι ότι φεύγει ή μας εγκαταλείπει, δεν μας εγκαταλείπει, αλλά επειδή πρέπει και εμείς να καταβάλουμε την ελευθερία μας και να δουλέψουμε πνευματικά στον εαυτό μας και ίσως και λόγω της απροσεξίας μας μερικές φορές και κάποιας αμέλειας που μας διακατέχει, για πολλούς λόγους αυτή η χάρη υποτονεί μετά και πρέπει να μην εργαστούμε πνευματικά. Και θα δούμε από πού πέσαμε. Δηλαδή θα δούμε, όπως έλεγε ο γέροντάς μας, από ποια πόρτα βγήκαμε, από ποια ξαναμπούμε. Συνήθως από την αμέλεια. Η αμέλεια φέρνει αυτή την χαλάρωση. Εάν ας πούμε πούμε ότι παρόλο που βαριέμαι να πάω στην εκκλησία θα πάω. Παρόλο που δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ, θα προσευχηθώ. Παρόλο που δεν έχω διάθεση να μελετήσω, θα μελετήσω. Σιγά σιγά επανέρχεται αυτή η καλή διάθεση. Αλλά είναι προσοχή πάρα πολύ, διότι η αμέλεια είναι σαν το δηλητήριο που δηλητηριάζει πριν εμάς. Και μετά παραβιώνεσαι στο θάνατο.
7: Ευλογείτε, Πανία, ρώτατε, καλώς ήρθατε. Διάβασα το γεροντικό αυτές τις μέρες έτσι, και έπεσα σε μια διδαχή ενός γέροντα που με έχει δυσκολέψει πολύ λίγο στο μυαλό μου. Και θα ήθελα να σας τη διαβάσω όπως τη διάβασα, να μας πείτε κάτι. Αν λέγει λοιπόν, αν δεν είπε ο άνθρωπος με την καρδιά του, ο Θεός και εγώ υπάρχουμε στον κόσμο, δεν βρίσκει ανάπαυση. Είναι από τον Αβά Αλώνιο.
1: Ναι.
7: Σε σχέση με αυτά που μας είπατε προηγουμένως, ότι πρέπει να είμαστε έτσι ανοιχτοί και όλα αυτά, το έχω μπερδευτεί λίγο. Πώς το εννοείτε, γιατί σκέφτομαι ότι μας πάει λίγο προς τον εγωισμό αυτό. Για τους μοναχούς το καταλαβαίνω. Η ξενιτεία, ότι ο μοναχός πρέπει να είναι μόνο με τον εαυτό του, ας πούμε. Αλλά για εμάς που είμαστε στον κόσμο, που έχουμε οικογένειες, παιδιά, συγγενείς.
1: Είναι για να μας βοηθήσει αυτό το ρητό, να μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε στο στόχο μας. Να μην μας κλέβουν τα διάφορα ανθρώπινα πράγματα. Και καταλάβουμε ότι ο στόχος μας είναι εγώ και ο Θεός. Και όλα τα άλλα συμβοηθούν και συμβράττουν στο στόχο αυτό. Αλλά εμείς να είμαστε ξεκάθαροι. Να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι εγωιστικά και ατομικιστικά. Αλλά μαζί με τους αδελφούς μας και μαζί με την Εκκλησία ολόκληρη, πορευόμαστε σε να συναντήσουμε τον Χριστό. Εάν δεν το πει ο άνθρωπος αυτό μέσα του και αρχίσει να ασχολείται με το τι γίνεται γύρω του και τι λένε οι άλλοι και τι κάνουν οι άλλοι και τι σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι, θα χάσει τον προορισμό του. Είναι για να μας βάλει στο σωστό δρόμο. Δεν είναι για να περιφωνήσουμε τους αδελφούς μας, αλλά για να μπούμε εμείς σε μια σωστή τροχιά. Και καμιά φορά ξέρετε γι' αυτό σήμερα είναι πολύ σημαντικό, διότι αρχίζουμε να ασχολούμαστε το τι λένε οι άλλοι για μας και τι σκέφτονται για μας και τι γνώμη έχουν για μας, δεν θα ησυχάσουμε ποτέ. Θα πούμε ότι εγώ και ο Θεός είμαστε στον κόσμο αυτό και οι άνθρωποι κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν.
8: Την ευχή σας, Πανιερόδια. Έχω μια ερώτηση για ανησυχία, μπορεί να σκοτεινιάσω λίγο το ότι εδώ το θέμα. Επειδή αναφερθήκατε και στο Γέροντα Παΐσιο, είχα δει και τη σειρά του Γέροντα Παΐσιου και μετά έψαξα για τη ζωή του. Είχαμε δει και σε ποιες μονές είχε περάσει. Ήθελα να ρωτήσω πιο πολύ για ένα πλήγμα, θα έλεγα, στην Ορθοδοξία, που είναι η μονή που επέρασε και ο Γέροντας Παΐσιος, η μονή Σφιγμένου. Εμείς, σαν χριστιανοί Ορθόδοξοι, θεωρούμε αυτούς τους μοναχούς σαν ότι είναι αποσχισμένοι, ότι δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, ότι προσπαθεί κάπως εν τέλει η Εκκλησία να τους φέρει ξανά κοντά, διαγραφτήκαν, θεωρούνται πλέον χριστιανοί Ορθόδοξοι. Απορία μου.
1: Ναι.
8: Επίσης, είχα διαβάσει ότι δεν αναγνωρίζουν καν το Γέροντα Παΐσιο σαν Άγιο. Και πολλούς άλλους Αγίους.
1: Ναι. Εντάξει, αυτοί είναι κάποιοι αδερφοί μας, οι οποίοι έχουν μια έτσι πιο σκληρή στάση απέναντι στην αλλαγή του ημερολογίου. Και θεώρησαν ότι η αλλαγή του ημερολογίου ήταν πράγμα το οποίο έπληξε την πίστη του στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτά συμβαίνουν μέσα στην πορεία της Εκκλησίας, είχαμε πάντοτε δει τις περιστάσεις. Εμείς οφείλουμε να τους αγαπούμε. Και με κατανόηση να κατανοούμε τη δυσκολία τους και να ευχόμαστε να καταλάβουν και αυτοί ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν και να λαμβάνουν αυτή τη σκληρή στάση απέναντι στην Εκκλησία. Δηλαδή τελικά, αποκόπτοντας την Εκκλησία από τον εαυτό τους, αποκόπτονται αυτοί από την Εκκλησία. Και είναι πράγματι ένα θλιβερό γεγονός αυτό της μονής εσφιγμένου. Πολύ καλοί πατέρες. Εμείς είμαστε το πρωτοπέδι δίπλα από το σφυγμένο. Είχαμε πολύ καλή σχέση μαζί τους. Σε προσωπικό επίπεδο έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Δεν έχουμε κάτι μαζί τους. Είναι καλοί άνθρωποι, ταπεινοί, αγωνιστές άνθρωποι πιο πολύ. Από εκεί λίγο, παραπάνω από το κανονικό, υπάρχουν κάποιοι όμως οι οποίοι εκμεταλλεύονται. Που τέλος πάντων, επειδή δεν μπορούν κάπου αλλού να αναδειχθούν, βρίσκουν αυτούς τους ανθρώπους και τους χρησιμοποιούν κιόλας. Πάντοτε υπήρχαν τέτοια δύνατα σημεία στην Εκκλησία. Εμείς με ράπημα προσευχή αντιμετωπίζομαι και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το ότι αυτοί απεσχίστηκαν από την Εκκλησία. Ελπίζομαι και ευχόμαστε ο Θεός τους να επαστρέψουν στην Εκκλησία κανονικά.
2: Έχουμε ερωτήσεις. Πώς βάζουμε τον εαυτό μας όταν μας καταβάλει αραθυμία και απελπισία πολλές φορές. Πώς βιάζουμε τον εαυτό μας όταν μας καταβάλει αραθυμία και απελπισία πολλές φορές.
1: Ναι, να σας πω. Η αραθυμία σίγουρα είναι ένα φαινόμενο της ανθρώπινης φύσεως. Αλλά πρώτα προσέξαμε πάρα πολύ, διότι μας βλάφτει πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην νεανική ηλικία. Εμείς οι γέροι, εντάξει, είναι και η ηλικία μας τώρα, λίγο είμαστε πιο βαρετοί. Αλλά εσείς είστε νέα παιδιά, να αγωνίζεστε. Και χρειάζεται να έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή να έχουμε ένα πρόγραμμα πνευματικό, πρόγραμμα προσευχής, που να είμαστε σε μια εγρήγορση, να μας κρατάσει μια εγρήγορση. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το πρόγραμμα βοηθάει να ανάπτει ο Θείος Ζήλος, που φέρνει την προθυμία και τον αγώνα στον άνθρωπο. Η απελπισία δεν μας χρειάζεται, η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Και όταν απελπιζόμαστε από τον εαυτό μας, να ελπίζουμε στον Χριστό. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Δεν ελπίζουμε σε ανθρώπους, δεν ελπίζουμε σε ανθρώπινα πράγματα. Εάν έχουμε ελπίδα στον Χριστό, δεν γιατί να απελπιζόμαστε.
2: Ποια πρέπει να είναι η σωστή θέση μας και η συμπεριφορά μας απέναντι σε τοξικούς, γκρινιάριδες, βλαβερούς ανθρώπους. Απομάκρυση, βοήθεια, προσευχή, κατανόηση.
1: Να πάμε να δοξαθούμε εμείς. Αυτό είναι το πρόβλημα, διότι αν αρχίσω να βλέπουν τους άλλους γκρινιάριδες και τοξικούς και δηλητηριώδεις, μήπως είμαστε εμείς έτσι και δεν καταλαβαίνουμε. Οι πατέρες δεν έβλεπαν τους άλλους έτσι, τον εαυτό μας έβλεπαν έτσι. Και εμάς οι γεροντάδες μας, όταν είχαμε προβλήματα με άλλους πατέρες, με άλλα πράγματα, μας μάλλονταν εμάς, δεν μάλλονταν τον άλλο. Εντάξει, άλλο μπορεί ό,τι θέλει, αλλά εσύ όμως, γιατί κάνεις έτσι, εσύ αυτό που κάνεις είναι καλό. Εντάξει, άλλο μπορεί να είναι κρινιάρης, αλλά εκεί δεν μπορεί να το διορθώσεις, ούτε έχεις λόγο γι' αυτό. Εσύ τι κάνεις απέναντί του, εσύ του δείχνεις αγάπη, κάνεις υπομονή, έχεις ας πούμε προσευχή για τον αδερφό σου. Γιατί του συμπεριφέρεις έτσι. Μήπως είναι δικό μας το πρόβλημα τελικά. Πάντως η θεραπεία αρχίζει από εμάς, παιδιά, να ξέρετε. Εμείς πρέπει να δεχτούμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους.
2: Η προσευχή με την μονολόγηστη ευχή του Ιησού μπορεί να αντικαταστήσει τις τυπικές ακολουθήσεις όπως το απόδειγμα κλπ.
1: Στο Άγιον Όρος είχαμε αυτή την παράδοση, όταν είχαμε κάνει την ακολουθία μας με την προσευχή του Ιησού, με το κομποσχύρι δηλαδή, κάναμε όση ώρα κάναμε στην υπόλοιπη ακολουθία, κάναμε προσευχή με την μονολόγια στην ευχή. Δηλαδή, μία ώρα ας πούμε σπερινός, μία ώρα κάναμε κομποσχύρι. Τρεις ώρες ακολουθία του Όρθου, κάναμε τρεις ώρες κομποσχύρι. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά χρειάζεται λίγο παραπάνω έτσι προσπάθεια. Είναι λίγο κουραστικό αυτό. Ενώ με τα τροπάρια και με το ψαλμούς είναι πιο εύκολο αυτό να γίνει.
2: Ίσως και με ευλογία του πνευματικού,
1: βέβαια. Και βέβαια, με το πνευματικό. Εννοείται όλα αυτά θα πρέπει να πάρουν ευλογία. Να είναι μην κάνουν πράγματα μόνοι μας. Δεν τα ξέρω με αυτά, πατέρα μου. Δεν τα έχουμε εμείς στην Κύπρο αυτά.
2: Καλώς τα
1: φαίνεται. Αυτό το ακόμα δεν πειράζει. Πες το.
2: Βέβαια είναι ένα θέμα που, εντάξει, να το πούμε. Λέει ένας νεαρός, ρωτάει τι γίνεται σχετικά με τη ρύθμιση του νόμου από το κράτος για τον προσωπικό αριθμό.
1: Δεν ξέρω παιδιά να σας πω αυτό, δεν τα μελετώ. Εμείς στην Κύπρο δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν το έχετε στην Ελλάδα, φαίνεται. Εμείς μπορείς να το πράγμα και μην ξέρουμε. Δεν ξέρω, δεν μας απασχόλησε αυτό το πράγμα. Ίσως έχουμε άλλα θέματα. Αλλά μην ανησυχείτε, έχουμε την Εκκλησία, παιδιά, μην ανησυχείτε. Ακολουθήστε την Εκκλησία, ό,τι σας πει η Εκκλησία κάνετε. Όποιος είναι με την Εκκλησία δεν χάνει ποτέ. Ας είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία, αυτό θα έχουμε κατά νου.
4: Την ευχή σου, Πανιερότατε. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε πει σε κάποιες ομιλίες σας για μια περίπτωση ενός νεαρού, όταν ήσασταν πιο νέος, που τον είχατε πάρει στο Άγιο Όρος, ήταν πολύ καλό παιδί μεν, αλλά παγωμένη η ψυχή του, και τον είχατε πάει και στο Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για να προσευχηθεί γι' αυτόν. Και είχαν κάνει πολλοί πατέρες προσευχή για αυτό το παιδί, και η καρδιά του παρέμεινε παγωμένη. Αυτό έτσι με προβλημάτιζε και με σόκαρε. Λέω, το καλό δεν κάνει πάντα το κακό, δηλαδή δεν μπορούσε να αλλοιωθεί η ψυχή αυτού του παιδιού. Εμείς εδώ προσευχόμαστε για ανθρώπους μας που είναι παγωμένοι. Δεν πρέπει να έχουμε την ελπίδα ότι θα αλλοιωθεί τελικά με το καλό η ψυχή τους.
1: Ναι.
4: Ευχαριστώ.
1: Αυτό το παιδί όμως δεν ήθελε ο ίδιος να αλλοιωθεί η ψυχή του. Ο Θεός δεν καταργεί την ελευθερία μας. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, για τους φίλους μας, για τους αδερφούς μας σίγουρα. Προσεύχονταν πάρα πολλοί πατέρες. Αλλά ο ίδιος δεν ήθελε να αλλάξει η ψυχή του. Δεν είχε καλή διάθεση σε αυτό το θέμα. Καλό παιδί ήταν και καλό παιδί είναι μέχρι σήμερα. Αλλά δεν ήθελε. Ήταν πολύ αρνητικός σε αυτό το θέμα. Και ο Χριστός σέβεται την ελευθερία μας. Δεν μας καταστάται για την ελευθερία μας. Είναι θέμα προσωπικής ελευθερίας. Αλλά εμείς οφείλουμε να προσευχόμαστε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μόλις την τελευταία στιγμή θα αδικήσει. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στην ζωή του ανθρώπου.
9: Ευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
9: Ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται η προσευχή από καθήκον ανάγκη, δοξολογία κτλ. Και πώς εκείνη η μοναχή προσεύχονταν 4-5 ώρες χωρίς να γνωρίζουν στην ουσία, χωρίς να έχουν διαβάσει.
1: Όπως κάποιος που έχει ανορεξία, δεν έχει όρεξη να φάει τίποτα. Ή τρώγεται πολύ πολύ πολύ λίγο, ή σαν να μην πεθάνει. Αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δηλαδή τρώγοντας λίγο, τότε αυξάνει και η διάθεση. Και οι άλλοι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν από την αρχή αυτή την διάθεση, ίσως. Αλλά γνωρίζονταν. Και είχαν πρόγραμμα και ήταν αυστηροί στο πρόγραμμά τους. Είχαν ακρίβεια στο πρόγραμμά τους. Και έτσι σιγά σιγά αυτή η βία, αυτή η άσκηση, αυτή ο αγώνας έκανε και την όρεξη. Και άνοιξε η καρδιά τους και δείχθηκαν τη χάρη του Θεού. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος όταν δεν έχει τη Θεία χάρη μέσα δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Αλλά και χάρη για να έρθει θέλει αγώνα, δεν έρχεται έτσι αμέσως. Εντάξει, στον περίοδο της δωρεάν χάρη του είναι εύκολο, αλλά μετά θέλει αγώνα. Αν αγωνιζόμαστε όμως και ο καλός σου βλέπει τον αγώνα μας, θα μας δώσει τη χάρη του και η χάρη θα ενεργήσει τα υπόλοιπα.
2: Ναι, θα έρθει και το χέρι σας.
10: Την ευχή σας.
1: Ναι,
10: είναι κάποιες ερωτήσεις από τα παιδιά που δεν είναι εδώ παρόντα και μάλιστα ένα ζευγάρι το οποίο έδωσε την άδεια, εδώ το διαβάζω, μόλις γυρίσαν από θεραπεία από Γερμανία.
1: Έτσι.
10: Σας άκουσαν χτες, ήταν χτες στην εκδήλωση μου γράφονται με τον Άγιο Παΐζιο.
1: Ναι.
10: Αν η προσευχή που κάνουμε αρκεί για να είμαστε κοντά στο Θεό, εκτός από την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, και ο σύζυγος ο οποίος περνάει αυτή την δύσκολη αρρώστια, ένιωθε ότι δεν ήταν αρκετή η προσευχή για να νιώσει αν είναι κοντά στο Θεό.
1: Εντάξει, αυτό είναι τη θέμα λίγο προσωπικό. Τώρα πρέπει να το δούμε πνευματικό του, αλλά γιατί να αμφιβάλλουμε αν είμαστε κοντά στο Θεό, αφού κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ταπεινά και απλά. Παρακαλούμε τον Χριστό να μας ελεήσει. Είμαστε κοντά στο Θεό, γιατί να πούμε ότι δεν είμαστε. Δηλαδή δεν είναι και ωραίο πράγμα συνέχεια σε όλα να βάζουμε ερωτηματικό και να αμφισβητούμε τον εαυτό μας. Αφού κάνω τα καθήκοντά μου, τα πνευματικά μου καθήκοντα, τότε τι μπορώ άλλο να κάνω, τα αφήνω τα υπόλοιπα στα χέρια του Θεού.
10: Ναι. Το συνεχίζω γιατί επειδή τυχαίνει να τους γνωρίζω. Όταν περνάει μια περιπέτεια μεγάλη και έρχεται μια πιο μικρή, ενώ την περιπέτεια του Μεγάλη όλα αυτά οι σχέσεις είναι σε μια κατάσταση προσευχής και προσοχής, όταν περάσει αυτή η περιπέτεια αρχίζουν, χαλαρώνουν, δεν ξέρω τι, και αρχίζουν οι δυσκολίες μεταξύ τους στο ζευγάρι.
1: Ναι.
10: Και δεν μιλάω για το προσωπικό ζευγάρι, αλλά νομίζω ότι πάντοτε συμβαίνει.
1: Βέβαια, ναι, συμβαίνει πάντα δυστυχώς.
10: Εγώ έδωσα μια απάντηση μικρή, ότι δεν μπορεί να περνάτε τα Ιμαλάια και να σκαλώνετε στο Λυκαβητό.
1: Κι όμως.
10: Νομίζω ότι...
1: έτσι, είναι αυτό που λέει μια στεγόνα ξεχυλίζει το ποτήρι. Μπορεί ολόκληρο το ποτήρι να γεμίσει με ένα κουβά νερό και μια στεγόνα να ξεχυλίσει. Και συμβαίνει αυτό που λέει, κουράζονται οι άνθρωποι πολλές φορές και κάπου χαλαρώνουμε και μετά γίνεται μια ζημιά. Θέλει συνεχή προσοχή, συνεχή προσπάθεια.
11: Προηγείται η κοπέλα που είναι πίσω από εσάς. Ποιο πίσω είναι, ναι.
12: Την ευχήσα.
11: Το όνομά σας.
12: Γεωργία Μαρία.
11: Γεωργία Μαρία.
12: Θέλω να ρωτήσω, ο λόγος και ο βίος των Αγίων μας έχει ένα μήνυμα επίκαιρο για τη σύγχρονη κοινωνία?
1: Βέβαια. Μόνο και μόνο η παρουσία των Αγίων μας μαρτυρεί ότι όλα όσα λέγονται από το Ευαγγέλιο και από τον Χριστό μας και από την Εκκλησία είναι αληθινά. Αυτό είναι η παρουσία των Αγίων. Κυρίως αυτό μαρτυρούν οι Άγιοι. Ότι όλα όσα είπε ο Χριστός είναι όλα αλήθεια. Είναι η επαλήθευση του Ευαγγελίου οι Άγιοι μας. Δεν είναι μόνο διάφορες ας πούμε διδασκαλίες, αλλά το Ευαγγέλιο το ίδιο, αυτά που υποσχέθηκε ο Χριστός σε εμάς, γίνονται πραγματικότητα. Όταν τα βλέπουμε στους Αγίους μας, αλίμονο.
13: Την ευχή σας, Πάτερ, είναι δυνατόν. Έχω άγχος λίγο.
1: Γιατί?
13: Δεν ξέρω. Όταν μιλάω σε κόσμο, παθαίνω. Πάντα. Είναι δυνατόν, από τη στιγμή που υπάρχει τόσο πόνος, να υπάρχει και ελευθερία?
1: Γιατί να μην είναι δυνατό? Υπάρχει πόνος, υπάρχει και ελευθερία. Ο πόνος είναι σύμπτωμα που έρχεται μεταπτωτικά στον άνθρωπο. Αυτός δεν μας έπλασε για να πονούμε. Αλλά μεταπτωτικά υπάρχει ο πόνος. Αλλά η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Δεν επιλέγουμε εμείς τον πόνο. Έρχεται ο πόνος στον μας και μας βρίσκει. Μέσα από τα διάφορα γεγονότα που έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, θα τα αντιδεξιοποιήσουμε πνευματικά και θα κάνουμε τον πόνο ευλογία. Ο πόνος γίνεται ευλογία. Εάν να αξιοποιήσω άνθρωπος πνευματικά, γίνεται ευλογία ο πόνος.
11: Μια ερώτηση. Τι συμβαίνει όταν προσευχόμαστε? Δεν ξέρω πώς μπορώ να το ερμηνεύσουμε αυτό, ίσως.
1: Όταν προσευχόμαστε, είναι μια ενέργεια δική μας, του νου μας, της ψυχής μας, που πορεύεται προς τον Θεό και ο Θεός απαντά πίσω στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι μια κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Δεν είναι μια, όπως είναι ας πούμε ο διαλογισμός, που είναι μια ενέργεια που ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο. Η προσευχή ξεκινά από τον άνθρωπο, πάντοτε με τη Θεία Χάρη βέβαια, πορεύεται προς τον Θεό και για τον Θεό επιστρέφει πίσω στον άνθρωπο και τρέφεται ο άνθρωπος. Και ένα Κύριε ελέησον να πούμε, για ένα Κύριε σου Χριστέ ελέησον με. Ο Θεός δεν το παραβλέπει, ο Θεός δεν είναι άδικος. Ό,τι του δώσουμε θα το πάρει και θα το επιστρέψει πίσω εξαγιασμένο.
11: Να προηγηθούν. Ποιος σήκωσε, εσείς η ίδια? Κάποιος που δεν έχει κάνει ερώτηση, μετά να επανέλθουμε στη δεύτερη ερώτηση, ανάλογος στο κουράγιο
1: και το χρόνο. Έχει ένα χέρι.
11: Ναι, το είδατε εσείς, ναι, ναι. Ο Αντώνης. Ο Αντώνης, να πάρει όμως το μικρόφωνο, Αντώνη.
1: Δικαιούται, Αντώνης.
11: Κοντά στο μικρόφωνο, Αντώνη.
1: Είναι κύριε Αντώνη, καλά έκαμε.
14: Καλά έκαμε. Έχω πρώτη, δεύτερη, τρίτη ερώτηση, αλλά εντάξει, περισσότερες απαντήθηκαν από αυτά που λέγατε. Θέλω να ρωτήσω ένα από αυτά, είναι για την πίστη. Ας πούμε στην Αγία Γραφή, η Γραφή για πίστη που μετακινεί όρη, που ενεργεί θαύματα, που σώζει, που μεταμορφώνει. Ποια είναι ακριβώς αυτή η πίστη σύμφωνα από την Ορθόδοξη Παράδοση? Πώς αποκτάτε, πώς ενεργεί μέσα στον άνθρωπο? Γιατί δεν έχω ούτε ένα κόκκο από αυτό, γιατί αν το είχα το είχα καταλάβει, δηλαδή αυτό.
1: Πολύ ωραία, Αντώνη, η ερώτησή σου. Και θυμάμαι ρώσα και εγώ μια φορά το είδα τον Άγιο Παΐσιο. προγέροντα πώς και δεν γίνεται τίποτα εμείς. Μου λέει, καλά, τι θέλει να κάνει, να στήσει κανένα νεκρό. αλλά τέλος πάντων, ναι, μου κοίταξε να δεις. Πίστη να σου κόκκω συνάπαιος, πιστεύω ότι όλοι έχουμε. Αλλά εκείνο που δεν έχουμε είναι ταπείνωση. Διότι η ταπείνωση είναι αυτή που δημιουργεί τα θαύματα, δια της πίστεως. Διότι αν κάναμε θαύματα με τη δύναμη της πίστεως, χωρίς ταπείνωση, θα κεβόμαστε ολόκληροι. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα και είμαστε όλο περηφάνεια. Φαντάζεστε και να κάνουμε και θαύματα. Άρα η ταπείνωση μας χρειάζεται, Αντώνη, που θέλει πολύ δουλειά αυτή και πολύ σκάψιμο.
2: Ναι. Κωνσταντίνα, να πάρεις το μικρόφωνο πρώτα.
15: Κάποιος γνωρίζει με το ονόματα.
1: Βέβαια. Ο Ποιμήνο καλός.
16: Την ευχή σας, Γέροντα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε εδώ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θίξατε ένα πολύ ωραίο θέμα, την ταπείνωση, που είναι κάτι που σίγουρα μας αφορά όλους πάρα πολύ και όλοι σίγουρα κάπως δυσκολευόμαστε. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο ταξίδι για να την αποκτήσουμε. Αλλά προσωπικά,

0: πώς μπορούμε να ταπεινωθούμε σε αυτές τις εποχές που η επιστήμη, η τεχνολογία ίσως δεν αφήνει τόσο πολύ τα περιθώρια και οι δουλειές ίσως που κάνουμε κι εμείς οι περισσότεροι.
1: Μην ανησυχείτε. Θα σου πω ένα ανέκδοτο. Λέει, πούλησαν κάποιοι πούλησαν αεροπλάνα στους Αιγύπτιους, ξέρω εγώ που τα πούλησαν. Και τους έδειξαν πώς απογειώνονται, πώς πάνε, πώς έχουν κτλ. Λέει, μας δείξτε πώς προσγειώνονται. Λέει, μην φοβάστε να σας προσγειώσουν οι Εβραίοι. Λοιπόν, μην φοβάστε για την ταπείνωση, να σας προσγειώσουν τα δεδομένα της κοινωνίας. Κάθε μέρα στην κοινωνία που είμαστε, έχουμε χιλιάδες ευκαιρίες ταπείνωσης. Εμείς τώρα που ερχόμαστε μέχρι να έρθουμε εδώ, κάναμε 50 λεπτά. Παντού μπαίνουν, βγαίνουν, εγώ τα χάσα, δεν ξέρω να οδηγώ κιόλας, αλλά ο οδηγός πρέπει να έχει μεγάλη ταπείνωση για να τα βγάλει πέρα. Από ένα απλό γεγονός. Δηλαδή η ζωή μας με τόσες κριτικές που έχουμε μπροστά μας, με τόσες απορρίψεις, με τόσους βιασμούς της ελευθερίας μας, της αξιοπρέπειας μας κτλ. Χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση, αλλά αυτό είναι ευλογία. Διότι η ταπείνωση έρχεται μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες ταπεινώσεως. Όταν μας συμπεριφρονούν, όταν μας κόβουν τα θελήματά μας, μας παραβιάζουν την ελευθερία μας, μας παραβιάζουν τα καλώς νόμενα συμφέροντά μας και εμείς κάνουμε υπομονή και ανεχόμαστε τους αδελφούς μας, με αγάπη βέβαια, τότε αυτό είναι ταπείνωση. Μαθαίνουμε ταπείνωση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και ερωτήσει από τον κάτω όροφο ήρθε. έχω ακούσει να λέτε εσείς ότι εξομολογούσε τους Άγιους Πατέρες στο Άγιον Όρος, ακόμη και κάποιους Αγίους όπως ο Άγιος Εφραίμ της Αριζόνα. Δεν θέλω να μάθω τι αμαρτίες είχε ο καθένας προσωπικά για ικανοποίηση, περιέργηση ή για κατάκριση. Θέλω όμως να μάθω τι αμαρτίες μπορεί να είχαν αυτοί οι άνθρωποι για να συνειδητοποιήσουν το βάρος της δικής μου αμαρτωλότητας. Καθώς και ίσως να βρω μια ανάπαυση για κάποιες φορές, έχω λογισμό ότι αν ακόμη και αυτοί είχαν αμαρτίες σε αυτά τα πνευματικά επίπεδα, τότε για μας η σωτηρία περνάει πάρα πολύ στενή οδό. Με απλά λόγια, τι αμαρτίες μπορεί να έχει ένας έμπειρος μοναχός που ζει ένα σχετικά αποστηρωμένο περιβάλλον.
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ, επειδή στην συνοδεία μας είμαστε όλοι νέοι τότε, και ήμουν πιο μεγάλο στην ηλικία, δηλαδή στην μοναχική ζωή, 23 χρόνων, έγινα ιερομόναχος και πνευματικός. Και έρχονταν πολλά γεροντάκια από τη Σκήτη να εξομολογηθούν και ντρεπόμουν πάρα πολύ, διότι ήμουν πολύ νέος και αυτοί ήταν γέροντες. Αλλά αυτοί δεν είχαν καμιά αναστολή να εξομολογηθούν κοντά μου, γιατί δεν τους ενδιέφερε ποιος είμαι εγώ. Αυτό σου ενδιαφέρει να είσαι ιερέας και να είσαι πνευματικός, να διαβάζεις την ευχή της συγχωρητική. Τώρα τι έλεγα, και εγώ πράγματι διαρωτώ μου τι θα πούν οι γέροντες αυτοί. Αλλά έλεγαν και αυτοί τα ανθρώπινα στοιχεία τα οποία είχα. Κάποια ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία βέβαια ήταν πολύ αθώα και πολύ απλά πράγματα, αλλά όμως ήταν ανθρώπινα, ήταν... Φυσικά, οι άνθρωποι ήταν φυσικοί άνθρωποι. Δεν αισθάνονταν κόμπλεξ να πούνε ότι μα πώς θα πω τώρα εγώ αυτό το πράγμα ή τι θα κάνω. Και ο γέροντας, το γέροντας μας, τον πηγαίναμε το πρωί να βάλουμε μετά να πάμε να λειτουργήσουμε. Εάν ήθελε κάτι να μας πει, μας έλεγε, σαν εξομολόγηση, το έλεγε εκείνος. Όπως εμείς γέραμε σε αυτό, γέροντα, είχα αυτό και αυτόν τον πειρασμό. Και αυτός έλεγε τα δικά του. Αλλά η αγιότητα δεν είναι και στην αναμαρτησία. Δεν ήταν αναμάρτητοι οι Άγιοι, ούτε αλάνσαστοι, ούτε αψεγάδιαστοι. Ήταν ταπεινοί άνθρωποι και μετανοούσαν. Αυτή είναι η μεγάλη αξία των Αγίων. Και γι' αυτό το Ευαγγέλιο που λέει να είμαστε τέλειοι, δεν είναι να γίνουμε αναμάρτητοι, αφού δεν θα γίνουμε ποτέ αναμάρτητοι. Τουλάχιστον πρακτικά. Αλλά η τελειότητα είναι να είσαι ταπεινός και να μετανοείσαι τις αναλάθεις σου. Αυτή είναι η τελειότητα. Δεν είναι τα άλλα πράγματα.
2: Μια ερώτηση από ένα ζευγάρι, μάλλον δεν πλέον ζευγάρι. Με πίστη στο Θεό ως μητέρα και μετά το διαζύγιο, πώς μπορώ να προστατεύσω το παιδί μου συναισθηματικά και πνευματικά όταν ο πατέρας το έχει διαπράξει μοιχεία. Πώς μπορεί η Εκκλησία να μας στηρίξει σε αυτήν την κατάσταση.
1: Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές. Ό,τι μπορείς θα κάνεις.

0: να περισσώσετε περισσώσεις, αλλά καλό είναι να βάζουμε καλό λόγιο στα παιδιά μας για τους γονείς τους. Να μην λέμε ότι ο πατέρας σου έκανε μοιχεία και είναι μοιχός και να εξηγάς τι είναι μοιχεία και τι είναι αυτά τα πράγματα. Διότι τραυματίζουν τα παιδιά μας. Καλύτερα να έχουν καλούς λογισμούς και να τους μιλούμε με καλόν τρόπο για τα διάφορα θέματα και να μην τους βάζουν κακού λογισμού στην καρδία τους. Διότι θα τραυματιστούμε τα περισσότερο.
1: Και κάτι σε αυτό,
2: πολλές φορές, συγχωρέστε να πω ότι στις διαζεύξεις οι γονείς χρησιμοποιούν τα παιδιά.
0: Εκεί είναι πάντα δύσκολα,
2: είναι
0: πολύ δύσκολα.
2: Ναι.
0: Πολύ δύσκολα.
2: Δηλαδή, τα στρέφουν εναντίον του άλλου.
0: Τραυματίζουν τα παιδιά μας.
2: Ναι.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και οι γονείς είναι σε δύσκολη θέση για αυτή.
2: Πώς τελικά γινόμαστε ελεύθεροι με τόσα δεσμά γύρω μας?
0: Όταν ο Χριστός κατοικεί στην καρδία του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται πλήρης. Δεν αισθάνεται ούτε εχμάλωτος, ούτε καταπιεσμένος, ούτε τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιες αισθήσεις ότι είμαστε καταπιεσμένοι, είμαστε δεσμευμένοι, είμαστε εχμάλωτοι, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική μας ζωή. Οι άνθρωποι του Θεού δεν αισθάνονται ποτέ εχμάλωτοι. Είναι θέμα πώς το αντιμετωπίζουμε. Είναι ο λογισμός. Πάνω απ' όλα είναι καλό λογισμός. Ο Άγιος Παΐσιος πολύ διδάσκει τους καλούς λογισμούς. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ήρθε ένα παιδί τότε που ήμασταν εκεί, ήταν να γίνει δόκιμος και ήταν πολύ καλό παιδάκι, αλλά είχε πολλές προϋποθέσεις. Δηλαδή φανταζόταν ότι θα έρθει στο μοναστήρι, θα γίνει όλα όπως θα ήθελε εκείνος. Ο ηγούμενος τον έβαλε σε ένα μεγάλο δωμάτιο όπως είναι αυτή η αίθουσα εδώ. Το κελί του ήταν τόσο μεγάλο δηλαδή, μια αποθήκη. Και του έρχεται σαν λογισμό, λέει, με καλά όλοι έχουν ένα κελί και εγώ με βάλει στην αποθήκη, τεράστια αποθήκη. Και ήταν πραγματικά ένα χάος. Εμείς είχαμε ένα κελάκι καλογερικά, ωραία, ας πούμε έτσι, ασκητικά, και ως σε μια τεράστια αποθήκη. Πήγα στον Άγιο Παΐσιο, του λέει, δεν θέλω να φύγω από το μοναστήρι, δεν μου αρέσει το κελί μου. Του λέει, γιατί τι έχει το κελί σου, είναι τεράστιο. Λέει, αστάσου να αυτό το δω, του λέει. Πήγε μια φορά που ήρθε στη λειτουργία, αλλά είπα να ανοίξει το κελί σου. Πήγε το ανοίξει το κελί του, δεν πράγματι την αποθήκη τόσο μεγάλη. Του λέει, αυτό το κελί σου, λέει, ναι, τι, πόσο το θέλεις, πόσο επιβάζω θέλεις. Λέει, 2x2. Πιάνει μια κυμολιά ο γέροντας, το έκανε κάτω στο άπορο. 2x2, του λέει, αυτό είναι το κελί σου, το άλλο είναι η αποθήκη. Του λέει και πόρτα, του λέει, θα σηκώνει το παράθυρο, πώς το παράθυρο. Και πράγματι ο κύριος αντιπλάφτηκε. Δηλαδή ο λογισμός είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τι λογισμούς έχεις? Αν έχεις καλό λογισμό, έχεις κακό λογισμό.
3: Μοχή σας. Η Κρήτη σας ακούει αυτή τη στιγμή. Έχω 4 ερωτήσεις από Κρήτη και από Ηράκλειο και από Χανιά. Τι έχετε να πείτε για τις μανούλες με τα μικρά παιδιά που προσπαθούν να μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια ζωή εν Χριστώ? Και συνήθως εμείς είμαστε που φταίμε για όλα, ενώ εμείς είμαστε από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι και το βράδυ που σχεδόν πετάμε και δεν περπατάμε για να τα προλάβουμε όλα.
0: Σίγουρα οι γονείς οπωσδήποτε κάνουν μεγάλο αγώνα για τα παιδιά τους, αλλά και τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι παιδιά του αγώνα των γονιών. Όμως και εμείς δεν καταλαβαίναμε τους γονείς μας. Όταν μεγαλώσουμε τότε θα τις καταλάβουμε. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι και τα παιδιά μας δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Θα πω πάλι από τον Άγιο Παΐσιο κάτι που έλεγε πολύ ωραίο. Όταν ερχόντουσαν άνθρωποι και του έλεγαν, «Γέροντα, δεν μπορεί να με καταλάβει ο γονιός μου». Λέει, «Δεν πειράζει, μπορείς να καταλάβει. Κατάλαβε τον εσύ». Κατάλαβε τον εσύ ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει. Και μετά θα λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή, και ο γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του στα 15 του, στα 16 του, στα 12 του, στα 13. Δεν μπορεί να καταλάβει τον αγώνα του γονιού. Δεν μπορεί να το καταλάβει, τι για να κάνουμε. Και σίγουρα στην εφηβεία θα έχει αντιδράσει. Και μια φορά και αυτά δεν τα παίρνουμε ταπεινά. Και εντάξει, σίγουρα πληγώνεται ο καλός γονιός άμα βλέπει μια δυσκολία από τα παιδιά του. Αλλά μήπως και αυτά να αξιοποιηθούν πνευματικά.
3: Όταν αυτό συμβαίνει σε σχέσεις όμως, αυτό που είπατε με τα παιδιά, στη σχέση του ζευγαριού, δηλαδή ο καθένας είναι στην κοσμάρα του, αν το πούμε στον κόσμο του, Μπορεί να μην έχει διαπραχθεί μοιχεία όπως υπόθηκε σε μια ερώτηση, αλλά να έχει αφιερώσει τις 23 από τις 24 ώρες ο ένας από τους συζύγους στο θέμα το επαγγελματικό και ο άλλος τραβάει το λούκι. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει πολύ αγώνας για να μπορεί να κρατήσει κανένας. Η μοιχεία είναι στατική, δηλαδή μπορεί να συμβεί όχι μόνο με πρόσωπο.
0: Βέβαια, και με το τηλέφωνο. Άμα βλέπεις το τηλέφωνο συνέχεια και δεν μιλάς στο άλλου, τι είτε θέλεις. Υπάρχουν πολλά σήμερα, υπάρχουν πολλά, πατέρ μου, αλλά νομίζω ότι όλες οι δυσκολίες μέσα στο γάμο, όπως και στο μοναχισμό και παντού, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ταπείνωση και με αγάπη. Και αν μπορεί να καταλάβει άλλος κάτι να το πούμε, να το πούμε. Αν δεν μπορεί να καταλάβει, θα κάνω υπομονή να δούμε πότε θα θέλω να το καταλάβει.
3: Μια ερώτηση από εκπαιδευτικό στα Χανιά. Πολλές δυσκολίες γύρω πολύ προβολή του κακού. Πώς δεν θα απογοητευτεί ο άνθρωπος της Εκκλησίας, πώς θα κρατήσει την ειρήνη του Χριστού. Αντίθετα, συναντάμε συχνά ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, με τη Θεία Κοινωνία και μοιάζουν ατάραχοι και ήρεμοι. Από τι εμπνέονται. Παραδείγματος χάρη, μαθήτρια βάπτιστη στο σχολείο είναι από τα καλύτερα παιδιά, ευγενική, δίκαιη, ήρεμη, άψογη συμπεριφορά, χωρίς, όπως λέμε εμείς, να έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι συμβαίνει.
0: Είναι καλός άνθρωπος. Ο καλός άνθρωπος δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτή που είναι της Εκκλησίας. Καλοί άνθρωποι είναι παντού. Είναι μέσα στα φυσικά δεδομένα η καλοσύνη του ανθρώπου. Και βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους να παίρνουμε μια παραδείγματα και να ενθαρρυνόμαστε να κάνουμε τον αγώνα μας. Εάν αυτοί είναι εκτός Εκκλησίας και είναι τόσο καλοί, εμείς που είμαστε μέσα δικαιούμαστε να είμαστε τόσο αδιάφοροι.
3: Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την νησικακία που όλοι λίγο πολύ έχουμε.
0: Η αγάπη είναι το αλεξιτήριο φάρμακο. Με την αγάπη και όταν θυμόμαστε ότι και εμείς έχουμε πολλές αμαρτίες που ο Θεός μπορούσε να μας νησικακίσει και να μην μας συγχωρέ μας, γι' αυτό και μας είπε στον Πάτερ ημών, να ζητούμε άφηση των αμαρτιών μας όπως και εμείς αφιέμε στον Φιλέτης ημών. Για να καταλάβουμε ότι και εμείς έχουμε πολλές αμαρτίες που ζητούμε άφηση. Δεν είναι μόνο οι άλλοι. Και να δούμε τις αμαρτίες στις δικές μας και μετά δούμε τις αμαρτίες των άλλων.
3: Και μια τελευταία κριτική απάλληλη ερώτηση. Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από φίλους ή μέλη της οικογένειας που υποτιμούν την πίστη και μπορούν να τα επηρεάζουν αρνητικά.
0: Εάν τα παιδιά μας μάθουν να έχουν σωστή σχέση με την Εκκλησία και με τον Χριστό, δεν κινδυνεύουν μετά. Δεν κινδυνεύουν.
1: Όχι, δεν τελειώσαμε.
0: Τι ωραία τελειώνετε εσύ.
1: Να το πω, θα αντέξαμε λίγο ακόμη, να δώσουμε κάνα τέταρτο ακόμη πανεπιστήμιο, γιατί είναι και αρκετά παιδιά μας όρθια, παρόλο που και ο πρώτος όροφος είναι κάτω ανοιχτός και έχουν και ήχο και οθόνη, αλλά τους βλέπω να είναι εδώ όρθιοι. Θέλουν να έχουν κατόψιν την επικοινωνία. Ο Χριστός μας λέει ότι άνευ ο νου ουδή να στεπεί ουδέν. Αυτό συνεπάγεται ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν υπάρχει πίστη αληθινή. Κάποιος που δεν πιστεύει ή που δεν είναι πολύ θερμός με την πίστη, θα μπορούσε να συνιστεί σαν δικαιολογία ότι δεν θέλησε ο Θεός.
0: Όχι βέβαια. Ο Θεός θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθείτε. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Το ότι δεν σωζόμαστε όλοι, αυτό δεν είναι θέμα δυναμίας του Θεού ή θέλησης του Θεού, αλλά η δική μας προαίρεση, η δική μας επιλογή, η δική μας θέληση.
1: Έχουμε Ιάσον. Στον Ιάσονα, θα σηκώσει την πρώτη φορά ερώτηση.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Θέλω να ρωτήσω για τις μεταμοσχεύσεις. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά στην υγεία του και να μας πούνε οι γιατροί ότι αν γίνει δωρεά των οργάνων τους θα μπορέσουμε να σώσουμε κάποιες ζωές. Προχωράμε σε αυτήν την πράξη, προσευχόμαστε για το καλύτερο ή να μας φωτίσει ο Θεός.
0: Ναι, Άσον, είναι πολύ καλή ερώτησή σου και πολύ σύγχρονη, αλλά και πολύ πολύπλοκη. Με την έννοια ότι σίγουρα αν είναι όργανα που δεν επιφέρουν θάνατο, δηλαδή οφθαλμός, νεφρά και οτιδήποτε άλλο δεν επιφέρει θάνατο, αυτό δεν έχει πρόβλημα κανένα. Το πρόβλημα έγκυται εκεί που υπέρχεται θάνατος, δηλαδή η καρδία, ας πούμε. Το ερώτημα είναι, έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε την καρδία από έναν άνθρωπο που είναι ζωντανός και να δώσουμε σε έναν άλλο για να ζήσει? Είναι ένα ερώτημα. Η Εκκλησία περιμένει να ξεκαθαρίσει και η επιστήμη πότε έχουμε θάνατο. Στον εγκεφαλικό θάνατο ή στον καρδιακό θάνατο? Οι πιο πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν στον εγκεφαλικό θάνατο, δηλαδή όταν ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος, όχι όταν είναι κλινικά νεκρός, όταν ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος. Αλλά και κάποιοι άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουμε τον καρδιακό θάνατο, δηλαδή όταν σταματήσει η καρδία. Δηλαδή μπορεί να ρευστοποιηθεί ο εγκέφαλος, αλλά η καρδιά να χτυπά, να υποστηρίζεται μηχανικά με το αναπνευστή, να χτυπά. Και έχουμε ένα ερώτημα εκεί, δεν ξεκαθάρισε ακόμα. Πρέπει επιστημονικά να καταλήξει η επιστήμη. Και η Εκκλησία μετά θα δει τι θα πει, διότι προκύπτουν πολλά θέματα. Γι' αυτό μέχρι να η Εκκλησία να απευθυνθεί, ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό το οποίο αισθάνεται σαν δική του θέληση. Σεβαστό και το ένα και το άλλο.
4: Σας ευχαριστώ.
2: Τώρα Βάσο.
5: Αλέξανδρος.
2: Αλέξανδρος.
5: Ευλογείτε.
0: Ο Κύριος.
5: Ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, όταν ένας καθηγητής, ας πούμε, μας λέει απόψεις που είναι αντίθετες, ας πούμε, με την πίστη μας ή γεγονότα τα οποία παρουσιάζω αληθινά ενώ δεν είναι, που πάλι αντιμάχονται τις αξίες μας, την πίστη μας κλπ. Εμείς, ας πούμε, ποια πρέπει να είναι η στάση μας, τι θα... όταν θέλει και αυτά, όταν αυτά θα εξετάσει κιόλας μετά, πώς εμείς θα πάμε, θα τα γράψουμε, ξέρω, θα καταλαβαίνετε, ας πούμε.
0: Να το γράψετε κατά αυτά που μας είπατε, κύριε καθηγητά, αυτά και αυτά έχουν τα πράγματα, όπως μας είπατε εσείς. Δηλαδή να το εκθέσεις το τι λέει εκείνος στη διδασκαλία του. Αλλά εσύ να μην πιστεύεις σε αυτά τα οποία ακούγονται όλα, όταν είναι πράγματα τα οποία αντίθετα με το Ευαγγέλιο, με την πίστη μας, εμείς δεν τα πιστεύουμε αυτά. Αλλά σίγουρα για να περάσεις το μάθημα πρέπει να πεις αυτά που σου λέει ο καθηγητής. Οπότε θα το πεις, όπως είπατε εσείς, έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Άλλη μια ερώτηση. Είναι ο Θεός Πατέρας μας, γνωρίζει τα πάντα. Δεν θα έπρεπε να διδάξουμε στους ανθρώπους πως με τη μελέτη της Αγίας Γραφής του Ψαλτήρου συνομιλούν μαζί του? Δηλαδή, αυτή...
0: Ναι, μα αυτό δεν είναι η Εκκλησία, παιδιά. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως μιλούμε μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό και μας είπε ο Θεός, όταν μας είπε πώς να τον επικαλούμαστε, μας είπε Πάτερ ημών. Δεν μας είπε τίποτε άλλο. Πατέρα μας. Αλλά αυτό για να το σταθεί άνθρωπος χρειάζεται πολλή δουλειά. Δεν είναι εύκολο να το σταθεί σε απόλυτα.
2: Ο Δημήτρης, να έρθει το μικρόφωνο. Δημήτρη, παρόλο που δυσκολεύσεις το μικρόφωνο, παρακαλούμε λίγο να είναι κοντά στο μικρόφωνο η ερώτησή σου. Ναι, ναι, ναι.
6: Ευλογείτε, πανιερότητα.
2: Κοντά στο μικρόφωνο, Δημήτρη, παρακαλώ. Ναι. Κοντά. Γύρισε το διαφορετικά λίγο να αρχίσει τον ήχο.
6: Ακούγουμε.
2: Τώρα, ναι. Ευχαριστώ.
6: Με προβληματίζει λίγο ή πολύ το θέμα της απληστίας, για να το συνδέσω λίγο και με το Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Αυτό που σκεφτόμαστε πολλές φορές είναι ότι δεν αφορά εμάς, τους μικρούς, αφορά τους έτσι πιο πλούσιους που θέλουν, ζητούν όλο και περισσότερα. Και επειδή έχουμε πολλούς νέους εδώ, εμείς λίγο ως πολύ...
2: Φαντάστε μικρόφωνο.
6: Ναι, λίγο ως πολύ, πατάμε και λίγο φρένο, καταλαβαίνουμε... ή πιστεύω ότι καταλαβαίνουμε ποια πράγματα χρειαζόμαστε περισσότερο, και επειδή υπάρχει πληθώρα προϊόντων, διαφημίσεων και δεν ξέρω και εγώ τι, που επηρεάζουν όλους μας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, πώς αυτό το απόψε θα πάρουν την ψυχή σου και τι θα γίνουν αυτά που μάζεψες, πώς μπορεί να το έχουμε πάντα στο νου μας, μικροί και μεγάλοι όλοι, ώστε να αποτελέσει ένα εμπόδιο, να μας οδηγήσει μια δεύτερη σκέψη του τι είναι αναγκαίο, το τι χρειαζόμαστε και πού μπορεί να βάλουμε το φρένο, δηλαδή ώστε να είμαστε και λίγο πιο ήσυχοι, να μην έχουμε τόσο άγχος. Γιατί η απληστία και το ζητώ, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, προσδίδει άγχος. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Αυτοί είναι των μεγαλύτερων. Οι μεγαλύτεροι γονείς, οι παππούδες, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, οφείλουν να διδάσκουν τους νεότερους με το παράδειγμα τους πρωτίστως και με τις καλά τους λόγια. Δηλαδή να βάζουν λίγο φαίνο στους νεότερους όταν έχουν μια απληστία. Αντί να ξέρουν τα νέα παιδιά, σίγουρα είναι στην φύση να είναι λίγο ανώριμα σε αυτά τα θέματα. Αλλά οι μεγαλύτεροι έχουμε καθήκον να τα διδάσκουμε. Εκεί που μας ακούν, εκεί που λέγονται τον λόγο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλά παραδείγματα από τους μεγαλύτερους σε εμάς ανθρώπους. Πολλές φορές το παράδειγμα μιλάει περισσότερο από τα λόγια μας και χωρίς λόγια μπορεί και να το παράδειγμα να μας βοηθήσει.
1: Γεωργία, ναι, κοντά στο μικρόφωνο παρακαλούμε. Γιατί ακούγονται και κάτω γι' αυτό, ευχαριστώ.
7: Την ευχή σας, Πανιερώτατε. Ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο συγχώρεσης προς ανθρώπους που μας έχουν βλάψει ή μας έχουν στεναχωρήσει.
0: Ναι. Αυτό θέλει μεγάλα μέτρα, βέβαια. Και ξέρετε, δεν λέει το Ευαγγέλιο να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Λέει να τους αγαπούμε. Πολύ περισσότερο από το συγχωρώ. Αρχίζω από το να συγχωρώ, αλλά πρέπει να τους αγαπήσω κιόλας. Που αυτό είναι πολύ μεγάλο μέτρο. Και ο Χριστός μας είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών, όχι συγχωράτε τους. Και συγχωράτε σημαίνει εντάξει συγχωρώ, αλλά δεν θέλω να είσαι δεν μπροστά μου. Συγχωρώ λέω μακριά. Ενώ το αγαπάτε σημαίνει τους αγαπώ πάρα πολύ. Τους αγαπώ όπως αγαπώ τον πιο καλό μου φίλο, τον πιο καλό μου άνθρωπο. Αυτό είναι πνευματική εργασία, θέλει πολύ δουλειά στον άνθρωπο. Αρχίζει κανείς από να καταλάβει ότι κι εγώ ζητώ από τον Θεό να με αγαπήσει, να με συγχωρέσει. Τις πολλές μου αμαρτίες, τα πολλά μου λάθη. Κι εγώ έκανα λάθη πολλά στη ζωή μου, δεν μόνο οι άλλοι που έκανα λάθη. Και αν με αδίκησαν κάποιοι, κι εγώ αδίκησα κάποιους. Και αδίκησα και πλήγωσα και κακοποίησα και όλα τα κακά τα έκανα. Άρα λοιπόν, όπως κι εγώ έκανα σε άλλους τέτοια και άλλοι κάνουν σε μένα. Και πάνω απ' όλα κάνουμε ενώπιον του Θεού και ενώπιον στον εαυτό μας κάνουμε. Και αν δεν κάναμε σε άλλους ανθρώπους αδικίες, αδικούμε τον εαυτό μας.
1: Κάτι σε αυτό πανερώτε. Άκουσα μια έκφραση ενός αγωνιζόμενος και το λέει. Είναι κάποιος που με νευριάζει πάρα πολύ. Με εξοργίζει. Έχουμε λέει να τον ταρακουνήσω, να τον μη σαν... Λέω, αλλά θέλω βάλω στον παράδεισο. Βάλω και αυτό στον παράδεισο. Μου ήρθε να τον πλήξω γιατί με στεναχωρεί πολύ, αλλά βάλω στον παράδεισο. Δηλαδή, μια έκφραση αγάπης παράλληλα.
0: Είναι διάφοροι τρόποι που βρίσκεται ο αγωνιζόμενος άνθρωπος για να χτυπήσει τον εγωισμό του.
1: Μια ερώτηση ακόμα, αν έχουμε... Μπορεί να είμαστε συνέχεια στην Εκκλησία και να είμαστε άπιστοι. Η πίστη είναι μια συνεχής αναζήτηση του Θεού.
0: Όλα μπορούν να συμβαίνουν. Άνθρωποι είμαστε, αδύνατοι είμαστε, η Εκκλησία είναι ιατρείο, μας θεραπεύει και μέσα στο ιατρείο υπάρχουν και τα πτώματα. Υπάρχει και το νεκροτομείο, αλλά το διαφορά είναι ότι ο Χριστός είναι ο ιατρός που ζωγονεί και τα πτώματα ακόμα. Έτσι έχουμε ελπίδα όλοι μας.
1: Μετά τον βίαιο θάνατο και ξαφνικά ενός πολύ αγαπητού κατηχητή, πώς αντιμετωπίζεις απορίες των μικρών παιδιών που αφοπλιστικά ρωτούν. Γιατί ο Θεούλης ήθελε να πονάμε και να πονάει η μαμά του κατηχητή.
0: Εσάς είμαστε παιδιά ότι ο Θεός δεν θέλει να πονάμε, ούτε θέλει να πάρει τον άνθρωπο. Αλλά αυτό έγινε μετά την πτώση μας. Είναι κάτι που ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα, αλλά ο Θεός μας δίνει τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε πνευματικά και να το κάνουμε για το καλό μας. Το αξιοποιήσουμε πνευματικά. Πάνω που κάνει εντύπωση τα μικρά παιδιά, όταν έχουν πολύπλοκες ερωτήσεις, έχουν και τις απαντήσεις εύκολα.
1: Τις αποδέχονται.
0: Τις αποδέχονται, ναι. Ενώ εμείς οι μεγάλοι είμαστε πιο δύσκολοι.
5: Στο βάθος μια ερώτηση.
0: Ακόμα λίγο. Ναι, βέβαια.
1: Είναι η πρώτη τελευταία ερώτηση αυτή.
7: Την αρχή σας, Γερόντα.
0: Είσαι Γεωργία. Αύριο Γεωργία, σε βρήκαμε μπροστά μας και εδώ.
7: Ήθελα να ρωτήσω για τις εχθρώσεις και να κάνω μια αναλογία με τους στρατιώτες. Όταν υπάρχει πόλεμος, οι στρατιώτες σαν να δέχονται μια ευλογία από την Εκκλησία για να πάνε να σκοτώσουν.
8: Ενώ όταν μια γυναίκα μπορεί να έχει, να κινδυνεύει η ζωή της λόγω της εγκυμοσύνης της, λέμε ότι η Εκκλησία μπορεί να κάνει οικονομία, αλλά σίγουρα δεν θα ευλογήσει την έκτρωση. Γιατί είμαστε, δηλαδή στον πόλεμο έχουμε, οι ιερείς ας πούμε θα είναι πολύ πιο εγκάρδια Εκκλησία στους στρατιώτες παρά σε μια μητέρα η οποία έχει να πάρει μια τέτοια απόφαση.
0: Μη Γεωργία, μην κουράζεσαι. Εντάξει. Τι ξέρω τη Γεωργία που δεν είναι μικρό παιδάκι, αυτό έχω το θάρρος της. Γεωργία, κοίταξε να σου πω κάτι. Και η Εκκλησία όταν ευλογεί τους στρατιώτες, τους ευλογεί για να σκοτώσουν. Τους ευλογεί για να μην σκοτωθούν. Και να μην σκοτώσουν κανένα. Και απόλυξε η Εκκλησία ότι και στον πόλεμο να σκοτώσει κάποιος, δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Δεν τον αμείβει με την ιεροσύνη. Και αν σκοτώσει τον πόλεμο, έχει κάποια πνευματικά επιτήματα τα οποία θα τα περάσει εκείνα. Έτσι η Εκκλησία λοιπόν δεν χαρίζει τους στρατιώτες να σκοτώνουν τους άλλους. Αλλά ξέρει ότι είναι μια οικονομία που γίνεται. Όπως και όταν έχει μπροστά τη μια κοπέλα που έκανε μια δυσκολία, μια αμαρτία, είτε έκτοψε οτιδήποτε άλλο, σε όλες κόψει το κεφάλι της, ας τη βοηθήσει να θεραπευτεί πνευματικά. Και η κοπέλα και ο στρατιώτης. Δεν ευλογεί τον φόνο η Εκκλησία για καμιά περίπτωση, ούτε στον πόλεμο ακόμα. Και όταν ευλογούμε τα όπλα και τα λοιπά που λέμε στην Εκκλησία, δεν ευλογούμε για να σκοτώσουν τους εχθρούς μας, αλλά για να μην σκοτωθεί κανένας. Για να γίνει ειρήνη, να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Και αγάπη και ομόνοια.
4: Ευλογείτε, Πατέρα.
0: Ο Κύριος.
4: Πανιερώτατε, εγώ αυτή τη στιγμή...
0: Λίγο δυνατά, Άγιο μου, γιατί...
4: Αυτή τη στιγμή, αν και εκπαιδευτικός, δεν με επέλεξαν φέτος να εργαστώ. Όμως, την τελευταία φορά που είχα εργαστεί, υπήρχαν πολλά προβλήματα, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για άλλους συναδέλφους μου με τους γονείς, οι οποίοι είναι ακραία παρεμβατικοί και μας προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα στο λειτουργήμά μας, γιατί δεν το θεωρώ ακριβώς επάγγελμα, αλλά λειτουργήμα. Γιατί όλα τα παιδιά, τα θεωρώ παιδιά μου, για παράδειγμα, εγώ συνάδελφος.
0: Σίγουρα έχεις απόλυτο δίκιο. Τα μεγάλα προβλήματα κάνουμε εμείς οι μεγάλοι, όχι τα παιδιά. Τα μεγάλα προβλήματα είναι εκεί και σε εμάς το ίδιο συμβαίνει. Κάτω, οι γονείς δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα παρά τα παιδιά τους. Αλλά τι να κάνουμε, οι γονείς έχουν δικαίωμα να έχουν την άποψή τους και την παρέμβαση. Χρειάζεται υπομονή. Υπομονή και κατανόηση και εκ μέρους μας και όσο μπορούμε να τις βλέπουμε με κατανόηση και με υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
2: Μία να κάνει ο Πατέρα Γιώργης και να κλείσει.
3: Έτσι τελειώνοντας, να μας πείτε λίγο ότι νομίζω ότι το κέριο θέμα διαχρονικά αλλά και σήμερα ιδιαίτερα είναι ότι δεν προσευχόμαστε σωστά. Αναφέρατε την Κυριακή προσευχή και όταν εκεί στην Κυριακή προσευχή λέει «Γεννηθείτε το θέλημά σου» λέμε στο Θεό, εκεί το ρήμα δεν είναι το ίδιο. Μάλλον είναι «Γεννηθείτε το θέλημά μου» και γι' αυτό δεν εισακούεται την προσευχή μας. Και στη συνέχεια, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Έχει δύο χαρακτηριστικά η Κυριακή προσευχή, που νομίζω ότι εκεί όλοι μας ανεξαιρέτως υπολοιπόμαστε και γι' αυτό δεν βλέπουμε Θεού πρόσωπο. Δηλαδή, χτυπάμε, δεν κρούεται και ανοιγήσεται η πόρτα της προσευχής και της προσευχής. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
9: Θέλω να πει κάτι. Όχι, είναι μια ερώτηση.
0: Νομίζω αυτό που λέω ότι είναι δύο γιος είναι πολύ σημαντικά.
2: Χαριστικά σε μια ερώτηση που ήρθε, που δεν είναι παρούσα, αλλά ήρθε λίγο μακριά, να την πούμε. Αν συγχωρώ, αλλά θυμάμαι τι έγινε, άρα γι' αυτό είναι μισικακία. Είναι βίωμα και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Αν το ξεχάσω, κυβέρνηση να σταματήσω να φυλάγουμε και να ξαναπάθω τα ίδια.
0: Ναι. Εντάξει, να το συγχωρώ, βέβαια δεν σημαίνει ότι παθαίνω αμνησία και δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι, βέβαια θυμάμαι. Αλλά συγχωρώ σημαίνει ότι το αφήνω από την καρδία μου το πρόβλημα αυτό που συνέβηκε και προσεύχομαι τον αδερφό μου και προσευχή λειτουργεί θεραπευτικά και σε μένα και στον άλλο. Όταν γι' αυτό μας είπε ο Χριστός εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Όταν προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας που μας ταλαιπώρησαν ή μας έβλαψαν, τότε βοηθούμε και αυτούς, βοηθούμε και τους εαυτούς μας. Θυμόμαστε βέβαια τα γεγονότα. Καμιά φορά δεν ξεχνάμε κιόλας, αλλά δεν θυμόμαστε. Και καλό να προσέχουμε, άμα δούμε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, να προσέχουμε. Αλλά αυτό να μην γίνεται εμπαθώς. Να ξέρουμε ότι εμείς είμαστε αδύνατοι. Αν είμαστε δυνατοί, θα μπορούσαμε να τα διαχειριστούμε διαφορετικά.
2: Για ερωτήσεις εδώ να σταματήσουμε, γιατί ο Πρόεδρος, ξέρετε τις δεδομένες που έχει, να κρατήσουμε, χάρη Θεού, κάποια άλλη φορά, να είναι κοντά μας.
10: Παπαγιώρη, θες να πεις κάτι, θες να πεις λίγο.
2: Και μετά κάποιος ανακοινώσει την αγάπη σας.
11: Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και προσωπικά με το ξεκίνημά σας, όταν ψάξατε να βρείτε τι υπάρχει στην καρδιά του Αγίου. Και επειδή ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και όλοι οι Άγιοι γίνεστε ότι ο Άγιος είμαι, βάλτε στην ευθύνη ότι θα πρέπει στην καρδιά μας να υπάρχει η παρουσία του Χριστού. Και για να υπάρχει η παρουσία του Χριστού θα πρέπει να υπάρχει υποτιμημένο το δικό μας θέλημα και η δική μας άποψη. Να έχουμε ερωτηματικό για τον εαυτό μας και να έχουμε ένα σεβασμό για τους άλλους. Που αυτό δίνει ταπείνωση. Και έτσι νομίζω ότι ο Θεός θα μας χαριστεί. Με την ευχή σας ευχαριστώ πολύ εγώ προσωπικά.
0: Ομιλή πήρα. Εμπειρία.
2: Ευχαριστούμε τον Πανεπιστήμιο για την αγάπη του. Μας ξαφνιάζει και μας εντυπωσιάζει το κουράγιο του και η χαρά του, τη χαρά του εισπράττουμε. Να εύχεστε, Πανιερόδοτε, για να δούμε έτσι να σας στηρίζει και εσάς, να κυρίξει τη διακονία, να έχετε αυτόν τον λόγο βαθό και πάρει βαριά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί σας.

της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι, ως ο τυφλός εκ γενετής, εν μετανία κραυγάζον Συ, Συ τον εν σκότη, το φως το υπέρλαμπρον. Ρήθρον μη δώρησε Χριστέ, σοφίας της αρήτου, και γνώσεως της άνω, το φως των εν το σκότη και πλανωμένων οδηγέ, ή να διηγήσομε άπερη θεία βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δηλωνότι την του τυφλού θαυμαστοποιίαν, ότι εκ γενετής τυφλός υπάρχων, οφθαλμούς τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζων, Συ τον εν σκότη, το φως το υπέρλαμπρον. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή έκτη από του Πάσχα, το εις τον εκ γενετής τυφλών εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού θαύμα. Φωτός χορηγός εκ φάους πλέον φάος, τον εκ γενετής οματής τυφλών λόγε.

οι ασθένειες μας βγάζουν σε καλό όταν τις υπομένουμε αγόγγιστα, παρακαλώντας το Θεό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και δοξάζοντας το όνομά Του. Η μεγάλη λύπη και η στεναχώρια δεν είναι από τον Θεό. Είναι παγίδα του διαβόλου.

Στα μέσα του φθινοπόρου αποφασίζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνκα που βρίσκονται στην άλλη άκρη της Μόσχας. Τη μεγάλη αυτή διαδρομή οι κρατούμενοι έπρεπε να τη διανύσουν με τα πόδια. Έτσι προέβλεπε ο κανονισμός. Ο μαύρος κόρακας δεν είχε ακόμη γενικευθεί. Οι κρατούμενοι μπήκαν στη σειρά όπως ένα σύνταγμα στρατιωτών. Στην πρώτη σειρά προχωρούσε ο επίσκοπος Λουκάς και δίπλα του ηλικιωμένος σε σημασμένος κακοποιός. Το θέαμα στους δρόμους της Μόσχας ήταν συγκλονιστικό. Ένας επίσκοπος και επιστήμονας φημισμένος που τόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει, ταλαιπωρημένους, ρακένδυτος, να προπορεύεται από μια ομάδα καταδίκων, εγκληματιών, κλεφτών, κακοποιών. Η σκηνή θύμιζε το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Δοκόγαρ, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μορίδια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, μου φαίνεται πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού. Εμείς είμαστε αδύναμοι, εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι. Στους εμπαιγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με φιλικά λόγια. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτή την ώραν θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Στις φυλακές Ταγκάνκα τον επίσκοπο Λουκά δεν τον έβαλα μαζί με τους κατάδικους του ποινικού δικαίου, αλλά με τους πολιτικούς κρατούμενους. Εκείνες τις μέρες μέσω του Ερυθρού Σταυρού όλοι οι κρατούμενοι πήραν από την γυναίκα του συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκιν την Πεσκόβα, τρόφιμα και κάποια δερμάτινα παλτά με γούνα από μέσα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο, αλλά λάβει κανείς υπόψη του τις κλιματολογικές ηθίκες και τις ηθίκες των φυλακών. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν κράτησε για πολύ το παλτό του. Μια μέρα προχωρώντας σε ένα μακρύ διάδρομο προς τα αποχωρητήρια των φυλακών, είδε ένα κρατούμενο μέσα σε ένα θάλαμο πλημμυρισμένο από νερό. Ήταν το απομονητήριο. Ο κρατούμενος στεκόταν όρθιος, με το νερό να φτάνει ως τους αστραγάλους του και να τρέμει από το κρύο. Ο επίσκοπος το συμπόνεσε. Δεν δίστασε λεπτό. Έβγαλε το κούνινο παλτό και το έδωσε στον άγνωστο συγκρατούμενό του. Αυτή η γεμάτη αγάπη κίνηση του επισκόπου μαθεύτηκε και έκανε βαθιά εντύπωση στους άλλους κρατούμενους. Ιδιαίτερα όμως συγκίνησε το σεσημασμένο αρχηγό συγκρατούμενό του, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αρνητικός απέναντί του. Από τη μέρα εκείνη ο άνθρωπος αυτός άλλαξε στάση. Δύσκολα μπορεί κανείς να μείνει ανυπηρέαστος από τη γνήσια αγάπη, όσο σκληρός και να είναι. Όποτε ο επίσκοπος Λουκάς περνούσε από το θάλαμό του, ο αρχηγός σηκωνόταν, τον χαιρετούσε δυνατά, το έκανε μετάνοιες και τον αποκαλούσε «Μπατουσιά». Ο επίσκοπος και στις άλλες φυλακές έζησε παρόμοια γεγονότα. Έλεγε μάλιστα, αργότερα σε όλες τις φυλακές, πολλές φορές έτυχε να δω πόσο εκτιμούν αυτοί οι φυλακισμένοι εγκληματίες και κακοποιοί την απλή, ανθρώπινη προς αυτούς συμπεριφορά. Κατά την παραμονή του στις φυλακές Ταγκάνκα, ο επίσκοπος Λουκάς αρρώστησε από σοβαρής μορφής γρήπη. Ο πυρετός ανέβηκε στα ύψη. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της φυλακής. Ήταν τέλος Δεκεμβρίου του 1923.
όταν συμπληρώθηκαν οι ομάδες κρατουμένων για να εκτοπιστούν κάπου στη Σιβηρία. Ο γιατρός έδωσε βεβαίωση πως η κατάσταση της υγείας του επισκόπου δεν επιτρέπει την πεζοπορία και ότι έπρεπε να μεταφέρεται με φορείο. Οι βεβαιώσεις όμως αυτές δεν είχαν και τόση σημασία για το καθεστώς. Η εκτόπιση έπρεπε να γίνει. Μαζί με τον γνωστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε, ξεκινούν τον μαρτυρικό δρόμο της εξορίας. Τους ανέβασα στο τρένο των κρατουμένων, πέρασε λίγη ώρα αναμονής και το τρένο κύλησε στις ράγες σφυρίζοντας, αφήνοντας πίσω τη Σοβιετική πρωτεύουσα. Η παμπάλη ατμομηχανή του αγκομαχούσε, προσπαθώντας να σύρει τη μακριά λυσίδα των βαγονιών που ήταν κατάφορτα από τους δύστυχους κρατούμενους. Ταξιδεύουν αρκετές μέρες. Ο δρόμος μακρύς. Πρώτος σταθμός η πόλη Τιουμέν. Οι κρατούμενοι κατέβηκαν από το τρένο και τους παρέλαβαν οι φύλακες. Κάποιοι προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τον άρρωστο επίσκοπο με φορείο, γιατί η απόσταση μέχρι τις φυλακές ήταν κάπου 1 χιλιόμετρο. Ο επίσκοπος δεν δέχθηκε. Εξαντλημένος ακολούθησε την ομάδα των εξορίστων. Οι φύλακες όμως τους ανάγκασαν να προχωρούν με γοργό ρυθμό. Ο επίσκοπος υπέφερε. Έφτασε λαχανιασμένος. Ο σφιγμός του συχνός και αδύνατος. Τα πόδια του πρίστηκαν ως το γόνατο. Ήταν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας που, όπως γράφει, πιθανόν να προήλθε από τον τύφο που είχε περάσει στην Τασκένδη. 2 εβδομάδες έμεινε στις φυλακές του Τιουμέν χωρίς ιατρική περίθαλψη. Στην ομάδα των εξόριστων προσθέθηκε και ένας ακόμη κληρικός, ο πρωτοπρεσβύτερος Ιλαρίων Κολουμπιάντνικοφ. Μαζί συνέχισαν το ταξίδι. Επόμενη στάση η πόλη Όμσκ. Εδώ αλλάζουν οι συνθήκες ταξιδιού. Το ταξίδι γίνεται βασανιστικό, διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Από το Όμσκ μας πήγα μέχρι το Νοβοσιμπίρισκ, στο βαγόνι των κρατουμένων που το ονόμαζαν Στολίπιν, το οποίο αποτελείται από μεμονωμένα κελιά, χωρισμένα το ένα από το άλλο, με καγκελωτές πόρτες και με ένα στενό μικρό διάδρομο με μικρά, ψηλά τοποθετημένα παραθυράκια. Στο κελί που έβαλαν εμένα και τους συνεξοριστούς μου, 2 ιερείς έβαλαν και έναν κλιματία που είχε σκοτώσει 8 ανθρώπους και μία πόρνη που πήγαινε τις νύχτες στους φυλακές μας για να εξασκήσει το επάγγελμά της. Ο Σολζενίτσιν μας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τα βαγόνια των κρατουμένων στο Λίπιν. Η λιτή περιγραφή τους από τον επίσκοπο πολύ απέχει από την πραγματικότητα την οποία έζησε, όπως και εκατομμύρια άλλοι κρατούμενοι. Βαγόνι Ζακ, τι απέσια συνάντηση. Όπως άλλωστε όλες οι συναντήσεις που επινεούν οι δήμοι θέλουν να πουν βαγόνι κρατουμένων. Πουθενάλλου όμως, εκτός από τα χαρτιά της φυλακής, δεν διατηρήθηκε αυτή η ονομασία. Οι κρατούμενοι συνηθίζουν να λένε αυτά τα βαγόνια, βαγόνια στο Λίπιν. Καθώς οι μεταφορές με τους σιδηροδρόμους ριζώνανε ολοένα στην πατρίδα μας, άλλαζαν και οι τρόποι μεταφοράς των κρατουμένων. Στη δεκαετία του 1890, οι κρατούμενοι πήγαιναν στη Σιβηρία πεζή ή με άλογα. Αλλά ήδη το 1896 ο Λένιν, πηγαίνοντας εξορία στη Σιβηρία, ταξίδεψε με συνηθισμένο βαγόνι τρίτης θέσης μαζί με τους ελεύθερους και διαμαρτυρήθηκε στο προσωπικό του τρένου γιατί ένιωθε ανυπόφορα στενόχωρα. Ο πασίγνωστος πίνακας του Γιαροσένκο «Η ζωή βρίσκεται παντού» εικονίζει ένα επιβατικό βαγόνι της τέταρτης θέσης, διαρρυθμισμένο πολύ απλά για να μεταφέρει κρατούμενους. Όλα παραμένουν όπως συνήθως και οι κρατούμενοι ταξιδεύουν απλούστατα σαν άνθρωποι, μόνο που τα παράθυρα έχουν εφοδιαστεί με κάγκελα και από τις 2 πλευρές. Τα βαγόνια αυτού του τύπου διέτρεχαν για πολύ καιρό ακόμα τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ρωσίας. Μερικοί μάλιστα θυμούνται πως ακόμα και το 1927 είχαν ταξιδεύσει με κάποια βαγόνια, μόνο που τότε ξεχώριζαν τους άντρες από τις γυναίκες. Ο Εσέρος Στρούσιν όμως θυμάται πως και στον καιρό του Τσάρου τον είχαν μεταφέρει με βαγόνι στο Λίπιν, μόνο που τότε έβαζαν, όπως και στην εποχή του Κριλόφ, από 6 κρατούμενους στο κάθε κουπέμ.
Όπως φαίνεται, το βαγόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εποχή του στο Λούπιν γύρω στα 1911 και οι Καντέ με την επαναστατική μανία τους του έδωσαν αυτό το όνομα. Στην πραγματικότητα όμως άρχισε να καθιερώνεται στη δεκαετία του 1920 και έγινε αποκλειστικό μέσο μεταφοράς κρατουμένων από το 1930, όταν τα πάντα στη ζωή μας έγιναν ομοιόμορφα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πιο σωστό να λέγαμε όχι στο Λίπιν, αλλά Στάλιν. Μα δεν θα αντιδικήσουμε τώρα για τις λέξεις. Το Στολίπιν είναι ένα συνηθισμένο βαγόνι με κουπέ, μόνο που από τα 9 του κουπέ τα 5, τα προορισμένα για τους κρατουμένους, και εδώ όπως παντού στο αρχιπέλαγο, στο μισό διατίθεται για την υπηρεσία, χωρίζονται από το διάδρομο όχι με συμπαγές χώρισμα, αλλά με κυκλίδωμα, έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα πάντα. Το κυκλίδωμα αποτελείται από λοξές, σταυρωτές, σιδηρόβεργες, όπως τους κήπους των σταθμών, και καλύπτει όλο το ύψος του βαγονιού ως το ταβάνι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανοίγματα για τις αποσκευές πάνω από το διάδρομο. Τα παράθυρα από την πλευρά του διαδρόμου είναι τα συνηθισμένα, μόνο που έχουν τα ίδια λοξά κάγκελα απ' έξω. Στο κουπέ των κρατουμένων δεν υπάρχουν παράθυρα προς τα έξω, εκτός από ένα μικρό καγκελόφραχτο άνοιγμα στο ύψος της πάνω κουκέτας, το Βαγκόν Λί. Γιατί έτσι χωρίς παράθυρα το βαγόνι μοιάζει με σκευοφόρο. Η πόρτα του κουπέ είναι συρτή, με σιδερένιο πλαίσιο, καγκελόφραχτη κι αυτή. Όταν το βλέπεις από το διάδρομο, το βαγόνι μοιάζει πολύ με κλουβί θηρίου πίσω από τα κάγκελα, στριμωγμένα στο δάπεδο, και στις πάνω σανίδες σαλεύουν κάτι πανάθλια όντα που μοιάζουν με ανθρώπους και σας κοιτάζουν παραπονεμένα, γυρεύοντάς σας φαγητό και νερό, μόνο που τα θηρία ποτέ δεν τα στριμώχνουν έτσι στα κλουβιά τους. Μέσα στις απέσεις αυτές οι θήκες συνεχίστηκε το ταξίδι. Ο συνεπιβάτης εγκληματίας γνώριζε τον επίσκοπο Λουκά από τις φυλακές Ταγκάνκα. Είχε ακούσει για το περιστατικό με το γούνινο παλτό που χάρισε ο επίσκοπος στον κατάδικο και ήταν πολύ ευγενικός μαζί του. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν πως ο άνθρωπος αυτός το διαβεβαίωνε πως κανένας από την αδελφότητα των εγκληματιών ουδέποτε θα τολμήσει να του κάνει κακό. Έφτασαν στο Νοβοσιμπίρσκ. Οι διαβεβαιώσεις του κατάδικου κάθε άλλο παρά επαληθεύθηκαν, διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Κι όμως, ήδη στη φυλακή του Νοβοσιμπίρσκ μου έκλεψαν 100 ρούβλια την ώρα που με πήγαν για μπάνιο στα δημόσια λουτρά και αργότερα στην ίδια φυλακή μου έκλεψαν τη βαλίτσα μου με όλα τα ρούχα μου. Σε αυτή τη φυλακή αρχικά μας έβαλα σε ένα ξεχωριστό θάλαμο χωρισμένο από τους άλλους. Σύντομα όμως μας έβγαλαν σε ένα μεγάλο θάλαμο μαζί με τους εγκληματίες, οι οποίοι με αντιμετώπισαν με τόση εχθρότητα που αναγκάστηκα για να προστατευτώ να χτυπήσω την πόρτα του θαλάμου, προφασιζόμενος πως ήθελα να πάω στο αποχωρητήριο. Όταν βγήκα έξω από τον θάλαμο, δήλωσα στο δεσμοφύλακα πως σε καμιά περίπτωση δεν γυρίζω πίσω. Πέρασα μερικές ακόμη μέρες και ο δρόμος εξορίστηκε.

Κόμμα υπόγειο βρισκόταν ένα άλλο όπου κρατούσαν τους Κοζάκους θυσιαστές. Δεν συγκράτησα το όνομα του αρχηγού τους, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πυροβολισμούς που ακούγονταν από το υπόγειο εκείνο κατά την εκτέλεσή τους. Από το εφιαλτικό αυτό υπόγειο έπειτα από λίγες μέρες μεταφέρθηκα με ποταμόπλοιο στην πόλη Γενισέισκ, που βρίσκεται 320 χιλιόμετρα βόρεια του Κρασνοϊάρσκ. Στη διάρκεια της διαδρομής, ο επίσκοπος Λουκάς δεν ξέχασε την ιατρική του ιδιότητα. Σε κάποια από τις στάσεις, παρά την κόπωση, την εξάντληση, την ταλαιπωρία, επιχείρησε εγχείρηση σε ένα 35χρονο αγρότη. Διηγείται ο ίδιος. Μετά, από βαριάς μορφής οστεομιελίτιδα, την οποία δεν παρακολούθησε κανένας γιατρός, εξήχε από την ανοιχτή πληγή στη δελτοειδή περιοχή όλο το επάνω μέρος του βραχίωνα. Δεν είχαμε τι να βάλω τους επιδέσμους. Το πουκάμισό μου και το κρεβάτι του ασθενούς ήταν μέσα στο πείον. Ζήτησα να μου φέρουν σιδερένια τσιμπίδες και με αυτές έβγαλα το τεράστιο οστικό νέκρωμα.

Το απείρο ελέησου, φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της λαλήσει τας δυναστεία σου Χριστέ, ή της εξαριθμίσει των θαυμάτων σου τα πλήθη, διπλούς γάρ ως οράθης επιγής διαγαθότητα, διπλάς και τας ιάσης της νοσούς ιεχορήγης. Ου μόνον γάρ του σώματος οφθαλμούς διήνυξας, του απομήτρας πυροθέντος, αλλά και τους της ψυχής. Όθεν Θεόν σε ομολόγητον κρυπτόμενον και πάση παρέχοντα το μέγα έλεος.

όταν έρθει μέσα μας ο Χριστός, τότε ζούμε μόνο το καλό, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Το κακό, η αμαρτία, το μίσος εξαφανίζονται μόνα τους. Δεν μπορούν, δεν έχουν θέση να μείνουν.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν μας. Αλλαγία Θεοτόκης σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκης σώσον μας.
2: Η πρώτη συνοδεία του στον Άγιο Βασίλειο. Ο πατήρ Ιωάννης. Παρά τις προσπάθειές του να μείνει άγνωστος ο γέροντας Ιωσήφ, η φήμη του ως μεγάλου ασκητού άρχισε να διαδίδεται. Ως εκ τούτου άρχισαν να έρχονται κοντά του διάφοροι λαϊκοί και μοναχοί που ήθελαν να γίνουν υποτακτικοί του. Αν και στενοχωρεί το που έχανε την ησυχία του, εντούτοις δεν του έκανε η καρδιά να τους διώξει. Τους δεχόταν όλους με την ελπίδα να μεταδώσει τον πλούτο που είχε βρει. Ο πρώτος λαϊκός που υποτάχθηκε στον γέροντα Ιωσήφ ήταν ο πατήρ Ιωάννης από την Βόρειο Ήπειρο. Ως λαϊκός η εργασία του ήταν να καίει ξύλα και να τα κάνει κάρβουνα. Πήγε κοντά στο γέροντα και αυτός τον έκανε μεγαλόσχημο και τον ονόμασε Ιωάννη. Αλλά ο πατήρ Ιωάννης, σύν το χρόνο, έχασε την ακρίβεια της υπακοής και δεν ανέπαβε το γέροντά του. Του έλεγε ο γέροντας: «Πατήρ Ιωάννη, κάνε λίγες μετάνοιες περισσότερες». «Δεν μπορώ, γέροντα», απαντούσε. Βλέποντας ο γέροντας ότι δεν τα καταφέρνει στα πνευματικά και γνωρίζοντας πως η αργία φέρνει όλα τα κακά στο μοναχό, του έλεγε: «Καλά, κάνε λίγο εργόχειρο, διότι έχουμε έξοδα». «Δεν μπορώ, γέροντα». «Τι να του πει και ο γέροντας? Δεν μπορείς να γιάσεις τον άλλο με το ζόρι». Γι' αυτό υποχωρούσε και του έλεγε: «Καλά, παιδί μου, κάνε ό,τι μπορείς». Συνέχεια παρήκουε ο πατήρ Ιωάννης και ο γέροντας λυπόταν πολύ και επειδή δεν άκουγε τις συμβουλές του, άφησε το θέμα στο Θεό και προσευχόταν γι' αυτόν. Ο πραγματικός υποτακτικός δεν φοβάται πλάνη, διότι με την ταπείνωση της υπακοής δικαίωμα και του σκάρωσε την ακόλουθη παγίδα. Μια νύχτα που κοιμόταν, του χτύπησε ο δαίμονας στην πόρτα και του είπε: «Διευχόν, σήκω αδελφέ να κάνεις τον κανόνα σου». Ο πονηρός δαίμονας είπε μεν το διευχόν, αλλά την προσευχή δεν τόλμησε να τη συνεχίσει. Είπε μόνο τις ακίνδυνες γι' αυτόν λέξεις: «Διευχόν». Ο πατήρ Ιωάννης, νομίζοντας ότι είναι ο αγγελός του, φούσκωσε από υπερηφάνεια. «Α, επιτέλους, έφτασα σε μέτρα», θα σκέφτηκε. Σηκώθηκε λοιπόν και άρχισε με ζήλο την αγρυπνία του. Αλλά στον γέροντα δεν είπε τίποτα. Την επομένη νύχτα συνέβη το ίδιο και το σκηνικό επαναλαμβανόταν απαράλλαχτα κάθε βράδυ. Και αφού γέμιζε υπερηφάνεια, του έδωσε και ο διάβολος προθυμία, διότι προσευχή χωρίς ταπείνωση είναι ίση με μηδέν απέναντι στο Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης πίστευε ότι συνομιλούσε με τον άγγελό του. Αφού λοιπόν πέρασε έτσι λίγος καιρός και είδε ο δαίμονας ότι έχαψε το δόλωμα ο πατήρ Ιωάννης, άρχισε να τον διδάσκει και άρρητα ρήματα. Δεν έβλεπε ο μοναχός τον δαίμονα, αλλά άκουγε τη φωνή του. Φυσικά, ανάμεσα στα πρώτα που του δίδαξε ο ανθρωποκτόνος ήταν και το εξής: «Πρόσεξε καλά, μην πει στο γέροντά σου ότι σου μιλώ και σε διδάσκω ουράνια πράγματα, διότι δεν θα ξανάρθω και έτσι θα χάσεις τη βοήθειά μου». Και αυτό σκέφτηκε: «Προκειμένου να χάσω τον άγγελό μου, καλύτερα να μην πω τίποτε στο γέροντα». Και έτσι, ανενόχλητος πλέον ο διάβολος, του έπλεγε πολύ όμορφα την παγίδα. Σταμάτησε λοιπόν για ένα διάστημα να φανερώνει ο πατήρ Ιωάννης τους λογισμούς του στο γέροντα. Ο γέροντας όμως, ως πνευματικός του πατέρας, ανησυχούσε με αυτή τη συμπεριφορά του και το ρώτησε: «Πώς πας, πατήρ Ιωάννη?» «Καλά, πολύ καλά, γέροντα». «Δεν έχεις κανένα λογισμό να εξομολογηθείς?» «Όχι, όχι, πολύ καλά είμαι». Ο γέροντας, σεβόμενος την απάντησή του, δεν συνέχισε, αλλά το έκανε θέμα προσευχής. Αφού λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης αρνήθηκε τη βοήθεια του Θεού και δεν μίλησε στο γέροντα, σκέφτηκε ο διάβολος: «Είναι πλέον δικός μου, να του δώσω τη χαριστική βολή». Έτσι, λίγες μέρες αργότερα του είπε: «Τώρα θα ξημερώσει η Κυριακή, μετά από την εκκλησία θα έρθει στο τάδε σημείο και από εκεί θα σε πάρω για τον ουρανό. Από εκεί θα σε πάει με πύρινο άρμα ο προφήτης Ηλίας στην Αγία Τριάδα να δεις τον Παράδεισο και πολλά άλλα». Εν τω μεταξύ, ο γέροντας, κάνοντας έντονη προσευχή και νιώθοντας μεγάλη ανησυχία για τον πατέρα Ιωάννη, τον κάλεσε στο κελί του και του ζήτησε να εξαγορεύσει τους λογισμούς του. Εκείνος αρνήθηκε και του είπε ότι δεν είχε λογισμούς. Ο γέροντας όμως τον στρίμωξε και τότε εκείνος μασημένα του είπε: Ευλόγησον γέροντα, με την ευχή σου αξιώθηκα τον τελευταίο καιρό και προσεύχομαι με τον άγγελό μου μαζί. Συμφωνήσαμε αύριο βράδυ να κατεβούμε μαζί στον Παπαματθαίο να κοινωνήσω και μετά θα κατέβει ο προφήτης Ηλίας να παραλάβει με πύρινο άρμα την ψυχή μου. Μήπως σου είπε ο άγγελός σου να μην μου πεις τίποτα? Ναι, μου το είπε. Δεν πρόλαβε να αποσώσει αυτές τις λέξεις και αμέσως ο γέροντας του άστραψε μια δυνατή μπαταριά. Πάνε και ήπιοι, πάνε και αναβάτες. Βρε πλανεμένε, σε έβαλε ο σατανάς στο χέρι να σε ρίξει από κανένα κρυμό να πας στην κόλαση και εσύ δεν μιλάς? Μα γέροντα, είναι δυνατόν? Εάν ήταν άγγελος Θεού, γιατί να σου πει να μην μου πεις τίποτα σε μένα το γέροντά σου? Ο γέροντας με τους αγγέλους συνεργάζεται, γιατί είναι και αυτός δούλος του Θεού, όπως και οι άγγελοι. Για να σου λέει να μην φανερώσεις τίποτα, δεν ήταν άγγελος, αλλά διάβολος πονηρός, θέλοντας να σε καταποντήσει στο ψυχικό θάνατο. Λοιπόν, παιδί μου, πήγαινε στο κελάκι σου. Στην εκκλησία δεν θα πας και θα δεις τώρα αν θα ξανάρθει. Η μπαταριά και ο λόγος του γέροντα τον ταρακούνησαν για τα καλά. Θέλοντας και μη, υπήκουσε και πήγε στο κελί του. Και όπως το είπε ο γέροντας, έτσι και έγινε. Δεν ξανάλθε ως φωτεινός άγγελος Θεού, αλλά όπως ήταν στην πραγματικότητα, μαύρος διάβολος, και του είπε αγριεμένα: «Δεν σου είπα, ρε παλιοκαλόγερε, να μην μπεις στο μυστικό μας τον γέροντα?» Μόλις τα άκουσε αυτά, ο πατήρ Ιωάννης έφρυξε. Έτρεξε αμέσως στον γέροντα, έπεσε στα πόδια του και του εξομολογήθηκε τα πάντα με πολλή ευγνωμοσύνη. Να ο πνευματικός οδηγός τι κάνει. Η φώτιση του Θεού και η εμπειρία του γέροντος δεν τον άφησαν. Γι' αυτό πρέπει να δείχνουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, διότι όλοι οι διακριτικοί γέροντες και πνευματικοί πατέρες αγρυπνούν για τις ψυχές των πνευματικών τους παιδιών. Σε κάθε πόλεμο του υποτακτικού, το παρόν δίνει πρώτος ο πνευματικός πατέρας και όταν κάνει απόλυτη υπακοή σε αυτόν, στον πνευματικό του οδηγό, γέροντα και πατέρα, αυτή η υπακοή αναφέρεται στον Θεό που την αποδέχεται και την ανταμείβει με πλούσια την χάρη του. Άλλη φορά πάλι ο πατήρ Ιωάννης είχε πέσει σε μεγάλο σαρκικό πόλεμο και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του. Ήρθε στον γέροντα, αυτός προσευχήθηκε και ο μοναχός Ιωάννης θεραπεύτηκε και δεν τον ξαναπήραξε αυτός ο πόλεμος. Παρά τ' αυτά, δεν ανέπαυσε μέχρι τέλους τον γέροντά του. Κάποτε πήγε ένας νεαρός που ήθελε να γίνει μοναχός κοντά στον γέροντα Ιωσήφ. «Ε γέροντα, σε βλαβούμε, σε αγαπώ πολύ και θέλω να γίνω μοναχός». «Να γίνεις, παιδί μου, ο Χριστός κανένα δεν διώχνει. Να, πάρε αυτό το κελάκι, να και το κρεβατάκι σου. Και από αυτή τη στιγμή θα κάνεις απόλυτη υπακοή». Μετά όμως από λίγες μέρες άρχισε τις ανυπακοές, μη δείχνοντας καμιά διάθεση για διόρθωση. Ύστερα από αυτή τη διαγωγή τον κάλεσε ο γέροντας και του είπε: «Έλα εδώ, παιδί μου, πάρ' τα ρουχαλάκια σου, βάλτα στη μασχάλη σου και τράβα. Αν από τώρα κάνεις το δικό σου θέλημα, μεθαύριο θα ανεβείς πάνω στο σβέρκο μας». Και τον οδήγησε στο σπίτι του. Μέχρι ενός σημείου ο Άγιος Γέροντας ανεχόταν τις αδυναμίες των υποψηφίων μοναχών, κατόπιν γινόταν αυστηρότατος, και αυτό βέβαια πάλι από αγάπη. Το έλεγε μια φορά στους υποτακτικούς του, δύο φορές, τρεις φορές, έπειτα, παραπέρα, όχι. Ο πατήρ Αθανάσιος. Όπως προαναφέραμε, ο πατήρ Αθανάσιος ήταν κατά σάρκα αδελφός του Γέροντα. Ήλθε δίπλα του αμέσως μετά την αποθεραπεία του από το ατύχημα στο ναυτικό στα μέσα του 1933. Ήταν δε εξαιρετικά μορφωμένος για τα δεδομένα της εποχής, αριστούχος, απόφυτος της ανωτάτης εμπορικής σχολής και άριστος καλλιγράφος. Ανάμεσα στα άλλα χαρίσματά του ήταν και η μουσική. Στον κόσμο ήξερε δυτική μουσική και έπαιζε βιολί. Όταν ήλθε στο Άγιο Όρος έμαθε και βυζαντινή μουσική, πολύ καλά, από τον γέρο Μόδεστο και είχε άριστη φωνή. Είχε δε τόση αντοχή που μπορούσε να βγάλει μόνος του ολόκληρη αγρυπνία, 7-8 ωρών, με τα ψαλσίματα και τα διαβάσματα. Εν τούτης, παρά τα ζηλευτά για την εποχή του ακαδημαϊκά προσόντα, ο πατήρ Αθανάσιος είχε πολύ ταπείνωση και σημασία δεν έδινε σε αυτά. Τόση αδιαφορία είχε, ώστε ούτε καν που θυμόταν ότι είχε σπουδάσει. Επίσης είχε εκπληκτική σωματική δύναμη και αντοχή. Περισσότερο από όλους γύριζε τα μοναστήρια και τις σκήτες για δουλειές της συνοδείας. Έπαιρνε τα εργόχειρά μας και τα έδινε στα μοναστήρια για τρόφιμα, ρούχα και κάθε τι αναγκαίο. Έκανε όλη την αχθοφορία χρόνια ολόκληρα, παρόλο που είχε πρόβλημα στην καρδιά του και βροχικό άσθμα κληρονομικό. Για να αποφεύγει τις συναντήσεις με διαφόρους μοναχούς και την συνεπακόλουθη αργολογία μαζί τους, συνήθως περπατούσε τη νύχτα. Όσοι έχουν περπατήσει νύχτα μέσα στα βράχια και στα κακοτράχαλα μονοπάτια του Αγίου Όρους γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο. Φορούσε ένα ζωστικό κουρελιασμένο, γεμάτο από μπαλώματα λογής λογής και κρατώντας στο χέρι πάντοτε ένα μεγάλο τριμμένο κομποσχήνι, περπατούσε λέγοντας την ευχή. Οι παλιοί ασκητές στον Άθωνα τον θυμούνται ακόμα και τώρα να περπατάει τις νύχτες με ένα τεράστιο ντουρβά στην πλάτη του που στο μέγεθός έμοιαζε με ντουλάπα. Τόσο δε κουράστηκε με την αχθοφορία που τελικά στράβωσαν τα πόδια του. Για τους τόσους κόπους που έκανε περπατώντας κάθε νύχτα, ο γέροντας του έλεγε: «Θα γράψουν ιστορία στο Άγιο Όρος ότι ο πατήρ Αθανάσιος του γέροντος Ιωσήφ ήταν τέτοιος». «Ε, γέροντα, μην τα λες αυτά, εγώ είμαι σκέτη σαβούρα». «Τέτοιος πάτερ Αθανάσιε που είσαι, ποιο δρομάκι δεν περπάτησες φορτωμένος». Κάποια φορά, επιστρέφοντας στη συνοδεία το πρωί, στο τέλος της αγρυπνίας τους, όταν χτύπησε την εξώπορτα, λέει ο γέροντας: «Θα πάω εγώ να ανοίξω, μην είναι κανένας ενοχλητικός». «Ποιος είναι?» ρώτησε ο γέροντας. «Είναι αυτός που είδε ο Άγιος Μακάριος με τα κολοκύθια». Υπονοούσε τον διάβολο, αυτοαποκαλούσε τον εαυτό του διάβολα. «Α, ο πατήρ Αθανάσιος. Ορίστε, περάστε». Τον κατάλαβε βέβαια ο γέροντας από τη φωνή, αφού αδελφός του ήταν. Του άνοιξε λοιπόν και πέρασε μέσα ο πατήρ Αθανάσιος με τον ντουρβά, τα σακούλια, τα καλάθια, με γερμένο το κεφάλι και την καμπούρα που είχε αποκτήσει με την πολλή αχθοφορία. Και του λέει: «Πράγματι, ίδιος με εκείνον με τα κολοκύθια είσαι, ντουρβάς μέχρι εδώ πάνω, καλάθια από εδώ, καλάθια από εκεί, σακουλάκια από εδώ, μπουκάλια από εκεί. Είσαι οπλισμένος σαν αστακός». Ο πατήρ Αθανάσιος δεν είχε την ίδια ασκητική αυτοθυσία όπως ο γέροντας. Εν τούτης όμως πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες, διότι κάνοντας αυτός όλα τα απαραίτητα τρεξίματα, έδινε την ευκαιρία στον γέροντα και τον πατέρα Αρσένιο να ασχοληθούν περισσότερο με την ησυχαστική ζωή και την νοερά προσευχή. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν ήθελε να γίνει ούτε ιερεύς, παρόλο που ήταν αγνότατος και αμόλυντος από τον κόσμο, για να μην έχει ασχολίες με θείες λειτουργίες και εφημερίες, ώστε να είναι απερίσπαστος για να επιδίδεται στο έργο της νοεράς προσευχής. Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλος ο πόθος της ησυχίας, που δεν τον ήλκυε το μέγα αξίωμα και μυστήριο της ιεροσύνης, το οποίο ουδόλως υποτιμούσε, αφού είναι το κέντρο της όλης εκκλησιαστικής ορθοδόξου ζωής. Ώστε έλεγαν με τον πατέρα Αρσένιο: «Άμα γίνουμε ιερείς, όλοι θα μας λένε: έλα σε αυτήν την αγκαλίβα να λειτουργήσεις, πήγαινε στην Αγρυπνία σε αυτήν τη σκήτη, άντε στο τάδε μοναστήρι». Τυπικό, έτσι δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και επομένως δεν μας χρειάζεται ιεροσύνη. Θα βρούμε κάποιον παπά να μας κάνει πότε-πότε θεία λειτουργία για να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων. Παρόλο που ο πατήρ Αθανάσιος είχε υπερφυσική σωματική αντοχή και μεγάλη φιλοπονία, εν τούτης ήταν αδύνατος στον πόλεμο με τους λογισμούς. Δεν έλεγε την ευχή συνεχώς όπως δίδασκε ο γέροντας και γι' αυτό εταλαιπωρείται από αυτόν τον πόλεμο. Έκανε όμως και παρακοές και πολλές φορές το δικό του θέλημα. Έτσι έπεφτε στην απελπισία και στην απόγνωση, αλλά ευτυχώς που είχε τον γέροντα και τον κρατούσε. Για τον πατέρα Αθανάσιο προσευχόταν εκτός του γέροντος Ιωσήφ ο πατήρ Αρσένιος και ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης. Μια φορά ο γέροντας είπε: «Σήμερα προσευχήθηκα για τον Θανάση τόσο πολύ που αδύνατον ο Θεός να μην τον ελεήσει». Δύσκολο άθλημα η πνευματική πατρότητα. Ο πνευματικός πατέρας πρέπει όχι μόνο να δίνει διαρκώς το καλό παράδειγμα, αλλά και να υποφέρει διαινεκώς τις αδυναμίες και τα σφάλματα των παιδιών του. Πόσο επίμοχθος και κοπιαστική είναι η θέση του πνευματικού πατρός με τις μεγάλες ευθύνες της, αφού επιπονότερον πάντων εστί το άρχιν ψυχών κατά τους πατέρας. Μέριμνες, κόποι, πειρασμοί, θλίψεις, αναστεναγμοί, φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, προσευχή, δακρύβρεχτες οικεσίες, κατηχήσεις, παρακλήσεις, επιπλήξεις, χαρακτηρίζουν τη ζωή του πνευματικού πατρός. Ο πνευματικός πατέρας και ο γέροντας υποφέρει τα πάνδυνα μέχρι να μορφώσει τον Χριστό μέσα στις ψυχές των πνευματικών παιδιών του. διότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και διαφέρει ο ένας από τον άλλο, όσο το βαμβάκι από το σίδερο. Μερικές ψυχές πείθονται με πολλή ευκολία, ενώ άλλες ψυχές χρειάζονται το καμίνι των πειρασμών για να μαλακώσουν. Και όσο πιο δύσκολος χαρακτήρας είναι ο υποτακτικός, τόσο πιο επώδυνο είναι το έργο του πνευματικού και γέροντος. Γι' αυτό από εμπειρία του έγραφε ο γέροντας: «Άριστον ήτον να ήσαν όλοι αγαθού χαρακτήρος, ταπεινοί και υπάκουοι. Όμως, αν συντύχει κανείς εκεφύσεως σκληρότερα σιδήρου, ας μην απελπίζεται. Θέλει αγώνα, αλλά χάρη τη Θεού δύναται να νικήσει. Ο δε Θεός δεν είναι άδικος να ζητήσει άλλα αντί άλλων. Καθώς έδωκε τα χαρίσματα, ζητεί και την ανταπόδοση». Ως άνθρωπος, ο πατήρ Αθανάσιος λοξοδρομούσε. Ο Θεός όμως έβλεπε τους κόπους που έκανε για την αδελφότητα και κυρίως την επιμονή του στην μετάνοια και την επανόρθωση. Σηκωνόταν καμιά φορά να τον μαλώσει ο γέροντας και με ταπείνωση του έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος: «Χτύπα εδώ για να σκοτωθώ». Πάντως, παρά το αδύναμο του χαρακτήρα του, ο πατήρ Αθανάσιος πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον γέροντα. Το δε μεγάλο καλό του πατρός Αθανασίου ήταν ότι, ενώ τόσο δυσκολευόταν στην πνευματική ζωή, εντούτοις από τον γέροντά του δεν έφυγε, αλλά παρέμεινε στη μαρτυρική υπακοή μέχρι τέλους. Έτσι, σιγά σιγά, πίπτον και συνεχώς εγυρώμενος και βάζοντας συνέχεια αρχή, έφτασε σε επίγνωση της ασθενειάς του. Χάρη σε αυτήν, υπέμεινε και τη συνεχή παιδεία από τον γέροντα. Έτσι έφτασε σε βαθιά ταπείνωση και πάνω σε αυτήν θεμελιώθηκε η μεγάλη του αυταπάρνηση. Επειδή ο πατήρ Αθανάσιος καθημερινά πισχολείτο με τις ατέλειωτες αχθοφορίες, ερχόταν παράωρα. Γι' αυτόν τον λόγο και για να μην ενοχλεί το τυπικό της αδελφότητας, ο γέροντας Ιωσήφ του είχε κάνει ένα καλυβάκι μικρούτσικο έξω από τη μάντρα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το τοσοδούλικο κελάκι του είχε μία χτιστή σόμπα και δύο τάβλες για κρεβάτι, μόλις που περίσσευε ένα κομματάκι χώρου για να κάνει τις μετάνοιές του. Ερχόταν λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος κατάκοπος από τις αχθοφορίες, έκανε τα πνευματικά του καθήκοντα και έπειτα τον έπαιρνε ο ύπνος μπρούμητσα και καθώς κοιμόταν όπου τύχε από την κούραση, ακουμπούσε πολλές φορές τον χειμώνα πάνω στην αναμένη σόμπα, αλλά δεν κεγόταν, τον φύλαγε ο Θεός. Καμιά φορά μπαίνοντας στο κελί του για να ξεκουραστεί από τον υπερβολικό κόπο, έβλεπε και κάποια οχιά. Με αδιαφορία της έλεγε: «Αν θες, τσίμπαμε». Και έπεφτε για ύπνο. Και η οχιά έφευγε. Αυτός ο άνθρωπος θαυματουργικά ζούσε. Τον έσωζε η χάρις του Θεού. Άφησε ιστορία στο Άγιο Όρος ο πατήρ Αθανάσιος με τους τεράστιους ντορβάδες του. Όπως προείπαμε, βάδιζε μόνο νύχτα και το πώς δεν γλίστρησε σε κάποιο γκρεμό με τέτοια φορτία, μέσα στα άγρια σκοτάδια, μόνο ο Θεός το γνωρίζει.

των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύματι, των εκπαρθένου τεχθέντα η σωτηρίαν ημών, ανυμνήσομεν πιστή και προσκυνήσομεν, ότι ευδόκησε σαρκή, ανελθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και γύρε τους τεθνεώτας εν τη εν δόξο αναστάσει αυτού. Χαίρε πύλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων εισέ, χαίρε αχήμαστε λιμήν και απειρόγαμε, η τεκούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων των τόκων σου.

όταν προσεύχεσαι να ξεχνάς τη σωματική σου αρρώστια, να την αποδέχεσαι σαν κανόνα, σαν επιτίμιο για την άφεση των αμαρτιών σου. Για τα παραπέρα μην ανησυχείς. Άφησέ τα στο Θεό και ο Θεός ξέρει τη δουλειά Του.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Θα σας παρουσιάσουμε ένα κοντάκιο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού αφιερωμένο στην Ανάσταση. «Έτερον κοντάκιον Αναστάσιμον» έχει τον τίτλο. Προήμιον. «Τον Σταυρόν σου προσκυνώ Χριστέ ο Θεός και την ταφήν σου δοξάζω αθάνατε και την Ανάστασήν σου εορτάζον κραυγάζωση ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Τον Σταυρό σου προσκυνώ, ο Χριστέ και Θεέ, και δοξολογώ την ταφή σου αθάνατε, και την Ανάστασή σου γιορτάζοντας φωνάζω για σένα δυνατά, ο Κύριος αναστήθηκε». Οίκη. Οίκος πρώτος. «Την οδόν σου σωτήρ μου την εισάδην, ουδής έγνωσα φως ημί ο Άδης, ειδινή θυγαρά αφών είδεν, άφων έπαθεν μαθήν σου την δύναμη. Αυτόν ουν πρώτον θέλω ερωτήσε ότι γέγονε, και τότε μετά τούτον τους φυλάξαντας το μνήμα σου, τι ίσο κλέψας το σώμα σου. Ήγαρ και έγνων ακριβώς πως ανέστης ατελεύτητε μαθών εκ των φίλων σου, όμως και εκ των μισούντων σε επίγομαι πιστώσαστε τους λόγους των κραζόντων ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Σωτήρα μου το δρόμο σου για τον Άδη κανένας δεν εγνώρισε σαφώς παρά μονάχα ο Άδης. Γιατί μπόρεσε με όσα είδε, με όσα έπαθε να μάθει εμπειρικά τη δύναμή σου. Θέλω λοιπόν πρώτον αυτό να ερωτήσω το τι έγινε και ύστερα τους φύλακες του τάφου σου, ποιος έκλεψε το σώμα σου. Αν και στα σίγουρα γνωρίζω ακριβώς πως αναστήθηκες σε αιώνιε, πράγμα που έμαθα από τους φίλους σου, να διαπιστώνω όμως βιάζομαι και από τους ίδιους τους εχθρούς σου τα λόγια εκείνων που φωνάζουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». Οίκος δεύτερος. «Ο φιλόν γάρος φίλων μεγαλύνει, ο μισόν δε και ουθέλων αληθεύει, καθώς γέγραπτε σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκ των μισούντων ημάς. Υπέουν πρώτος Άδη, ο αή εχθρός του γένους μου, πώς είχες εν το τάφο τον ποθήσαντα το γένος μου, τι εσύ ούτως λελόγιστο. Πάντως ως πάντες η εκ γης ελογίστης ιό ταλέπορε, λοιπόν δε και άπορε, ούσγαρ είχες απόλυσας και όν κατέχειν έλεγες, ούχ έβρες, αληθώς γαρανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Είναι φυσικό εκείνος που αγαπάει να μεγαλοποιεί, ενώ εκείνος που μισεί χωρίς να θέλει λέει την αλήθεια. Όπως είναι γραμμένο, θα μας σώσουν οι εχθροί μας και αυτοί που μας μισούν. Λέγεται λοιπόν εσύ πρώτος, Άδη, ο παντοτινός του γένους μου εχθρός. Πώς κράταγες τον τάφο αυτόν που αγάπησε το γένος μου, για ποιον τον πέρασες? Σίγουρα τον ενόμισε σαν έναν άνθρωπο κοινό, ταλέπορε και στο εξής το χέ. Μιας κι όσους είχες έχασες και αυτόν που διαλαλούσες πως κατέχεις δεν ευρύκες, γιατί πραγματικά ο Κύριος αναστήθηκε». 23. «Είπε μου θέλεις άνερ διδαχθήνε, πως εμή κατεπέδει ο φωνεύς μου, διαλέλη με και ούκ ισχύος ή ερεύξαστε, ακμήν γάρ τεθάμβη με. Αυτόν νομίζω βλέπει τον καιρόν εκείνον άνθρωπε, ενώ κατανοήσασε θεώρουν σαλεγόμενον, του κειμένου το λείψανον, και με το λίγον δυνατός εξαλόμενον ανίστατο, και χείρας ας έδισα το λαιμό μου επέθηκε, και πάντα σους κατέπιον εξέμεσα βοώντας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Θέλεις άνθρωπε να μάθεις από μένα πως εχθρικός κατέβηκε σε μένα ο φωνιάς μου. Έχω διαλυθεί και δεν μπορώ να το εκφράσω γιατί ακόμα με κρατάει η κατάπληξη. Μιας και νομίζω άνθρωπε πως βλέπω αυτόν εκείνη την ώρα που καθώς τον κοίταζα έβλεπα να κινείται του νεκρού το λείψανο και έπειτα έξω να πηδά με δύναμη και όρθο να σηκώνεται και τα χέρια που έδεσα στο λαιμό μου τα έβαλε και όλους όσους κατάπια τους έβγαλα και φώναζαν ο Κύριος αναστήθηκε». 24. «Τι δε κλαίω, νεκρούς ους αφηρέθηνε με αυτόν θρηνοδό πως εχλεβάστην και ου κύρκεσε τούτο μόνον εις εσχήνιν μου αλότι και εμπέζομαι. Λίχνον γάρ και πανφάγων οι φυγόντες με καλούσιμε και ρήμασι τι ούτης παροξίνουσι με λέγοντες τι γαρχένης υπέμετρα. Τι το λοιμό σου ενωθεί εσύ τι δίποτε ως δίποτε ακόρεστε, άπλιστε, τι πήχθης προσέδεσμα ταράσουν την γαστέρα σου ιδού γάρ σε κενό σας ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. «Και γιατί να κλαίω τους νεκρούς που έχασα, θρηνώ τον εαυτό μου για το πώς περιφρονήθηκα.
Και δεν μου έφτανε αυτή μονάχα η ντροπή μου, αλλά και από πάνω με εμπέζουνε. Γιατί αχόρταγο και λέμαρχο με κράζουν εκείνοι που μου φύγανε και με ρεθίζουν με τέτοια λόγια που εκφράζονται. Γιατί το στόμα σου τόσο πολύ ανοίγεις, τι πιέζεις το λαιμό σου, τι τέλος πάντων έπαθες αχόρταγε και άπλιστε. Τι βιάστηκες να φας και αναστάτωσες την κοιλιά σου, γιατί να άδειον σε άφησε ο Κύριος και αναστήθηκε. 25. Αλλοί δέχονται έχω αντιλέγειν και τι άραου κι είχε πλανηθήνε. Θεωρών αυτόν τη συνδόνη ενηλούμενον και τάφο διδόμενον. Τι ούτω συν κτηνώδη μη νοήσει ότι τέθνηκεν. Οπότε σμίγμα μύρνη και αλόη επεχρίετο προ εμέ πορευόμενο. Τη είπε πάλι μη νεκρών βλέπων λίθων επικείμενων ου ειν ούτω κείμενο. Τι ει ούτων ενόησεν ή τη ποτέ επίλπιζε βοήσε περί τούτου ανέστη ο Κύριο. Μετάφραση. Αλλά αν θέλουνε μπορώ να απαντήσω, ποιος δεν θα ξεγελιότανε βλέποντάς τον στο σεντόνι να τυλίγεται και στον τάφο να μπαίνει, και ποιος τόσο ανόητος θα ήτανε για να μην καταλάβει πως επέθανε, όταν με σμυρναλόητον αλήφανε και προς εμένα ερχότανε, και ποιος ξανά θα έλεγε πως δεν είναι νεκρός πάνω στον τάφο βλέποντας να κοίταται η πλάκα. Ποιος τέτοιο πράγμα σκέφτηκε και ποιος ποτέ περίμενε να φωνάξει για εκείνον ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Παρεμίουν ουδέν ον εγκαλούσι προς εμέγαρ αυτός εκών κατήλθε και τα πρώτα μένω δυνόμοι τελευταίων δε ουκίδα τι πέπονθα. Το άνθος το γλυκάζωνε μη γέγονε τη θύμαλος και όλος μου ο φάρινξ επικράνθη εκ της γεύσεως και ους ήχον απέπτησα. Ουδίστη ούτων κατεμού ενενόησεν ή έπραξεν ως ούτως επίησεν. Βασιλέων εδέσποζον και προφητών εκράτησα και τούτων των κραζόντων ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εγώ λοιπόν δε φταίω για όσα με κατηγορούν, γιατί αυτός σε μένα μοναχός του κατέβηκε και στην αρχή στεναχωριόμουν, μα τελικά τι έπαθα δεν ξέρω. Το άνθος που μοσχοβολούσε εμετικό μου γίνε φάρμακο και ολόκληρος ο φάριγκάς μου πικράθηκε από τη γεύση και όσους είχα καταπιεί τους έβγαλα. Κανείς τέτοιο κακό δεν σκέφτηκε ούτε και έπραξε σε μένα σαν ετούτο που μου έκανε αυτός. Βασιλιάδες κυβέρναγα και προφήτες κρατούσα και αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Ιδού, πέλω δεσμότης ο δεσπότης και δουλεύω ο πρώην βασιλεύων. Και γεγέννημαι ο επίφοβος επίληπτος και πάσινης γέλωτα. Παντόθεν γυμνητεύω, τα γάρ πάντα μου αφύρπασεν. Εκέλευσε και άφνο τούτον άπαντε σε κύκλωσαν ως Κυρίων εμέλησε. Καμέ δε δίσας ισχυρός έλεγεν αυτής εμπέζην μη και πέιν την κάραν μου. Και τον ότον συγκάπτην μου και την σκληράν καρδίαν μου συντρίβην και κραυγάζην ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και να τώρα εχμάλωτος ο κυρίαρχος είμαι και δούλος κατάντησα ο πριν βασιλέας. Κι εγώ που φόβος κόρπιζα εχμάλωτος πιάστηκα και έγινα σ' όλους γελίος. Όπου κι αν πάω είμαι γυμνός, μιας κι όλα μου τα πήρε. Εδιάταξε και ξαφνικά όλοι τον εκύκλωσαν όπως η μέλισσα στην κερίθρα. Και αφού με έδεσε σφιχτά τους έλεγε να με εμπέζουν και το κεφάλι μου να χτυπάνε και να λυγίζουνε την πλάτη μου και τη σκληρή καρδιά μου να κεντάνε και να φωνάζουν δυνατά ο Κύριος αναστήθηκε. 28. Νίξ μεν ινότε ταύτα εκαρτέρουν, προς τον όρθρον δε άλλο εθεώρουν. Ως επίχθησαν εις την τούτου, η παπάντηση είναι πύρινη σύνοδη. Και έξωθεν μεν φόβη έσωθεν δε μάχε ήχον με. Το βλέμμα μου δε πέμπιν ούδε τέρο κατεθάρισα, ότι πάντες υπήλουν μη. Διό εγκρύψα στην μορφήν αναμέσων των γονάτων μου δακρύων εβόησα. Ο τα σπήλα συντρίψας μου και τους μοχλούς συνθλάσσας μου πορεύου ή να κράζω ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μέσα στη νύχτα τα υπόφερα αυτά και άλλα έβλεπα μπροστά μου στο ξημέρωμα, καθώς να τον προϋπαντήσουν έτρεχαν οι αστραπόμορφοι ακόλουθοι. Και από τα έξω μεν με έζωναν οι φόβοι και από τα μέσα οι νεκροί με πολεμούσαν και δεν τόλμαγα κανένα να κοιτάξω γιατί με απειλούσαν όλοι. Γι' αυτό το πρόσωπό μου έκρυψα ανάμεσα στα γόνατά μου και δακρυσμένο σε φώναξα. Εσύ που μου σπάσες τις πόρτες και τις αμπάρες, τσάκισες, σήκω και φύγε για να κράζω, ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ο μένουν επί τούτης μη διάσας, της οποίης οφησίν ακολουθείτε, της δε έμπροσθεν έφη πάλιν προηγήστε μου διό και κατήλθατε, και
Και άγνω ησυχία και δηλία κατεκράτησε τη πίστεω απάση. Ο δεσπότη γάρ τη κτήσεω των μνημάτων εξήρχετο. Προφήτε πάντε προ αυτού δευτερούντε άπροέφησαν και πάση γνωρίζοντε ότι ούτω αυτό εστίνω γνώμη κατά βάση γην. Και γνώμη είναι εκ ταύτη ανέστη ο κύριο. Μετάφραση. Και με τούτα λοιπόν ο Χριστό χαμογέλασε και στου πιστού του λέει: Ακολουθείτε και στου μπροστά του ξανάπε. Προχωρείτε αφού γι' αυτό κατεβήκατε και ησυχία ξαφνικά και φόβος επικράτησε σε ολόκληρη την πλάση γιατί εκείνη τη στιγμή από το μνήμα έβγαινε του κόσμου ο Δημιουργός. Μπροστά του όλοι οι προφήτες όσα προφήτευσαν ξανάλεγαν και σ' όλους εφανέρωναν ότι αυτός εδώ είναι εκείνος που θεληματικά κατέβηκε στη γη και από τη γη τώρα θεληματικά ο Κύριος αναστήθηκε. 20. Υψηλή τη φωνή ως οφωνίας το Αδάμ ανεβώα, ούτως εστίν όν υπέμεινας εις ημέραν Αναστάσεως, ον τρόπον προείπων σύ. Ναούμ δε μετά τούτον των πτωχών ευυγγελίζετο, εκ γης ανέβη λέγον εμφυσών σου εις το πρόσωπον ο εξαιρούμενος θλίψεως, και Ζαχαρίας χαριής κράζον ήλθες ο Θεός ημών μετά των Αγίων σου, και Δαβίδ ψάλλον εύσημα ως δυνατός εγίγερτε και όσπερα από ύπνου ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο Σοφωνίας μεγαλόφωνας τον Αδάμε φώναζε «Αυτός είναι εκείνος που καρτέραγε σήμερα να στάσει μην αφέρει όπως σου το προφήτευσα». Και ακολούθως ο Ναούμ χαρμόσει να μιλούσε στο φτωχό και έλεγε «Από τη γη ανέβηκε και φύσιμα νέα ζωή στο πρόσωπο σου έδωκεν, αυτός που σου διώξε τη θλίψη». Και ο Ζαχαρίας έκραζε χαρούμενος, ήρθες μαζί με τους Αγίους σου Θεέ μας και μελωδούσεν ο Δαβίδ κατάλληλο ψαλμό. Πανίσχυρο σηκώθηκε και έτσι σαν από ύπνο ο Κύριος αναστήθηκε.

αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμυροφόροι της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγκύλατε εν της έθνεση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το μέγα έλεος. Αλλά όμως κήρυξ πέμπετε τις εις μαθητές, εις Ευαγγέλια έφυσε, την προς των πατρών κλήρων άνοδον απαγγέλουσα. Μεθείς αξίωσον και ημάς της εμφανίας σου, Δέσποτα Κύριε.

Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δεν βλέπει καθαρά. Μόνο όταν η ψυχή είναι ήρεμη, φωτίζει το λογικό για να βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος. Η ψυχή είναι πολύ βαθιά και μόνο ο Θεός τη γνωρίζει.

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι μεγάλη η μέρα η σημερινή, διότι αφορά το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και ιδιαιτέρως αφορά την δράση των εφοριακών. Η ιστορία του Ζαχαίου είναι η ιστορία ενός διευθυντού εφορίας, ενός αρχιτελώνη, η οποία μας αποδεικνύει πάνω στα πράγματα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος, άνθρωπος άθεος και άνθρωπος άψυχος. Πολλοί άνθρωποι καλύπτονται πίσω από τους τίτλους, τα ονόματα, τις θέσεις και νομίζουν ότι φταίει η θέση, το επάγγελμα, η αποστολή, η αρμοδιότητα. Αλλά μέσα στο περίβλημα το σωματικό και του χειρότερου ανθρώπου, του πλέον μισητού στην κοινωνία, υπάρχει μια ψυχή η οποία πιθανόν να αναζητεί τον Θεό. Η ιστορία του Ζαχαίου μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν και ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει η ψυχή και ο Χριστός. Και θα είναι πολύ βάρβαρο εκ μέρους μας από τα λάθη, τα προσωρινά, τα μικρά ή τα μεγάλα, να βγάζουμε εμείς καταδικαστική εμπαθή απόφαση για έναν άνθρωπο για τον οποίο ακόμα δεν έχει μιλήσει ο Θεός. Στην ουσία δεν υπάρχει άνθρωπος άπιστος. Όλοι κάπου πιστεύουν. Πιστεύει στραβά όμως. Μέχρι τώρα πιστεύει λάθος. Πιστεύει στα χρήματα. Προσκυνεί ψευδείς θεότητες. Αλλά δεν είναι άπιστος. Απλούστατα δεν ήρθε ακόμα εκείνος ο κλειδούχος, ο μηχανοδηγός εκείνος ο αρμόδιος, ο οποίος θα στρίψει το τρένο της ψυχής του καθενός στις ράγες του Θεού. Έτσι έγινε με τον Ζαχαίο. Πίστευε ο καημένος ότι με το επάγγελμά του, με τα πανωτόκια που έβαζε, που ρούφαγε το αίμα του λαού, που συνεργαζόταν με τους κατακτητές, ναι, ότι έτσι θα έβρισκε την ευτυχία επί της γης. Και δεν ήταν μόνο που είχε επάγγελμα μισητό και επαχθές, αλλά ήταν και το ανάστημά του, είχε και προσωπικό λόγο. Ο Κύριος όλα τα λαμβάνει υπόψη, εμείς δεν τα λαμβάνουμε. Είχε κόμπλεξ, σύμπλεγμα κατωτερότητος λέγεται, από το ανάστημά του. Και καλό είναι τα καμπανάκια του Θεού να χτυπάνε για τον καθένα μας και να μπορούμε πάντοτε να αφουγκραζόμαστε την φωνή του Θεού. Άπιστος δεν υπάρχει. Αλλά όπως λένε και τα σύγχρονα μηνύματα που λαμβάνουμε, ούτε άθεος υπάρχει. Γιατί άθεος σημαίνει αυτός ο οποίος δεν θέλει τον Θεό. Άμα βγαίνει ο άλλος και λέει ότι εγώ είμαι άθεος, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά ότι αυτός δεν θέλει τον Θεό στη ζωή του. Και άλλη φορά το λέμε. Δηλαδή θα έρθει ο άλλος να μας πει ότι είναι άθεος και θα αρχίσουμε εμείς οι πιστοί να τρέμουμε, ή ότι ο άθεος, ο ανόητος, ο άφρον, ο οποίος λέγει εν την καρδία αυτού ουκέστη Θεός, πάει να πει ότι καταργεί τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άπιστος, δεν υπάρχει άθεος στην ουσία, δεν υπάρχει και άψυχος χωρίς ψυχή. Και η ψυχή του ανθρώπου, όπως λένε όλοι, είναι ανήσυχη μέχρι ότου βρει το Θεό της.
Πολλές φορές σε άλλα αμαρτάνομαι, σε άλλα φταίμε, άλλα μας φταίνε και αλλού ζητάμε τη λύση, αλλά στην ουσία η λύση είναι ο καθένας να συναντήσει τον αληθινό Θεό. Άπιστος δεν υπάρχει, άθεος δεν υπάρχει. Πολλοί δεν πιστεύουν στον Θεό που κακώς έμαθαν, διότι τους παρουσιάστηκε ένας κακέκτυπος Θεός και αυτόν αρνούνται. Άμα όμως του πεις την ιστορία του Ζακχαίου και δει ότι ο Θεός είναι όλος αγάπη, όλος ενδιαφέρον, όλος συγχωρητικότητα, είναι δυνατόν να μην αγαπήσει αυτόν τον Θεό? Άρα τι υπάρχει στην ουσία? Υπάρχει αμαρτία, υπάρχει αποστασία από τον Θεό και τις εντολές του, υπάρχει αμετανοησία, υπάρχει φόβος, ντροπή, δειλία, υπάρχει πόρωση, άρνηση του Θεού ενίοτε, προδοσία, το έσκατο, και θάνατος. Θάνατος. Έμεση ή άμεση αυτοκτονία είναι η αμαρτία. Και μακάριος ο δούλος εκείνος, όπως ο Ζακχαίος, ο οποίος προτού αποθάνει στις αμαρτίες του μέσα, ανέβηκε σε ένα σκαλοπάτι, σε μια μουριά, για να δει τον διερχόμενο, αληθινό, ζωντανό, πραγματικό Θεό. Είπαμε ότι ο άνθρωπος ψάχνει για το Θεό. Και για το Θεό δυστυχώς, και κυρίως για τον Ιησού μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχουν πει τις μεγαλύτερες ανοησίες οι άνθρωποι. Ο μαρξισμός λέγει ότι ο Θεός είναι εμπόδιο στην ευτυχία μας και μόνο η επιστήμη. Οι ίδιοι που έλεγαν αυτό τα έκαναν θάλασσα, κατέστρεψαν τον άνθρωπο. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό καταστρέφει τον άνθρωπο τελικά. Ο Νίτσε έλεγε ότι ο Θεός είναι πεθαμένος και είναι ο Θεός των αδυνάτων. Πέθανε τρελός. Ο Φρόιντ έλεγε ότι ο Θεός προήρθε από τον αυστηρό πατέρα. Αλλά δεν είναι όλοι οι πατέρες αυστηροί, υπάρχουν και καλοί. Και ο άλλος έλεγε ότι ο Θεός είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων, γιατί ζητούν για την αιωνιότητα. Έβλεπε το δάχτυλο και όχι αυτόν ο οποίος μέσα του έψαχνε για την αιωνιότητα. Ας λένε ό,τι θέλουν. Εμείς είδαμε τον αληθινό Θεό, όπως λένε οι Απόστολοι, τον Ιησού Χριστό. Και ήμασταν, λέγει, οι Απόστολοι λέγουν, αυτόπτες μάρτυρες, αυτίκοοι. Εχείρες ημών εψηλάφησαν και εμείς, λέει, μαρτυρούμε περί του λόγου της ζωής. Ποιος είναι ο λόγος της ζωής? Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και ο Λόγος του που μας δίνει τον Λόγον και την ζωή. Αυτός ο Χριστός, ο γεμάτος αγάπη και ενδιαφέρον, ο οποίος ήλθε ζητήσε να αναζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ποιος είναι ο Χριστός μας? Είναι ο καλός ο ποιμένας, ο οποίος αναζητεί στα όρη και στα βουνά το πλανηθέν πρόβατον. Είναι αυτός που το παίρνει στον ώμο του. Είναι ο πατέρας που περιμένει τον άσωτο. Είναι αυτός που στέκεται κάτω από τη σικομοριά. Πάει εκεί επίτηδες, διότι δι' εκείνης της οδού επρόκειτο να διέλθει ο Κύριος, και ασηκώνει τα βλέμματα και προτού τον φωνάξει, τον ζητήσει, του μιλήσει, καλεί αυτός το πλάσμα του. Λέγει ο Ισαΐας λόγο φοβερό. Εγώ, λέει ο Θεός, εμφανής εγενόμην σ' αυτούς οι οποίοι δεν με έψαχναν, μη θέλαν όμως μέσα τους. Παρουσιάστηκα και μίλησα σ' αυτούς οι οποίοι φανερά δεν με έψαχναν αλλά με ζητούσαν. Πρώτα εγώ πήγα και τους βρήκα.
διότι πραγματικά ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να ανακαλύψει το Θεό. Εμείς οι Έλληνες δεν ήμασταν οι σοφότεροι, οι ανώτεροι, ο Σωκράτης ο σοφότερος πάντων ανθρώπων. Κι όμως στο θέμα του Θεού λίγο ψάξαμε, λίγο αγγίξαμε το βουνό της γνώσεως. Αν δεν σταθεί ο Θεός από κάτω, ο Χριστός ο ίδιος, και δεν μας πει Ζαχαίε, σπεύσας, κατάβυθι, Χριστιανέ, άνθρωπε, Γεώργιε, Κωνσταντίνε, θέλω σήμερα και πρέπει λέει να μείνω στο σπίτι σου, έλα γρήγορα κάτω, κατέβα από το ύψος της ανοησίας σου, της αμετανοησίας σου, της αμαρτίας σου, του εγωισμού σου, του όποιου σπιθαμιαίου αναστήματος, σήμερα θα μείνω σπίτι σου. Δεν ζήτησε, πήγε απλώς να τον δει. Και επειδή ντρέπονταν ο Ζαχαίος, και λόγω του αναστήματος και λόγω της θέσεως εφοβήτω, μη γίνει καμιά λαοσύναξη και τον πάρει παραμάζωμα, πήγε και ανέβηκε στη σικομοριά. Ταπεινώθηκε αναβαίνοντας το δέντρο. Δεν ήταν του επίπεδου του, της κοινωνικής του θέσεως. Και πάει ο Χριστός από κάτω. Είναι παρόν ο Κύριος. Είτε τον καλέσεις είτε όχι, είναι παρόν. Και δεν εκβιάζει, δεν τον αποκαλύπτει, δεν τον ελέγχει δημοσίως, δεν τον κατακεραυνώνει. Τι του λέγει? Κάτι πάρα πολύ απλό. Τον επισκέπτεται στο σπίτι του, στο φρούριο, και του λέει σήμερα, λέει, πρέπει, έτσι είπε, να μείνω σπίτι σου. Είναι πρέπει να μείνω σπίτι σου. Γιατί? Γιατί πίσω από όλα αυτά που βλέπουν οι άλλοι, εγώ βλέπω μια ψυχή. Ο Χριστός βλέπει, διαβάζει πριν από μας, για μας. Παρακολουθεί και βρίσκει τις καλές ψυχές. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς βιαζόμαστε και κρίνουμε τον άνθρωπο και κατακρίνουμε και καταδικάζουμε και δεν ψάχνουμε για καλές ψυχές. Ψάχνουμε για θέσεις, κοιτάμε στα χέρια, στις τσέπες, στα πορτοφόλια, στην ομορφιά. Δεν ψάχνουμε για ψυχές. Και φεύγουν πολλοί, χάνονται εξαιτίας μας. Συγκαταβαίνει όμως ο Χριστός και πάει στο σπίτι. Και εκεί στο σπίτι που πάει, να φάνε. Πήραν θάρρος και οι καημένοι άλλοι εφοριακοί, θα λέγαμε η Σάρα και η Μάρα, και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν βουτήξει τα χέρια τους στα θυλάκια των ανθρώπων. Και λέει, αφού πήγε ο προϊστάμενος, ας πάμε κι εμείς από κοντά, γιατί έχουμε λίγο θάρρος τώρα, αφού είναι ο Χριστός, μα και δεν μας βαρέσουν δημοσίως. Και μέσα στο σπίτι, στην ατμόσφαιρα της θεϊκής παρουσίας, εκεί που υπάρχει ο Υιός και Λόγος και ο Λόγος του Θεού, εκεί που άνοιξαν οι καρδιές, χωρίς να εκβιάσει και να περάσει από προανακριτικές και έκτακτα στρατοδικεία, σηκώνεται επάνω ο Ζαχαίος και διορθώνει μια ζωή. Και όχι μόνο διορθώνει, αποκαθιστά και το δίκαιο και επανορθώνει την αδικία και κάνει και ελεημοσύνη και γίνεται και Άγιος μετά. Και λέγει, Κύριε, λέει, και δεν του είπε τίποτα. Κάθισε κοντά στο Χριστό. Μα μερικοί ντρέπονται και φοβούνται την εξομολόγηση. Διστάζουν να γίνουν καλύτεροι χριστιανοί, να πάνε πιο κοντά στο Χριστό. Μα τι κινδυνεύεις από το Χριστό? Διστάζεις να πας στο Χριστό? Γιατί? Δεν του είπε τίποτα. Από μόνος του ανοίγουν οι καρδιές μπροστά στον Κύριο και του λέει, Κύριε, λέει, τα μισά στους φτωχούς, και όποιον αδίκησα με τη συκοφαντία μου ότι χρωστάει παραπάνω και σου παίρνω παραπάνω, αυτή την αδιαδικασία, τετραπλάσιο, έδωσε και τους τόκους. Εκούσια μετάνοια.
η οποία βγήκε εκ καρδίας. Τα είπε όλα, όλα. Αυτό ήταν και εξομολόγηση και μετάνοια και αναφορά και δημόσια συγγνώμη και φυλακή που λένε σήμερα και επιστροφή των κλεμμένων, όλα. Τόσο γλυκά όμως, τόσο απαλά, δε μάτωσε μύτη και όλοι ικανοποιημένοι. Ποιος? Ο Χριστός τα κάνει αυτά. Οι άνθρωποι, ζούγκλα, θηρία, ο νόμος της βίας. Βία από εδώ, βία και από εκεί. Σκύβει όμως ο Κύριος και μπαίνει στο σπίτι μας. Να εκτιμήσουμε την ταπείνωση του Κυρίου. Να εκτιμήσουμε αυτήν τη συμπεριφορά του Χριστού που σκύβει να πλύνει τα βρώμικα πόδια μας. Και να αγαπήσουμε αυτόν τον Χριστό. Να τον αγαπήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Να τον ακολουθήσουμε, να τον πιστέψουμε, να του μιλήσουμε και να του πούμε μη φεύγεις ποτέ, μη σε χάσω και μη με χάσεις. Μερικοί σκανδαλίζονται ενίοτε, λένε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, είναι στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, οδόντα αντί οδόντος. Και βέβαια άλλο ο πόλεμος, στον πόλεμο γίνονται άλλα πράγματα. Λέει ο Άγιος Αθανάσιος, η φόνη στον πόλεμο, η σκοτωμή στον πόλεμο δεν είναι η φόνη αυτή που γίνονται μέσα στην ειρήνη και ούτε έχουν το ίδιο βάρος, εκεί πας μπορεί και να πεθάνεις. Υπερασπίζεσαι τον άμαχο πληθυσμό, την πατρίδα, το λαό, είναι άλλο εκεί. Αλλά πολλοί θέλουν να εκδικηθούν εδώ. Εδώ θέλουν να πάρουν το άχτι τους, να το βγάλουν εδώ. Τους τρώει μέσα τους, γιατί? Και δεν αφήνουν τον Χριστό να πάει μπροστά. Όχι, εγώ θα πάω μπροστά και θα έρθει μετά ο Χριστός να διορθώσει. Αυτό είναι λάθος. Και όσοι επιμένουν σε αυτό το λάθος, να πάρουν η ίδια εκδίκηση και να δουν η ίδια ανταπόδοση και να χαρούν οι ίδιοι να δουν τον εχθρό τους να σφαδάζει κάτω και να πάρουν μια χαρά, κακή χαρά, αυτοί δεν αφήνουν τον Χριστό να λύσει το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτοί θέλουν μόνοι τους και σου λέει ο Κύριος, βγάλτα πέρα μόνος σου. Έτσι όπως τα έκανες, βγάλτα πέρα μόνος σου τώρα. Γιατί εκδικήσε, γίνονται χειρότερα τα πράγματα, καταλήγουμε σε φόνους. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όποιος σε ραπίσει από το ένα μάγουλο γύρνα και το άλλο, όποιος σε αγκαρεύσει μίλιον εν πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί? Διότι η ανταπόδοση, η ανθρώπινη, η εγωιστική, εγώ θα του δείξω που λένε πολλοί, αυτό δεν έχει τέλος. Δεν βγάζει πουθενά. Και έρχεται ο Χριστός και σου λέει, άστο, εγώ θα ανταποδώσω. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Το Ζαχαίο οπωσδήποτε θα τον είχαν βάλει στο μάτι οι 17 Νοέμβρη της εποχής εκείνης. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Και τι θα κατάφεραν? Θα σκότωναν έναν ή λένε αίδρα, άλλος θα φύτρωνε. Και θα έρχονταν και οι Ρωμαίοι και θα γίνονταν χειρότερα με μια καταστολή της στάσεως και της επαναστάσεως. Αλλά ο Χριστός τα διόρθωσε αμέσως. Ας το Χριστό, εμή εκδίκησης λέει, εγώ θα εκδικηθώ, εγώ θα ανταποδώσω. Γιατί δεν αφήνεις το Χριστό να βγάλει τα πράγματα πέρα όμορφα και ρισκάρεις και κινδυνεύεις να τα κάνεις χειρότερα? Γιατί δεν πιστεύεις. Και δεν πιστεύεις γιατί δεν διαβάζεις. Και δεν διαβάζεις γιατί ακούς αλλού άλλα πράγματα. Και όταν δεν πιστεύεις στο Χριστό, τότε πάει μπροστά ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Στέλιος, ο Δημήτρης, η Μαρία και έρχεται ο Χριστός μετά, γιατί είναι πάλι καλός να μαζέψει τα σπασμένα. Εγώ θα διαλέξω τον σύντροφο της ζωής μου. Διάλεξ τον, αλλά διαλέγεις λάθος. Και είναι η 7η φορά που διαλέγεις. Εγώ λέει θα κάνω εκείνο. Ευγάλ το αυτό το εγώ και πες ο Χριστός και εγώ. Όχι εγώ και ο Χριστός μετά.
Ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε το λόγο του και μας είπε ότι εμείς δεν πρέπει να εκδικούμαστε. Θα πούμε ένα λόγο. Ναι, λέει, γιατί όταν τον χτύπησε ο δούλος του αρχιερέως, πήρε το λόγο ο Χριστός και είπε, γιατί με χτυπάς. Εκεί δεν ήταν εκδίκηση. Γιατί, λέει, δεν γύρισε και το άλλο μάγουλο? Διότι δεν τον χτυπούσε ο δούλος για προσωπικά θέματα. Τον χτυπούσε γιατί δεν τον πίστευε. Και προσπαθούσε ο Χριστός να του πει ότι αυτόν που χτυπάς δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Βλασφημούσε εκείνη την ώρα με το χτύπημα ο δούλος και δεν πίστευε, απιστούσε. Και τον επανέφερε όχι στην ηθική τάξη, αλλά στην πίστη περί του προσώπου του Κυρίου. Εμείς, αδελφοί, πρέπει να κάνουμε τη διαφορά. Είμαστε χριστιανοί και το λένε τα βιβλία μας. Πρόσεξε, χριστιανέ, μπορεί να είσαι η μοναδική Αγία Γραφή που διαβάζει ο άλλος. Τι χριστιανοί είμαστε? Δεν πιστεύουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος. Όταν πήγαν να τον συλλάβουν τον Χριστό, βγήκε ο Πέτρος να υπερασπιστεί τον Κύριο με το γνωστό περιστατικό με το αυτί του Μάλχου, του δούλου του αρχιερέως. Του λέει, Πέτρο, είσαι καλά? 12 λεγεώνες αγγέλων κατεβάζω εγώ. Και όταν πήγαν να τον πιάσουν, ποιον ζητείτε, λέει? Τον Ιησού. Εγώ είμαι, λέει. Και έπεσαν πίσω. Ο Κύριος, μόνο να σε κοιτάξει, θα τρέμεις σαν το ψάρι. Ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Θα σβήσει τον Αντίχριστο με το φύσιμα του στόματός του. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Και αυτόν δεν τον βάζεις εσύ ούτε δικηγόρο, ούτε χωροφύλακα, ούτε βοηθό, ούτε σεκιουριτά που λένε, αλλά τα βγάζεις όλα πέρα μόνος. Βάλε βοηθό τον Κύριο, τον Χριστό μας τον ίδιον. Κάνε αυτόν ασφάλειά σου. Αυτός είναι ο Θεός μας. Κόλλησε και το αυτί του Μάλχου. Τι φταίει ο ανθρωπάκος? Μισθοσυντήρητος ήτανε. Προσπάθησε και εκείνος εκεί να φανεί να πιάσει τον Χριστό. Τι ήξερε? Το έδωκε όμως παράδειγμα της καλοσύνης του. Αυτή είναι η καλοσύνη του Χριστού. Κατεβάζει το Ζακχαίο από τη μουριά, συγκαταβαίνει μαζί του και μπαίνουν στο σπίτι, το αμαρτωλό του Ζακχαίου, και ανεβάζει μια ολόκληρη κοινωνία στην αγιότητα, στη μετάνοια, στην ειρήνη. Είμαστε πολλές φορές απαράδεκτοι. Σαν χριστιανοί δεν αγαπάμε τον Χριστό μας, ούτε του μιλάμε του Χριστού μας, ούτε τον ακολουθούμε. Λέμε προσευχές, αλλά η καρδιά μας είναι μακριά. Ήρθε πριν από καιρό, από χρόνια, εδώ στην Κρήτη ένας βουδιστής και πήγαιναν εδώ οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, που έχουμε την πίστη τόσα χρόνια, και προσκυνούσαν και του φύλαγαν τα ποδάρια και έπλυναν το νερό από τα ποδάρια του, τόπιναν. Και έλεγαν ότι αυτός είναι, λέει, και σοφός και λοιπά. Και είχε, λέει, είχε στόλο αυτοκινήτων πολυτελών. Και όταν τον ρώτησαν, πώς συμβιβάζεται εσύ Άγιος του Θεού? Τι Άγιος, βουδιστής. Λοιπόν, μοναχός, να έχεις τόσα, λέει, και επειδή βρέθηκε εδώ, στην πατρίδα μας που μιλάμε για τον Χριστό, είπε, ο ανόητος είπε, έλεγε, ο Χριστός είχε το γαϊδουράκι και εγώ έχω τις Rolls Royce μου, αυτοκίνητα πολυτελείας. Και πηγαίναν και προσκυνούσαν άνθρωπον ψεύτικον και αφήνουμε τον Χριστό, ο οποίος είναι ο ευεργέτης μας, ο γλυκύτατος Ιησούς. Μόνο με μια επίσκεψη, μόνο με ένα πέρασμα, μόνο με ένα γεύμα έσωσε μια ψυχή, μια κοινωνία, σώζει εμάς σήμερα. Λέμε αυτά τα λόγια,
από ένα γεύμα στο σπίτι του αρχιτελώνη Ζακχαίου, που έγινε Άγιος μετά. Τίποτα δεν πάει χαμένο όταν το δίνουμε στο Χριστό. Και ένας αναστεναγμός και μια προσευχή και ένας πόθος, τι τον έσωσε τον Ζακχαίο? Να δει το Χριστό, να δει το Χριστό. Αυτός ο πόθος, ο οποίος δεν ήταν μια απλή περιέργεια, αλλά ήταν μια καρδιακή αναζήτηση, να δω το Χριστό. Ποιος από μας έχει αυτόν τον πόθο να δει το Χριστό? Και τώρα, αν τον αξιώσει ο Κύριος, και τώρα να τον δει. Και να τον δει μέσα από τη Θεία Κοινωνία στην καρδιά του, μετά από την προσευχή του. Να τον δει μέσα από τα βιβλία, από την Αγία Γραφή. Και ποιος έχει τον πόθο να τον δει? Απλώς να σωθούμε θέλουμε. Δεν έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν με του Ζακχαίου. Ονομαστικά φωνάζει ο Κύριος: Ζακχαίε, έλα κάτω, θα μείνω σπίτι σου. Λέει σε μας, θα μείνω στην καρδιά σου, θα κοινωνήσεις αύριο. Έλα διάβασε το βιβλίο μου προσωπικά. Έλα επάνω, θα μας πει αύριο. Ήρθε η ώρα, έλα επάνω. Έλα στο δικό μου σπίτι τώρα. Έχεις αυτόν τον πόθο? Έχω αυτόν τον πόθο να δω τον Κύριο, ή απλώς να σώσω την αμαρτωλή ψυχή μου? Καλό, καλό, και αυτό καλό είναι, αλλά είναι λίγο. Γι' αυτό αμαρτάνω, γιατί προσπαθώ εγώ να σώσω, αλλά δεν αφήνω να με σώσει ο Σωτήρας Χριστός. Θυμάστε εκείνο το παράδειγμα που λέγαμε με έναν παππού στο τζάνιο νοσοκομείο, ο οποίος ήρθε πρόσφυγας από την Μικρά Ασία, μόλις που σώθηκε ο άνθρωπος, ποιον να ειδοποιήσει ποιον, τον πέταξαν μέσα σε μια βάρκα την τελευταία στιγμή, μικρό παιδί, και ήρθε στον Πειραιά, έπιασε κάποια οικογένεια, τον μεγάλωσε στα προσφυγικά, έπιασε δουλειά στο λιμάνι, και ήταν καλός άνθρωπος και μπήκε μια μέρα στην εκκλησία και είδε τον ιερέα εκεί. Λέει, του λέει ο ιερέας, ποιος είσαι? Αυτός είμαι. Λέει, είμαι βρεσιμιό, με βρήκαν. Τι να κάνω, λέει, κι εγώ για να σωθώ? Είπε ο Μπαρμπασπύρος, δούλευε. Λέει, να κάνεις προσευχές? Δεν ξέρω προσευχές. Να διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Δεν ξέρω γράμματα. Τον είδε ο ιερεύς που ήταν απλός. Τότε, λέει, να άρχισε το πρωί να λες καλημέρα εδώ στο Χριστό στο τέμπλο, και το βράδυ καληνύχτα, και θα είσαι εντάξει. Αυτό έκανε χρόνια, κάθε μέρα. Καλημέρα Χριστέ, καληνύχτα Χριστέ. Αρρώστησε, πήγε στο νοσοκομείο, και μια μέρα η νοσοκόμα τον είδε πολύ χαρούμενο. Τι έγινε, λέει, κύριε Σπύρο? Ήρθε κανείς? Ναι, λέει, ήρθε. Ποιος ήρθε, λέει, έχεις συγγενείς? Όχι. Ποιος ήρθε? Ήρθε ο Χριστός. Και τι σου είπε ο Χριστός? Καλημέρα Σπύρο. Αυτοπροσώπος. Δεν τον πήρε τηλέφωνο, αυτοπροσώπος. Νόμισε ότι τρελάθηκε και φώναξε τον ιερέα η νοσοκόμα. Και πήγε ο ιερεύς και του είπε όλη τη ζωή του ο Μπαρμπασπύρος. Και του είπε, εγώ πήγαινα, λέει, μια ζωή και δεν ήξερα τίποτα άλλο. Έλεγα καλημέρα Χριστέ, και ήρθε ο Χριστός και μου είπε καλημέρα Σπύρο. Αυτό για μένα είναι μεγάλο. Αυτό όχι μεγάλο, είναι θεολογικά μεγάλο. Διότι είχε εμφάνιση του Κυρίου, ον τρόπον επάνω και οι ασκητέ. Μιλάει προσωπικά, αλλά δυστυχώς εγώ δεν έχω προσωπικό φίλο τον Χριστό. Εγώ προσκυρώ άλλες θεότητες. Πηγαίνω στο σπίτι μου και με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Το έχω γεμίσει με εικόνες
και με τον Χριστό δεν έχω διάλογο. Ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Μου τρώει το χρόνο ο διάβολος και τα όργανά του και τα μέσα του, και δεν μιλάω στον μοναδικό που μπορεί να με καταλάβει, να με ακούσει, να είναι μαζί μου, και είναι μαζί μου. Εγώ τον διώχνω. Μερικοί λένε, καλός είναι ο Χριστός, βοηθάει, κάνει θαύματα. Δεν μπορώ όμως, λέει, τις εντολές. Δεν τις μπορώ τις εντολές του. Μη και μη. Όλη την ώρα, λέει, πρέπει να τα έχω αυτά όλα στο κεφάλι μου. Οι εντολές του Χριστού. Πόσες είναι οι εντολές του Χριστού, αδελφοί? Πόσες είναι? 10 εντολές έδωσε ο Μωυσής. Καλά, αφήστε το Δευτερονόμιο. Ήταν θέμα των Εβραίων και τα άλλα τα τυπικά. Πόσες εντολές έδωκε σε μας ο Κύριος? Εντολήν καινήν δίδομη ημίν. Μία. Μία. Αγαπάτε αλλήλους. Και όταν πήγε ο νομικός και τον ρώτησε, τι ποιήσα ζωή είναι αιώνιον κληρονομήσω, πες μου, λέει, τις εντολές. Λέει, δύο είναι οι εντολές. Για πέστες. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της διανοίας σου και της ισχύος σου και της δυνάμεώς σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Μάλιστα, λέει. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος. Δηλαδή, στην ουσία, τι ζητάει ο Κύριος? Ποιες είναι οι εντολές του? Να αγαπήσεις τον Θεό με όλη την ψυχή σου και να αγαπήσεις και τον πλησίο σου. Και τι σημαίνει αγάπη? Μη με ρωτάς, λέει, για την αγάπη, δες το σταυρό. Εσταυρωμένη αγάπη. Δηλαδή, οι εντολές δεν είναι κάτι το βαρύ, ασφικτικό και δυσβάστακτο, αλλά είναι αυτό που μας ελευθερώνει. Ο Ζακχαίος δεν ελευθερώθηκε? Ο Ζακχαίος, μια εντολή πάτησαν οι πρωτόπλαστοι, μία, και βάραινε τόσο πολύ η ζωή τους, ώστε χρειάστηκε να κατεβεί ο Κύριος. Ήταν ελεύθεροι, ήταν ελεύθεροι. Άρα, λοιπόν, εγώ δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Και αν βάλω στο μυαλό μου την αγάπη, την αγάπη, την εντολή της αγάπης, δεν θα βρήσω, δεν θα χτυπήσω, δεν θα κλέψω, δεν θα ψευστώ, δεν θα αδικήσω. Μία η εντολή είναι μία. Και όχι μόνο είναι μία, αλλά έχεις παράδειγμα μπροστά το Χριστό, έχεις βιβλίο το Ευαγγέλιο και έχεις χάρη και βοήθεια να τα εφαρμόσεις, και με λίγη προσπάθεια στην αρχή μέχρι να ξεκινήσει και να ξεπαγώσουν τα λάδια της ψυχής μας, μετά όλα τα αναλαμβάνει η χάρις του Θεού και ο άνθρωπος αισθάνεται ευτυχισμένος και χαρούμενος. Είναι απαράδεκτο να μην είμαστε σαν χριστιανοί χαρούμενοι, ευλογημένοι και ευτυχισμένοι άνθρωποι. Τον αδικούμε τον Χριστό. Το μεγαλύτερο βάρος το σήκωσε αυτός. Εμείς απλούστατα πρέπει να πάμε να ελευθερωθούμε. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Να πετάξουμε από πάνω τις αλυσίδες. Αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και είναι πάρα πολύ όμορφο, και το λέει πάρα πολύ και το ξέρετε κι εσείς. Εγώ πατήρ, λέει ο Χριστός, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφεύς, εγώ ημάτιον. Τι άλλο θέλεις, παιδί μου, του λέει. Εγώ είμαι για σένα τα πάντα. Εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ, λέει ο Χριστός ο ίδιος. Δεν θα έχεις καμιά ανάγκη. Εγώ δουλεύσω, εγώ θα σε υπηρετήσω. Ο Χριστός υπηρετεί τη σωτηρία μας. Ό,τι έκανε τότε το κάνει και τώρα. Και το κάνει και τώρα προσωπικά στον καθένα και δια της εκκλησίας του. Υποτάσσει μια εκκλησία ολόκληρη με τους ιερείς της και τα μυστήρια στη σωτηρία σου. Και δεν λες ένα ευχαριστώ.
Και δεν σκέφτεσαι ότι πρέπει με αυτόν τον καλό Χριστό, τον καλό Θεό μας, να πιάσουμε προσωπική επαφή και ζωή. Εγώ, λέει, ήρθα να διακονήσω. Εγώ και φίλος και ξένος και κεφαλή και αδελφός και μητέρα, πάντα εγώ. Εγώ για σένα φτωχός και αλήτης για σένα περιπλανόμενος. Επί του σταυρού διασέ και στον τάφο για σένα πήγα. Άνω μιλάω για σένα στον πατέρα και κάτω ήρθα να σου μιλήσω από τον πατέρα και να σου μεταφέρω τα μηνύματα. Και εσύ για μένα, λέει ο Χριστός, είσαι τα πάντα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος. Τι πλέον θέλεις? Εγώ μόνο ένα θέλω από σένα, να είσαι μαζί μου. Μόνον οικείος έχε προς εμέ. Μόνο μείνε κοντά μου, μην ξεστρατήσεις, μην φύγεις. Περιτεύει να πω, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ότι το λέγαμε και την άλλη φορά, απλώς για όσους ήρθαν για πρώτη φορά σήμερα, γίναμε και ως άτομα και ως έθνος προς αυτόν τον Χριστό μας αχάριστοι, βλάσφημοι, ασεβείς. Σκεφτείτε ότι αυτό το έθνος το ευλογημένο, αυτόν τον Χριστό που μας κατέβασε από τη μουριά επάνω και από τα δέντρα και από τα όρη που λατρεύαμε τους ψευδοθεούς, αυτόν τον Χριστό οι αναγεννημένοι και βαπτισμένοι Έλληνες, αλλά όχι μετανοημένοι, τον υβρίζουν. Βλάσφημο έθνος. Και δεν βρίζουν μόνο τον Κύριό μας και τη μητέρα του και το σταυρό του. Εδώ σταματάει η λειτουργία της λογικής. Είναι παράνοια αυτό που γίνεται. Να βρίζεις τον Χριστό και να ανέχεται ο Χριστός. Και ενώ θα έπρεπε να πέφτουν κεφάλια κάθε μέρα και να κόβονται γλώσσες, ο Χριστός συγχωρεί και περιμένει και περιμένει. Αφήστε οι άλλοι τώρα που λένε, και τι έκανε για μένα ο Χριστός, τι έκανε για σένα. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, επερώτησον τις αρχαίες γενναίες, ρώτα, λέει, πίσω. Τη μάνα σου, τον πατέρα σου, ρώτα τι έκανε ο Χριστός. Τι έχει κάνει σε κάθε σπίτι ο Χριστός. Που ήμασταν σε δύσκολη φάση, φτωχοί, άρρωστοι, μισοπεθαμένοι, όπως ο άνθρωπος εκείνος που περιέπεσε στους ληστές, και ήρθε ο Χριστός και μας είπε, εδώ είμαι, είμαι εγώ εδώ, δεν σ' αφήνω, κοίταξε και εσύ μη μ' αφήσεις. Και τον αφήσαμε και κάναμε τάματα και υποσχέσεις και προσκυνήσαμε και πήγαμε και εξομολογηθήκαμε, και μετά που σε ξέρω και που σε είδα τον ξεχάσαμε, αντί να είναι το καθημερινό εντρίφημα της ζωής μας και να καθόμαστε και να μιλάμε μαζί του, δεν διαβάζουμε το λόγο του. Αδελφοί, πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Πρέπει να κάνουμε τη διαφορά, όχι από εγωισμό. Δεν πρέπει να συνεχιστεί έτσι. Δεν μπορεί να ζούμε έτσι. Να ζούμε με ένα επίχρησμα χριστιανικό. Ο άνθρωπος που νηστεύει, που εκκλησιάζεται, που κοινωνεί, μόλις λίγο του συμβεί κάτι, να πετάξει βλαστήμια. Καλά, εσύ είσαι χριστιανός και ιερέας. Ο άλλος, η άλλη ζυμώνει πρόσφορα, πηγαίνει στην εκκλησία, δεν έχει αφήσει αγρυπνία για αγρυπνία. Και άμα είναι η δυσκολία, τον άλλον θα τον πάω στο δικαστήριο, θα του δώσω εγώ να καταλάβει. Για σταμάτα. Τα θέλει αυτά ο Χριστός, τα λέει αυτά ο Χριστός. Είσαι χριστιανός, είμαι χριστιανός. Ο Κύριος μας, αδελφοί, δεν θέλει θαυμαστές.
Δεν θέλει, α, τι ωραία, τι καλός που είναι ο Χριστός. Ο Κύριος μας θέλει μαθητές που να τον ακούνε, να τον υπολείπτονται, να τον σέβονται, να τον αναγνωρίζουν, να τον υπακούνε. Θέλει μιμητές να αντιγράφουν το παράδειγμά του, και θέλει και ομολογητές. Θέλει μαθητές, μιμητές και ομολογητές. Διότι πες μου ποιον βοήθησες. Δεν μου επιτρέπει η ώρα, δεν μου επιτρέπει ο χρόνος, ο τόπος, η φωνή μου να έλεγα παραδείγματα. Ένα μόνο θα σας πω, εις έλεγχον ημών όλων. Αιρετικός, παράλυτος, με μοιοπάθεια προχωρημένη, κάθεται στο σπίτι του και δυστυχώς για μας, ευτυχώς για εκείνον, δεν είναι στην τηλεόραση που θα μπορούσε να ήταν με ένα τηλεκοντρόλ, αλλά κάθεται από το σπίτι του, έχει μπροστά, λέει, το χάρτη της περιοχής του και οργανώνει την επίσκεψη των αιρετικών στα σπίτια. Τηλεφωνεί, κρατάει διευθύνσεις, στέλνει γράμματα όλη τη μέρα και δεν του φτάνει ο χρόνος. Τι κάνω εγώ, τι κάνεις εσύ που έχουμε την αλήθεια? Ο αιρετικός, ο παράλυτος, ο ημιπαράλυτος εργάζεται για το ψέμα νύχτα μέρα. Και εσύ κουβαλάς το σώμα σου κι εγώ από εδώ και από εκεί σαν λαμπάδα σβηστή, και δεν ανάβεις μια λαμπάδα έναν άλλον άνθρωπο να του βάλεις φωτιά μέσα του και να του πεις, άκουσε να δεις αδελφέ μου, ο Χριστός αγαπά, και ο Χριστός δεν είναι μακριά, είναι στην εκκλησία, και πρέπει να έρθεις να εξομολογηθείς. Μα έχω προβλήματα. Ένα είναι το πρόβλημα, δεν λύνονται τα άλλα. Εκεί που φτάσαμε, προβλήματα άλλα με ανθρώπινες συμβουλές και συνταγές δεν λύνονται. Λύσε το καθεαυτό πρόβλημα το δικό σου, και άμα λύσεις μέσα, και άμα μετανιώσεις, εξομολογηθείς, ένας δανός λογοτέχνης έγραψε επίτηδες ένα παραμύθι. Την επανάσταση των δέντρων εναντίον του ηλίου. Είπαν δηλαδή τα δέντρα και πήγε η Λεύκα. Η Λεύκα πήγε πρώτα, όχι το χωριό εδώ στο Δομοκό, το δέντρο. Πήγε η Λεύκα και είπε και στα άλλα δέντρα, λέει, θα κάνουμε, λέει, επανάσταση. Δεν θα δεχόμαστε τον ήλιο. Τι θα κάνουμε, είπαν τα άλλα δέντρα, λέει, θα κλειστούμε σε μια σπηλιά και θα είμαστε εκεί. Πέρασαν μέρες, άρχισαν και συρρυκνώνονταν και μαράζωναν. Και τα περισσότερα δέντρα είπαν, λέει, δεν γίνεται, λέει, να πεθάνουμε έτσι από μια επανάσταση ανόητη. Ας τα βγούμε πάλι έξω, να μας βαρέσει ο ήλιος, για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να αναπτερωθούμε. Η Λεύκα και κανένα δυο άλλοι πέθαναν, ξεράθηκαν έτσι. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου χωρίς τον ήλιο της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός. Ξεραίνεται. Και αν απλά φυτοζωούμε κι εμείς, εάν είμαστε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, είναι γιατί το πρόσωπο, αυτό πρέπει να πω και αυτό πρέπει να ακούσουμε, ότι ο Χριστός δεν είναι μια χαμένη υπόθεση του παρελθόντος. Δεν είναι μια καλή εικόνα που έχω στο σπίτι μου. Ο Χριστός είναι ο αληθινός, ο ζωντανός, ο πραγματικός, ο υπαρκτός, ο παρόν Θεός, ο εγγύς. Αυτός που με ακούει, με βλέπει, είμαστε μαζί. Αυτό το πράγμα πώς μπορώ να το ξεχνώ, πώς μπορεί να μου ξεφεύγει, και αν το έχω, πώς μπορώ να αμαρτήσω? Πώς μπορώ, είναι μπροστά μου ο Χριστός, μα είναι δίπλα μου.
πάλι να τον πληγώσω, να τον σταυρώσω, να μην αγαπήσω αυτόν τον Χριστό. Δεν είναι ο ερευνητής, ο ανακριτής των πράξεών μου, αλλά είναι ο διορθωτής της ζωής μου, που με λέει από εδώ, από εδώ, προχώρα από εδώ. Οι αρρώστιες μου δεν είναι η εκδίκησή του, είναι η βοήθειά του. Η δυστυχία μου δεν είναι επειδή εγώ τον εγκατέλειψα, αλλά είναι το άγκιστρο για να με τραβήξει πάλι κοντά του. Έχω μικρή γνώμη για τον Χριστό. Κακή, λάθος. Είναι λάθος να σκέφτομαι ότι ο Χριστός με εκδικείται, ότι δεν με αγαπά, ότι δεν με θέλει, ότι θέλει να με στείλει στο θάνατο, ότι τα τραβάω όλα αυτά επειδή εγώ δεν έκανα βαθιές μετάνοιες. Έτσι είναι ο Χριστός. Αυτό είναι ο Χριστός που είπε: Πάτερ άφεσ αυτής, ουγαρίδας ητυπιούσι, και σκόνεσαι και φεύγεις από έναν τέτοιο Χριστό και ένα τέτοιο Θεό. Ο Θεός της αγάπης είναι ο κυβερνήτης και λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριος της ιστορίας, το Α και το Ω, το αρνείο το εσφαγμένον, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Θα ήθελα να μιλήσω και να πω κι άλλα, διότι μόνο αυτός ο Χριστός είπε ότι εγώ δεν έχω αμαρτία. Ο Χριστός, ποιος άλλος μίλησε έτσι για τον εαυτό του? Ποιος είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου? Ποιος άλλος το είπε? Ο Χριστός μόνο το είπε. Ποιος είπε ότι ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει ζήσετε? Ο Χριστός μόνο το είπε. Για ποιον άλλον είπαν ότι αυτός ο άνθρωπος αμαρτία δεν επίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού? Μόνο για τον Χριστό το είπαν. Ποιος άλλος είπε εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή? Μόνο ο Χριστός το είπε. Ποιος είπε ότι όποιος ακούει εμένα ακούει τον Πατέρα μου? Ποιος άλλος το είπε? Μόνο ο Χριστός. Ποιος είπε ότι αν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου δεν θα έχετε ζωή εν εαυτής? Μόνο ο Χριστός το είπε. Ποιος είναι ο αναμάρτητος? Δεν υπάρχει άλλος. Και ρώτησε τους μαθητάς του: Τι με λέει ο κόσμος? Λέει ο κόσμος, σε λέει ένα από τους προφήτες. Σεις τι λέτε ότι είμαι? Σεις αδελφοί τι λέτε ότι είναι ο Χριστός? Σεις εμείς τι λέμε ότι είναι ο Χριστός? Λέμε ότι είναι είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που λέει η Εκκλησία μας. Τον πιστεύεις αυτόν? Τον προσκυνείς? Λες όπως ο Θωμάς: ο Κύριός μου και ο Θεός μου? Λες όπως ο Πέτρος: έξελθε Κύριε απ' εμού ότι ανήρα αμαρτωλός είμαι? Ποιος είναι ο Χριστός? Ξεκίνα σωστά. Δεν παρεξηγέται ο Κύριος. Ξεκίνα σωστά και μην έχεις μια, θα έλεγα, θρησκόληπτη σχέση με τα προσκυνήματα και τα τάματα. Ζήτα από τον Χριστό τον ίδιον, τον πρώτον. Αυτόν απέστειλε, τον Υιό και Λόγο του Θεού, και από κοντά βάλε και τους άλλους Αγίους να παρακαλέσουν τον Χριστό, όπως οι τέσσερις πήγαν στο Χριστό τον παραλυτικό των ερώμενων υποτεσσάρων. Αυτοί οι τέσσερις, αυτοί οι Άγιοι, οι άνθρωποι με την πίστη τους, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, πάνε και μας ακουμπάνε στα πόδια του Χριστού. Το ξέρουμε. Από εκεί να αρχίσουμε. Τελειώνοντας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα με ένα τελευταίο λόγο του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου να κλείσω την απόψινή ομιλία. Λέγει ο Άγιος αυτός, ωραίος Άγιος, μεγάλος Άγιος, με ασταμάτητη επίκληση του ονόματος του Χριστού σ' όλη του τη ζωή, από τότε που μετάνιωσε. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, μεγάλη μορφή. Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα εκείνον. Η θύμιση του Θεού γεννάει

να ταπεινώσει τον εαυτό του, να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και το Άγιο Πνεύμα να συνδέσει την ψυχή με τον Χριστό και ο Χριστός να συνδέσει την ψυχή μας με τον Θεό Πατέρα. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος άμα αρχίσει και μιλάει και προσεύχεται προς τον Χριστό. Όλα ξεκινούν, και αυτά που είπαμε, από την προσευχή. Ας αρχίσουμε να μιλάμε τις προσευχές που προσευχόμασταν, τα λόγια τα Άγια που λέμε στις προσευχές μας μέσω πολλών προσευχών εντύπων, και όταν ζεσταθεί η ψυχή μας ας αρχίσουμε να μιλάμε στο Χριστό με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μιλούμε πραγματικά ως τον πρωτότοκο αδελφό μας, τον πρωτότοκο εκ των νεκρών, τον φίλο συμπαραστάτη, τον σωτήρα Χριστό μας. Αμήν.

δικαιοσύνης ηλιενοητέ, Χριστέ ο Θεός, τον εκ μήτρας του φωτός εστερημένων, δια της εις αχράντου προς ψάυσεως, φωτίσας κατάμφω και ημών τα όματα των ψυχών αυγάσας, Υιούς ημέρας δείξον, ειν απίστευο όμενση πολύ σου και άφατος εις ημάς ευσπλαχνία, φιλάνθρωπε δόξα. Ελεήμον υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος, και πανικτήρμον συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγομεν προσέ η αμαρτή μας η πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες η λάστητη της εις δούλης, και ρίσε πάντας πάσης κολάσεως.

γιατί να κυνηγάμε τα σκοτάδια. Να, θα ανάψουμε το φως και τα σκοτάδια θα φύγουν μόνα τους. Θα αφήσουμε να κατοικήσει σε όλη την ψυχή μας ο Χριστός και τα δαιμόνια θα φύγουν μόνα τους.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ομιλία του εναγίης πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά με τίτλο «Ο Δεκάλογος της κατά Χριστών νομοθεσίας».

ο Ιερός Συγγραφέας αναμορφώνει τον Μωσαϊκό Δεκάλογο σύμφωνα με την Ευαγγελική και Αγιοπατερική Διδασκαλία, οδηγώντας θαυμάσια τον αναγνώστη ή τον ακροατή από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή, από τον ατελή νόμο των προφητών στον τέλειο νόμο του Χριστού, από το γράμμα που οδηγεί στο θάνατο, στο πνεύμα που δίνει ζωή.

Ο Δεκάλογος του Χριστιανικού Νόμου. Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος ίσεστιν. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος που αναγνωρίζεται ως Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος. Ο Υιός έχει γεννηθεί από τον Πατέρα ανάρχος, αχρόνος και απαθός, ως Λόγος, και έχει ονομαστεί Χριστός επειδή έχρισε από τον εαυτό του την ανθρώπινη φύση που πήρε από μας. Το Άγιο Πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα, όχι όμως με γέννηση, αλλά με εκπόρευση. Αυτός είναι ο μόνος Θεός. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο ένας Κύριος σε τρεις υποστάσεις, που δεν διαιρείται ως προς την φύση, τη βουλή, τη δόξα, τη δύναμη, την ενέργεια και όλα τα γνωρίσματα της θεότητος. Αυτόν τον ένα τριαδικό Θεό μόνο θα αγαπήσεις και αυτόν μόνο θα λατρέψεις με όλη τη διάνοιά σου και με όλη την καρδιά σου και με όλη την δύναμή σου. Και θα είναι τα λόγια του και τα προστάγματά του μέσα στην καρδιά σου, για να τα πράττεις και να τα μελετάς και να τα λες όταν κάθεσαι, όταν βαδίζεις, όταν βρίσκεσαι στο κρεβάτι, όταν σηκώνεσαι. Να θυμάσαι αδιάκοπα τον Κύριο, τον Θεό σου. Αυτόν μονάχα να φοβάσαι. Μήτε εκείνον, μήτε τις εντολές του να λησμονήσεις. Έτσι θα σου δώσει δύναμη να κάνεις το θέλημά του, γιατί δεν ζητάει από σένα τίποτε άλλο παρά να του είσαι αφιερωμένος και να τον αγαπάς και να βαδίζεις τους δρόμους όλων των εντολών του. Αυτός είναι το καύχημά σου και αυτός ο Θεός σου. Μαθαίνοντας πως οι υπερκόσμοι άγγελοι είναι απαθείς και αόρατοι, και πως ο διάβολος που ξέπεσε από τον ουρανό είναι πολύ κακός, σοφός, δυνατός και πολυμήχανος στο να πλανάει τον άνθρωπο, μη νομίσεις πως είναι κανένας τους ομότιμος με τον Θεό. Βλέποντας επίσης το μέγεθος του ουρανού και την κινητική του πολυπλοκότητα, τη λαμπρότητα του ηλίου, τη φωτεινότητα της σελήνης, την καθαρότητα των άλλων άστρων, την ευχρηστία του αέρα στην αναπνοή, τον πλούτο των προϊόντων της γης και της θάλασσας, μη θεοποιήσεις κανένα από αυτά. Όλα είναι κτίσματα του μόνου Θεού, υποταγμένα σε Αυτόν, που τα δημιούργησε από το μηδέν με το Λόγο Του. Αυτός είπε και έγιναν. Αυτός πρόσταξε και δημιουργήθηκαν. Μόνο Αυτόν λοιπόν, τον Κύριο και Δημιουργό του Σύμπαντος, θα δοξάσεις ως Θεόν. Σε Αυτόν θα προσκοληθείς με αγάπη και σε Αυτόν θα μετανοείς μέρα και νύχτα για τα εκούσια και ακούσια αμαρτήματά σου. Γιατί Αυτός είναι σπλαχνικός και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αγαθοποιός αιώνιος. Αυτός έχει υποσχεθεί και δίνει την ουράνια και αδιάδοχη βασιλεία, τον ανώδυνο βίο, την αθάνατη ζωή και το ανέσπερο φως για να τα απολαμβάνουν όσοι τον σέβονται, τον προσκυνούν, τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Αλλά ο ίδιος είναι και Θεός ζηλωτής και κριτής δίκαιος και εκδικητής φρικτός, στους ασεβείς και ανυπάκουους που παραβαίνουν τα προστάγματά του, επιβάλλει κόλαση αιώνια, φωτιά άσβεστη, οδύνη ακατάπαυστη, θλίψη απαρηγόρητη, χώρα σκοτεινή και στενόχωρη, που ετοίμασε για τον πρώτο πονηρό αποστάτη, τον διάβολο, και για όλους όσοι πλανήθηκαν από αυτόν και τον ακολούθησαν, αφού αρνήθηκαν τον πλάσι τους με τα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις τους».

Δεύτερη εντολή. Ου ποιήσει σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα. Μην κατασκευάσεις ποτέ ομοίωμα κάποιου από όσα είναι πάνω στον ουρανό και κάτω στη γη και μέσα στα νερά, για να τα λατρεύεις και να τα δοξάζεις σαν θεούς. Γιατί όλα αυτά είναι κτίσματα του μόνου Θεού, που στους στερνούς καιρούς, αφού σαρκώθηκε σε παρθενική μήτρα, φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε τους ανθρώπους. Και αφού έπαθε και πέθανε και αναστήθηκε για την σωτηρία των ανθρώπων, ανέβηκε με το σώμα του στους ουρανούς και κάθισε ψηλά στα δεξιά του παντοδύναμου Θεού. Με αυτό το σώμα θα έρθει πάλι με δόξα για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Από αγάπη λοιπόν σε εκείνον που έγινε άνθρωπος για την σωτηρία μας, θα κάνεις την εικόνα του. Και μέσω της εικόνας θα θυμάσαι και θα προσκυνάς εκείνον. Μέσω της εικόνας θα υψώνεις το νου σου στο προσκυνητό σώμα του Σωτήρα, που κάθεται στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό. Θα κάνεις επίσης και των Αγίων τις εικόνες και θα τις προσκυνάς και αυτές, όχι σαν θεούς, γιατί είναι απαγορευμένο, αλλά για τη σχέση σου μαζί τους και για τη διάθεσή σου απέναντί τους και για την μεγάλη τιμή που τους πρέπει, ενώ ο νου σου και πάλι θα πηγαίνει σε εκείνους μέσα από τις εικόνες. Έτσι έκανε και ο Μωυσής. Έφτιαξε τις εικόνες των Χερουβίμ και τις έβαλε μέσα στα Άγια των Αγίων για να δοξάσει όχι τα κτίσματα, αλλά μέσω αυτών τον κτίστη του κόσμου Θεό. Και εσύ λοιπόν δεν θα θεοποιήσεις τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων, αλλά μέσω αυτών θα προσκυνάς εκείνον που αφού πρώτα μας έπλασε κατ' εικόνα του, ύστερα ευδόκησε από άφατη φιλανθρωπία να πάρει ο ίδιος την ανθρώπινη εικόνα του και να γίνει περιγραπτός σύμφωνα με αυτήν. Και δεν θα προσκυνήσεις μόνο την εικόνα του Κυρίου, αλλά και τον τύπο του Σταυρού του, γιατί είναι σημείο πανίσχυρο και τρόπαιο του Χριστού κατά του διαβόλου και όλης της δαιμονικής παρατάξεως. Γι' αυτό τους πιάνει φρίκη και τρέπονται σε φυγή όταν βλέπουν να γίνεται το σημείο του Σταυρού. Και πριν τη Σταύρωση ακόμα, ο τύπος του Σταυρού δοξάστηκε πολύ από τους προφήτες και έκανε μεγάλα θαύματα. Αλλά και στην Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που καρφώθηκε στο Σταυρό και που θα έρθει για να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς, θα προφορεύεται αυτό το μεγάλο και φοβερό σημείο του με δύναμη και λαμπρότητα πολύ. Δόξασε λοιπόν τώρα το Σταυρό, για να τον ατενίσεις τότε με θάρρος και να δοξαστείς μαζί του. Θα προσκυνήσεις και τις εικόνες των Αγίων, επειδή αυτοί συσταυρώθηκαν με τον Κύριο, κάνοντας στο πρόσωπό σου το σημείο του Σταυρού και φέροντας στο νου σου τη συμμετοχή τους στα παθήματα του Χριστού. Θα προσκυνήσεις επίσης και τα Άγια σκηνώματά τους και κάθε λείψανο των οστών τους, γιατί δεν χωρίστηκε από αυτά η χάρη του Θεού, όπως ακριβώς δεν χωρίστηκε η θεότητα από το προσκυνητό σώμα του Χριστού κατά τον ζωοποιό του θάνατο. Κάνοντας έτσι και δοξάζοντας εκείνους που δόξασαν το Θεό, γιατί φάνηκαν με τα έργα τους τέλειοι στην αγάπη Του, θα δοξαστείς και εσύ μαζί τους από τον Θεό και θα ψάλεις μαζί με τον Δαβίδ «Πάρα πολύ τίμησα τους φίλους σου, Θεέ μου».

Τρίτη εντολή. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίου. Δεν θα χρησιμοποιήσεις μάταια το όνομα του Κυρίου και Θεού σου, κάνοντας ψεύτικο όρκο για οποιοδήποτε γήινο πράγμα από φόβου ανθρώπου ή από ντροπή ή για δικό σου κέρδος, γιατί η επιορκία είναι άρνηση του Θεού. Να μην ορκίζεσαι λοιπόν καθόλου, να αποφεύγεις τελείως τον όρκο, γιατί από τον όρκο έρχεται η επιορκία που αποξενώνει τον άνθρωπο από το Θεό και κατατάσσει τον επίορκο με τους παρανόμους. Αν λες παντοτινά την αλήθεια, θα σε πιστέψουν όπως αν έπαιρνες όρκο. Και αν ποτέ συμβεί να ορκιστείς πράγμα που πρέπει να πεύχεσαι, εφόσον μεν πρόκειται για κάτι σύμφωνο με τον Θείο Νόμο, θα το εκτελέσεις ως νόμιμο, αλλά θα θεωρήσεις φταίχτη τον εαυτό σου για την ορκοδοσία και με ελεημοσύνη, ηκεσία, πένθος και κακοπάθεια του σώματος θα ζητήσεις το έλεος του Χριστού, που είπε να μην ορκίζεσαι διόλου. Αν πάλι ορκίστηκες για κάτι παράνομο, πρόσεξε, μη τυχόν το εκτελέσεις, επειδή πήρες όρκο, για να μην σε κατατάξει ο Θεός με τον προφητοκτόνο Ηρώδη, που για να μην αθετήσει τον όρκο του, αποκεφάλισε τον τίμιο πρόδρομο. Αθέτησε καλύτερα τον παράνομο εκείνο όρκο, βάλε στον νόμο στον εαυτό σου να μην ορκιστείς ποτέ πια και ζήτα το έλεος του Θεού, χρησιμοποιώντας πιο επίπονα τα παραπάνω φάρμακα μαζί με τα δάκρυα.

τέταρτη εντολή. Μνήστητη την ημέρα των Σαββάτων, αγιάζειν αυτήν. Μία ημέρα της εβδομάδος ονομάζεται Κυριακή, επειδή είναι αφιερωμένη στον Κύριο που αναστήθηκε από τους νεκρούς αυτή την ημέρα, δείχνοντας και επιστοποιώντας από πριν την Ανάσταση όλων των ανθρώπων, οπότε θα σταματήσει κάθε υγιεινό έργο. Την Κυριακή λοιπόν θα την αφιερώνεις στον Θεό. Δεν θα κάνεις καμιά βιωτική εργασία εκτός από τις αναγκαίες. Και αυτούς που εργάζονται για σένα ή μένουν μαζί σου θα τους αφήσεις να αναπαυθούν για να δοξάσετε όλοι μαζί εκείνον που μας αγόρασε με τον θάνατό του και αναστήθηκε αναστένοντας μαζί του και την ανθρώπινη φύση μας. Θα φέρεις στο νου σου την μέλουσα ζωή. Θα μελετήσεις όλες τις εντολές και τους νόμους του Κυρίου. Θα εξετάσεις τον εαυτό σου μη τυχόν έχεις παραβεί ή παραλείψει κάτι και θα τον διορθώσεις σε όλα. Την ημέρα αυτή επίσης θα πας στο ναό του Θεού. Θα πάρεις μέρος στη λατρευτική σύναξη και θα κοινωνήσεις με ειλικρινή πίστη και ακατάκριτη συνείδηση του Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού και θα βάλεις αρχή μιας ζωής πιο αγίας, ανακαινίζοντας τον εαυτό σου και ετοιμάζοντάς τον για την υποδοχή των μελλοντικών αιωνίων αγαθών. Για χάρη αυτών των αγαθών, ούτε τις άλλες ημέρες θα κάνεις κατάχρηση των γήινων πραγμάτων και φροντίδων. Την Κυριακή όμως, επειδή θα είσαι αφοσιωμένος στον Θεό, θα τα αποφεύγεις όλα, εκτός από τα απολύτως αναγκαία, χωρίς τα οποία είναι αδύνατον να ζήσεις. Και έτσι έχοντας τον Θεό καταφύγιό σου, ούτε θα πας πουθενά, ούτε τη φωτιά των παθών θα ανάψεις, ούτε το φορτίο της αμαρτίας θα σηκώσεις. Την ημέρα των Σαββάτων, λοιπόν, δηλαδή την Κυριακή, θα την αφιερώσεις στον Θεό, σαββατίζοντας με την απραξία των κακών, απέχοντας δηλαδή από κάθε τι κακό. Στις Κυριακές να προσθέσεις και τις καθιερωμένες μεγάλες εορτές, τα ίδια κάνοντας και από τα ίδια απέχοντας.

Πέμπτη εντολή. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γιατί μέσω αυτών σε έφερε στη ζωή ο Θεός και αυτή, μετά τον Θεό, είναι αίτη για το ότι υπάρχεις. Και εσύ λοιπόν μετά τον Θεό αυτούς θα τιμήσεις και θα αγαπήσεις, εφόσον βεβαίως η αγάπη σου σε εκείνους συντελεί στον αγαπήσεις τον Θεό. Αν όμως δεν συντελεί, φεύγα από κοντά τους αμέσως. Αν επιπλέον σου είναι και εμπόδιο και μάλιστα στην αληθινή και σωτήρια πίστη, επειδή έχουν άλλη πίστη, δεν θα φύγεις μονάχα, αλλά και θα παρνηθείς και αυτούς και όλους, με όσους έχει συγγένεια ή φιλία ή άλλη σχέση, και τα ίδια σου τα μέλη και τις επιθυμίες τους και το σώμα σου ολόκληρο και την δια του σώματος σχέση σου με τα πάθη. Γιατί ο Χριστός είπε «Όποιος δεν απαρνιέται τον πατέρα του και την μητέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, ακόμα και την ίδια του τη ζωή, και δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου». Αυτά για τους αρχικούς γονείς, τους αδελφούς και τους φίλους. Εκείνους όμως που έχουν την ίδια πίστη με σένα και δεν εμποδίζουν από τη σωτηρία, και θα τους τιμήσεις και θα τους αγαπήσεις. Και αν πρέπει να τιμάς έτσι τους αρχικούς γονείς σου, πόσο περισσότερο πρέπει να τιμήσεις και να αγαπήσεις τους πνευματικούς σου πατέρες. Αυτοί σε μετέφεραν από την απλή βιολογική ζωή στην πνευματική ζωή της αρετής. Σου μετέδωσαν τον φωτισμό της γνώσεως, σου δίδαξαν την αλήθεια, σε αναγέννησαν με το λουτρό της παλιγενεσίας, έβαλαν μέσα σου την ελπίδα της Αναστάσεως, της Αθανασίας και της Ουράνιας Βασιλείας, σε έκαναν από ανάξιο άξιο των αιωνίων αγαθών και από επίγειο ουράνιο και από πρόσκαιρο αιώνιο και γιο και μαθητή, όχι ανθρώπου, αλλά του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, που σου χάρισε το Πνεύμα, το οποίο κάνει τους ανθρώπους παιδιά του Θεού, και που είπε «Μην ονομάστε κανέναν πατέρα ή αρχηγό σας στη γη, γιατί ένας είναι ο πατέρας και ο αρχηγός σας, ο Χριστός». Οφείλεις λοιπόν κάθε τιμή και αγάπη στους πνευματικούς σου πατέρες, γιατί η τιμή που απονέμεις σε αυτούς αναφέρεται στον Χριστό, στο Πανάγιο Πνεύμα που σε έκανε παιδί του Θεού και στον Επουράνιο Πατέρα που δίνει ζωή και ύπαρξη σε όλα τα όντα, ουράνια και επίγεια. Θα φροντίσεις μάλιστα να έχεις σε όλη σου τη ζωή πνευματικό Πατέρα για να του εξομολογήσει κάθε αμαρτία και κάθε λογισμό σου και να παίρνεις από Αυτόν την θεραπεία και την άφεση. Στους πνευματικούς πατέρες έχει δοθεί η εξουσία να συγχωρούν ή να μη συγχωρούν τις ψυχές και ό,τι κρατήσουν ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στον ουρανό, ενώ ό,τι συγχωρήσουν στη γη θα είναι συγχωρεμένο και στον ουρανό. Αυτή την χάρη και την δύναμη έλαβαν από τον Χριστό, γι' αυτό θα υπακούς αυτούς χωρίς καμιά αντιλογία, για να μην οδηγήσεις την ψυχή σου στην απώλεια. Γιατί αν θανατώνονταν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο όποιος αντιμιλούσε στους αρχικούς γονείς του και μάλιστα σε πράγματα που δεν απαγόρευε ο νόμος του Θεού, πώς είναι δυνατόν να μην διώχνει το Πνεύμα του Θεού μακριά του και να μην χάνει την ψυχή του όποιος αντιμιλάει στους πνευματικούς του πατέρες? Γι' αυτό ως το τέλος της ζωής σου και να τους συμβουλεύεσαι και να τους υπακούς για να σωθεί η ψυχή σου και να γίνεις κληρονόμος των αιωνίων και άφθαρτων αγαθών.

Εντολή έκτη. Ου μιχεύσεις. Δεν θα μιχεύσεις, ούτε θα πορνεύσεις, για να μην γίνεις αντί μέλος του Χριστού, μέλος της πόρνης, και αποκοπείς από το θεϊκό σώμα και ξεπέσεις από την θεϊκή κληρονομιά και ρηχθείς στην γέαινα, γιατί αν σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο έπρεπε να καίγεται η κόρη του ιερέα που θα πιάνονταν να πορνεύει, επειδή εξευτέλισε τον πατέρα της, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να καίγεται στην αιώνια κόλαση εκείνος που κόλλησε τέτοιο μολυσμό στο σώμα του Χριστού. Όχι μόνο να μην πορνεύσεις, μα και την παρθενία αν μπορείς να ασκήσεις για να ανήκεις ολοκληρωτικά στον Θεό και να προσκοληθείς σε Αυτόν με τέλεια αγάπη, παραμένοντας κοντά Του σε όλη σου τη ζωή και φροντίζοντας πάντοτε χωρίς περισπασμούς ό,τι αφορά τον Κύριο, απολαμβάνοντας από τώρα την μέλουσα ζωή και ζώντας σαν άγγελος Θεού πάνω στη γη, γιατί η παρθενία είναι γνώρισμα των αγγέλων και με αυτούς γίνεται όμοιος όσο είναι δυνατόν όποιος ασκεί την παρθενία, μολονότι έχει σώμα. Ή μάλλον πριν από αυτούς γίνεται όμοιος με τον Πατέρα, που γέννησε προαιώνια τον Υιό με τρόπο παρθενικό και με τον Παρθένο Υιό που γεννήθηκε προαιώνια από πατέρα Παρθένου και σαρκώθηκε στους εσχάτους καιρούς από μητέρα Παρθένα και με το Άγιο Πνεύμα που προβάλλεται με τρόπο ανέκφραστο μόνο από τον Πατέρα, όχι με γέννηση αλλά με εκπόρευση. Με Αυτόν τον Θεό εξομοιώνεται και ενώνεται συνάπτοντας μαζί Του άφθαρτο γάμο. Εκείνος που διάλεξε την αληθινή παρθενία, που παρθενεύει στην ψυχή και στο σώμα, που ομορφαίνει όλες τις αισθήσεις και τον λόγο και την διάνοια με τα κάλλη της παρθενίας. Αν πάλι δεν προτιμάς την παρθενία, ούτε την υποσχέθηκες στον Θεό, σου επιτρέπεται να πάρεις με γάμο μία γυναίκα, σύμφωνα με τους νόμους του Κυρίου. Μόνον με αυτήν να συγκατοικείς, μόνον αυτήν να έχεις δική σου, με στόχο τον αγιασμό. Με όλη σου την δύναμη να μένεις μακριά από άλλες γυναίκες και θα μπορέσεις να φυλαχθείς από αυτές αν αποφεύγεις τις άκερες συνομιλίες μαζί τους, αν γυρίζεις τα μάτια και του σώματος και της ψυχής σου μακριά τους, όσο είναι δυνατόν, αν δεν ευχαριστιέσαι στα πορνικά λόγια και ακούσματα και αν συνηθίσεις να μην βλέπεις με περιέργεια την ομορφιά των προσώπων. Γιατί όποιος κοιτάξει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία μαζί της και γι' αυτό είναι ακάθαρτος ενώπιον του Χριστού που βλέπει μέσα στην καρδιά του. Επιπλέον, από αυτό το πονηρό κοίταγμα καταντάει ο δύστυχος και στην διάπραξη με το σώμα της εσχρής αμαρτίας. Αλλά γιατί μιλάω μόνο για πορνίες και μοιχείες και όλα τα μολύσματα που συνδέονται με την φυσική λειτουργία, αφού και στις παραφύσιας έλγειες σέρνεται ακόλαστα ο άνθρωπος όταν περίεργα παρατηρεί τα κάλλη των σωμάτων. Αν λοιπόν εσύ κόψεις από τον εαυτό σου τις πικρές ρίζες, δεν θα μαζέψεις θανατηφόρους καρπούς, αλλά θα καρποθείς την αγνία και τη συνακόλουθη της αγιότητας, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο.

Εντολή 7. Ου φωνέψεις. Δεν θα διαπράξεις φόνο, για να μην πάψεις να είσαι παιδί εκείνου που και τους νεκρούς ζωοποιεί και για να μην γίνεις με τα έργα σου παιδί εκείνου που ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος. Και επειδή ο φόνος προέρχεται από χτύπημα, το χτύπημα από βρισιά, η βρισιά από οργή και η οργή από ζημιά, ή χτύπημα ή βρισιά άλλου, γι' αυτό είπε ο Χριστός, «Αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσει να σου πάρει και το πουκάμισο. Αν κάποιος σε χτυπήσει, μην τον χτυπήσεις κι εσύ. Αν κάποιος σε βρίσει, μην τον βρίσεις κι εσύ. Έτσι θα λυτρώσεις από το αμάρτημα του φόνου τόσο τον εαυτό σου, όσο και εκείνον που σου κάνει κακό. Εσύ, επιπλέον, θα λάβεις και την συγχώρηση των αμαρτημάτων σου από τον Θεό, γιατί λέει «συγχωρήστε και θα συγχωρεθείτε». Εκείνος όμως που λέει «και κάνει το κακό, θα καταδικαστεί στην αιώνια κόλαση», γιατί ο Χριστός είπε «όποιος πει τον αδελφό του ηλίθιε, είναι ένοχος για την φωτιά της κολάσεως». Αν λοιπόν μπορέσεις να αποσπάσεις μαζί με τις ρίζες του το κακό, εξασφαλίζοντας την ψυχή σου τη μακαριότητα της πραότητας, δόξασε τον Χριστό, τον διδάσκαλο και συνεργό μας στην κατόρθωση των αρετών. Χωρίς αυτόν, όπως έχεις μάθει, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα καλό. Αν πάλι δεν μπορέσεις να παραμείνεις ήρεμος και να μην οργιστείς, να τα βάζεις με τον εαυτό σου που οργίζεται και να ζητάς συγχώρεση τόσο από τον Θεό όσο και από τον άνθρωπο που άκουσε ή έπαθε κακό από σένα. Γιατί όποιος μετανοεί στην αρχή της αμαρτίας δεν φτάνει στο τέλος της και όποιος δεν πονάει για τα μικρά αμαρτήματά του θα πέσει δυστυχώς μετά τα μικρά και στα μεγάλα.

Εντολή 8η. Ου κλέψεις. Δεν θα κλέψεις. Για να μην σου ανταποδώσει πολλαπλάσια την τιμωρία ο Θεός που γνωρίζει τις κρυφές πράξεις. Καλύτερα λοιπόν να δίνεις κρυφά και από τα υπάρχοντά σου σε εκείνους που έχουν ανάγκη για να λάβεις από τον Θεό που βλέπει κάθε τι κρυφό 100 φορές περισσότερα και ζωή αιώνια στον μελλοντικό κόσμο.

Ένατη έντολη. Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίου σου. Δε θα συκοφαντήσεις, για να μην μοιάσεις τον διάβολο που συκοφάντησε τον Θεό στην Εύα και γίνεις καταραμένος όπως εκείνος. Καλύτερα λοιπόν να σκεπάσεις κιόλας το αμάρτημα του πλησίον, εκτός και αν αυτό βλάψει πολλούς άλλους, για να μην μοιάσεις στον Χαμ αλλά στον Σιμ και τον Ιάφεθ και έτσι να πετύχεις την ευλογία. Ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ ήταν οι τρεις γη του Νόε. Κάποτε ο Νόε ήπιε πολύ κρασί, μέθησε και ξεγυμνώθηκε. Ο γιος του Χαμ, βλέποντας τη γύμνια του πατέρα, το ανήγγειλε κοροϊδευτικά στους δύο αδελφούς του. Εκείνοι όμως, όχι μόνο δεν γέλασαν σε βάρος του Νόε, αλλά πήραν αμέσως ένα μανδύα και βαδίζοντας προς τα πίσω για να μην δουν τη γύμνια του, τον σκέπασαν με σεβασμό. Όταν συνήλθε ο Νόε και έμαθε τι είχε γίνει, καταράστηκε το Χαμ, ενώ ευλόγησε το Σιμ και τον Ιάφεθ.

Εντολή δεκάτη. Ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Δεν θα επιθυμήσεις κάτι του πλησίον σου, ούτε κτήμα, ούτε χρήματα, ούτε δόξα, ούτε τίποτε άλλο από όσα ανήκουν σε αυτόν, γιατί η επιθυμία όταν συλληφθεί στην ψυχή γεννάει την αμαρτία και η αμαρτία όταν ολοκληρωθεί γεννάει τον θάνατο. Αν εσύ δεν επιθυμείς τα ξένα, θα μείνεις μακριά από την πλεονεξία και την αρπαγή των ξένων. Καλύτερα είναι λοιπόν να δώσεις και από τα δικά σου σε εκείνον που σου ζητάει και να ελαΐσεις όσο μπορείς εκείνον που έχει ανάγκη. Αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Αν βρεις κάτι που έχει χαθεί, να το παραδώσεις στον ιδιοκτήτη του, ακόμα και αν είναι εχθρός σου. Έτσι και θα συμφιλειωθείς μαζί του και θα νικήσεις το κακό με το αγαθό, όπως σε προστάζει ο Χριστός.

αν τηρείς τα παραπάνω με όλη σου τη δύναμη και με αυτά ζεις, θα αποθηκεύσεις στην ψυχή σου τον θησαυρό της ευσέβειας, θα ευαριστήσεις τον Θεό, θα ευεργετηθείς από Αυτόν και τους ανθρώπους Του και θα γίνεις κληρονόμος των αιωνίων αγαθών που ήθε να αποκτήσουμε όλοι με την χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον Άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωπιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

γενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη ερυθρά θαλάσσι της απειρογάμου νύμφης εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής διαιρέτης του ύδατος, εν θάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος, τότε των βυθών επέζευσεν αβρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος, η άμεμπτος μετά την κοίησιν του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος. Ον και προών και φανής ως άνθρωπος Θεός ελέησον ημάς. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με. Ο διασπλάχνα ελέου σαρκωθείς Χριστέ ο Θεός, τον του φωτός εστερημένον από μήτρας σπλάχνης αφάτης ικτυρμών, λαμιδόνος θείας κατηξίωσας, τούτου τα σκόρας το χωή της πλαστουργής δακτύλη σου προσψάφσας, αυτός και νυν φωτοπάροχε και ημών κατάβγασον τα της ψυχής αισθητήρια ως μόνος αυθονοπάροχος.

να παρακαλάς το Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Και ο Θεός, επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένος και ταπεινωμένος, θα σου συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και θα σε κάνει καλά και στο σώμα.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως. 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε έναν από τους ύμνους του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τους αφιερωμένους στην Ανάσταση του Χριστού. Ο ύμνος αυτός έχει τίτλο «Εις την Τριήμενον Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Προήμιον. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, τι εκ νεκρών εγέρσι σου Χριστέ ο Θεός. Διό ή το πάθη σου εγκαυχόμενοι, αεί εορτάζοντες, εφρενόμεθα και αγαλιώντες βοόμεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο θάνατος τελείως αφανίστηκε, θεάνθρωπε, με την Ανάστασή σου. Γι' αυτό και εμείς που με το πάθος σου καυχιόμαστε, πάντοτε έχουμε γιορτή και χαρμοσύνη, και αμαγαλίαση φωνάζουμε ο Κύριος αναστήθηκε. Οίκη. 21. Την ζωήν τη ταφή το θανάτο Θεόν και το άδει τον άδειν σκυλεύσαντα παρέδοκε ποτέ τον ανώμων λαός. Ως θνητών τον θνητούς αθετήσαντα, ως δε νεκρών τον νεκρούς αναστήσαντα ρήματι. Θύλακας έθεντο μνήματι του πάντα φέροντος νεύματι. Ω αφροσύνης των ανώμων, ή νεκρός μη πτωού, ή δε ζει παρετού και βοά συνημήν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τη ζωή στον τάφο, το Θεό στο θάνατο και στον άδη τον νικητή του άδη παρέδωκε κάποτε ο παράνομος λαός, ως άνθρωπον αυτόν που τους ανθρώπους νίκησε και ως νεκρών αυτόν που τους νεκρούς μονάχα με το λόγο του ανάστησε. Έβαλαν φύλακες στο μνήμα εκείνου που τα πάντα με το πνεύμα κυβερνά, ό,τι ανοησία των ανώμων. Αν είναι πεθαμένος μη φοβάσαι. Αν όμως είναι ζωντανός, σταμάτα και φώναξε μαζί μας, ο Κύριος αναστήθηκε. 22. Ότε με τα σταυρών κατετέθη ταφή υπό του Ιωσήφ, ο Θεός Ιωσήφ, ο εκλάκου ποτέ σώσας τον Ιωσήφ, ορατός ως θνητός εφυλάτετο, αλλά οράτος τους φύλακας φόβο ενέκρωσε. Λίθος είναι επί του μνήματος, πέτρα δε ένδον του μνήματος. Γέγοναν λίθιοι τηρούντες, θεωρούντες τον άγγελον λίθο καθήμενον, λέγοντα τες γυναιξήν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Καθώς μετά το σταυρικό θάνατο τοποθετήθηκε στον τάφο από τον Ιωσήφ ο Θεός του Ιωσήφ, αυτός που κάποτε έσωσε τον Ιωσήφ από το λάκκο ως άνθρωπος είχε φρουρά, μα ως Θεός τους φύλακε σαν πεθαμένους τους έκαμε από το φόβο. Το μνήμα σκέπαζε λιθάρι και μέσα του υπήρχε πέτρα. Οι φύλακες απολυθώθηκαν καθώς τον άγγελο αντίκριζαν να κάθεται στο λίθο πάνω και να λέει στις γυναίκες «Ο Κύριος αναστήθηκε». 23. Υπό των πονηρών λογισμών οι κριτέ των ανώμων συνήχοντο λέγοντες «Ιδού, κείτε εις γήν οδον ίσα στην γήν, ο παντήλα λιτός και περιβοητός, ου πάσα γέα τα έργα εθαύμασε τέθνηκε, νύψομε νουν, μη τα έσχατα χείρο των πρώτων γεννήσετε, μήποτε κλέψωση το σώμα, το αυτού ή αυτού, και ψευδόμενη πάση κηρύξωσιν, ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. Από μαύρες σκέψεις βασανιζόντουσαν οι άρχοντες των ανώμων και έλεγαν, «Για δείτε, κοίτετε στη γη αυτός που τη συγκλώνησε, ο φημισμένος και εξακουσμένος, που θαύμασε τα έργα του ο κόσμος όλος είναι πεθαμένος. Ας αγρυπνούμε όμως μήπως τα τελευταία γίνουν χειρότερα από τα πρώτα, μη τυχόν το σώμα του κλέψουν οι δικοί του και λέγοντας ψέματα διακηρύξουν σε όλους, ο Κύριος αναστήθηκε». 24. Κουστοδίαν ημίσε τις όμενη νυν των Πιλάτων και δώσει φυλάτοντας, και ζών γάρ και θανών φοβερός Ιησούς, εν τη ζωή αυτού το Σάββατον έλυσεν, εάν δεν είναι εκ νεκρών αναστή, νόμος λέλητε. Κείτε νεκρός και ελπίζετε, δέδετε και προσδοκάτε ζήν. Οι μαθητέ τούτου γάρ πάντες με τα τρίτην φυσή των διδάσκαλων βλέποντες λέγομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αμέσως σε τώρα φρουρά θα ζητήσουμε από τον Πιλάτο και φύλακες θα δώσει. Ο Ιησούς είναι όντως επίφοβος και ζωντανός και πεθαμένος. Όταν ζούσε το Σάββατο έλυσε και αν τώρα αναστηθεί ο νόμος καταστράφηκε. Στο μνήμα ευρίσκεται και ελπίδες σκορπίζει. Σαβανωμένο τον έχουν και καρτερούν να σηκωθεί. Όλοι δηλαδή οι μαθητέ του μετά την τρίτη μέρα λένε βλέποντας το δάσκαλο λέμε «Ο Κύριος αναστήθηκε».
Μετάφραση. Υποσού και ημείς και οι αλλογενείς όπιλάτε σαφώς ηθινόμεθα, δια τούτο εισί εισί προσφεύγομεν, δια σου στήτω του έθνου στα δίκαια, μη καταλύσεις θνητός Θεού νόμων δεόμεθα, τι αφρονείτε παράνομοι, νόμου Πιλάτος προείσταται. Ως ο Πιλάτου Χριστός Κρήτων, ως και νόμων στηρίζει και χάριν παρέχει της κράζουσιν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από σένα και εμείς και οι ξένοι, ό Πιλάτε, καλά κυβερνόμεθα. Γι' αυτό και εμείς οι δικοί σου καταφύγιο σε σένα ευρίσκομεν. Προστάτεψε εσύ του έθνου στα νόμιμα. Μη καταλύσει άνθρωπος το νόμο του Θεού παρακαλούμε. Γιατί η παράνομη ενεργείται ανόητα, μόνο το νόμο διαφεντεύει ο Πιλάτος. Κατά πόσον ανώτερος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που και το νόμο στηρίζει και χάρη παρέχει στους κράζοντες, ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Ρήμα εστίν αυτού προς τους φίλους αυτού, ότι μετά τα στρεις αναστήσομαι καν γάρ θάνο, φυσί, τον θάνατον πατώ. Ούχο ότι τούτο γίνεται φοβούμεθα, αλλά ότι κλέπτεται υπό την όν λογιζόμεθα, ότι γάρ ούκ αναστήσεται ανέγνωμεν και επέγνωμεν, πνεύμα εξελθών ούκ επιστρέφει, ή μη είπη Θεός, είδε ούτως Θεός εστίν είπομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Έχει πει προς τους φίλους του ότι θα αναστηθώ, αφού τρεις ημέρες περάσουν, και αν δηλαδή πεθάνω, διακήρυξε θα νικήσω το θάνατο. Και δεν φοβούμεθα ότι τούτο θα γίνει, αλλά σκεφτόμαστε μήπως κάποιοι τον κλέψουν, ότι δηλαδή δεν θα αναστηθεί. Το διαβάσαμε και το γνωρίζουμε, ψυχή που βγαίνει δεν ξανάρχεται, εκτός κι αν ο Θεός το διατάξει. Και αν αυτός είναι Θεός, ας φωνάξουμε, ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Ο Πιλάτος ακούσας φυσί προς αυτούς, πλήρη γέλωτος ημών τα ρήματα, τις γαρ κλέπτη νεκρών, τι δε κέρδος νεκρού, ο φιλών φίλων φιλεί μέχρι μνήματος, μετά δε την ταφήν μάτιν το φίλτρον ενδείγνεται. Κι είτε νεκρός μη κινούμενος, τι ωφελείται των κείμενων, θάψαντες άφεται τον νέκιν. Ούγαρ κλέπτεται, ουδέ αν μη αναστεί εκβοήσωση ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τ' άκουσεν ο Πιλάτος και τους λέγει, αυτά που λέτε είναι για γέλια. Ποιος κλέβει αλήθεια πεθαμένων και τι κερδίζει από νεκρό. Μέχρι το μνήμα σταματάει του φίλου η θερμή αγάπη. Μετά δε την ταφή ματέως εκείνος τη στοργή του δείχνει. Είναι νεκρός και δεν κινείται. Τι καλό κάμετε στον πεθαμένο, αφού ετάφη μην τον ενοχλείτε. Σίγουρα δεν τον κλέβουν, ούτε αν δεν αναστηθεί θα πούνε ο Κύριος αναστήθηκε. 28. Υπεμού μαστιχθείς, υφημών σταυρωθείς, υπό το Ιωσήφεν τάφο τεθείς, σαφείς εστί νεκρός, αψευδής δε εθνητός. Ως περούν πάντων βλεπόντων απέθανεν, ούτω και πάντων βλεπόντων ανέλθει εκ του μνήματος. Κλέπτουσι τούτον ό λέγεται και λέγουσιν ότι εγίγερται, μη και τα όματα τυφλούσιν, ή άπερ βλέπομεν ταύτα πιστεύοντες είπομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από μένα εμαστιγώθη, από σας εσταυρώθη, από τον Ιωσήφ στον τάφο μπήκε, είναι πραγματικά νεκρός και άνθρωπος αληθινός. Όπως λοιπόν ακριβώς επέθανε κι όλοι τον είδαν, το ίδιο ασηκωθεί από το μνήμα κι όλοι να τον αντικρίσουν. Τον κλέβουν καθώς λέγεται και διαδίδουν πως αναστήθηκε. Μήπως μας κλείσουν και τα μάτια. Αν όντως αυτά που βλέπουμε αυτά και πιστεύουμε, ας πούμε ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ραψοδίν μη δοκί πάστη αυτά λαλών, ότι κλέπτεται ή και εγείρεται, και τούτο γάρ ψευδές και τούτο ασαφές, είδε τούτο θεραπεύει τα νύν του φυλαχθήνε το μνήμα τους φύλακας λάβεται. Βλέπετε δε μη οι φύλακες πάλιν πλανόμενοι ύποσιν, όντως Θεού Υιός συνούτος. Ως ποτέ εν σταυρό και εν είναι το μνημείο βοήσομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αυτός που τέτοια υποστηρίζει εγώ πιστεύω πως φλιαρεί, πως τάχα τον κλέβουν ή και πως ανασταίνεται. Σίγουρα τούτο είναι ψεύτικο και αρκετά κατανόητο. Αν όμως αυτό σας βολεύει για τώρα, να φρουρηθεί το μνήμα δηλαδή, στη διάθεσή σας έχετε τους φύλακες. Προσέχτε όμως μήπως ξανά οι φύλακες πλανηθούν και υπούνε «Όντως, γιος του Θεού ήταν αυτός, όπως ετότε στο Σταυρό και τώρα στο μνήμα φωνάξουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 20.
Ως δε ταύτα αυτής ο Πιλάτος φυσήν, έχετε κουστοδίαν πορεύεστε, το συμφέρον ημών ποιήσατε νυνή. Ω Πιλάτε, νυν πλήνων τας φρένα σου, ως και τας χείρας ποτέ και υπέ, αθώος ημί. Ή τάχα τότε το όραμα της γυναικός σε κατέπληξε, τίουν ποιήσεις αν ακούσεις ουρανίων γηίνων, βοόντων μετά την Ανάσταση ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και μετά από τούτα ο Πιλάτος τους λέγει, «Η φρουρά στη διάθεσή σας πηγαίνετε και κάμετε αυτό που τώρα δά σας εξυπηρετεί. Ω Πιλάτε, το νου σου καθάρισε τώρα όπως άλλοτε τα χέρια σου και πες, αθώος είμαι, ή μήπως μόνο τότε το όνειρο της γυναίκας σου σε φόβησε. Τι θα κάμεις λοιπόν αν ακούσεις ουράνια, επίγεια δυνατά να φωνάζουν μετά την Ανάσταση ο Κύριος αναστήθηκε». 20. Μη φυσήν νησταγμών της βλεφάρης ημών, μην παράσχετε αλυπομείνατε, οι άνομοι προς τους στρατιώτες ποτέ, κοπιάσατε μικρό να αγρυπνήσαντε εσύ να εις τέλος νεκρός Ιησούς λογιστήσετε, γάρ Πιλάτου το θέλημα ποιείτε, αν τούτο δράσετε, έστε δημήν κέρδος ο κόπος, και ημήν κλαίος ότι μετά την φθοράν ουδείς λέγει σαφώς ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μην ιστάξετε τώρα, προσέξτε και άγρυπνοι μείνετε, είπαν στους στρατιώτες οι άνομοι. Κάμετε λίγο κόπο και αγρυπνήσετε για να λογαριαστεί μέχρι το τέλος νεκρός ο Ιησούς. Μιας και του Πιλάτου το θέλημα κάνετε, αν το πράξετε αυτό. Και ο κόπος σας θα πληρωθεί και υπόλοιψη θα έχουμε, γιατί μετά το θάνατο σίγουρα κανείς δεν λέει ο Κύριος αναστήθηκε. 22. Ανοφέλητον δε το επίταγμα νυν μη λογίστηστε, και γάρ σπουδάζομεν θεραπεύσε ημάς με τα κόπον ημών. Το Ιούδα εδόθη τριάκοντα, λάβετε νυν και ημείς εν διπλό τα τριάκοντα. Τούτο εστίν όπερ είπομεν, ζών και θανών επιζήμιος. Όμως μη κάμωμεν εις μάτιν, μη χρυσός αφημών και Χριστός καθημών και οι λέγοντες ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και αυτό που σας λέμε τώρα να κάμετε ανώφελο μη λογαριάσετε, μιας και φροντίζουμε να σας αποζημιώσουμε μετά την εργασία σας. Στον Ιούδα εδόθηκαν αργύρια τριάκοντα, εσείς έχετε τώρα δυο φορές περισσότερο. Εφαρμόζετε εκείνο που άλλοτε είπαμε, και ζωντανός και πεθαμένος είναι επιζήμιος. Τουλάχιστον μην πάνε όλα χαμένα, μήπως και το χρυσάφι άδικα ξοδέψουμε και ο Χριστός ενάντια μας γίνει και οι λέγοντες ο Κύριος αναστήθηκε. 23. Νευροθέντες ευθύς στη ματαία βουλή των ανώμων το μνήμα κατέλαβον και εφρούρι Χριστόν βασιλέα στρατός, στρατιώτε του μνήματος έξωθεν και ένδον πόλεμος ίν του Χριστού προς τον θάνατον, του μεν το κράτος αρπάζοντος, του δε του κράτους εκπίπτοντος, του μεν αρπάζοντος τους κάτω, του δε της κατωτέρω βοόντος, κράζομεν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αμέσως δύναμη επήραν από τη μάταια η απόφαση των ανώμων και έπιασαν το μνήμα και φρουρούσε στρατός Χριστό το βασιλέα. Έξω από το μνήμα στρατιώτες και μέσα πόλεμος γινόταν του Χριστού με το θάνατο. Ο ένας του έπαιρνε την εξουσία και ο άλλος έχανε τη δύναμή του. Ο ένας άρπαζε τους κάτω και ο άλλος στους παρακάτω φώναζε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 24. Ούτω δε νικωμένου θανάτου ποτέ και του άδου θορύβου σκηνήσαντος οι φύλακες φυσή. Τις νύν η ταραχή, πρώτη νύξ και ρεμούσιν η ένδοθεν, δευτέρα δε και ησύχαζον, τρίτην σαλεύονται, κλαίουσιν άμα και χαίρουσιν, οδύρονται και αγάλλονται. Ήμι, ήμι προς αλλήλους, αλλήλεις δε άλλοι, γηθόμενοι, εύου το λέγουσιν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και έτσι τότε καθώς έχανε ο θάνατος τη νίκη και ο Άδης θορυβήθηκε οι φύλακες είπαν «Γιατί τώρα τέτοια ταραχή, πρώτη νύχτα ακόμη και ηρεμούν οι έγκλειστοι και τη δεύτερη είναι ήσυχη αλλά την τρίτη σαλεύουνε, κλαίνε και χαίρονται συνάμα οδύρονται και αγάλλονται, αλίμονο, αλίμονο λέγανε μεταξύ τους και ανάμεσά τους είχανε χαρά και εφροσύνη και λέγαν «Ο Κύριος αναστήθηκε». 25. Υπό φόβου πολλού εσαλεύθη η γη και ο λίθος δε ήρθη του μνήματος. Μη πολλάκισον πριν εφυλάτωμεν εν σταυρό και εφρίξαμεν άπαντες.
ούτως και νυν τον Αδάμ αναστήσασε γύρεται, τότε τας πέτρας διέριξε νυν δε τον λίθον εσάλευσε. Μάλλον αυτός εστίνω τότε, κατά πέτας μασκίσας και μνήμα ανοίξας υπνούν τον ημών, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσαλεύθη η γη από φόβο μεγάλο και το λιθάρι εσηκώθη από το μνήμα. Μήπως είναι αυτός που πριν φρουρούσαμε στο σταυρό και μας έπιασε όλους η φρίκη. Μήπως ο ίδιος και τώρα τον Αδάμ ανάστησε και σηκώνεται, τότε κομμάτιασε τις πέτρες και τώρα το λιθάρι σάλεψε. Σίγουρα είναι αυτός που τότε έσκησε το καταπέτασμα και τώρα άνοιξε το μνήμα, ενώ εμείς κοιμόμαστε, ο Κύριος αναστήθηκε. 20.16. Αναστάντες ημείς ερευνήσομε νυν, το μνημείον οφείλει και είδομεν. Ο λίθος γαρικός μετετέθη σεισμό, ή ο νεκρός ένδοθεν κείτε συγγίσομεν. Είδα φανή ισοθανών, συν της κάτω δακρύσομεν. Τότε γαρθάνατος έκλε, και άδεις μάλλον οδύρετο, ότε ημείς συνεζητούμεν, τις ολέγον ουέ και τις κράζει το εφ, και τίνωνε φωνέ, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Να σηκωθούμε φίλοι και να ψάξουμε τώρα εμείς το μνήμα και να δούμε. Σίγουρα το λιθάρι το κούνησε ο σεισμός. Αν είναι μέσα ο νεκρός να ησυχάσουμε. Αν όχι με τους κάτω να χύσουμε δάκρυα. Τότε πραγματικά ο θάνατος έκλαιγε και ο Άδης μάλλον δερνότανε. Καθώς εμείς εσυζητούσαμε. Ποιος είναι αυτός που λέγει το ουέ και ποιος κραυγάζει ζήτω και ποιανών είναι οι φωνές. Ο Κύριος αναστήθηκε. 20.17. Ιδού ένδον ουδή εν το λίθο δε τι σε νορό είδο κόη φαντάζομαι. Τάχα νίξε πλανά, φίλε νίξ με πλανά, σύνη μην κατακλήθητη και ύπνοσον. Πνεύμα εστί το φαντάζον σε σίγα καθεύδισον. Μάλλον δεν είναι αγρυπνήσομεν τι δε κακή σε προσέχοντες. Μη τη στηρά ημών των ύπνων, και έλθον κλέψει τούτον και τη δυσοπίση του κράζοντα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Κοιτάζει μέσα κανένας και ποιος είναι αυτός που πάνω στο λιθάρι βλέπω ή νομίζω πως βλέπω ή το φαντάζομαι. Μήπως η νύχτα σε πλανά φίλε ή η νύχτα με πλανά. Ξάπλωσε μαζί μας και κοιμήσου. Αυτό που βλέπεις είναι φάντασμα, μη μιλάς, πλάγιασαι να κοιμηθείς. Και καλύτερα τώρα να γρυπνήσουμε και να προσέχουμε ολόγυρα μήπως κάποιος μας πιάσει στον ύπνο. Και έλθει και κλέψει αυτόν. Και ποιος σταματάει αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 20.18. Νίξ παρήλθε λοιπόν ή παρήλθε σαφώς, και ο ύπας οφείλε το πριν αληθές, και ο τότε θανόν ειν πέλη φαϊνός, ούτως ένδον τον λίθον εσάλεψεν, ούτως εφόβησεν ημάς της λόγης εστί γάρ φρικτός. Φως φορεί, φως πέμπει, φως εστί, τάχα φωτός ιός εστί, και του φωτός δε υπηρέτης, θαυμαστά ή τα ρήματα της γυναιξίνα ευώησεν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Πέρασε λοιπόν η νύχτα, αν πέρασε ολόκληρη, και αυτό που είπες φίλε πριν λίγο είναι αλήθεια, και αυτός που πέθανε τότε τώρα είναι φωτεινός, αυτός από μέσα εσάλεψε το λιθάρι, αυτός με τα λόγια μας εφόβησε. Πράγματι είναι φοβερός, φως φοράει, φως εκπέμπει, είναι φως, μήπως είναι γιος, φωτός και δικός του υπηρέτης. Αξιοθαύμαστα ήσαν τα λόγια που στις γυναίκες ελάλησε, ο Κύριος αναστήθηκε. 20.19. Ο μεν λάκος αυτών το δε κέρδος ημών των ανώμων το έσχος το κάφος δημών. Εκείνης η πληγή ημών δε η ζωή και γαρόντος ανέστη ο Κύριος. Ή και οι τηρούντες το μνήμα αργύριον έλαβον, ή να συγγίσως οι θέλοντες οι λήθοι μάλλον κράξουσιν, ότι αν ευχηρών ο λήθος ο εξόρους τμηθείς, ως ποτέ εκ γαστρός και νύν εκ της ταφής, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο μεν λάκος δικός τους, το δε κέρδος δικό μας, τον ανώμων το έσχος και δικό μας το κάφημα, σε αυτούς η πληγή και δική μας η ζωή, γιατί όντως ανέστη ο Κύριος. Αν και οι φύλακες χρήματα έλαβαν για να θελήσουν να συγγίσουν, οι πέτρες πιο πολύ θα φωνάξουν, ότι το αχυροποίητο λιθάρι που απ' το όρος αποκόπηκε, όπως κάποτε από την κοιλιά της Παναγίας, έτσι και τώρα από τον τάφο ο Κύριος αναστήθηκε. 20, 20 και τελευταίος. Συ σωτήρ εκ γαστρός ήλθες άνευ σποράς, τη παρθένωτα της παρθενίας λοιπόν, ως νύντα της ταφής ανήλες τη ταφή, ως ινδόνα Ιωσήφ καταλήψας ταφή.
Έλαβες δε τη σταφή των γεννήσαντα τον Ιωσήφ, ήλθεν Αδάμ σύ επόμενος, Εύα δε σύ ακολούθησε. Τη Μαριάμ Εύα δουλεύει, σε δε πάσα η γη προσκυνεί, επί νίκαιον άδουσα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσύ ευγήκες όσο τήρε από την κοιλιά χωρίς σπορά και την Παρθένο άφηκες απείραχτη. Όπως τώρα τα εντάφια σπάργανα στον τάφο τάφησες, όπως του Ιωσήφ το σεντόνι του εγκατέλειψε στο μνήμα και παρέλαβες από τον τάφο αυτόν που γέννησε τον Ιωσήφ. Ήλθεν ο Αδάμ από κοντά σου και η Εύα σ' ακολούθησε. Η Εύα υπηρετεί τη Μαριάμ και σένα προσκυνεί όλος ο κόσμος της νίκης το τραγούδι λέγοντας «Ο Κύριος αναστήθηκε». Θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένον εις την Αγίαν και Μεγάλην Κυριακήν του Πάσχα. Ο ύμνος αυτός έχει δύο προήμια. Προήμιον πρώτον. «Ήκε εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξίμηρο φόρης το χέρευθεν ξάμενος και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση». Μετάφραση. «Αν και κατέβηκες αθάνατε στον τάφο, όμως κατάλυσες τη δύναμη του Άδη και ως νικητής αναστήθηκες Χριστέ και Θεέ και στις μυροφόρες γυναίκες το χαίρετε λάλησες και στους Αποστόλους σου έκαμες δώρο την ειρήνη, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την ανάσταση». Προήμιον δεύτερον. «Καταλαβούσε γυναίκες το μνήμα σου και μη ευρούσε το άχραντον σώμα σου ελεϊνά δακρύουσε έλεγον. Άρα εκλάπιος ηλυθείς εκ της εμόρου την ίασιν, άρα ηγέρθη ο προϋπών και πρώτου πάθους την έγερσιν, αληθώς ανέστη Χριστός ότι σπεσούσι παρέχουν ανάστασιν». Μετάφραση. «Καθώς οι γυναίκες το μνήμα σου έφτασαν και δεν βρήκαν το άχραντο σώμα σου, αξιολείπητα έκλεγαν και έλεγαν, άραγε έκλεψαν εκείνον που του έκλεψε η αιμορροούσα τη γιατριά, άραγε αναστήθηκε εκείνος που προείπε πριν το πάθος την Ανάσταση, στα αλήθεια αναστήθηκε ο Χριστός, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». Οίκη. Οίκος πρώτος. «Τον προηλίου ήλιος δίναντα ποτέ εν τάφο προέφθασαν προς όρθρον εξητούσε όση μέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβόν. Ω φίλε, δεύτε της αρώμασιν υπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα ανιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κειμένην εν το μνήματι. Άγομεν σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μίεν σπαργάνης, αλλά συνδόνι εν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχων ανάστασιν». Μετάφραση. «Τότε που έδισε στον τάφο, ο πριν τον ήλιο ήλιος, να τον προλάβουν έτρεξαν τα χαράματα και σαν το φως της ημέρας τον γύρευαν γυναίκες μυροφόρες και μεταξύ τους λέγανε, ας πάμε φίλες απαλά, μαρώματα να λείψουμε σώμα που φέρνει τη ζωή και βρίσκεται θαμένο. Σάρκα που στον πεσμένο Αδάμ Ανάσταση προσφέρει και τώρα βρίσκεται στο μνήμα. Ας πάμε, ας τρέξουμε κι εμείς καθώς οι μάγοι και ας προσκυνήσουμε και ας προσφέρουμε ως δώρα τα μοίρας αυτών που σπάργανα δεν φέρει αλλά είναι τυλιγμένο στο σεντόνι. Και ας κλάψουμε και ας κράξουμε, ο Κύριε Αναστήσου, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση». Οίκος δεύτερος. «Ότε δε ταύτα εαυτές έφυσανε Θεοφόροι, εσκέψαντο και άλλο ο εστί σοφίας πλήρης και φυσίν αλλήλες. Γυναίκες, τι απατάστε, πάντως γάρ ότι εν το τάφο πέλει ο Κύριος, άρα έως άρτη είχε κρατήστε ο Ινιοχεύων την το κινουμένον πνοήν, ακμήν νεκρός κατάκητε, άπιστον, άστατον τούτο το ρήμα, διό συνήσωμεν και ούτο πράξωμεν, απέλθει Μαρία και είδη τον τάφο και εις αν ύπη ακολουθώμεν, πολλάκις γάρ ως προήλεγεν, εγίγερτε ο αθάνατος
ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Και όταν τούτα μεταξύ τους λάλησαν οι θεοφόρες, σκέφτηκαν και κάτι άλλο που είναι πολύ σοφό. Και είπανε μεταξύ τους, «Γυναίκες, τι γελιόμαστε. Αληθινά πιστεύετε πως βρίσκεται ο Κύριος στον τάφο? Μπορούσε μέχρι σήμερα να κράταγε εκείνον που κυβερνάει τη ζωή. Ακόμα κοίταται νεκρός. Απίστευτος, αστήριχτος είναι αυτός ο λόγος. Για τούτο ας σκεφτούμε και έτσι να ενεργήσουμε. Να πάει η Μαρία και να δει τον τάφο και εμείς ακολουθούμε αυτά που θα μας πει. Αληθινά, καθώς τόσες φορές προείπε, αναστήθηκε ο αθάνατος, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 23. Υποδέ τούτου του σκοπού εσυνετέ ρυθμηθήσε, προέπεμψαν ως είμε την Μαγδαληνήν Μαρίαν επί των μνημείων ως λέγει ο Θεολόγος. Ειν δε σκοτία, αλλά εκείνην πόθος κατέλαμπεν, όθεν και κατήδε των μέγαν λίθων εκεκυλισμένων από τις θύρες της ταφής και είπεν υποστρέψασα. Μαθητέ, μάθετε τούτο ο είδον και μη με κρύψετε ο ανοήσετε. Ο λίθος ουκέτη καλύπτει των τάφων, μη άρα ήραν των κύριών μου. Οι φρουροί γάρ ου φαίνονται αλέφυγον, μη εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Και έτσι σκεπτόμενες οι συνετές γυναίκες έστειλαν, καθώς πιστεύω, τη Μαγδαληνή Μαρία στο μνημείο, όπως λέει ο Θεολόγος Ιωάννης, και ήτανε σκοτάδι ακόμα, μα τη φώτιζε η αγάπη, γι' αυτό και είδε σίγουρα το μεγάλο το λιθάρι κυλισμένο να βρίσκεται απ' την πόρτα του τάφου και είπε, καθώς εγύρισε, «Αυτό που είδα μάθετε Απόστολοι, και ό,τι θα καταλάβετε θέλω να ξέρω. Η πέτρα πια τον τάφο δεν σκεπάζει. Μήπως τον Κύριό μου πήρανε? Μιας και οι φρουροί δεν φαίνονται και έφυγαν, μήπως και αναστήθηκε αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση?» 24. Τούτον ως ήκουσε Κυφάς και ο Υιός Ζεβεδαίου εξέδραμον ευθέως ως ερίζοντες αλλήλεις, και του Πέτρου πρώτος ευρέθη ο Ιωάννης, όμως και Θάσας ούκ εισήλθεν ένδον του μνήματος, αλλά αναμένει των κορυφαίων, η ναός ποιμένη ακολουθήσει ο Αμνός. Και όντως ούτως έπρεπε. Πέτρο γαρήρητε, Πέτρε φιλίσμε, και τα αρνία μου ως θέλεις πείμενε. Το Πέτρο ερέθη, μακάρι εσήμων, τα σκλήση δώσω της βασιλείας. Πέτρο πρώην υπέταξε τα κύματα, α, επέζευσεν ότι σπεσούσι παρέχων Ανάσταση. Μετάφραση. Μόλις άκουσενε τούτα ο Κυφάς και ο γιος του Ζεβεδαίου, βγήκαν αμέσως τρέχοντας σαν να συναγωνίζονταν, και ο Ιωάννης έφτασε πρώτα από τον Πέτρο. Όμως, αν και έφτασε, στο μνήμα δεν εμπήκε, αλλά τον κορυφαίο περιμένει, για να τον ακολουθήσει ως αν το πρόβατο τον τζοπάνι. Κι όντως, έτσι τέριαζε να γίνει. Στον Πέτρο δηλαδή υπόθηκε, «Πέτρε με αγαπάς?» Και «Τα πρόβατά μου φρόντιζε όπως θέλεις». Στον Πέτρο υπόθηκε, «Ευτυχισμένε Σίμωνα, τα κλειδιά της βασιλείας θα σου δώσω». Στον Πέτρο πριν υπέταξε τα κύματα όπου ευάδησεν, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 25. Αλλός προείπων προμικρού, Πέτρος και ο Ζεβεδαίου κατέλαβον το μνήμα, δύο είπεν η Μαρία, και εισήλθον ένδον, τον Κύριον δε ούχ εύρον. Όθεν προς ταύτα απ' το ηθέντες είπον οι Άγιοι. Άρα, τίνος χάριν ημίν ου κόφθη, μη την παρησίαν ημών υγίσα το πολλήν, που λίγαρε τολμήσαμε. Έδιγαρ έξωθεν ημάς τα Αθήνε, και περιβλέψαστε τα εν το μνήματι. Ο τάφος γάρ ούτως ουκέτιος τάφος, αλλόντως οίκος Θεού υπάρχει. Εν τούτο γάρε γένετο και όκησεν όσοι βδόκησεν, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Μετάφραση. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Πέτρος και ο γιος του Ζεβεδαίου έφτασαν στο μνήμα παρακινημένοι από τα λόγια της Μαρίας και μπήκαν μέσα, μα τον Κύριο δεν βρήκανε. Γι' αυτό και φοβισμένοι από τούτο είπαν οι αγιασμένοι, «Άρα, γιατί σε μας δεν παρουσιάστηκε? Μήπως το θάρρος μας του φάνηκε πολύ? Ήτανε πράγματι η τόλμη μας μεγάλη?
Έπρεπε δηλαδή απ' έξω να σταθούμε και να παρατηρήσουμε όσα εκεί στο μνήμα υπήρχαν, γιατί αυτός ο τάφος, τάφος δεν είναι πλέον, αλλά όντως οίκος του Θεού, αφού σε τούτον έφτασε και έμεινε όπως θέλησε, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. Οίκος έκτος. Περιετράπη ούν ημίν η Παρισία εις τόλμαν και μάλλον ελογίστη καταφρόνηση στο θάρσος, δια τούτο τάχα ου κόφθη ως αναξίης, ταύτα λαλούντων των γνησίων φίλων του πλάσαντος, είπεν η Μαρία ακολουθούσα. Μίστε του Κυρίου και όντως θερμή εραστέ, ούχ ως υπολαμβάνετε, αλυπομείνατε, μία θυμείτε, το γάρ γενόμενον οικονομία ειν, ίνα οι γυναίκες ως πρώτε πεσούσε, είδωση πρώτε τον Αναστάντα, ημίν θέλει χαρίσαστε το χαίρετε τες πενθήσασιν, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Μετάφραση. Θράσος το θάρρος μας κατάντησε λοιπόν, και μάλλον λογαριάστηκε το θάρρος περιφρόνηση, τάχα γι' αυτό δεν παρουσιάστηκε γιατί ανάξιοι του φανήκαμε, ενώ ετούτα έλεγαν οι γνήσιοι του πλάστη φίλοι, η Μαρία που ακολουθούσε είπε, μαθητές του Κυρίου και όλοι.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμβατος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Γιατί στο μάλλον ενώσεις του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων σε ευλαβίας εφόσον.

0: και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έτους πάσης αρχής εξουσίες εν αυτό, και του κατάξηραν θαλασσέν και έραφιλο Χριστιμό στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έτους πάσης αρχής εξουσίες εν αυτό, και του κατάξηραν θαλασσέν και έραφιλο Χριστιμό στρατού

0: ημάς από πάση θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντίλαβου σώσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη.

0: Πως Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλάχτηνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες πηχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνε επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίεν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθενού Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσεντες εύτους και ερήνους επάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας.

Κύριε Θεός, ημών ο κλίνας ουρανός και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, εις είδουλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά τους, δε αυτόν υπέταξαν ευχαίνε σου την εξ ανθρώπων αμένοντες βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντος έλεος και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον επαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προυσίουσα νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένον, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν καίει και στους αιώνας.

0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Ο Αναστάσσα εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχαρών και παρομόφυντρος Ιερουσαλημιτής, θεία δυνάμει του Χριστού Πίσου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των τιμίων επόρων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Μήκελ Δόξου, προφήτου Ρόδρομου Βαπτιστή Ιωάννου, τον Αγίου Δόξου και Πανεφιλού Αποστόλων, τον Αγίου Δόξου και Καλλίκων Μαρτύρων, τον Εσύ και τον Φόρο Πατέρμων, τον Αγίου Δόξου και Πανεφιλού Αποστόλου Ιωάννου, του Θεολόγου, τον Ενεχή Πατέρμων Χιλίου και Βυσσαρίνου, Αρχιεπισκόπου Λέρη του Ματουργών, Νικολάου, του Ερμίδη Λυκία, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρία, τον Αγίου Δόξου Μεγάλο Μάρτυρο Εφραίμ τη Νέα Μάκρη, τον Αγίου Δόξου Ρωμάρτυρο Χαραλάμπου του Ματουργού και Προστάτου Ημών και Φόρου τη Ενωρία Τάφτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Οικιμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Θαλελαίου, της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίου και Θεοφόρου Πατέρων μου Νικήτα Ιωάννου και Ιωσήφ, όν και την Ιερά Μνήμη, επί των πάντων Αγίου Σου Λύσμου Φιλάνθρωπος και Λίμων Θεός. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων θάνατο πατήσας και έτσι μνήμα ζωή χαρίσαμεν.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.

0: πάσαν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεις του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστως ευλαβίας σε φόβου Θεού

0: του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της ε Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό, και του κατά ξηράνθλας εν κέρα, φιλοχρίστου ημός

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστύνη ημάς από πάση θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανανέ.

το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη σου η δόξα, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αι και στους αιώνας.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίες αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δυσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσεντες σε αυτούς και αλληλούς σε πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι γίεστε και δεδόξεστε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές

0: Πνεύματι, νικαίει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή και τάφο κατήθες αθάνατε, αλλά του άδου καθήλες την δύναμη, και ανέσως νικητής, Χριστέ ο Θεός, γίνε ξημυροφόρης φεξάμου. Χαίρετε και της Αποστόλης ειρήνη δωρούμενος, ότι σπεσούς υπαρέχουν Ανάσταση.

0: Ανταπότε εν τάφο προέφθασαν προς όρθρον, εξητούσε ως ημέραν, μυροφόρη κόρε και προς αλλήλας εγώ. Ω φίλε, δεύτε της αρώμας υπαλείψομεν, σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα ανιστώσαν το παραπεσόντα Αδάμ κείμενο εν το μνήματι, άγομε σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μη εν σπαργάνης, αλλά εν συνδόνη εν ηλυμένο και κλάψομεν και κράξομεν. Ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση.
1: Ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση.
0: 20 του μηνός Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελέου. Ανέξτορη μεθέντη το Θαλελέο, Θεός βοτάνιν προς λύσιν πέμπτη πάθους, 20 Θαλέλεος, την κεφαλήν απεκάρθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ασκλά, όσοι εν ποταμό ρηφθείς τελειούται. Αιγύπτιος στην γλώσσα να σκλάς πυρφέρει, διέθνεων κήρυγμα γλωσσών εμπόρων. Τι αυτή η μέρα, οι τρεις όσοι και θεοφόροι πατέρες ημών, Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ, οι χτήτορες της Ενχείο Ιεράς και Βασιλικής Νέας Μονής, εν ειρήνη τελειούνται. Οι τρεις όσοι τη Αγία Τριάδη, συν της αύλης, συν παρίστανται νόης. Τι αυτή η μέρα η ανακομιδή και μετακομιδή του Λειψάνου του εναγής πατρός ημών Νικολάου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Φάνος ο νεκρός σου Θεόφρον Τιέο, εφάνε αύθης και δύσιν τεραστής. Τι αυτή η μέρα ο όσιος πατήρ ημών θαλάσσιος εν ειρήνη τελειούται. Ο θαλάσσιος και κατοικίσας τάφων βλύζει θαλάσσας χαρίτων εκ του τάφου. Τι αυτή η μέρα ο όσιος Μάρκος ο ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Δίδωση Μάρκο την δέμ κήπων μέγαν, ο κήπος εύρων εις ταφήν Χριστός πάλε. Και στον Αγίου σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κυριών Ιησούν, το μόνον ον αμάρτητον. Το Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίον σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων, ουκ είδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε σε πιστή προσκυνήσουμε ότι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δογαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντό ευλογούντα τον κύριο, νυμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνα διήμα, θανάτων θάνατων όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση, υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεό ημών εκτός σου άλλων, οκείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας διημάς θανάτων θάνατων όλεσεν.
0: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων οκείδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρέθε δια του Σταυρού χαρά εν όρο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας διημάς θανάτω θάνατο όλεσεν.
1: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
2: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
1: Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.

0: Τον Αγίου μνημονεύσαντε σε επ' τους ιερήρους επάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν

0: Εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε έπτους και αλλήλους επάσεν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σύ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός.

0: ελέησον.
1: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύ και εί και εις τους αιώνας.

0: Πρόσχομεν.
1: Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι είστε νεό.

0: Δόξασθεν.
1: Εν τες ημέρες εκείνες, κατελθών ο Παύλος εις Θεσσαρίαν, αναβάστη ασπασάμενος στην εκκλησίαν, κατέβη εις Αντιόχειαν και ποιήσας χρόνον την Α, εξήλθε διερχόμενος καθεξής στην γαλατικήν χώραν και Φρυγίαν, επιστηρίζων πάντας τους μαθητάς.

ακριβώς τα περί του Κυρίου, επιστάμενος μόνον το βάπτισμα Ιωάννου, ούτως τε ήρξα το παρησιάζεσθε εν τη συναγωγή.

έγραψαν τις μαθητές, αποδέξαστε Αυτόν ως παραγενόμενος, συνεβάλλε το πολύ τις πεπιστευκό

0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Εώς το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να η φωτός γέννηστε. Παύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επελθόν εκρύβει από αυτόν. Το σαύτα δε αυτού σημεία πεποιικός έμπροσθεν αυτόν, ουκ επίστευον εις αυτόν, είναι ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθείων είπεν, Κύριε, τι σε πίστευσε, τι εκοίμων. Και βραχίων Κυρίου τίνη επεκαλύφθη, δια τούτο ουκ η δύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπε Ισαΐας, τετύφλο κεν αυτόν τους οφθαλμούς, και πεπόρο κεν αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωσιν της οφθαλμής, και νοήσωσιν την καρδία, και επιστραφώσει, και ιάσομαι αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας ότε είδεν τη δόξαν αυτού και λάλησε περί αυτού. Όμως μέντι εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά δια τους φαρισαίους σου χωμολόγουν ή να μη επω συνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν γάρ την δόξα των ανθρώπων μάλλον υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύουν εις εμέ, ο πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με, και ο θεωρώνε με θεωρεί τον πέψαντά με. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ τη σκοτία μη μείνει, και αν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ον κρίνω αυτόν, ουγαρ ήλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλά ή να σώσω τον κόσμο».

0: Είπομε πάντες εξ όλης ψυχής, εξ όλης της διενείας ημών, είπομεν.
1: Κύριε
0: Παντοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον
0: ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκεί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστίανων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκεί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιερδιακών μοναχών ζωσών και πάσης της εν Χριστών ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετικών πολυτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας Θαύτης, υπέρ πάντων των προαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και παντοχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία ηλίμια
0: αυτών. Ετι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν του Αγίου και πασέπτων νότου των κοπιών των ψαλώντων, και υπέρ του περιστότου λόγου το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεή μου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο επιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Κύριος αυτούς ελεήσει κατηχείς αυτούς το λόγο της αληθείας. Αποκαλύψε αυτή στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτού στη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός της η χάρτη, η κατηχούμενη της κεφαλάς ημών, το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή συν μη δοξάζουσιν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν καίει, και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέται εν ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντίλαβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν καίει, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και την ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντίλαβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέηση μόνο καθαρίσμων τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εσύ μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη μην προκοπίου βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύει εσύ ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επορανίου σου βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη συνδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαι.

άνθρωπος και ερχήρευση μου χρημάτισες. Και τη χλητρική στάφτη και τη μαθησή τη ευγή παρέδωσε με του δεσπόζου των απάντων. Σιγάρα μόνο ο κύριο Θεό ημών δεσπόζου των

συνδεδεμένου τη αιρετία χάρη παραστηριωτή ενό τάφου τραπέζι. Χειρούργησε το άγιο και αχρωτό στο σώμα και το κείμενο μα σιγά προ έρχομαι κλείστο με αυτού αυτιά. Εδώ μέσα, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από την ιδέα που μα με εκπαίδωσε, αλλά αξίζει προ έρχομαι στην Μαρτολού και ανεξίχρου στο ρωτάφο. Σιγά προσφέρω και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο χριστέ, αφιώσιμο και στην δόξα να πέμπουν. Στον άρχο σου, πατρική, το πανεγ...

Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, τον διαυλόγουσε της απολυφθέντων της αγιωτοφικής αδελφότητος, ιεραποστολικής αδελφότητος, αθωνικής αδελφότητος, μοναχού Δανίλη και πάσιστε Χριστόν μου αδελφότητος, το ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής εξουσίες αν αυτό, το καταξηράνθαλας εν κέρα φιλοχριστημός τρότου, το κατοικούντονε και παρεπιδημούντονε την κομπόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων ιεροψατών διακονούντων ευλαβών προσκυντών, των υπομακράν της αληθής υπεπλανημένων και υποπνεμάτων ακαθάρτων αδελφοχημαζομένων και πάντων ημών των προσελθόντων και μετεχούντων την Θεία Μυσταγωγία ταύτην, των μακαρίων και δημοκτητών κινηστών και αφιερωτών του ιερωνού τούτου, των υπερκυπίστων και πατρίδων αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, Ιγνατίου αρχιερέως πατρός και επιμενάρχου μονιωμένου, Εφραίμ ιερομονάχου, Ιωακήμ ιερομονάχου, Ιωάννου ιερομονάχου, Εμμανουήλ πρεσβυτέρου, Σταματίας πρεσβυτέρας, Ευθυμίας μοναχής, Δημητρίου πατρός ημών, των προκατόχων ημών ιερομονάχων και πρεσβυτέρων Ευθυμίου Κωνσταντίνου Δημητρίου Ιωάννου, αδελφών και συντροφών μοργιωμένου, κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει κι ον εμνημονεύσα με τη Θεία καιρά προθέσει, ζώντων τε και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: Πρόσχομαι.
1: Όλοι μαζί πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσης και της υπαρεστήκασης. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χειροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέργα, πολιώματα μετάρση απτερωτά.

τάφου συνήλους και πάντοτων υπερημών και γεννημένων, του σταυρού του τάφου της τριμέρων αστάσεως, της εις ουρανού αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και δόξων πάλι παρουσίας.

κατάπεψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωροτάφτα. Θεοσιλάστητε με τον Μαρτωλό Κελί και πίσω των μενάρτων του το τίμησο μου του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτήριο του το κείμενα μου του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα του Αγίου. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστησε μεταλαμβάνοντας και της πνεύμας μας ολοκλήρωμας, εις παρησίδωσιν, εις κατάρτων, έτσι προσφέρουμε σοι του λογιτάφτε την επίστην επαυσαμένων, προπατώρων πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίων, πίστητε τελειωμένων.

Μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τη μονιγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις

0: ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμνευτους και αλλήλους και πάσεν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα παρεσίεσα κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαι και στους αιώνας.

0: Προσκλίνομες.
1: Ή, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Συ, Βασιλέφα, όρατε, ότι εμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς. Ου γάρα έκλειναν σαρκή και αίματι, ελεσί το φοβερό Θεό Σύουν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίεν χρίεν, εις πλέωση σύμπλευσον, εις οδηπορούσε συνόδευσον, τους νοσούντας ή εσουιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

0: Χρυσοποιώ σου πνεύματι, νυν καίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου κατ' Κυρίου σου και αποθρώνω δόξες της Βασιλείας σου και ελθέης του Αγιάς ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο διμήνα ουράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, με τα δονημήν του αχράντου σώματός σου και το τιμίαματος και δημού παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσσεται με τον Μαρτωλό και λέει σών με. Ο Θεός ηλάσσεται με τον Μαρτωλό και λέει σών με. Ο Θεός ηλάσσεται με τον Μαρτωλό και λέει σών με.

0: πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: τον Θείον Αγίον Αχράντων, θανάτων επωρών και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κύριο.
1: Και ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτυνα της άμνη αυτούς και αλληλούς σε πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και τε παρούς ημέρα κατεξίσως εμάς των επουρενίου σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον πάντα εμάς εν το φόβο σου, φρούρουσον ημών τη ζωή ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχές και εσύ της εν δόξω Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπη επιθότος όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι εύτους αντιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρεσε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσεν ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδορημα τέλειον άνωθεν εστί καταμενεξού του Πατρός το φώτον και εσύ την δόξεν και ευχαριστήν και προσκύνησιν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και έχει στους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογία Κύριου και έλεος έλθε φημάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και εκ τους αιώνας του αιώνου.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μόνο Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και εκ τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς έκανε εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και αυτού Μητρός Σύριος Ολεμητήσης. Τη αδυνάμει του νημίου και σου πίσω σταυρού χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου, προστασίες του νεπούρεν ενδυνάμενε σωμάτων, η και εσείς του τιμή και ενδόξου, προφήτου πρόδρομου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιονδόξου και πανεφίλων Αποστόλων, των Αγιονδόξου και καλλικών μαρτύρων, των Εσύγκαθοφόρων Πατέρων ημών, των Αγιονδόξου και πανεφίλων Αποστόλου Ιωάννου, του Θεολόγου, των Εναχής Πατέρων ημών, Χιλίου και Φυσαρίων, ως Αρχιεπισκόπων Αριστοματουργών, Νικολάου, του Εμμύρης Λυκίας, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, το γενδόξιο μεγάλο μάρτυρο Εφραίμ της Νέας Μάκρης, το γενδόξιο μάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού και Προστάτου ημών και Φόρου της Ενωρίας Ταύτης, τον Αιγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χριστού μου και την Θεία Μισθαγωγία επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγιονδόξου Μάρτυρος Θαλελαίου, της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίγου Δεφόρου Πατέρων ημών, Νικήτα Ιωάννου και Ιωσήφων και την Ιερά Μνήμη επί του νομιτ πάντων Αγίσου, ελεήσε και σου μας αγωδός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη αυτού τριμέρου εγέρση.
2: Προσκυνούμενα αυτού τη τριήμερον έγερση.

0: και νεκρόν θάνατο θάνατο πατήσας, έδισε θμήμα ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα μας, χρόνια πολλά βοηθειά μας, Χριστός ανέστη.

Thank you.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συμπόλουσον ως ενωμίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ηλίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιήν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλάτες ημών και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειγε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, ο Πατρός και του Υιού και

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε έναν από τους ύμνους του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τους αφιερωμένους στην Ανάσταση του Χριστού. Ο ύμνος αυτός έχει τίτλο «Εις την Τριήμερον Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Προήμιον. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, τι εκ νεκρών εγέρση σου Χριστέ ο Θεός. Διό ή το πάθη σου εγκαυχόμενοι, αΐ εορτάζοντες, εφρενόμεθα και αγαλιώντες βοόμεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο θάνατος τελείως αφανίστηκε, θεάνθρωπε, με την Ανάστασή σου. Γι' αυτό και εμείς που με το πάθος σου καυχιόμαστε, πάντοτε έχουμε γιορτή και χαρμοσύνη και αμαγαλία συφωνάζουμε ο Κύριος αναστήθηκε. Οίκη. Οίκος πρώτος. Την ζωήν τη ταφή το θανάτο Θεόν και το άδι των άδιν σκυλεύσαντα παρέδωκε ποτέ των ανώμων λαός. Ως θνητών των θνητούς αθετήσαντα, ως δε νεκρών των νεκρούς αναστήσαντα ρήματι, θύλακας έθεντο μνήματι του πάντα φέροντος νεύματι, ο αφροσύνης των ανώμων, ή νεκρός μη πτωού, ή δε ζει παρετού και βοάσιν ημίν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τη ζωή στον τάφο, το Θεό στο θάνατο και στον άδη τον νικητή του άδη παρέδωκε κάποτε ο παράνομος λαός, ως άνθρωπον αυτόν που τους ανθρώπους νίκησε και ως νεκρόν αυτόν που τους νεκρούς μονάχα με το λόγο του ανάστησε. Έβαλαν φύλακες στο μνήμα εκείνου που τα πάντα με το πνεύμα κυβερνά, ό,τι ανοησία των ανώμων. Αν είναι πεθαμένος μη φοβάσαι. Αν όμως είναι ζωντανός, σταμάτα και φώναξε μαζί μας, ο Κύριος αναστήθηκε. Οίκος δεύτερος. Ότε με τα σταυρών κατετέθη ταφή υπό του Ιωσήφ, ο Θεός Ιωσήφ, ο εκλάκου ποτέ σώσα τον Ιωσήφ, ορατός ως θνητός εφυλάτετο, αλλά οράτος τους φύλακας φόβο ενέκρωσε. Λίθος είναι επί του μνήματος, πέτρα δε ένδον του μνήματος. Γέγοναν λίθιοι τηρούντες, θεωρούντες τον άγγελον λίθο καθήμενον, λέγοντα τες γυναιξήν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Καθώς μετά το σταυρικό θάνατο τοποθετήθηκε στον τάφο από τον Ιωσήφ ο Θεός του Ιωσήφ, αυτός που κάποτε έσωσε τον Ιωσήφ από το λάκκο ως άνθρωπος είχε φρουρά, μα ως Θεός τους φύλακε σαν πεθαμένους τους έκαμε από το φόβο. Το μνήμα σκέπαζε λιθάρι και μέσα του υπήρχε πέτρα. Οι φύλακες απολυθώθηκαν καθώς τον άγγελο αντίκριζαν να κάθεται στο λίθο πάνω και να λέει στις γυναίκες «Ο Κύριος αναστήθηκε». 23. Υπό των πονηρών λογισμών οι κριτέ των ανώμων συνήχοντο λέγοντες «Ιδού, κείτε εις γήν οδον ίσα στην γήν, ο παντήλα λιτός και περιβοητός, ου πάσα αγαία τα έργα εθαύμασε τέθνηκε, νύψο με νουν, μήτα έσχατα χείρο των πρώτων γεννήσετε, μήποτε κλέψωση το σώμα, το αυτού ή αυτού, και ψευδόμενη πάση κηρύξωσιν, ανέστη ο Κύριος». Μετάφραση. Από μαύρες σκέψεις βασανιζόντουσαν οι άρχοντες των ανώμων και έλεγαν, «Για δείτε, κοίτετε στη γη αυτός που τη συγκλώνησε, ο φημισμένος και εξακουσμένος, που θαύμασε τα έργα του, ο κόσμος όλος είναι πεθαμένος. Ας αγρυπνούμε όμως μήπως τα τελευταία γίνουν χειρότερα από τα πρώτα, μη τυχόν το σώμα του κλέψουν οι δικοί του και λέγοντας ψέματα διακηρύξουν σε όλους, ο Κύριος αναστήθηκε». 24. Κουστοδίαν ημίσε τη σώμενη νυν των Πιλάτων και δώσει φυλάτοντας, και ζών γάρ και θανών φοβερός Ιησούς, εν τη ζωή αυτού το Σάββατον έλυσεν, εάν δεν είναι εκ νεκρών αναστή, νόμος λέλητε. Κείτε νεκρός και ελπίζετε, δέδετε και προσδοκάτε ζήν. Οι μαθητέ του

του γάρ πάντες μετά τρίτην φυσή των διδάσκαλων βλέποντες λέγομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αμέσως σε τώρα φρουρά θα ζητήσουμε από τον Πιλάτο και φύλακες θα δώσει. Ο Ιησούς είναι όντως επίφοβος και ζωντανός και πεθαμένος. Όταν ζούσε το Σάββατο έλυσε και αν τώρα αναστηθεί ο νόμος καταστράφηκε. Στο μνήμα ευρίσκεται και ελπίδες σκορπίζει. Σαβανωμένο τον έχουν και καρτερούν να σηκωθεί. Όλοι δηλαδή οι μαθητέ του μετά την τρίτη ημέρα λένε βλέποντας το δάσκαλο λέμε ο Κύριος αναστήθηκε. Μετάφραση. Υποσού και ημείς και οι αλλογενείς ο Πιλάτε σαφώς ηθινόμεθα. Δια τούτο εισί εισί προσφεύγομεν. Δια σου στήτω του έθνους τα δίκαια. Μη καταλύσεις θνητός Θεού νόμων δεόμεθα. Τι αφρονείτε παράνομη. Νόμου Πιλάτος προείσταται. Ως ο Πιλάτου Χριστός Κρήτων. Ως και νόμων στηρίζει και χάριν παρέχει της κράζουσιν. Ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από σένα και εμείς και οι ξένοι, ό Πιλάτε, καλά κυβερνόμεθα. Γι' αυτό και εμείς οι δικοί σου καταφύγιο σε σένα ευρίσκομεν. Προστάτεψε εσύ του έθνους τα νόμιμα. Μη καταλύσει άνθρωπος το νόμο του Θεού παρακαλούμε. Γιατί η παράνομη ενεργείται ανόητα, μόνο το νόμο διαφεντεύει ο Πιλάτος. Κατά πόσον ανώτερος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που και το νόμο στηρίζει και χάρη παρέχει στους κράζοντες ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Ρήμα εστίν αυτού προς τους φίλους αυτού, ότι μετά τας τρεις αναστήσομε καν γάρ θάνο, φυσί τον θάνατον πατώ, ούχο τι τούτο γίνεται φοβούμεθα, αλλά ότι κλέπτεται υπό τινών λογιζόμεθα, ότι γάρ ούκ αναστήσεται ανέγνωμεν και επέγνωμεν, πνεύμα εξελθών ούκ επιστρέφει, ή μη είπε Θεός, είδε ούτως Θεός εστίν είπομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Έχει πει προς τους φίλους του ότι θα αναστηθώ, αφού τρεις ημέρες περάσουν, και αν δηλαδή πεθάνω, διακήρυξε θα νικήσω το θάνατο. Και δεν φοβούμεθα ότι τούτο θα γίνει, αλλά σκεφτόμαστε μήπως κάποιοι τον κλέψουν, ότι δηλαδή δεν θα αναστηθεί. Το διαβάσαμε και το γνωρίζουμε, ψυχή που βγαίνει δεν ξανάρχεται, εκτός κι αν ο Θεός το διατάξει. Και αν αυτός είναι Θεός, ας φωνάξουμε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 27. Ο Πιλάτος ακούσας φυσί προς αυτούς, πλήρη γέλωτος ημών τα ρήματα, τις γαρ κλέπτη νεκρών, τι δε κέρδος νεκρού, ο φιλών φίλων φιλή μέχρι μνήματος, μετά δε την ταφήν μάτιν το φίλτρον ενδείγνεται. Κι είτε νεκρός μη κινούμενος, τι ωφελείται των κείμενων, θάψαντες άφεται τον νέκιν, ούγαρ κλέπτετε, ουδέ αν μη αναστεί εκβοήσωση ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Τ' άκουσεν ο Πιλάτος και τους λέγει «Αυτά που λέτε είναι για γέλια. Ποιος κλέβει αλήθεια πεθαμένων και τι κερδίζει από νεκρό. Μέχρι το μνήμα σταματάει του φίλου η θερμή αγάπη. Μετά δε την ταφή ματέως εκείνος τη στοργή του δείχνει. Είναι νεκρός και δεν κινείται. Τι καλό κάμετε στον πεθαμένο αφού ετάφη μην τον ενοχλείτε. Σίγουρα δεν τον κλέβουν. Ούτε αν δεν αναστηθεί θα πούνε ο Κύριος αναστήθηκε». 28. Υπεμού μαστιχθείς, υφημών σταυρωθείς, υπό το Ιωσήφεν τάφο τεθείς, σαφής εστί νεκρός, αψευδής δε εθνητός. Ως περούν πάντων βλεπόντων απέθανεν, ούτω και πάντων βλεπόντων ανέλθει εκ του μνήματος. Κλέπτους ή τούτον ό λέγεται και λέγουσιν ότι εγίγερτε, μη και τα όματα τυφλούσιν, ή άπερ βλέπομεν ταύτα πιστεύοντες είπομεν, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Από μένα εμαστιγώθη, από σας εσταυρώθη. Από τον Ιωσήφ στον τάφο μπήκε, είναι πραγματικά νεκρός και άνθρωπος αληθινός. Όπως λοιπόν ακριβώς επέθανε και όλοι τον είδαν, το ίδιο ασηκωθεί από το μνήμα και όλοι να τον αντικρίσουν. Τον κλέβουν καθώς λέγεται και διαδίδουν πως αναστήθηκε. Μήπως μας κλείσουν και τα μάτια, αν όντως αυτά που βλέπουμε αυτά και πιστεύουμε, ας πούμε ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ραψοδίν μη δοκί πάστη αυτά λαλών, ότι κλέπτεται ή και εγείρεται, και τούτο γάρ ψευδές και τούτο ασαφές, είδε τούτο θεραπεύει τα νύν του φυλαχθήνε το μνήμα τους φύλακας λάβεται. Βλέπετε δε μη οι φύλακες πάλιν πλανόμενοι ύποσιν, όντως Θεού Υιός ειν ούτος. Ως ποτέ εν σταυρό και εν είναι το μνημείο βοήσομεν, ανέστη ο Κύριος.
Μετάφραση. Αυτός που τέτοια υποστηρίζει, εγώ πιστεύω πως φλιαρεί, πως τάχα τον κλέβουν ή και πως ανασταίνεται. Σίγουρα τούτο είναι ψεύτικο και αρκετά κατανόητο. Αν όμως αυτό σας βολεύει για τώρα, να φρουρηθεί το μνήμα δηλαδή, στη διάθεσή σας έχετε τους φύλακες. Προσέχτε όμως μήπως ξανά οι φύλακες πλανηθούν και υπούνε «Όντως, Γιος του Θεού ήταν αυτός, όπως τότε στο Σταυρό και τώρα στο μνήμα φωνάξουνε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 20. Ως δε ταύτα αυτής ο Πιλάτος φυσήν, έχετε κουστοδίαν πορεύεστε, το συμφέρον ημών ποιήσατε νυνή. Ω Πιλάτε, νυν πλήνων τας φρένα σου, ως και τας χείρας ποτέ και υπέ, αθώος ημί. Ή τάχα τότε το όραμα της γυναικός σε κατέπληξε, τίουν ποιήσεις αν ακούσεις ουρανίων γηίνων, βοόντων μετά την Ανάσταση ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και μετά από τούτα ο Πιλάτος τους λέγει, «Η φρουρά στη διάθεσή σας πηγαίνετε και κάμετε αυτό που τώρα δά σας εξυπηρετεί. Ω Πιλάτε, το νου σου καθάρισε τώρα όπως άλλοτε τα χέρια σου και πες, αθώος είμαι. Ή μήπως μόνο τότε το όνειρο της γυναίκας σου σε φόβησε. Τι θα κάμεις λοιπόν αν ακούσεις ουράνια, επίγεια δυνατά να φωνάζουν μετά την Ανάσταση ο Κύριος αναστήθηκε». 21. Μη φυσήν νησταγμών της βλεφάρης ημών, μην παράσχετε αλυπομείνατε, οι άνομοι προς τους στρατιώτες ποτέ, κοπιάσατε μικρό να αγρυπνήσαντε εσύ να εις τέλος νεκρός Ιησούς λογιστήσετε, γάρ Πιλάτου το θέλημα ποιείτε, αν τούτο δράσετε, έστε διμήν κέρδος ο κόπος, και ημίν κλαίος ότι μετά την φθοράν ουδείς λέγει σαφώς ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Μην ιστάξετε τώρα, προσέξτε και άγρυπνοι μείνετε, είπαν στους στρατιώτες οι άνομοι. Κάμετε λίγο κόπο και αγρυπνήσετε, για να λογαριαστεί μέχρι το τέλος νεκρός ο Ιησούς. Μιας και του Πιλάτου το θέλημα κάνετε, αν το πράξετε αυτό. Και ο κόπος σας θα πληρωθεί, και η υπόλοιψη θα έχουμε, γιατί μετά το θάνατο σίγουρα κανείς δεν λέει, ο Κύριος αναστήθηκε. 22. Αν ωφέλητον δε το επίταγμα νυν μη λογίστηστε, και γάρ σπουδάζομεν θεραπεύσει ημάς με τα κόπον ημών. Το Ιούδα εδόθη τριάκοντα, λάβετε νυν και ημείς εν διπλό τα τριάκοντα. Τούτο εστίν όπερ ύπομεν ζών και θανών επιζήμιος. Όμως μη κάμωμεν εις μάτιν, μη χρυσός αφημών και Χριστός καθημών και οι λέγοντες ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και αυτό που σας λέμε τώρα να κάμετε ανώφελο μη λογαριάσετε, μιας και φροντίζουμε να σας αποζημιώσουμε μετά την εργασία σας. Στον Ιούδα εδόθηκαν αργύρια τριάκοντα, εσείς έχετε τώρα δύο φορές περισσότερο. Εφαρμόζετε εκείνο που άλλοτε είπαμε, και ζωντανός και πεθαμένος είναι επιζήμιος. Τουλάχιστον μην πάνε όλα χαμένα, μήπως και το χρυσάφι άδικα ξοδέψουμε και ο Χριστός ενάντια μας γίνει και οι λέγοντες «Ο Κύριος αναστήθηκε». 23. Νευροθέντες ευθύ στη ματαία βουλή των ανώμων το μνήμα κατέλαβον και εφρούρι Χριστόν βασιλέα στρατός, στρατιώτε του μνήματος έξωθεν και ένδον πόλεμος ίν του Χριστού προς τον θάνατον, του μεν το κράτος αρπάζοντος, του δε του κράτους εκπίπτοντος, του μεν αρπάζοντος τους κάτω, του δε της κατωτέρω βοόντος, κράζομεν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Αμέσως δύναμη επήραν να αποτιμάται η απόφαση των ανώμων και έπιασαν το μνήμα και φρουρούσε στρατός Χριστό το βασιλέα. Έξω από το μνήμα στρατιώτες και μέσα πόλεμος γινόταν του Χριστού με το θάνατο. Ο ένας του έπαιρνε την εξουσία και ο άλλος έχανε τη δύναμή του. Ο ένας άρπαζε τους κάτω και ο άλλος στους παρακάτω φώναζε «Ο Κύριος αναστήθηκε». 24. Ούτω δε νικωμένου θανάτου ποτέ και του άδου θορύβου σκηνήσαντος οι φύλακες φυσί. Τις νυν η ταραχή, πρώτη νύξ και ρεμούσιν η ένδοθεν, δευτέρα δε και ησύχαζον, τρίτην σαλεύονται, κλαίουσιν άμα και χαίρουσιν, οδύρονται και αγάλλονται. Ήμι, ήμι προς αλλήλους, αλλήλεις δε άλλοι, γηθόμενοι, εύου το λέγουσιν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Και έτσι τότε καθώς έχανε ο θάνατος τη νίκη
και ο άδειστο ρηβήθηκε οι φύλακες είπαν, γιατί τώρα τέτοια ταραχή, πρώτη νύχτα ακόμη και ηρεμούν οι έγκλειστοι, και τη δεύτερη είναι ήσυχοι, αλλά την τρίτη σαλεύουνε, κλαίνε και χαίρονται συνάμα, οδύρονται και αγάλλονται. Αλίμονο, αλίμονο, λέγανε μεταξύ τους, και ανάμεσά τους είχαν χαρά και εφροσύνη και λέγαν, ο Κύριος αναστήθηκε. 25. Υπό φόβου πολλού εσαλεύθη η γη και ο λίθος δε ήρθη του μνήματος. Μη πολλάκισον πριν εφυλάτωμεν εν σταυρό και εφρίξαμεν άπαντες. Ούτως και νυν τον Αδάμ αναστήσασε γύρετε, τότε τας πέτρας διέριξε νυν δε τον λίθον εσάλευσε. Μάλλον αυτός εστίνω τότε, κατά πέτας μασκίσας και μνήμα ανοίξας υπνούν τον ημών, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσαλεύθη η γη από φόβο μεγάλο και το λιθάρι εσηκώθη από το μνήμα. Μήπως είναι αυτός που πριν φρουρούσαμε στο σταυρό και μας έπιασε όλους η φρίκη. Μήπως ο ίδιος και τώρα τον Αδάμ ανάστησε και σηκώνεται, τότε κομμάτιασε τις πέτρες και τώρα το λιθάρι σάλεψε. Σίγουρα είναι αυτός που τότε έσκησε το καταπέτασμα και τώρα άνοιξε το μνήμα, ενώ εμείς κοιμόμαστε, ο Κύριος αναστήθηκε. 26. Αναστάντες ημείς ερευνήσομεν ίν το μνημείον οφείλει και είδομεν, ο λίθος γαρικός μετετέθη σεισμό ή ο νεκρός ένδοθεν κείτε συγγίσομεν. Είδα φανή ισοθανών συν της κάτω δακρύσομεν, τότε γαρθάνατος έκλε και άδης μάλλον οδύρετο, ότε ημείς είναι ζητούμεν, τίς ο λέγον ουέ και τίς κράζει το εφ και τίνωνε φωνέ ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Να σηκωθούμε φίλοι και να ψάξουμε τώρα εμείς το μνήμα και να δούμε. Σίγουρα το λιθάρι το κούνησε ο σεισμός. Αν είναι μέσα ο νεκρός να ησυχάσουμε. Αν όχι με τους κάτω να χύσουμε δάκρυα. Τότε πραγματικά ο θάνατος έκλαιγε και ο Άδης μάλλον δερνότανε. Καθώς εμείς εσυζητούσαμε. Ποιος είναι αυτός που λέγει το ουέ και ποιος κραυγάζει ζήτω και ποιανών είναι οι φωνές. Ο Κύριος αναστήθηκε. 27. Ιδού ένδον ουδή εν το λίθο δε τι εν ορό είδο κόη φαντάζομαι. Τάχα νίξε πλανά φίλε νίξε πλανά, σύνη μην κατακλήθητη και ύπνοσον. Πνεύμα εστί το φαντάζον σε σίγα καθεύδισον. Μάλλον δεν είναι αγρυπνήσομεν τι δε κακή σε προσέχοντες. Μη τη στηρά ημών των ύπνων και ελθον κλέψει τούτον και τη δυσοπίση τους κράζοντας ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Κοιτάζει μέσα κανένας και ποιος είναι αυτός που πάνω στο λιθάρι βλέπω ή νομίζω πως βλέπω ή το φαντάζομαι. Μήπως η νύχτα σε πλανά φίλε ή η νύχτα με πλανά. Ξάπλωσε μαζί μας και κοιμήσου. Αυτό που βλέπεις είναι φάντασμα, μη μιλάς, πλάγιασε να κοιμηθείς. Και καλύτερα τώρα να γρυπνήσουμε και να προσέχουμε ολόγυρα μήπως κάποιος μας πιάσει στον ύπνο. Και έλθει και κλέψει αυτόν και ποιος σταματάει αυτούς που φωνάζουνε ο Κύριος αναστήθηκε. 28. Νίξ παρήλθε λοιπόν ή παρήλθε σαφώς, και ο ύπας οφείλε το πριν αληθές, και ο τότε θανόν ειν πέλη φαϊνός, ούτως ένδον τον λίθον εσάλεψεν, ούτως εφόβησεν ημάς της λόγης εστί γάρ φρικτός. Φως φορεί, φως πέμπει, φως εστί, τάχα φωτός ιός εστί, και του φωτός δε υπηρέτης, θαυμαστά ειν τα ρήματα της γυναιξίνα ευόησεν ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Πέρασε λοιπόν η νύχτα, αν πέρασε ολόκληρη, και αυτό που είπες φίλε πριν λίγο είναι αλήθεια, και αυτός που πέθανε τότε τώρα είναι φωτεινός, αυτός από μέσα εσάλεψε το λιθάρι, αυτός με τα λόγια μας εφόβησε. Πράγματι είναι φοβερός, φως φοράει, φως εκπέμπει, είναι φως, μήπως είναι γιος, φωτός και δικός του υπηρέτης, αξιοθαύμαστα ήσαν τα λόγια που στις γυναίκες ελάλησε, ο Κύριος αναστήθηκε. 29. Ο μεν λάκος αυτών το δε κέρδος ημών των ανώμων το έσκος το κάφος δημών. Εκείνης η πληγή ημών δε η ζωή και γαρόντος ανέστη ο Κύριος. Ή και οι τηρούντες το μνήμα αργύριον έλαβον, ή να συγγίσωση θέλοντες η λύθη μάλλον κράξουσιν, ότι αν ευχηρών ο λίθος ο εξόρους τμηθείς, ως ποτέ εκ γαστρός και νύν εκ της ταφής, ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Ο μεν λάκος δικός τους, το δε κέρδος δικό μας, τον ανώμων το έσχος και δικό μας το κάφημα, σε αυτούς η πληγή και δική μας η ζωή, γιατί όντως ανέστη ο Κύριος.
Αν και οι φύλακες χρήματα έλαβαν για να θελήσουν να συγγύσουν, οι πέτρες πιο πολύ θα φωνάξουν ότι το αχυροποίητο λιθάρι που από το όρος αποκόπηκε όπως κάποτε από την κοιλιά της Παναγίας, έτσι και τώρα από τον τάφο ο Κύριος αναστήθηκε. 20, 20 και τελευταίος. Σύ σωτήρ εκ γαστρός ήλθες άνευ σποράς, τη παρθένωτα της Παρθενίας λοιπόν, ως νύντα της ταφής ανήλες τη ταφή, ως ινδώνα Ιωσήφ καταλήψα σταφή. Έλαβες δε της ταφής τον γεννήσαντα τον Ιωσήφ, ήλθεν Αδάμ σύ επόμενος, Εύα δε σύ ακολούθησε. Τη Μαριάμ Εύα δουλεύει, σε δε πάσα η γη προσκυνή, επί νίκαιον άδουσα ανέστη ο Κύριος. Μετάφραση. Εσύ ευγήκες όσο τήρε απ' την κοιλιά χωρίς σπορά και την Παρθένο άφηκες απείραχτη. Όπως τώρα τα εντάφια σπάργανα στον τάφο τάφησες, όπως του Ιωσήφ το σεντόνι το εγκατέλειψες στο μνήμα και παρέλαβες από τον τάφο αυτόν που γέννησε τον Ιωσήφ. Ήλθεν ο Αδάμ από κοντά σου και η Εύα σ' ακολούθησε. Η Εύα υπηρετεί τη Μαριάμ και σένα προσκυνεί όλος ο κόσμος της νίκης το τραγούδι λέγοντας «Ο Κύριος αναστήθηκε». Θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένον εις την Αγίαν και Μεγάλην Κυριακήν του Πάσχα. Ο ύμνος αυτός έχει δύο προήμια. Προήμιον πρώτον. «Ήκε εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του Άδου καθήλες την δύναμην και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναιξήμηρο φόρης το χέρε ευθενξάμενος και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση». Μετάφραση. «Αν και κατέβηκες αθάνατε στον τάφο, όμως κατάλυσες τη δύναμη του Άδη και ως νικητής αναστήθηκες Χριστέ και Θεέ και στις μυροφόρες γυναίκες το χαίρετε λάλησες και στους Αποστόλους σου έκαμες δώρο την ειρήνη, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση». Προήμιον δεύτερον. «Καταλαβούσε γυναίκες το μνήμα σου και μη ευρούσε το άχραντον σώμα σου ελεηνά δακρύουσε έλεγον. Άρα εκλάπιος ηλυθείς εκ της εμόρου την ίασιν, άρα ηγέρθει ο προϋπών και πρώτου πάθους την έγερσιν, αληθώς ανέστη Χριστός, ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση». Μετάφραση. «Καθώς οι γυναίκες στο μνήμα σου έφθασαν και δεν βρήκαν το άχραντο σώμα σου, αξιολείπητα έκλεγαν και έλεγαν, άραγε έκλεψαν εκείνον που του έκλεψε η αιμορροούσα τη γιατριά, άραγε αναστήθηκε εκείνος που προείπε πριν το πάθος την Ανάσταση. Στα αλήθεια, αναστήθηκε ο Χριστός, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». Οίκη. 21. Τον προηλίου ήλιος, δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφθασαν προς όρθρον εξητούσε, ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβόν. Ω φίλε, δεύτε της αρώμασιν υπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκα ανιστώσαν των παραπεσόντα Αδάμ κειμένην εν το μνήματι. Άγομεν, σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μίεν σπαργάνης, αλλε συνδόνι εν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση». Μετάφραση. «Τότε που έδισε στον τάφο, ο πριν τον ήλιο ήλιος, να τον προλάβουν έτρεξαν τα χαράματα και σαν το φως της ημέρας τον γύρευαν γυναίκες μυροφόρες και μεταξύ τους λέγανε, ας πάμε φίλες απαλά, μαρώματα να λείψουμε σώμα που φέρνει τη ζωή και βρίσκεται θαμένο. Σάρκα που στον πεσμένο Αδάμ Ανάσταση προσφέρει και τώρα βρίσκεται στο μνήμα. Ας πάμε, ας τρέξουμε κι εμείς καθώς οι μάγοι και ας προσκυνήσουμε και ας προσφέρουμε ως δώρα τα μοίρας αυτών που σπάργανα δεν φέρει αλλά είναι τυλιγμένο στο σεντόνι. Και ας κλάψουμε και ας κράξουμε, ο Κύριε Αναστήσου, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση». 22. «Ότε δε ταύτα εαυτές έφυσανε Θεοφόροι,
εσκέψαντο και άλλο ο εστί σοφίας πλήρης και φυσίν αλλήλες. Γυναίκες, τι απατάστε, πάντως γάρ ότι εν το τάφο πέλει ο Κύριος. Άρα, έως άρτη είχε κρατήστε ο ηνιοχεύων την το κινουμένον πνοήν. Ακμήν νεκρός κατάκητε, άπιστον, άστατον τούτο το ρήμα. Διό, συνήσωμεν και ούτω πράξωμεν, απέλθει Μαρία και είδη τον τάφο και εις αν ύπη ακολουθώμεν. Πολλάκης γάρ ως προήλεγεν, εγίγερτε ο αθάνατος, ότι σπεσούσι παρέχον ανάστασιν. Μετάφραση. Κι όταν τούτα μεταξύ τους λάλησαν οι θεοφόρες, σκέφτηκαν και κάτι άλλο που είναι πολύ σοφό, κι είπανε μεταξύ τους, «Γυναίκες, τι γελιόμαστε, αληθινά πιστεύετε πως βρίσκεται ο Κύριος τον τάφο, μπορούσε μέχρι σήμερα να κράταγε εκείνον που κυβερνάει τη ζωή, ακόμα κοίταται νεκρός, απίστευτος, αστήριχτος είναι αυτός ο λόγος, για τούτο ας σκεφτούμε και έτσι να ενεργήσουμε, να πάει η Μαρία και να δει τον τάφο και εμείς ακολουθούμε αυτά που θα μας πει, αληθινά, καθώς τόσες φορές προείπε αναστήθηκε ο αθάνατος, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 23. Υποδέ τούτου του σκοπού εσυνετέρη θμηθήσε προέπεμψαν ως είμαι την Μαγδαληνήν Μαρίαν επί το μνημείον ως λέγει ο Θεολόγος. Ειν δε σκοτία, αλλά εκείνην πόθος κατέλαμπεν, όθεν και κατήδε των μέγαν λίθων εκεκυλισμένων από τις θύρες της ταφής και είπεν υποστρέψασα. Μαθητέ, μάθετε τούτο ο είδον και μη με κρύψετε ο ανοήσετε. Ο λίθος ουκέτη καλύπτει των τάφων, μη άρα ήραν των κύριών μου. Οι φρουροί γάρ ου φαίνονται αλέφυγον, μη εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Και έτσι σκεπτόμενες οι συνετές γυναίκες έστειλαν, καθώς πιστεύω, τη Μαγδαληνή Μαρία στο μνημείο, όπως λέει ο Θεολόγος Ιωάννης, κι ήτανε σκοτάδι ακόμα, μα τη φώτιζε η αγάπη, γι' αυτό και είδε σίγουρα το μεγάλο το λιθάρι κυλισμένο να βρίσκεται απ' την πόρτα του τάφου και είπε, καθώς εγύρισε, «Αυτό που είδα μάθετε Απόστολοι, και ό,τι θα καταλάβετε θέλω να ξέρω, η πέτρα πια τον τάφο δεν σκεπάζει». Μήπως τον Κύριό μου πήρανε, μιας και οι φρουροί δεν φαίνονται και έφυγαν, μήπως και αναστήθηκε αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 24. Τούτον ως ήκουσε Κυφάς και ο Υιός Ζεβεδαίου εξέδραμον ευθέως ως ερίζοντες αλλήλης και του Πέτρου πρώτος ευρέθη ο Ιωάννης, όμως και θάσας ούκ εισήλθεν ένδον του μνήματος, αλλά αναμένει των κορυφαίων, η ναός ποιμένη ακολουθήσει ο αμνός. Και όντως ούτως έπρεπε. Πέτρο γαρίρητε, Πέτρε φιλίσμε και τα αρνία μου ως θέλεις πείμενε. Το Πέτρο ερέθη μακάρι εσήμων τα σκλήσει δώσω της βασιλείας. Πέτρο πρώην υπέταξε τα κύματα, α επέζευσεν ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση. Μετάφραση. Μόλις άκουσενε τούτα ο Κυφάς και ο γιος του Ζεβεδαίου, βγήκαν αμέσως τρέχοντας σαν να συναγωνίζονταν και ο Ιωάννης έφτασε πρώτα από τον Πέτρο. Όμως, αν και έφτασε στο μνήμα δεν εμπήκε, αλλά τον κορυφαίο περιμένει για να τον ακολουθήσει ως αν το πρόβατο τον τζοπάνι. Κι όντως, έτσι τέριαζε να γίνει. Στον Πέτρο δηλαδή υπόθηκε «Πέτρε με αγαπάς» και «Τα πρόβατά μου φρόντιζε όπως θέλεις». Στον Πέτρο υπόθηκε «Ευτυχισμένε Σίμωνα τα κλειδιά της βασιλείας θα σου δώσω». Στον Πέτρο πριν υπέταξε τα κύματα όπου ευάδησεν αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 25. Αλλώς προείπων προμικρού, Πέτρος και ο Ζεβεδαίου κατέλαβον το μνήμα, δύο είπεν η Μαρία και εισήλθον ένδον, τον Κύριον δε ούχ εύρον. Όθεν προς ταύτα απ' το ηθέντες είπον οι Άγιοι. Άρα, τίνος χάριν ημίν ου κόφθη, μη την παρησίαν ημών υγίσα το πολλήν, που λίγαρε τολμήσαμε. Έδιγαρ έξωθεν ημάς τα θήνε και περιβλέψαστε τα εν το μνήματι. Ο τάφος γάρ ούτως ουκέτιος τάφος,
αλλά όντως οίκος Θεού υπάρχει. Εν τούτο γάρε γένετο και όκησεν όσοι βδόκησεν ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Μετάφραση. Και όπως είπα πριν λίγο, ο Πέτρος και ο γιος του Ζεβεδαίου έφτασαν στο μνήμα παρακινημένοι από τα λόγια της Μαρίας και μπήκαν μέσα, μα τον Κύριο δεν βρήκανε. Γι' αυτό και φοβισμένοι από τούτο είπαν οι αγιασμένοι, άρα γιατί σε μας δεν παρουσιάστηκε, μήπως το θάρρος μας του φάνηκε πολύ, ήτανε πράγματι η τόλμη μας μεγάλη. Έπρεπε δηλαδή απ' έξω να σταθούμε και να παρατηρήσουμε όσα εκεί στο μνήμα υπήρχαν, γιατί αυτός ο τάφος, τάφος δεν είναι πλέον, αλλά όντως οίκος του Θεού. Αφού σε τούτον έφτασε και έμεινε όπως θέλησε, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 26. Περιετράπη ούν ημίν η παρησία εις τόλμαν και μάλλον ελογίστη καταφρόνησης το θάρσος, δια τούτο τάχα ου κόφθη ως αναξής, ταύτα λαλούντων των γνησίων φίλων του πλάσαντος, είπεν η Μαρία ακολουθούσα. Μίστε του Κυρίου και όντως θερμή εραστέ, ούχ όσοι υπολαμβάνετε, αλυπομείνατε, μία θυμείτε, το γάρ γενόμενον οικονομία ειν, ίνα οι γυναίκες ως πρώτε πεσούσε είδωση πρώτε τον Αναστάντα, ημίν θέλει χαρίσαστε το χαίρετε τες πενθύσασιν, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Μετάφραση. Θράσος το θάρρος μας κατάντησε λοιπόν, και μάλλον λογαριάστηκε το θάρρος περιφρόνηση, τάχα γι' αυτό δεν παρουσιάστηκε γιατί ανάξιοι του φανήκαμε, ενώ ετούτα έλεγαν οι γνήσιοι του πλάστη φίλοι, η Μαρία που ακολουθούσε είπε, «Μαθητές του Κυρίου και όντως θερμοί φίλοι του, δεν είναι όπως νομίζετε, μα κάμετε υπομονή, μην ολιγοψυχείτε, γιατί αυτό που έγινε ήτανε θεία παραχώρηση, για να δούνε πρώτες, γιατί πρώτες εκείνες έπεσαν οι γυναίκες τον Αναστημένο Χριστό. Σε μας που πενθήσαμε θέλει να χαρίσει το χαίρετε, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 27. Επειδή ούτως σε αυτήν επληροφόρη Μαρία παρέμεινε το τάφο απελθόντων των Αγίων, ακμήν γάρε δόκι ότι επήρθη το σώμα, όθεν ευώα ουρήμα συναλλαδάκριση, ήμι Ιησού μου, πού σε με τήραν, πώς δε κατεδέξω και κυλιδωμένες χερσί βαστάζεστε αθάνατε, Άγιος, Άγιος, Άγιος κράζει τα εξαπτέρυγα και πολιώματα, και τούτον ιόμι μόλις φέρους είσαι, και πλάνων χείρε σε βάστασάν σε, ο πρόδρομος βαπτίζων σε εκράβγαζε, σύ με βάπτισον, ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση. Μετάφραση. Καθώς έτσι προσπαθούσε η Μαρία να πιστεί με τα λόγια της, έμεινε κοντά στον τάφο, οι δε Απόστολοι έφυγαν, γιατί πίστευεν ακόμα ότι έκλεψαν το σώμα, γι' αυτό και φώναζεν όχι με λόγια αλλά με δάκρυα, αλίμονο Ιησού μου πού σε μεταφέρανε, και πώς καταδέχτηκες με λερωμένα χέρια να σε κρατούν αθάνατε. Άγιος, Άγιος, Άγιος κράζουν τα εξαπτέρυγα και τα πολιώματα, και αυτόν οι ώμοι μόλις σε σηκώνουν και σε βάσταξαν χέρια αμαρτωλών. Όταν σε βάφτιζεν ο πρόδρομος σε φώναζε, εσύ βάφτισέ με που δίνεις τους πεσμένους την Ανάσταση. 28. Ιδού τριήμερος νεκρός πέλης ο πάντα καινίζων, ο Λάζαρον εγύρας μετά τέσσερα ημέρας και δρομέων δείξας των Κυριές δεδεμένων, κι είσαι εν τάφο και ως ήθε είδων, που τέθαψε, ή να όσοι πόρνη δάκρυση βρέξω, μη μόνον τους πόδας, αλλά και όλον αληθώς το σώμα και το μνήμα σου λέγουσα, Δέσποτα, ως τον της χείρας ιώναν έστησας σ' αυτόν Ανάστησον, ότι η αείρου παιδίσκην ζώσας τι ετιμένης εν το μνημείο, Ανάστηθη, επίστηθη, εμφάνηθη τη ζητούση σε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Να, βρίσκεσαι τριήμερος νεκρός, εσύ που τα πάντα ανακαινίζεις, πανάστησε στο Λάζαρο τεσσάρων ημερών νεκρό, και έκαμε στο σαβανωμένο να περπατήσει ζωντανός. Μέσα στον τάφο βρίσκεσαι και μακάρι να βλέπα που σε έχουνε θαμένο, για να βρέξω με δάκρυα καθώς η πόρνη, όχι μονάχα τα πόδια μα και ολόκληρο το σώμα και το μνήμα σου λέγοντας, Κύριε, όπως της χείρας το παιδί ανάστησες, ανάστησε τον εαυτό σου, εσύ που έδωκες ζωή στην κόρη του Ιάιρου, γιατί ακόμα παραμένεις στο μνημείο, αναστήσου, σήκω φανερό σου σε εκείνους που σ' αναζητούν, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση. 21.
νενικημένην το κλαθμό και ητημένην το πόθο, ειδών ο πάντα βλέπων την Μαγδαληνήν Μαρίαν, εσπλαχνίστη τότε και όφθη λέγον τη κόρη. Γίνε, τι κλαίεις, τι να θέλεις ένδον του μνήματος. Ήτα, η Μαρία στραφίσα είπε, κλαίω ότι ήραν τον Κύριόν μου τη ταφής και ουκ είδα που κατάκειται. Πάντως δε σώνες τι τούτο το έργον, ή μη πλανώ μεγάρ ο Κυπουρός ίση. Λοιπόν, ή επήρα στο σώμα υπέμει καγώ λαμβάνω τον λυτρωτήν μου. Εμός πέλη διδάσκαλος και Κύριος εμός εστίν, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Νικημένη από το κλάμα και από τη συγκίνηση αποκαμωμένη, σαν είδε τη Μαγδαληνή Μαρία εκείνος που τα πάντα βλέπει, τότε την ευσπλαχνίστηκε και παρουσιάστηκε λέγοντας την κόρη. «Γυναίκα, γιατί κλαις, ποιον ζητάς μέσα στο μνήμα?» Τότε η Μαρία γύρισε και είπε, «Κλαίω γιατί επήρανε τον Κύριό μου από τον τάφο και δεν γνωρίζω που τον έθαψαν. Και σίγουρα εσύ δεν το έκαμες αυτό, γιατί είσαι εσύ ο Κυπουρός αν δεν πλανιέμαι. Πες μου λοιπόν, αν εσύ επήρες το σώμα και εγώ παίρνω ξαφνικά το λυτρωτή μου, είναι δικός μου δάσκαλος και Κύριος δικός μου, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20. Ο Τασκαρδίας ερευνών και τους νεφρούς εμβατεύων, ειδός ότι γνωρίζει την φωνή αυτού Μαρία, ως ποιμήνε φώνη την μικομένη αμνάδα λέγον, «Μαρία, η Δευθέως είπε γνωρίσασα, όντως, ο καλός μου ποιμήν φωνή με, είναι της 99 αμνής λοιπόν συναριθμίσι με. Βλέπω γαρόπισθεν του με καλούντος αγίων σώματα, δικαίων τάγματα, διό ούτε λέγω τι ο καλόν με, σαφώς γαρ έγνων τι ο καλόν με. Εμός πέλη διδάσκαλος και Κύριος εμός εστίν, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση». Μετάφραση. Αυτός που βλέπει τις καρδιές και τις σκέψεις των ανθρώπων, ξέροντας πώς γνωρίζει τη φωνή του η Μαρία, ως βοσκός εφώναζε την αρνάδα που θρυνεί λέγοντας, «Μαρία». Και αυτή αμέσως αναγνώρισε και είπε, «Όντως, ο καλός μου ο βοσκός με φωνάζει για να με κατατάξει πλέον με τα πρόβατα τα 99. Γιατί βλέπω πίσω από αυτόν που με καλεί σώματα αγίων, τάγματα δικαίων. Γι' αυτό και δεν ρωτάω, ποιος είσαι εσύ που με καλείς, αφού κατάλαβα καλά ποιος είναι αυτός που με φωνάζει. Είναι δικός μου δάσκαλος και Κύριος δικός μου, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 21. Υπό δε πόθου του θερμού και της εμπείρου αγάπης η κόρη κατεπήχθη και κρατήσε η βουλήθη των απεριγράπτος την κτήσιν πάσαν πληρούντα. Όμως ο πλάστης την σπουδήν αυτής ούκε μέμψατο, αλλά επιταθεί αυτήν ανάγει λέγον, «Μη μου άπτου, ή μόνον βρωτών με νοείς, Θεός ημί, μη άπτου μου. Ως εμνή πέτασον άνω το όμα και κατανόησον τα επουράνια, εκεί ζήτησον με, και γάρανε δένω προς τον πατέρα όνου καθήκα, αυτού πέλο ομόθρονος ως σύγχρονος και συνάναρχος, ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση». Μετάφραση. Από ζήλο δε θερμό και αγάπη φλογερή αρπάχτηκε η κόρη και να αγγίξει βουλήθηκε αυτόν που γεμίζει όλη την πλάση απεριόριστα. Ωστόσο, δεν εκατηγόρησε τη διάση της ο πλαστουργός, αλλά στα θεία πράγματα την κόρη ανεβάζει λέγοντας, «Μη μ' αγγίζεις, ή μήπως άνθρωπο μονάχα με νομίζεις, είμαι Θεός, μη μ' ακουμπάς». Κόρη σε μνή ανύψωσε το βλέμμα της ψυχής και του ουρανού τα μυστικά προσπάθησε να καταλάβεις, εκείνα με αναζητήσεις. Και πράγματι ανεβαίνω προς τον Πατέρα, τον οποίο δεν έχω αφήσει. Στον ίδιο θρόνο βρίσκομαι μαζί του, επειδή σύγχρονος είμαι και συνάναρχος με εκείνον, εγώ που δίνω στους πεσμένους την Ανάσταση. 20. Ρητορευέτο δε λοιπόν ταύτα η γλώσσα σου γίνε και διερμηνευέτο της Υιής της Βασιλείας, της καραδοκούση την έγερσήν μου του ζώντος, σπεύσον Μαρία, και τους μαθητάς μου συνάθρισον, σάλπι γη σύ χρώμα μεγαλοφόνο, ήχισον ειρήνην εις τας εμφόβους ακοάστων και κρυμμένων φίλων μου, έγυρον άπαντας όσπερ εξύπνου, ειν υπαντήσωση και δάδας άψωσιν, υπέ, ο νυμφίος ηγέρθη του τάφου και ουδέν αφήκεν εντός του τάφου, απόσαστε απόστολοι την έκρωσιν, ως εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάστασιν. Μετάφραση. Και ας διαλαλεί λοιπόν αυτά η γλώσσα σου γυναίκα και να τα διερμηνεύει στα παιδιά της βασιλείας που καρτερούνε την Ανάσταση εμού που είμαι ζωντανός. Τρέξε Μαρία γρήγορα και σύναξε τους μαθητάς μου.
Εσένα χρησιμοποιώ σάλπιγγα μεγαλόφωνη. Σάλπισε ειρήνη για τους φίλους μου που από φόβο κρύφτηκαν. Ξύπνησε τους όλους έτσι σαν από ύπνο. Να ανάψουν λαμπάδες και να μανταμώσουν. Να πεις, εσηκώθη από τον τάφο ο νυμφίος και τίποτε δεν άφησε μέσα σε αυτόν. Ρίχτε μακριά, Απόστολοι, το λίθαργο επειδή αναστήθηκε αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 20.13. Ω σου να κήκω εσαφώς όλων των λόγων του λόγου, υπέστρεψεν οι κόροι και φυσίτες ομοτρόπης. Θαυμαστά γυναίκες αείδων και διηγούμε. Μη τίσουν δόξη ως λυρήματά μου τα ρήματα. Ούγαρε φαντάστην, αλενεπνεύστην. Πέπλης με της θέας και της ομιλίας Χριστού, και πώς και πότε μάθετε. Ότε με έλειπον η περιπέτρων, ιστάμην κλαίουσα εγγύς του μνήματος, εδόκουν γάρ ότι επήρθη του τάφου το θείον σώμα του αθανάτου. Αλευθέως, η κτήρας μου τα δάκρυα επεφάνιμη, ότις πεσούσι παρέχουν ανάσταση. Μετάφραση. Λοιπόν, καθώς άκουσε καλά όλα τα λόγια του λόγου, πίσω εγύρισε η κόρη και λέει στις συντρόφους, «Είναι θαυμαστά γυναίκες όσα είδα και σας λέω. Κανένας λοιπόν μη νομίσει πως τα λόγια μου είναι φλιαρία, γιατί δεν τα φαντάστηκα, αλλά είναι θεία έμπνευση. Ακόμα βλέπω και ακούω το Χριστό και ακούστε πώς και πότε. Όταν ο Πέτρος και ο σύντροφός του μάφησαν, καθόμουν και έκλαιγα κοντά στο μνήμα. Πραγματικά επίστευα πως πήραν από τον τάφο το θείο σώμα του αθανάτου. Αλλά μέσω συμπόνεσε τα δάκρυά μου και φανερώθηκε σε μένα αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.14. Μετεποιήθη άθρον εις εφροσύνην η λύπη και γέγονέμι πάντα η λαρά και η αιγηθώτα. Ου κοκνό δε λέγειν ως περμοσίσε δοξάστην. Είδον γαρ, είδον ου κενόρι, αλεν το μνήματι ούχι πονεφέλινα λιποσώμα, των ασωμάτων δεσπότην και των εφελών, των πριν και νυν και πάντοτε λέγοντα, «Μαριάμ, σπεύσον και φράσον της αγαπώσιμε ότι εγίγερμε, ως κάρφος ελέας λαβούσα με γλώσση της εκ του Νόε Ευεγγελίζου, σημαίνουσα, ως πέπαυτε ο θάνατος και εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση». Μετάφραση. Ευθύς μεταποιήθηκε η λύπη σε χαρά και μου φάνηκαν τα πάντα χαροπά και πανεφρόσινα και να λέω δεν διστάζω ότι δοξάστηκα ως αν το Μωυσή. Είδα στα αλήθεια, είδα όχι στο όρος αλλά στο μνήμα, όχι στο σύννεφο αλλά με το σώμα, των ασωμάτων και των εθελών των δεσπότην. Τον υπάρχοντα και πριν και τώρα και πάντοτε να μου λέει, «Μαρία, τρέξε να πεις αυτούς που μ' αγαπούν πως αναστήθηκα. Ως αν κλαράκι ελιάς κράταμε στη γλώσσα σου και φέρε στους απογόνους του Νόε το χαρούμενο μήνυμα και διακήρυξε πως πάφτηκεν ο θάνατος και αναστήθηκεν αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.15. Ακούσας τούτον ο χορός των ευσεβών νεανίδων συμφώνως απεκρίθη τη Μαγδαληνή Μαρία. «Αληθές, ο είπας, και συνενόμεν σύ πάσε, ούκα πιστόμεν, αλλά τούτο μόνον θαυμάζομεν ότι έως άρτη είναι το τάφο και συναριθμίστε της τεθνεώσιν η ζωή η νύχε το τριήμερο. Ότι γάρ ήμελεν εκ των χθονίων ελθύν ελπίζομεν, διό ελέγομεν, του κήτου σικέτην εξήγαγε πρώην και πώς κρατείται υπό θανάτου. Ή τον θύραν έπραξεν ανίσταται και εκ μνήματος ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση». Μετάφραση. Καθώς ετούτα άκουσεν η συντροφιά των πιστών γυναικών, με μια φωνή απάντησε στη Μαγδαληνή Μαρία. «Αληθινό αυτό που είπες και όλες μαζί σου συμφωνούμε. Δεν απιστούμε, μα έχουμε αυτή την απορία. Πως μέχρι τώρα μέσα στον τάφο ήτανε και ανεχόταν η ζωή τρεις μέρες να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πεθαμένους. Σίγουρα από τον Άδη περιμέναμε πως θα ξαναρχόταν, γι' αυτό και λέγαμε, έβγαλε το δούλο παλιά από το θεριό της θάλασσας και πως τώρα κρατιέται από το θάνατο. Αν το θεριό το ανάγκασε να ξαναδώσει αυτό που έλαβε, ανασταίνεται και από το μνήμα. Αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.16. «Νιν, ουν μην όμιζε σε μνή ότι χολεύει, α λέγεις, ορθώς ημίν ευθέγξω και ουδέν εν τούτης κάζων. Αληθείς ο λόγος και προσινήσου ο τρόπος, όμως, Μαρία, κοινωνήσε σύμβουλόμεθα, ή να μη εν μέλος ημών τριφύση, μην ιδέ τα άλλα νεκρά και άγευστα ζωής εκείνης εις απείλαυσας. Γένονται άμασι στόματα πλήστα, επισφραγίζοντα την μαρτυρίαν σου. Απέλθομεν πάσε επί των μνημείων και βεβαιούμεν την οπτασία.
κοινών έστω συνόμιλε το καύχημα, ο παρέσχεσαι ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση. Μετάφραση. Τώρα, κόρη λοιπόν, μην νομίζεις πως δεν είναι σωστά όσα λέγεις. Ορθώς μας εμίλησες και παράδοξο τίποτε σ' όσα είπες δεν είναι. Αληθινά τα λόγια σου και όμορφος ο τρόπος σου. Όμως, Μαρία, θέλουμε να κοινωνήσουμε με σένα εκείνο που απόλαυσες για να μην έχει τη χαρά μόνο ένα μέλος μας και τα άλλα μείνουνε νεκρά και άγευστα ζωής. Ας γίνουνε μαζί με σένα στόματα περισσότερα που να επισφραγίζουνε τη δική σου μαρτυρία. Ας πάμε όλες στο μνημείο και θα βεβαιωθούμε για το όραμα. Κοινό, φίλοι, το καύχημα ας γίνει αυτό που σου εχάρισε εκείνος που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 20.17. Ούτω λαλών ο σύλλογος των Θεοφόρων Θηλίων εξήρχετο την πόλη μετά της διηγουμένης και ειδών των τάφων απομακρώθεν ευώα. Είδε ο τόπος, μάλλον δε κόλπος ο άφραστος, είδε ο βαστάσας τον βασιλέα, είδε ο χωρίσας, ον ου χωρούσιν ουρανή, χωρούσι δε οι Άγιοι. Ένωση, ύμνωση, Άγιε τάφε, μικρέ και μέγιστε, πτωχέ και πλούσιε, ζωή στα μοιείων, ειρήνης δοχείων, χαρά σημείων Χριστού μνημείων, ενός μνήμα του κόσμου δε το καύχημα όσοι δόκησεν ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Έτσι μιλώντας των γυναικών η συντροφιά η Θεοφώτιστη έβγαινεν από την πόλη μαζί με τη διηγούμενη Μαρία και αντικρίζοντας τον τάφο από μακριά εφώναζε «Να ο τόπος ή καλύτερα ο κόρφος ο μυστικός, να αυτός που κράτησε τον βασιλέα, να αυτός που εχώρεσε αυτόν που ουρανοί δε χωρούνε και τον χωρούν οι Άγιοι. Σε πενεύω Άγιε τάφε, σε δοξάζω, μικρέ και μέγιστε, φτωχέ και πλούσιε, ζωή στη σαυροφύλακα δοχείων ειρήνης, σημείων χαράς μνήμα του Χριστού, μνήμα ενός και καύχημα του κόσμου, όπως το θέλησεν αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20.18. Υμνολογήσασε λοιπόν του ζωοδότου των τάφων, εστράφησαν και είδων των καθήμενων το λίθο και από του φόβου εις τα οπίσω απήλθον. Ευλαβηθήσα κάτω κλίνασε και τα πρόσωπα και με τα δειλίας λαλούσε ταύτα. Κι τούτο το είδωσε στην ή τίνο συμμορφή, τι σπέφηκε νον βλέπομεν. Άγγελος, άνθρωπος, άνωθεν ήλθεν, ή τάχα κάτωθεν ημίν ανέτειλεν. Πυρ πέλη, φως πέμπει, αστράπτει, αυγάζει. Φύγομεν κόρε μη φλογιστόμεν. Όμβρε θύε, ουράνιε, επίσταξον τις διψώσεις εο της πεσούς υπαρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Αφού υμνολόγησαν λοιπόν τον τάφο του ζωοδότη, εγύρισαν και είδαν τον καθήμενο στο λιθάρι και από το φόβο έκαναν πίσω, γεμάτες δέος και με σκυμμένα τα πρόσωπα και με δειλία τέτοια λαλούσαν. Αυτό το πρόσωπο ποιο είναι ή τίνος η μορφή, αυτός που βλέπουμε ποιος είναι, άγγελος είναι, άνθρωπος, ήρθα από τα ουράνια ή μήπως βγήκε από τη γη. Είναι φωτιά, εκπέμπει φως, αστράφτει, λάμπει. Ας φύγουμε γυναίκες μη μας κάψει. Ουράνια θεϊκή βροχή στάλαζες σώσους σε διψάνε. Εσύ που δίνεις τους πεσμένους την Ανάσταση. 20.19. Ψυχαγωγή σου συνημάς νύν ως ταγώνες οι λόγοι του θείου στόματός σου, η χαρά των θλιβωμένων. Η ζωή των πάντων μη νεκρωθώμεν το φόβο. Τα αυτά ως είμαι εφιλόθεοι ηλιτάνευον. Όθεν εμιλήχθη ο εντολίθο και προς τα σωσίας φυσί. Μη φοβήστε ημείς, αλλούτι οι φυλάσσοντες φρίξουσι, πτύξουσι και νεκροθώσιν από του φόβου μου, ή να μάθωσιν ότι των αγγέλων δεσπότης υπάρχει, ο νυν φρουρούσιν, αλλού κρατούσιν. Ανέστη γάρο Κύριος και ουκ έγνωσαν πώς εγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Τώρα θα μας δροσίσουν σαν σταγόνες τα λόγια του θεϊκού σου στόματος, όσοι χαρά των πονεμένων. Η ζωή των απάντων, ώστε να μην πεθάνουμε από το φόβο. Αυτά περίπου έλεγαν οι ευσεβείς γυναίκες. Τότε μιλήχιος έγινε ο καθήμενος στο λίθο και είπε στις ευλογημένες, «Εσείς να μην φοβόσαστε, αλλά αυτοί οι φύλακες θα ανατριχιάσουν, θα ζαρώσουν και θα γίνουν σαν πεθαμένοι από φόβο για μένα και για να μάθουν πως είναι Κύριος των Αγγέλων εκείνος που τώρα φρουρούν μα δεν εξουσιάζουν. Πραγματικά, ο Κύριος αναστήθηκε και δεν το αντιλήφθηκαν πως έγινε η έγερση αυτού που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση». 20. Αθανατίστητε λοιπόν θήλιε μη νεκρωθείτε, τον κτίστην των αγγέλων εζητείτε θεωρήσε, και ενός αγγέλου την όψην τι δηλιάτε,
Δούλος υπάρχω τούτων τάφων τούτων οικίσαντος, τάξην υπηρέτου και φύσιν έχω. Άπερ προσετάχθην επέστην κηρύξε ημίν, εγίγερτε ο Κύριος. Έτριψε τα σχαλκά σπήλας του άδου και σιδηρούς μοχλούς αυτού συνέθλασε και την προφητεία επέθηκε πέρας και των Αγίων ύψωσε κέρας. Δεύτε κόρε και είδετε που έκειτο ο αθάνατος ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση. Μετάφραση. Συνέλθετε λοιπόν γυναίκες, μην νεκρωθείτε από το φόβο. Τον κτίστη των αγγέλων εζητούσατε να δείτε και γιατί δηλιάζετε σ' ενός αγγέλου την όψη. Είμαι δούλος εκείνου που τούτον τον τάφο κατοίκησε. Είμαι φύση και θέση υπηρέτης. Την προσταγή του ήρθα να σας πω. Ο Κύριος αναστήθηκε. Σύντριψε του Άδη τις χάλκινες πύλες και έσπασε τις σιδερένιες του αμπάρες. Την προφητεία επραγματοποίησε και των Αγίων την παράταξη ανύψωσε. Ελάτε γυναίκες και κοιτάξτε πού αθάνατος εκείτετο αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 21. Λαβούσε θάρσος άμεμπτον εκ της φωνής του Αγγέλου φρονίμωσε γυναίκες απεκρίθησαν προς τούτον. Αληθώς ανέστη ο Κύριος καθώς έφης. Έδειξα σημείν και το ρήματι και το σχήματι ό,τι περανέστη ο ελεήμων. Η μη γάρι γέρθη και πορέθη της ταφής ούκαν αυτός εκάθησας. Πότε γάρ στρατηγός του βασιλέως παρόντος κάθεται και διαλέγεται. Είδε και τελείται εν γίδατι αυτά, αλλά εν το ύψιου και στη ταύτα, όπου θρόνος αθέατος και άφραστος ο καθήμενος, ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση. Μετάφραση. Θάρρος μεγάλο έλαβαν από τη φωνή του Αγγέλου και συνετά απάντησαν σε τούτον οι γυναίκες. Αληθώς ανέστη ο Κύριος καθώς είπες. Μας έδειξες και με τα λόγια σου και με τη στάση σου πως πράγματι ο ελεήμων αναστήθηκε. Αν δηλαδή δεν είχε εγερθεί και φύγει από τον τάφο, εσύ δεν θα καθόσουν. Πότε καθώς γνωρίζουμε ο στρατηγός, ενώ ο βασιλείας είναι παρόν, κάθεται και συζητεί, και αν ακόμα γίνονται τέτοια πάνω στη γη, όμως τον ουρανό τέτοια δεν βρίσκεις. Όπου θρόνος αθέατος και ανίποτος ο καθήμενος, αυτός που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 22. Μίξασε φόβο την χαράν και εφροσύνην τη λύπη, υπέστρεψαν του τάφου ως διδάσκει των βιβλίων, προς τους Αποστόλους και έλεγον οι γυναίκες. Τι αθυμείτε, τι τα πρόσωπα συγκαλύπτεται, άνοντας καρδίας. Χριστός ανέστη, στήσατε χωρίας και είπατε άμα ημίν, εγίγερτε ο Κύριος. Έλαμψε νοτεχθείς πρόεως φόρου, μίουν στιγνάζετε, αλλά να θάλετε, το έαρ εφάνι, ανθίσατε κλώνες, καρποφορίαν, μη δυσφορίαν. Πάντες, χείρας κροτήσομεν και είπομεν, εξεγίγερτε ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση. Μετάφραση. Αφού ανέμιξαν το φόβο με χαρά και τη λύπη με φροσύνη, από τον τάφο έφυγαν σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή και ήρθαν στους Αποστόλους και είπαν οι γυναίκες. Τι απεσιοδοξείτε, γιατί σκυθροπάζετε, επάνω τις καρδιές, Χριστός ανέστη. Στήστε χορό και μαζί μας να πείτε, ο Κύριος σηκώθηκε. Ο προαιώνιος έλαμψε Θεός. Λοιπόν, μην είστε σκυθροποί, μα ξαναζωντανέψτε. Εφάνηκε η άνοιξη. Ανθίσατε κλαδιά καρπούς, αφήστε το χειμώνα. Πανηγύριας κάνουμε όλοι και ας πούμε, αναστήθηκεν εκείνος που δίνει στους πεσμένους την Ανάσταση. 23. Οι δε ακούσαντες σαφώς και εφρανθέντες το λόγο, εξέστησαν ευθέως και φυσί προς τας γυναίκας. Πόθεν τούτο κόρε εμάθετε όλα λύτε, άγγελος είπε, ναι φυσί, και είπε και έδειξε, και ο των αγγέλων Θεός και πλάστης όφθη τη Μαρία και έφη, λέξον της εμείς εγίγερται ο Κύριος. Δεύτε ούν ως κρυή και ως αρνία προβάτων άπαντες σκυρτώντες είπομεν. Ποιμήν ημών, δεύρο συνάγαγε ημάς τους κορπισθέντας υποδηλίας. Επάτησα στον θάνατον, επίστηθη της ποθούσι σε, ότι σπεσούσι παρέχον ανάσταση. Μετάφραση. Και αναμφιβόλως άκουσαν και έλαβαν εφροσύνη με τα λόγια και έπεσαν σε έκπληξη οι μαθητές και είπαν στις γυναίκες, «Κόρες, από πού μάθατε αυτό που λέτε, άγγελος σας το είπε?» «Ναι», απαντούν, «και έδειξε και είπε». Και τον αγγέλων ο Θεός και πλάστης φάνηκε στη Μαρία και είπε, «Ανάγγειλε στους φίλους μου
ο Κύριος αναστήθηκε. Ελάτε το λοιπόν όλοι σαν κρυάρια και σαν πρόβατα σκυρτώντας να πούμε, ποιμένα, έλα και σύναξε εμάς που σκόρπισεν ο φόβος, επάτησες το θάνατο, έλα σε όσους σ' αγαπάνε, εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάσταση. 24 και τελευταίος. Συναναστήτος ή σωτήρ η νεκροθήσα ψυχή μου, μη φθήρη ταύτην λύπη και λοιπόν εις λύθην έλθη των ασμάτων τούτων των ταύτην αγιαζόντων. Ναι, ελεήμων, οικετεύωσέ μη καταλείπεις με των τες πλημελίες κατεστηγμένων, εν γάρ ανομίες και εν αμαρτίες εμέ εκείσεις εν ημίτυρ μου. Πάτερ μου Άγιε και Φιλικτήρμων, αγιαστήτω σου αεί το όνομα εν το στόματί μου και τη χείλεσή μου, εν τη φωνή μου και τη οδή μου. Δώσ' μη χάριν κηρύττοντι του σύμνου σου, ό,τι δύνασε, ό,τι σπεσούσι παρέχον Ανάσταση. Μετάφραση. Με σένα ας αναστηθεί σωτήρα η πεθαμένη μου ψυχή, η λύπη μη την καταφάει και ξεχάσει το λοιπόν ετούτα τα τραγούδια που της προσφέρουν αγιασμό. Ναι, ελεήμων, οικετεύωσέ μη με εγκαταλείπεις τον καταστιγματισμένο από τα κρίματα. Πραγματικά μέσα σε ανομίες και αμαρτίες συνέλαβεν εμένα η μητέρα μου. Άγιε και σπλαχνικέ πατέρα μου, δοξασμένο πάντα το όνομά σου. Απ' το στόμα μου και τα χείλη μου, απ' τη φωνή και τα τραγούδια μου. Καθώς θα σε υμνολογώ, στείλε μου χάρη, αφού μπορείς να το κάνεις εσύ που δίνεις τους πεσμένους την Ανάσταση.

Κύριε, παράγονεν τη οδό, εύρες άνθρωπον τυφλών εκγενετής, και έκθαμβοι γεγονότες οι μαθητέ, επιρώτων σε λέγοντες, διδάσκαλε τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ή να τυφλός γεννηθεί, σι δε σωτήρ μου ευώας αυτής, ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με, αουδείς δύνατε εργάζεστε. Και ταύτα υπόν πτήσας χαμέ και πυλών ποιήσας επέχρισας τους οφθαλμούς αυτού λέξας προς αυτόν. Είπαγε, νύψε εις του Σιλοάμ την κολυμβήθραν, ο δε νυψάμενος υγιής εγένετο και ευώα προσέ. Πιστεύω Κύριε και προσεκίνησέ σοι, διό βοόμεν και ημείς ελέησον ημάς. Ο τυφλός γεννηθείς εν το ιδίο λογισμό έλεγεν, άρα εγώ διαμαρτίας γονέων εγεννήθη ναώματος, άρα εγώ διαπιστίαν εθνών εγεννήθη εις ένδειξην, ούχι κανό του ερωτάν πότε νύξ, πότε ημέρα, ούκ ευτονούσι μου υπόδες τα των λίθων προσκρούσματα, ου γαρίδων των ήλιων λάμποντα, ουδέ εν εικόνη των εμέ πλαστουργήσαντα. Αλλά δε ο μέσου, Χριστέ ο Θεός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με.

να είμαστε ταπεινοί, αλλά να μην ταπεινολογούμε. Η ταπεινολογία είναι παγίδα του διαβόλου, που φέρνει την απελπισία και την αδράνεια, ενώ η αληθινή ταπείνωση φέρνει την ελπίδα και την εργασία των εντολών του Χριστού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία «Οι γυναίκες της Επανάστασης». Μαριγό Ζαραφοπούλα, «Η κατάσκοπος του αγώνα», 1800-1865. Η Μαριγό Ζαραφοπούλα είναι μία Ελληνίδα που είχε σχετιστεί με τη Φιλική Εταιρεία και για τη δράση της και τη συμβολή της στον αγώνα μιλάνε τα 4 πιστοποιητικά που υπάρχουν στο φάκελό της, στο Αρχείο Αγωνιστών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Η Μαριγό ήταν από τα τατάβλα της Κωνσταντινούπολης. Μύθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις αρχές του 1821. Έγινε μία από τις ικανότερες κατασκόπους του αγώνα και ήταν υπεύθυνη για την απόδραση των γιών του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, οι οποίοι είχαν εχμαλωτιστεί. Όταν αποκαλύφθηκε η συμμετοχή της στη Φιλική Εταιρεία, γνώρισε διώξεις και κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Εκεί, ο Κολοκοτρώνης, μαζί με τον Υψηλάντη, της ανέθεσαν να κατασκοπεύσει στην Τριπολιτσά και τον Ναύπλιο. Πριν ακόμα ολοκληρωθεί η Επανάσταση, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον αξιωματικό Γεώργιο ή Θεόδωρο Στεφάνου, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη και απέκτησε μαζί του 2 παιδιά. Μετά την αναχώρηση των μελών της Φιλικής Εταιρείας για την Ελλάδα, η Μαριγό έμεινε στην Κωνσταντινούπολη, εργαζόμενη με παραδειγματικό πατριωτισμό και πραγματοποιώντας χρηματικές δαπάνες υπέρ της πατρίδας. Προδόθηκε από εχθρούς ότι ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Φυλακίστηκε και εξορίστηκε και υπέφερε στην εξορία άπειρα δεινά. Συνετέλεσε στην δραπέτευση των γιών του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, οι οποίοι ήταν κρατούμενοι από την Οθωμανική εξουσία. Σώθηκε στη Βλαχία μετά από πολλούς κινδύνους και έξοδα. Από εκεί έφυγε και πήγε να ζήσει στην Ήδρα. Όταν εισέβαλαν οι Αιγύπτιοι στην Πελοπόννησο, η Μαριγό και πάλι στάθηκε σε διάφορα μέρη όπου υπήρχαν Έλληνες εχμάλωτοι και έδωσε και έλαβε γράμματα. Και ακόμα, όταν τα ελληνικά όπλα και το υπό την οδηγία του συνταγματάρχη Φαβιέρου Πεζικό υπέφερε στην Κάριστο, η Μαριγό Ζαραφοπούλα με δικά της χρήματα φόρτωσε από τις Πέτσες μια γολέτα με παξιμάδια και τα πήγε η ίδια στην Κάριστο. Όλα αυτά τα βεβαιώνουν οι Νοταράς, Μαυρομιχάλης, Κολοκοτρώνης και άλλοι. Αυτά τα 4 πιστοποιητικά η Μαριγό Ζαραφοπούλα τα υπέβαλε με μια αίτηση στην εξεταστική επί του Ιερού Αγώνος Επιτροπή και ζητούσε σύνταξη. Η αίτησή της φέρνει ημερομηνία 19 Απριλίου 1865 και για την αγράμματη Μαριγό υπογράφει ο Τζαβέλας. Για την προσφορά της στον αγώνα λίγα είναι γνωστά. Ήταν φτωχή και έζησε πενιχρά μέχρι το τέλος της ζωής της, αφού όλα τα προσέφερε στον αγώνα για την ελευθερία του έθνους. Στην αίτησή της προς το ελληνικό δημόσιο για συνταξιοδότηση στα γεράματά της, παραπονιέται ότι άλλοι που προσέφεραν πολύ λιγότερα από αυτήν και τον άντρα της, πήραν σύνταξη. Η Μαριγό μετά από τόσο αγώνα για την πατρίδα, που στερήθηκε ακόμα και αυτού του επιουσίου, δεν έλαβε τίποτα. Έφυγε από τη ζωή το 1865, άπορη και αβοήθητη.

Τα παιδιά και οι έφηβοι. Οι γελεκτσίδες. Οι έφηβοι μεσολογγίτες με τα γυλαίκα. Και παραπίσω τα παιδιά, με τα σπαθιά βγαλμένα, να στέκονται να πολεμούν, να βοηθούν τους άλλους. Δημοτικό τραγούδι. Αν νομίζετε πως τα παιδιά την περίοδο της σκλαβιάς, αλλά και κατά την Επανάσταση του 1821, ήταν αμέτωχα στον αγώνα, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Τα παιδιά μεγάλωναν ανάμεσα σε ηρωικά πρότυπα, που τα ενέπνεαν, φυτεύοντας την ψυχή τους τον σπόρο της λευτεριάς και της ανεξαρτησίας. Πολλά από αυτά έπαιρναν από πολύ μικρά τα όπλα και συναγωνίζονταν πλάι στους οπλαρχηγούς, τους κλέφτες και τους αρματολούς. Άλλα βοηθούσαν με διαφορετικούς τρόπους. Μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση παιδιών που έμειναν στην ιστορία για τη συμβολή τους στην Επανάσταση ήταν οι γελεκτσίδες, τα Ελληνόπουλα του Μεσολογγίου που αψηφούσαν τον κίνδυνο του πολέμου και με αυταπάρνηση πρόσφεραν σπουδαία βοήθεια στον αγώνα. Οι γελεκτσίδες ονομάστηκαν 90 περίπου έφηβοι μεσολογγίτες, επειδή φορούσαν γυλαίκο, αντί για κάπα, που ήταν πολύ βαριά. Για να μπορούν λοιπόν να ξεγλιστράνε κρυφά και γρήγορα ανάμεσα στον εχθρό, έπρεπε να φορούν ελαφριά ρούχα. Τις νύχτες, μερικοί από τους γελεκτσίδες έβγαιναν κρυφά από την οχυρωμένη πόλη και πήγαιναν με κίνδυνο της ζωής τους σε μια πηγή για να προμηθευτούν πόσιμο νερό, ώστε να μην διψούν οι πολιορκημένοι. Οι Τούρκοι είχαν καταστρέψει τον αγωγό που έφερνε νερό στο υδραγωγείο της πόλης και οι μεσολογγίτες κινδύνευαν να πεθάνουν από αφυδάτωση. Άλλα παιδιά πετροβολούσαν τους Τούρκους από τις πολεμίστρες των οχυρών όταν τους έβλεπαν να πλησιάζουν. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούσαν τον παρούτι που δεν τους περίσσευε. Υπήρχαν και παιδιά που μάζευαν τα βόλια των Τούρκων που έβρισκαν γύρω από τα τείχη και αφού τα ξαναγέμιζαν μπαρούτι, τα έδιναν στους Έλληνες αγωνιστές για να πολεμούν. Τα μικρότερα παιδιά, όταν οι Τούρκοι έριχναν βόμβες πυρό στους πολιορκημένους και δεν έσκαγαν, τις μάζευαν και τις πετούσαν πίσω στον εχθρό. Οι μεγαλύτεροι έφηβοι πολεμούσαν δίπλα στους αγωνιστές, ζωσμένοι το γιαταγάνι και κρατώντας τον τουφέκι. Υπήρχαν και οι ταχυδρόμοι γελεκτσίδες. Τα μικρά παιδιά που μετέφεραν κρυφά σημαντική και εμπιστευτική αλληλογραφία στους οπλαρχηγούς. Πολλά από αυτά βρήκαν φρικτό θάνατο από τους Τούρκους. Τα παιδιά του Μεσολογγίου έγραψαν ιστορία με το ίδιο τους το αίμα, που έβαψε τα ευλογημένα χώματα της πατρίδας μας. Τα ονόματά τους γίνονται προσευχή στο στόμα μας και ύμνος θαυμασμού και ευγνωμοσύνης. Κάποια από τα ονόματα που διασώθηκαν σε πηγές είναι Τάσος Βορύλας, Γιωργάκης Άρτης, Γιωργάκης Βαλτινός, Τασούλα Γιφτογιάννη, Χρυσάφο Καραγγελέ, Πέτρος Γαλιώτος Ιαγκούρας, Αντώνης Μπάκας, Γιώργος Ομπούλαλας, Μάνθος Τρικούπης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διηγήματα, διάφορα προς ωφέλιαν των εκ της πορνείας επανισταμένων ημίν πολέμων». Ένας αδελφός πολεμήθηκε από τον σαρκικό πειρασμό και ήταν ο πόλεμος σαν φωτιά που έκαιε μέσα στην καρδιά του νύχτα και μέρα. Και ο αδελφός αγωνιζόταν να μην συγκατατεθεί στο λογισμό του. Και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα έφυγε ο πόλεμος χωρίς να κατορθώσει τίποτε. Χάρις στην υπομονή του αδελφού και ευθύς ήλθε στην καρδιά του ανάπαυση. Κάποιος άλλος αδελφός που πολεμήθηκε από τον πειρασμό της πορνείας σηκώθηκε μέσα στη νύχτα. Πήγε σε έναν γέροντα και του είπε τον λογισμό. Ο γέροντας τον παρηγόρησε και επέστρεψε ωφελημένος στο κελί του. Όμως, να και πάλι ο πειρασμός άρχισε να το επιτίθεται. Και αυτός πάλι πήγε στον γέροντα. Και το έκανε αυτό πολλές φορές, αλλά ο γέροντας δεν τον λύπησε και του έλεγε κάθε φορά αυτά που ήταν χρήσιμα και πρόσθετε. Μην υποχωρήσεις τον πειρασμό, αλλά να έρχεσαι πιο συχνά, όσες φορές σε ενοχλεί και να τον αποκαλύπτεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, όταν ελέγχεται υποχωρεί. Τίποτα δεν προκαλεί τόση αηδία στον δαίμονα της πορνείας, όσο τον αξεσκεπάζει στα έργα του. Και τίποτα δεν τον χαροποιεί, όσο τον ακρίβουμε τους λογισμούς. Πήγε λοιπόν ο αδελφός στον ίδιο γέροντα, για 10η φορά κατηγορώντας τον λογισμό του, και είπε κατόπιν ο αδελφός τον γέροντα, «Κάνε αγάπη, αβά, και πες μου κάποιον λόγο». Και του λέει ο γέροντας, «Έχε θάρρος, παιδί μου. Εάν επιτρέψει ο Θεός τον λογισμό των δικών μου να έρθει σε σένα, δεν θα μπορέσει να τον σηκώσεις και θα κατέβεις πολύ πιο χαμηλά». Μετά από τον λόγο αυτό του γέροντα, χάρης στη μεγάλη ταπείνωση, έπαυσε ο πόλεμος του αδελφού. Πολεμήθηκε άλλος αδελφός με τον σαρκικό πειρασμό και αγωνίστηκε εντείνοντας την άσκησή του 14 χρόνια και αγρυπνώντας στον λογισμό του για να μην συγκατατεθεί στην επιθυμία. Τελικά πήγε στην εκκλησία και φανέρωσε σε όλο το πλήθος το πρόβλημά του και δόθηκε εντολή σε όλους και για μια εβδομάδα κόπιασαν για χάρη του προσευχόμενοι στον Θεό και έπαυσε ο πόλεμος. Σχετικά με το λογισμό της πορνείας, είπε ένας γέροντας ερημίτης, «Θέλεις να σωθείς ενώ κοιμάσαι? Πήγαινε, κόπιασε, πήγαινε μόχθησε, πήγαινε γύρεψε και θα βρεις, αγρύπνησε, χτύπα και θα σου ανοιχθεί. Υπάρχουν στον κόσμο παλαιστές του Παγκρατίου. Επειδή δέχονται πολλά χτυπήματα και υπομένουν και δυναμικά αντιστέκονται, στεφανώνονται. Πολλές φορές μάλιστα και ένας, ενώ δέχεται χτυπήματα από δύο αντιπάλους, αντιστέκεται δυναμικά και τους νικά. Βλέπεις πόσο μεγάλη ένταση υπομένουν για το υλικό κέρδος. Και εσύ λοιπόν στήσου ορθώς. Κράτα τη δύναμή σου και ο Θεός θα πολεμήσει τον εχθρό για λογαριασμό σου». Για τον ίδιο λογισμό, άλλος γέροντας είπε, «Να γίνει σαν αυτόν που περνώντας την αγορά μπροστά από καπηλιό, οσφραίνεται κάποιο βραστό ή ψητό. Όποιος θέλει μπαίνει και τρώει. Εκείνος όμως που δεν θέλει, μυρίζει μόνο καθώς περνάει και φεύγει. Έτσι και εσύ. Τίναξε από πάνω σου την δυσοσμία. Σήκω και προσευχή σου λέγοντας, «Ιέ του Θεού, βοήθαμε». Αυτό κάνε και για άλλους λογισμούς. Γιατί δεν είμαστε εμείς που θα ξεριζώσουμε τους λογισμούς. Οφείλουμε όμως να προβάλλουμε αντίσταση.
Ένας αδελφός, επειδή ενοχλούταν από τον σαρκικό πειρασμό, πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και τον παρακάλεσε. «Κάνε αγάπη», του είπε, «και προσευχήσου για μένα, γιατί ενοχλούμαι από τον σαρκικό πειρασμό». Ο γέροντας παρακάλεσε τον Θεό να τον βοηθήσει. Πάλι έρχεται για δεύτερη φορά στο γέροντα και του λέει τα ίδια. Το ίδιο και ο γέροντας δεν αμέλησε να παρακαλέσει τον Θεό για χάρη του, λέγοντας και το εξής: «Κύριε, φανέρωσέ μου πώς κάνει την πνευματική του εργασία στο κελί ο αδελφός αυτός και από πού προέρχεται η ενέργεια αυτή. Γιατί σε παρακάλεσα και δεν βρήκε ακόμα ανάπαυση». Και του αποκάλυψε ο Θεός τα σχετικά με αυτόν. Τον είδε δηλαδή να κάθεται για πνευματική εργασία και το πνεύμα της πορνείας κοντά του και αυτόν να φλιαρεί με το πονηρό πνεύμα. Και ένας άγγελος παραστεκόταν σταλμένος ειδικά για να τον βοηθήσει και οργιζόταν με τον αδελφό, γιατί δεν έριχνε τον εαυτό του μπροστά στον Θεό, αλλά δοκίμαζε ειδονία από τους λογισμούς και εξέλθεται όλο του τον νου στην πειρασμική ενέργεια. Έμαθε λοιπόν ο γέροντας ότι η αιτία προέρχεται από τον αδελφό, και όταν ο αδελφός πήγε του είπε: «Εσύ είσαι ο αίτιος που συγκατατίθεσαι στους λογισμούς», και του δίδαξε πώς να αντιστέκεται στους λογισμούς. Έτσι συνήλθε ο αδελφός με τις προσευχές και την ουθεσία του γέροντα και βρήκε ανάπαυση.